προσπάθεια που κάνουμε στον καθημερινό αγώνα που κάνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό, λέω, να μείνουμε σταθεροί σε αυτόν τον αγώνα. Διότι η σταθερότητα, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, είναι αυτή η οποία έρχεται και μας προσδίδει μέρα τη μέρα, νύχτα τη νύχτα, ώρα τη ώρα. Να το πω όπως το έλεγε ένας αγιορείτης γέροντας, κόμπο με κόμπο, κομποσκήνη με κομποσκήνη, μας προσδίδει μικρή εμπειρία πνευματική αυτή η σταθερότητα. Και σταθερότητα στην πνευματική ζωή εννοούμε να μην τα παρατάς και να μην αποκάμνεις. Στην πρώτη δυσκολία, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, στη δεύτερη δυσκολία που θα έλθει, διότι θα έλθουν δυσκολίες, αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο, αλλά εδώ ισχύει και έχει εφαρμογή αυτό που ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης έλεγε: πολύ προσοχή να έχουμε, μήπως και με πολύ αγώνα περάσουμε τον ωκεανό και την τρικυμία, και έλθει η στιγμή, αφήσουμε τη σταθερότητα και έλθει η νοχελικότητα και ο φυσυχασμός και μας καταλάβει, και τότε βυθιστούμε μέσα στο λιμάνι. Πολύ προσοχή. Γι' αυτό η σταθερότητα έχει τεράστια πνευματική αξία. Είναι μεγάλη η αξία της, ανυπέρβλητη, διότι έρχεται και προσδίδει μικρή εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία είναι η ζύμη βάσει της οποίας κάθε ψυχή αγωνίζεται των καλών αγώναν της πίστεως και της μαρτυρίας και ομολογίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και με έργα και με λόγια, και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο, και τα έργα χρειάζονται και τα λόγια. Τότε αυτή η πορεία ονομάζεται αρέμβαστη. Αρέμβαστη, δηλαδή δεν έχει ρεβασμούς. Δεν έχει, δηλαδή, λέμε πολλές φορές, ρεμβάζω, δηλαδή κάθαμε και ξεχνιέμαι. Λοιπόν, η σταθερότητα στην πνευματική ζωή είναι αρέμβαστη. Και μας έχει, δηλαδή, συγκεντρωμένους, δεν ξεχνιόμαστε. Τι να ξεχάσουμε, ελοχεύω κίνδυνος. Την πορεία της πνευματικής μας ζωής. Την πορεία μας που είναι σταύρο αναστάσιμη και ομολογιακή. Και πολύ προσοχή, έργοτε και λόγο ομολογιακή, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την αρέμβαστη πορεία, θέλω να παρακαλέσω και εσένα που ακούς την εκπομπή ετούτη την ώρα, αλλά και να υπενθυμίσω, να υπομνηματίσω στη δική μου φιλαυτία, μην τα παρατάς μπροστά στην πρώτη δυσκολία. Μην τα παρατάς, διότι είναι δύσκολη, υπάρχει τρικυμία, είναι δύσκολη περίσταση, δύσκολες οι συνθήκες κάτω και μέσα από τις οποίες όλοι κάνουμε τον αγώνα μας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον στίβο μάχης, τον πνευματικό, αλλά μην τα παρατάς. Θα σου θυμίσω εδώ μια μεγάλη πνευματική μορφή. Αυτός δεν τα παράτησε, όπως και όλοι οι Άγιοι μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας προτρέπουν να μελετούμε συχνότατα, καθημερινά, την Αγία Γραφή πρωτίστως και μετά πολλά πνευματικά βιβλία, έργα των Αγίων Πατέρων και πολλά πνευματικά βιβλία. Και σε αυτή τη χωρία των πνευματικών βιβλίων πάρα πολύ βοηθάει την ψυχή σε αυτήν τη σταθερότητα που ανέφερα, το συναξάρι, η ανάγνωση από το συναξάρι πολύ βοηθάει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι το συναξάρι είναι στην ουσία η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη στην πράξη. Και ο μακαριστός Άγιος Παπα Εφραίμ ο Αμερικάνος, ο πρώην φιλοθεήτης, έλεγε ότι για να ζεσταθεί η μηχανή, η πνευματική μηχανή, η καρδιά μας δηλαδή, για να απεκδηθεί η καρδιά μας την οχελικότητα, την αναισθησία, την πνευματική και την πόρωση, θα πρέπει καθένας πριν ξεκινήσει την προσευχή του, αν είναι για παράδειγμα νυχτερινή προσευχή, να ξεκινήσουμε λίγο πριν να διαβάζουμε κάτι πνευματικό, και εκεί θέτει σε εφαρμογή
Ο παπά Εφραίμ ο Αμερικάνος λέγει ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσει το συναξάρι, βοηθάει πάρα πολύ. Ένα, δύο, τρία μέρη από το γεροντικό να διαβάσεις. Εκεί βοηθούν πάρα πολύ αυτό το είδος το συγκεκριμένο, είτε το συναξάρι είτε το γεροντικό. Πολύ βοηθάει λίγο πριν ξεκινήσουμε την προσευχή να κάτσουμε λίγο να διαβάσουμε. Όχι όμως πολύ εκείνη την ώρα, 10 λεπτά με ένα τέταρτο της ώρας το πολύ πριν την προσευχή. Διότι μετά ελοχεύει άλλος κίνδυνος, δεν είναι της παρούσης. 10 λεπτά με ένα τέταρτο για να ζεσταθεί η μηχανή και όσο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να πάρουν μπροστά τα γρανάζια της μηχανής, της πνευματικής μας, της καρδιάς μας για να μπορέσει να αποδώσει, να ζεσταθεί η μηχανή και για να μπορέσει να πάρει μπροστά και για να αποδώσει. Θέλω να αναφέρω στην αγάπη σας, αγαπητοί φίλοι, μία μεγάλη μορφή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους νέους, διότι ξέρω ότι εσείς οι νέοι συγκινήστε ιδιαίτερα με αυτήν την ομολογιακή παρουσία πολλών ανδρών και γυναικών σήμερα. Στο ευρύτερο γίγνεστε το κοινωνικό μας και στο απανταχού πολλές φορές. Πρόκειται για έναν ιερομόναχο ο οποίος εκοιμήθη σχετικά πρόσφατα και μάλιστα εκοιμήθη με μαρτυρικό θάνατο, εμαρτύρησε, εφωνεύθη, τον δολοφόνησαν στα 1979 και δεν είναι άλλος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο, ο οποίος εφωνεύθη στα Ιεροσόλυμα εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί πρέπει να ξέρετε, όσοι έχετε προσκυνήσει θα το γνωρίζετε, όσοι δεν έχετε προσκυνήσει αλλά έχετε διαβάσει για τον Άγιο Ιερομάρτυρα, ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος εορτάζει 29 Νοεμβρίου εκάστο έτους. Έχει σημασία διότι εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ φυλάσσεται ακόμη και σήμερα η στάμνα, η οποία ως λέγει παράδοση ήταν αυτή που κρατούσε η Σαμαρίτης, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή, εις Απόστολος, όταν συναντήθηκε εκεί με τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν στο Φρέαρ του Ιακώβ. Αυτή η στάμνα με την οποία πήγε για να αντλήσει νερό από το πηγάδι, από το Φρέαρ, υπάρχει ακόμη και διασώζεται εκεί εις το ναόν της Αγίας Φωτεινής εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Μην τα παρατάς είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Για σένα που κάνεις τον αγώνα σου, μην τα παρατάς παρά τις δυσκολίες, παρά τις συκοφαντίες και τις λιδωρίες που συναντάς και θα συναντήσεις, είναι βέβαιο, στην καθημερινότητά σου και στην πορεία την πνευματική. Μην τα παρατάς, μην αφήνεις την οχελικότητα να έλθει και να σε κυριέψει. Πολλές φορές μην αφήνεις τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω να σε κουράζουν υπέρμετρα. Το να μην τους λάβεις υπόψη είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά να μπορέσεις να αντλήσεις με ένα πνευματικό φίλτρο αγαθά ωφέλη από αυτούς τους λογισμούς, αυτό είναι το ουσιαστικό και το σημαντικότερο. Διότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι λένε οι άλλοι για εμάς. Έως ένα σημείο ενδεχομένως να το λαμβάνουμε υπόψη με την έννοια ότι δεν είμαι αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε και εμείς και εγώ και εσείς ένα μέρος αυτού του κοινωνικού συνόλου. Είμαστε μικρή αρμή ενός μιας κοινωνικής αλυσίδας που έρχεται και ονομάζεται εύρυθμη κοινωνική δομή, κοινωνικό σύνολο που έρχεται στα πνευματικά και ονομάζεται χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας ή σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Επομένως ότι έρχεται απ' έξω προς εμάς, είτε μέσα από συγγενείς, μέσα από φίλους, μέσα από ανθρώπους που ήσαν φίλοι και πλέον δεν είναι, να μην μας καταρακώνει αυτό, αλλά μην τα παρατάς. Μην αφήνεις αυτούς τους λογισμούς, αυτή την σκέψη, τι εικόνα και τι λογισμούς έχουν οι άλλοι για μένα. Πού θα σου οδηγήσει αυτό? Πουθενά. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ποτέ η πλειονότητα όλων αυτών που σε προσεγγίζουν δεν θα έχουν καλή εικόνα για σένα. Εδώ λοιπόν δεν είναι το ζητούμενο η καλή μας εικόνα,
Αυτό δεν μας αφορά. Δεν πρέπει να μας αφορά. Εδώ το ζητούμενο είναι μην τα παρατάς. Μην αποκάμνεις από όλα αυτά τα οποία λέγονται ή γίνονται γύρω σου ή λέγονται για σένα. Μην αποκάμνεις. Και αν έχω κάνει λάθη και δικαίως λέγονται, ένας λόγος παραπάνω να μην αποκάμνεις και να συνεχίζεις τη μετάνοιά σου. Με τρόπο που θα συζητήσεις με το γέροντα πνευματικό σου. Αλλά εδώ η ουσία είναι το πενταπόσταγμα της ουσίας, είναι η δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχεις στο νου και στην καρδιά σου, είναι αυτή η θέση, δηλαδή αυτή η αρχή. Μην τα παράτας. Εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνέχισε τον αγώναν των καλών της πίστεως. Έτσι έκαμνε και ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος. Θέλω εδώ πριν ξεκινήσω να πω για τον Άγιο Φιλούμενο και για την ζωή του να αναφέρω το ότι όσο η ταπεινότητά μου βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, επέρασε εκεί περίπου 6 μήνες σαν μια μορφή διακονίας. Εκεί λοιπόν στην Αγία Σιών έρχονταν οι μαθητές. Η Αγία Σιών είναι το γυμνάσιο λύκειο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Έρχονταν λοιπόν εκεί οι μαθητές και μου έλεγαν ότι έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο. Προσέξτε, ο Άγιος Φιλούμενος εκοιμήθη στα 1979. Δεν εκοιμήθη, μαρτύρησε. Εκοιμήθη με μαρτυρικό θάνατο. Έρχονταν οι μαθητές στα 2015. Φανταστείτε, μετά από 45 χρόνια. Έρχονταν και μου έλεγαν ότι έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο στους διαδρόμους, στους κοιτώνες, στην τραπεζαρία, στο ναό, κυρίως τη νύχτα, να περιέρχεται και να θυμιάζει όλο το διάδρομο, όλο το διάδρομο. Μου έκανε εντύπωση. Όλο το διάδρομο. Μου έλεγαν μαθητές οι οποίοι τώρα βέβαια ανήκουν είτε στην Πατριαρχική Αδελφότητα είτε έχουν φύγει από εκεί. Μου έλεγαν, επειδή τότε ο Άγιος Θεός επέτρεψε να διακονήσω εκεί 6 μήνες στη σχολαρχία της σχολής, και μου έστελναν είτε επιστολές όταν έμαθαν ότι είμαι εκεί στη σχολή, στη σχολαρχία, είτε επιστολές μου έστελναν, είτε με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν τι εβίωναν όταν ήσαν αυτοί μαθητές και έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο πολλές φορές τη νύχτα. Μάλιστα ένας ιερέας σήμερα είναι αρχιμανδρίτης και βρίσκεται στην Αγγλία, μου έλεγε ότι ένα βράδυ άκουσε την πόρτα, ήταν μέσα στον κοιτώνα 4 μαθητές και κοιμόντουσαν στο συγκεκριμένο δωμάτιο, και άκουσε την πόρτα του δωματίου να ανοίγει και μπήκε μέσα ένας ιερομόναχος, φορούσε, λέγει, τα άμφια του, το επετραχύλι και το φελόνι του, και μπήκε μέσα και θυμιάτιζε, και εγώ τον είδα και ήταν ο Άγιος Φιλούμενος όπως τον βλέπουμε στην εικόνα. Και τότε ήταν Δευτέρα Γυμνασίου αυτός ο μαθητής και μου λέει, τρόμαξα, δεν σηκώθηκα να πω τίποτα. Αμέσως λέει, μαζεύτηκα, λύγησα τα γόνατά μου και σκεπάστηκα, λέει, με τα σκεπάσματα. Σκέπασα όλο το σώμα μου διότι φοβόμουν. Εγέμισε και πλημμύρισε το δωμάτιο με μια άρρητη ευωδία. Και μετά λέγει, όταν βγήκαμε πολύ φόβο μετά να δώσει το διάδρομο, συνεχιζόταν και αυτή η όσφρηση και η μυρωδιά της ευωδίας σε όλο το διάδρομο, ένας τεράστιος διάδρομος εκεί στην Αγία Σιών, και μάλιστα, ακούστε, και μάλιστα έβλεπα και τον καπνό που είχε μείνει από τη θυμιάτιση, από το λιβάνισμα, φαινόταν σε όλο το διάδρομο. Τον Άγιο όμως δεν τον είδα μετά στο διάδρομο, είχε φύγει. Ανέφερα ένα μόνο περιστατικό από τα πολλά που με εμπιστεύτηκαν τότε πολλοί μαθητές. Μαθητές την εποχή του Αγίου Φιλουμένου. Για να δείξουμε πόσο οι Άγιοι είναι δίπλα μας και πόσο ο Άγιος Φιλούμενος ήταν και είναι στους μαθητές εκεί της Αγίας Σιών, διότι ο
Άγιος Φιλούμενος, αγαπητοί φίλοι, επέρασε από αυτό το σχολείο γύρω στα 21 του χρόνια τότε. Συνηθίζεται όταν κάποιος πηγαίνει στο Πατριαρχείο, αν δεν έχει πάει στο σχολείο, συνηθίζεται να πηγαίνει μεγάλος εκεί, να παρακολουθεί μαζί με τους μαθητές τα μαθήματα της εγκυκλίου παιδείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το γυμνάσιο και το λύκειο. Και τότε πήγε γυμνάσιο εκεί σε ηλικία 21 χρόνων ο Άγιος Φιλούμενος, κατήγητο από την Κύπρο. Και εκεί έζησε για αρκετά χρόνια και μετά έφυγε από την Αγία Σιόν εκεί. Η Αγία Σιόν, το σχολείο, βρίσκεται πλησίον της παλιάς πόλης των Ιερουσαλήμ, των Ιεροσολύμων, δηλαδή εκεί που βρίσκεται κοντά στα Πανάγια προσκυνήματα, όπως είναι ο Ναός της Αναστάσεως και ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από αυτά τα προσκυνήματα περίπου είναι 1/4 της ώρας με τα πόδια το σχολείο. Και μετά έφυγε από εκεί ο Άγιος Φιλούμενος και πήγε στο Φρέαρ του Ιακώβ, και εκεί, ως γνωρίζετε πολύ ακόμη και σήμερα, οι Εβραίοι κάνουν επιθέσεις διότι θέλουν να διώξουν την Ορθόδοξη παρουσία από αυτό το σημείο και να καταλάβουν αυτή το προσκύνημα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή, μετά από πολλές απειλές, κάποιοι Εβραίοι, δεν ξέρουμε τον αριθμό, εισήλθαν μέσα στο μοναστηράκι εκεί. Μάλιστα λέγεται ότι ο φύλακας που υπήρχε εκεί του μοναστηριού είχε φύγει στις 4 το απόγευμα, αυτοί μπήκαν γύρω στις 5 το απόγευμα. Ήταν 29 Νοεμβρίου στα 1979 και ο Άγιος Φιλούμενος έκαμνε μόνος του τον Εσπερινό. Εμπήκαν με ένα τσεκούρι αυτοί και άρχισαν να το επιφέρουν και να κτυπούν με αυτό τον Άγιο Φιλούμενο στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Τον είχαν κατακρεουργήσει. Μετά πήραν το χέρι του, το έκοβαν σιγά σιγά τα δάκτυλά του. Την επομένη πρωινή ώρα, όταν πήγε ο φύλακας, γύρω στις 7 ήταν το ωράριό του, από τις 7 το πρωί ως τις 4, δηλαδή αυτός τι έκανε, άνοιγε την πύλη του μοναστηριού και την έκλεινε στις 4 το απόγευμα. Όταν πήγε λοιπόν να ανοίξει, χτυπούσε στον Άγιο Φιλούμενο, χτυπούσε, φώναζε, πού είναι ο Άγιος Φιλούμενος, πάτερ, πάτερ, φώναζε. Κάποια στιγμή με τα βία εισήλθε μέσα στη μονή και βρήκε εις τον ναόν μέσα τον Άγιο Φιλούμενο, μέσα σε μια λίμνη αίματος, όπου τον είχαν κατακρεουργήσει οι Εβραίοι. Και μετά από αρκετό καιρό ευρέθηκε ο δολοφόνος, ο οποίος έκανε και νέα επίθεση στον πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος ευρίσκεται ακόμη και σήμερα στο πόδι και στη θέση που κατήχε τότε ο Άγιος Φιλούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ. Μετά από την επίθεση αυτή ακολούθησε η ανακομιδή, αφού ετάφη ο Άγιος Φιλούμενος στο κημητήριο της Αγίας Σιών. Πού ετάφη? Ετάφη πλησίον του σχολείου, διότι το κημητήριο του Πατριαρχείου βρίσκεται ακριβώς, είναι μεσοτυχία με το σχολείο της Αγίας Σιών. Μετά από 4 χρόνια έγινε η πρώτη ανακομιδή και βρέθηκε άφθορος και άφθαρτο το ιερό του σκήνομα. Μετά τον ενταφίασαν και πάλι για πρακτικούς λόγους και μετά από ένα χρόνο που έγινε η δεύτερη ανακομιδή βρέθηκε πάλι να ευωδιάζει και να είναι άφθαρτο το ιερό σκήνομα. Το επήραν οι πατέρες οι αγιοταφίτες και το εναπόθεσαν εις το ιερόν του ναού της Αγίας Σιών, διότι το σχολείο έχει έναν τεράστιο ναό, περίπου σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περίπου, και βρίσκεται στο υπόγειον της Αγίας Ιών ο ναός. Και εκεί λοιπόν, στο βόρειο τμήμα, αν ενθυμούμε καλά, του ιερού βήματος, έφτιαξαν μία λάρνακα ξύλινη και με ένα τζάμι και έβαλαν εκεί μέσα το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Φιλουμένου. Και τον είχαν,
τον είχαν οι μαθητές και οι καθηγητές, τον είχαν δίπλα τους καθημερινά, νύχτα και ημέρα. Και πήγαιναν τα παιδιά, έκαμναν μετάνοια και ασπάζονταν τη λάρνακα του Αγίου, και ο Άγιος εχαιρόταν, κοίτασαν δίπλα του, μην τα παρατάς, μην τα παρατάς, ό,τι δυσκολία και να σου έρθει. Είναι δίπλα οι Άγιοι, να θυμάσαι σε παρακαλώ, εσύ που είσαι σε μια δύσκολη ηλικία, τη μετεφηβική, στην ηλικία της νεότητας, μην τα παρατάς σε όποια δυσκολία και να έλθει. Ακόμα και σε όποιο λάθος και σε όποιο αμάρτημα και αν υπέπεσες, μην τα παρατάς, μην τα παρατάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι ίδιων χαρακτηριστικών των ανθρώπων μεταπτωτικά είναι να πέφτουν, αλλά να μην μένουν στην αμαρτία, να μην μένουν στην αμαρτία. Μην τα παρατάς λοιπόν, ό,τι και να σκέπτεσαι, ό,τι και να έκαμνες, μην τα παρατάς. Να θυμάσαι τον Άγιο Φιλούμενο, τον Άγιο Ιερομάρτυρα, που επήγαιναν, ως λέγουν οι συναξαριστές, οι Εβραίοι και τον συκοφαντούσαν, τον απειλούσαν, του πετούσαν ξύλα και πέτρες στο μοναστηράκι του. Δεν επέρασε, λέγει, ακούστε, έλεγε ο Άγιος Φιλούμενος, δεν έκαμνα εκεί στο φρέαρ του Ιακώβ, έλεγε, δεν έκαμνα ακολουθία, εσπερινό, όρθρο, θεία λειτουργία, που να μην μου πετούσαν πέτρες. Πάντοτε είχα θόρυβο, έλεγε, πάντοτε. Και όμως δεν τα παράτησε, αγαπητοί φίλοι. Παρέμεινε εκεί, δεν τα παράτησε. Παρέμεινε εκεί λοιπόν για αρκετά χρόνια και εκεί με αυτόν τον πνευματικό τρόπο μετά βρισκόταν και τον ουσιαστικό, διότι εμφανιζόταν στο Ιερό Βήμα της Αγίας Σιών, και μετά από χρόνια, για να μπορέσουν καλύτερα να το προφυλάσουν, να το προφυλάτουν οι Άγιοι, οι πατέρες εκεί του Πατριαρχείου, μετέφεραν το σκήνομά του εκεί που εμαρτύρησε, στο φρέαρ του Ιακώβου, που υπάρχει και σήμερα. Και έρχεται ο Άγιος Φιλούμενος να μας θυμίζει καθημερινά αυτήν την αρέμβαστη, όπως είπαμε, πορεία, η οποία πρέπει να είναι σταθερή, πρέπει να είναι ακλόνητη, διότι ακολουθεί, ως όλοι εμείς επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, αυτή η αρέμβαστος πορεία, η ακλόνητος, ακολουθεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την πεπατημένη της Αγίας μας Εκκλησίας και των Αγίων, που δεν είναι άλλη παρά μία σταυροαναστάσιμη πορεία. Λοιπόν, μην τα παρατάς εσύ, να κάνω κι εγώ αρχή μετανοίας να μην τα παρατάω, να ξεκινήσουμε τον αγώνα τον πνευματικό και με σταθερότητα να μείνουμε προσιλωμένοι. Όσο μπορούμε ανθρωπίνως, όσο δεν μπορούμε, θα γονατίσουμε, θα σηκώσουμε και τευτικά τα χέρια μας και θα ζητήσουμε από τον Άγιον Θεόν διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, της Βασίλισσας του Ουρανού και της Γης, να μας δώσει δύναμη να στερεωθούμε σε αυτήν την πίστη και στη σταθερότητα της πίστεως. Μην τα παρατάς λοιπόν, ό,τι και να συνέβει, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν σκέπτεσαι, μην τα παρατάς. Κάμνε την αρχή της προσπάθειας, κάμνε τη συνέχεια της προσπάθειας της μετανοίας, και τότε όχι μόνο τον Άγιο Φιλούμενο θα βρεις και θα συναντήσεις δίπλα σου, αλλά όλους τους Αγίους της Ορθοδοξίας μας, ιδιαιτέρως δε τον Άγιον που φέρει το όνομα, αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, αλλά και ακόμη περισσότερο και τον φύλακα άγγελό σου, που συνεχώς ως ακίμητος φρουρός υπάρχει και συνοδηπορεί με εσένα σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό σου. Εξαιρέτως δε να προσευχόμεθα στην Κυρία μας Θεοτόκο, στην Παναγία μας, και με ένα θαύμα της Κυρίας Θεοτόκου θα επανέλθουμε λίαν συντόμως, αγαπητοί φίλοι, μετά από το σύντομο διάλειμμα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα ξεκινήσουμε με ένα θαύμα της Παναγίας Μητέρας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, που
που έρχεται και μας φωνάζει «Μην τα παρατάς, μείνε σταθερός και σταθερή στην πίστη σου», διότι η Αγία μας Ορθοδοξία βιώνεται μυσταγωγικά. Γι' αυτό και μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, δεν βιώνεται μόνο θεωρητικά, ούτε μόνο μαγικά, έτσι όπως πολλές φορές κάποιοι από εμάς νομίζουμε. Και διότι πολλές φορές από μια καλή συνήθεια φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μεταποιήσει την ορθόδοξη πνευματικότητα σε κάτι εντελώς ρομαντικό, σε κάτι εντελώς μαγικό, σαν να νομίζουμε ότι επειδή θα κάνουμε κάτι αυτομάτως αυτό μας κάνει και να είμαστε σεσωσμένοι. Δεν είναι έτσι. Αλλά μέσα από αυτήν την μυσταγωγική πορεία, όχι μαγική αλλά μυσταγωγική πορεία, σε αυτήν την σταυροαναστάσιμη πορεία που πρέπει να έχει σταθερότητα και συνέπεια, που πρέπει μεταξύ άλλων να είναι ακλόνητη και αρέμβαστη, αρέμβαστη. Μην τα παρατάς λοιπόν στον αγώνα της πίστεως, στον καλόν αγώνα της ομολογίας. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι εδώ πολύ γρήγορα.

Και εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Διάλογος με τους νέους. Είναι η εκπομπή που προσπαθούμε να συζητούμε τα θέματα που εσείς επιλέγετε κάθε φορά, στέλνοντας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Τον τρόπο επικοινωνίας θα βρείτε στο ιστολόγιο μας, ρωμαϊκό βήμα στα ελληνικά. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μπορούμε και συζητούμε αυτό που εσείς επιλέγετε κάθε φορά, αυτό που εσείς θέλετε και επί του οποίου θέλετε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε. Πριν ξεκινήσω αυτό που ανέφερα για το θαύμα της κυρίας Θεοτόκου, που έρχεται και μας δίδει αυτήν την πνευματική όθηση, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να μείνουμε σταθεροί στην πνευματική μας πορεία, θέλω να αναφέρω στο σημείο αυτό κάτι το οποίο τονίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, που αλλού στο βιβλίο του Κλίμαξ. Εκεί λοιπόν στο βιβλίο του λέγει, μεταξύ άλλων, στον 7ο λόγο, ο λόγος είναι περί μακαρίου πένθους, λέγει ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκείνων που προοδεύουν, αυτών δηλαδή που έχουν σταθερότητα και προοδεύουν πνευματικά μέρα τη ημέρα και νύχτα τη νύχτα, είναι η εγκράτεια. Αυτό έχει τεράστια σημασία, θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε κατά το δυνατόν, και εδώ αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη θέση εδώ και αξία είναι η σιωπή των χιλέων. Η σιωπή, να κλείσω το στόμα μου. Θυμόσαστε αυτό που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία, την ασκήτρια στην κλεισούρα εκεί στην Καστοριά? Τι έλεγε η Αγία Γερόντισσα? Στο στόμα κλειδί, στο στόμα κλειδί. Έτσι λοιπόν θα λέμε και εμείς και εις τους συγγενείς μας και εις τους άμεσους συγγενείς μας, που έχουμε την αμεσότητα και το θάρρος να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, αλλά και στον εαυτό μας πρωτίστως. Στο στόμα κλειδί, όταν οι συζητήσεις παρεκκλίνουν ή αποκλίνουν από ορθόδοξα και ωφέλιμα, αντιλαμβάνεστε τι λέγω, μακριά από κουτσομπολιά, από αργολογίες, από κατακρίσεις, από τέτοιες συζητήσεις, μακριά, στο στόμα κλειδί. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτών που προοδεύουν, αν θέλουμε και εμείς να είμεθα δια της επενεργίας πάντοτε του Παναγίου Πνεύματος, άνθρωποι που προοδεύουμε, σιωπή στα χείλη, σιωπή και εγκράτεια. Η εγκράτεια με τον ευρύτερο όρο συμπεριλαμβάνει την νηστεία και των βρωμάτων αλλά και των αισθήσεων. Νηστεία σημαίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, και αποχή από κάποιες τροφές, αλλά και στο στόμα κλειδί, στα αυτιά κλειδί, στα μάτια κλειδί, αντιλαμβάνεστε. Τα ασφαλίζω, δεν απασφαλίζω, αλλά τα ασφαλίζω, ορμητικά τα ασφαλίζω. Τα κλειδώνω και τα προσέχω. Αυτό σημαίνει νηστεία. Ένα μέρος της εγκράτειας είναι και η νηστεία. Και ασφαλώς όσοι πορεύονται σταθερά στην πνευματική αυτή ζωή, έχουν πέρα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που ανέφερα, δηλαδή την εγκράτεια και τη σιωπή των χιλέων, έχουν και χαρακτηριστικά την αοργησία και την αμνησικακία. Αυτά βέβαια είναι πιο υψηλά πνευματικά ύψη, που σημαίνει ότι η αοργησία και η αμνησικακία σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα εγωισμός. Υπάρχει ωκεανός ταπεινώσεως και έτσι ο άνθρωπος δεν οργίζεται, διότι η οργή πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε θεμελιώνεται εις την φιλαυτία και εις την κενοδοξία, στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια. Και η αμνησικακία είναι το δώρο που κάνει ο άνθρωπος πρωτίστως εις την ψυχή του, που δεν επιτρέπει να κρατάει υπόλοιπα από διάφορες σχέσεις και συμπεριφορές, να μην κρατάς δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει εις το παρελθόν και να το τρέφεις, να το σιγοτρέφεις, μου έκανε εκείνο και μου έκανε εκείνο. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Το λέγω εκ προημίου. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, πολλές φορές το τονίζεται και στα διάφορα email που στέλνετε. Ξέρετε, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όλοι μας.
και είμεθα κατά το δυνατόν θέλω να πιστεύω όλοι μας προσγειωμένοι, διότι πατούμε επί της γης και καταλαβαίνουμε και εσείς και εγώ ότι δεν είναι εύκολο να είσαι αμνησίκακος, θέλει αγώνα, απαιτεί όμως αγώνα, ασφαλώς και δεν είναι αδύνατο, αλλά για να γίνει απαιτείται αγώνας. Είναι αυτή η αρέμβαστη πορεία, η ακλόνητος, η απερίσπαστος πορεία της πνευματικής ζωής που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής μας. Και μετά ο άνθρωπος, όταν διδαχθεί να μην τα παρατάει μπροστά στις δυσκολίες και στα αμαρτήματα που συσσωρεύονται, να μην τα παρατάει αλλά να τρέχει στο Ιερό Εξομολογητήριο, μετά από όλα αυτά, εδώ θέλω να καταλήξω, έρχεται ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αληθινά μετανοεί. Και ποιο είναι αυτό? Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ακούστε, έχει σημασία, ακόμη και αυτό μόνο να επιδείξει ο άνθρωπος και μόνο αυτό εκφράζει αληθινή μετάνοια. Ποιο είναι αυτό? Ονομάζεται κατά τον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη η δίψα της ατιμίας. Ακούστε τώρα φράση. Να διψάς την ατιμία. Ποια ατιμία όμως? Την ατιμία την ακούσια, δηλαδή αυτήν που δεν κάνει συνειδητά. Να διψάς την ατιμία με την έννοια να διψάς, να σε κατηγορούν, να σε συκοφαντούν. Αυτό είναι ανώτερη πνευματική στάθμη και δεν μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον από εμένα, παρά μόνο μέσα από τη θεωρία, μέσα από τη μελέτη δηλαδή. Να διψάει κανείς πνευματικά, να συκοφαντείται, να λιδωρείται, να τον θεωρούν άτιμο και όλες αυτές τις λέξεις που ακολουθούν, αντιλαμβάνεστε. Και να διψάει κανείς ακόρεστα γι' αυτό, αυτό δείχνει πορεία σταυροαναστάσιμη, πορεία μετανοίας, πορεία αγιότητος. Αυτό είναι υψηλά πνευματικά ύψη. Και σε αυτή λοιπόν την αρέμβαστη πορεία έχει εδώ εφαρμογή, αγαπητοί φίλοι, αυτή η αναφορά σε αυτό το θαύμα που θα αναφέρω τώρα, της κυρίας Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως γνωρίζετε, οι Άγιοι Απόστολοι, αφού έλαβε χώρα η Αποστολική Σύνοδος, επήρε ο καθένας το διακόνημά του, θα λέγαμε, και έκαμνη Ιεραποστολή εις την περιοχή και επαρχία που συζήτησαν μεταξύ τους οι Άγιοι Απόστολοι. Μετά όμως την Ανάσταση του Λαζάρου, πριν την Σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού μας, επειδή ο Άγιος Λάζαρος ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα πίστεως, οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να φαίνεται αυτό, αυτός ο οποίος μέχρι χθες ήταν 4 μέρες στον τάφο νεκρός και τώρα είναι ζωντανός και τρώγει και κινείται μεταξύ τους. Και τι κάνουν? Κακήν κακός γρήγορα να τον διώξουν, να τον απομακρύνουν από την περιοχή τους. Και έτσι ο Άγιος Λάζαρος φεύγει και πηγαίνει στην Κύπρο ως γνωστόν. Μάλιστα δε εδώ η Ιερά Παράδοση λέγει ότι μετά την Ανάσταση του Λαζάρου οι μυροφόρες, δύο εκ των μυροφόρων γυναικών, η Αγία Μαρία και η Αγία Μάρθα, οι κατασάρκα αδελφές του Αγίου Λαζάρου, έκαναν τραπέζι εις τον Κύριο Ιησού Χριστόν από ευγνωμοσύνη και ευχαρίστηση, για να πάρει μια ανάσα ο Χριστός μας, να ξεκουραστεί από την οδηπορία, και πήγαν στο σπίτι τους και ο Άγιος Λάζαρος. Και τότε ο Άγιος Λάζαρος εκείνο το μεσημέρι, δηλαδή κάποιες ώρες αφότου είχε αναστηθεί, αν και παρακάθεσε στην τράπεζα, δεν έφαγε, αλλά μόνο εγεύθη λίγο μέλι, λέγει η Ιερά Παράδοση, διότι ήθελε λίγον κατά κάποιο τρόπο να γλυκάνει τον εαυτό του από όλα όσα αντίκρισε εκεί που επήγε. Και μετά λοιπόν, αφού ο Άγιος Λάζαρος επήγε στην Κύπρο, οι αδελφές του, η Αγία Μαρία και η Αγία Μάρθα, αναγκάζονται από τους Ιουδαίους να φύγουν, να εγκαταλείψουν την περιοχή, και τους επιβιβάζουν οι Ιουδαίοι μέσα σε μία βάρκα. Μεταξύ αυτών των δύο γυναικών ευρίσκεται ο Καλιδόνιος, αυτός ήταν ένας τυφλός εκγενετής τον οποίον είχε θεραπεύσει ο Κύριός μας και από ευγνωμοσύνη ακολουθούσε πάντα τον Χριστόν μας, και μαζί επιβιβάζεται
και ο Μαξιμίνος είναι αυτός τον οποίον ο Απόστολος Πέτρος τον είχε παρακαλέσει, του είχε ζητήσει να συμπαραστέκεται ως συνοδός, ως προστάτης με την πνευματική έννοια στην Μάρθα και στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και στην άλλη Μαρία. Και επίσης βρίσκεται και μία ακόμη γυναίκα, η Μαξιμίλα, η οποία ήταν υπηρέτρια των αδελφών του Λαζάρου. Σύνολο δηλαδή 5 άνθρωποι επιβιβάζονται με τα βίας σε μία βάρκα από τους Ιουδαίους και τους αφήνουν χωρίς πανιά, χωρίς κουπιά, όπου τους βγάλει ο άνεμος. Ο άνεμος τους έβγαλε στην Γαλλία, στο πλοίο αυτόν και στη βάρκα που τους έβαλαν, και τότε βγήκαν οι άνθρωποι του Θεού, ο Καλυδόνιος, η Μαξιμίλα, ο Μαξιμίνος και οι δύο αδελφές του Λαζάρου, Μάρθα και Μαρία, και ζητούσαν ελεημοσύνη στην αγορά, μας λέγει αυτή η ιστορία, και κανείς δεν τους έδιδε. Ο ηγεμόν εκείνης της περιοχής ήταν ειδωλολάτρης και βλέπει ένα όραμα τη νύχτα, όπου εμφανίζεται η κυρία Θεοτόκος και του λέγει: σήκω αμέσως και πήγαινε στα παιδιά μου να φροντίσεις για αυτά, για την διαμονή τους και την διατροφή τους. Όταν όλοι εσείς εδώ περνάτε καλά και τα δικά μου παιδιά δεν έχουν να φάνε. Επέρασε ένα βράδυ, ξαναείδε την επομένη το ίδιο όνειρο, τη μία φορά το είδος όνειρο και την άλλη ως όραμα. Δηλαδή ήταν ξύπνιος όταν εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, και αμέσως αυτός φοβήθηκε.

γίνει το θαύμα και να γεννήσει άτεκνη γυναίκα του. Και έγινε το θαύμα και τότε ξεκινάει ο ηγεμόν, επίστεψε στον Χριστό και τότε ξεκινάει ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα για να πάει να προσκυνήσει τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά να συναντήσει και τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, ο οποίος βρισκόταν στη ζωή. Και μας λέγει η ιστορία ότι στο δρόμο ευνηδίως, ενώ πήγε αυτός και η γυναίκα του και μαζί και το νεογέννητο που είχαν και η συνοδεία του ηγεμόνας ασφαλώς, διότι ήταν πλούσιος και έπαρχος, στο θαλάσσιο λοιπόν ταξίδι τους ευνίδια κοιμήθη η σύζυγός του. Εσταμάτησαν λοιπόν προσωρινά και πρόχειρα σε μια ξέρα, σε ένα νησάκι, και κατέβασαν την γυναίκα εκεί και άφησαν και το παιδάκι, το βρέφος το οποίο ευρισκόταν στο στήθος της μητρός του. Έφυγε λοιπόν περίλυπος και κατηφής ο ηγεμόν, διότι δεν μπορούσε να πάρει μαζί την νεκρή σύζυγό του. Το δε παιδί πώς να το μεγαλώσει ο ίδιος, ενώ ήταν βρέφος ημερών. Και το άφησε λοιπόν παρέα, συντροφιά, επάνω στο στήθος της μητρός του. Εκεί σε αυτόν το ερημικό αυτό νησάκι. Επήγε λοιπόν αυτός ο ηγεμόν στα Ιεροσόλυμα, έφτασε, συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο, με λυγμούς ανέφερε όσα εβίωσε, τη λαχτάρα και την αγωνία που είχε να γεννήσει η γυναίκα του, και όταν αυτό έγινε τον ευνίδιο θάνατό της. Ο Απόστολος Πέτρος, αφού τον παρηγόρησε, του είπε να μην ανησυχεί και όλα θα έλθουν από Θεού και θα γίνουν και πάλι όπως πριν. Δεν τα πολύ καταλάβαινε αυτά τα λόγια ο ηγεμόν. Αφού λοιπόν προσκύνησε στα Πανάγια προσκυνήματα, πήρε το δρόμο της επιστροφής και θέλοντας να αποδώσει σεβασμό και τιμή στο σκήνομα της γυναικός του, είχε περάσει ήδη ένας χρόνος με τα πενιχρά μέσα ναυσιπλοείας της εποχής, έδωσε εντολή και πάλι να σταματήσει το πλοιάριό τους σε αυτήν την ξέρα, σε αυτό το νησί λοιπόν το ακατοίκητο, για να αποτίσει φόρο τιμής στην γυναίκα του που είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν. Και τότε ο του θαύματος είδε την γυναίκα του, η οποία δεν ήταν νεκρή, και μάλιστα το μικρό βρέφος να θυλάζει από την μητέρα του, από τη μανούλα του. Και τότε εδώ έχουμε μια νεκρανάσταση μέσω των προσευχών του Αποστόλου Πέτρου, και τότε συγκλονίστηκε ακόμη περισσότερο αυτός ο ηγεμόν και παρέλαβε την γυναίκα του και το παιδί του και επέστρεψε και πάλι στην περιοχή εκείνη, στην Μαρσίλιαν, έτσι ονομαζόταν η περιοχή της Γαλλίας, και πέρασε τα χρόνια εκεί. Και εδώ τονίζεται από την Ιερά Παράδοση η παρουσία της κυρίας Θεομήτωρος, όπου ενεφανίστη σε έναν ειδωλολάτρη, διότι ο ηγεμόν ήταν ο ειδωλολάτρης, και αμέσως του εφώναξε να πάει να περισυλλέξει εις την επαρχία του τα 5 παιδιά της. Όλοι ήσαν παιδιά της και είναι, αλλά είχε μία δυναμία μεγαλύτερη κυρία Θεοτόκος, όπως και έχει σε όλους τους ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σε δύο κατ' όλους τους σκεπάζει η κυρία Θεοτόκος και τους αγαπάει υπέρμετρα. Αλλά έχει αδυναμία, θα λέγαμε, σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία είναι δίκαιοι και κάνουν πολύ αγώνα πνευματικό, όπως ήταν δηλαδή οι μυροφόρες Αγίες Μαρία και Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου και η συνοδεία τους. Η άλλη κατηγορία που ίσως αφορά εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η πολύ αμαρτωλή, και σε αυτούς έχει αδυναμία η κυρία Θεοτόκος, διότι είναι παιδιά της, ήμεθα παιδιά της, και έχει μεγάλη αδυναμία σε εμάς που ήμεθα αμαρτωλή, διότι ήμεθα κατά το Ιερόν Ευαγγέλιον εκτός εαυτού, ως ο άσωτος. Όταν θα έλθουμε στον εαυτό μας, θα έχουμε τρανότατη απόδειξη μετανοίας μέσα στον ορθόπρακτο βίο μας. Εφόσον δεν έχουμε ακόμα μετάνοια, σημαίνει ότι κάνουμε προσπάθεια για να την αποκτήσουμε. Και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε με μία φράση, μετάνοια εστί παύση της αμαρτίας.
Αυτό σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια

σημαίνει σταματώ, σταματώ την αμαρτία. Όταν δεν σταματήσει αμαρτία δεν έχω μετάνοια, έχω εγκεφαλική μετάνοια, δηλαδή διανοητική. Δεν είναι ολοκληρωμένη. Πότε θα είναι ολοκληρωμένη η μετάνοια? Όταν γίνει καρδιακή η μετάνοια. Αυτός είναι ο διαχωρισμός των νηπτικών πατέρων. Η εγκεφαλική μετάνοια και η καρδιακή μετάνοια. Γι' αυτό η εγκεφαλική μετάνοια λέγεται και αλλιώς μεταμέλεια. Είναι η μεταμέλεια που έδειξε ο Ιούδας. Διότι μετανόησε μόνο στο μυαλό, στο νου, στα λόγια δηλαδή και στις σκέψεις. Δεν ήλθε αυτές οι σκέψεις, δεν προχώρησαν στην καρδιά στο να γίνει βίωμα, αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και αυτή η μετάνοια η εγκεφαλική κρατάει λεπτά, κάποιες ώρες, δεν έχει διάρκεια, διότι δεν στηρίζεται στην καρδιά, δεν έχει εκεί τις ρίζες της. Και γι' αυτό και δεν είναι στην ουσία μετάνοια και ονομάζεται μεταμέλεια. Ενώ η καρδιακή μετάνοια είναι αυτή η οποία στηρίζεται στην καρδιά του ανθρώπου, διότι εκεί είναι το κέντρο των όλων της λήψεως των αποφάσεων, η καρδιά του ανθρώπου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου, να έχεις κατά νου και εσύ και εγώ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, ότι δεν είμαι θα μόνη. Δεν παλεύουμε στον στίβο αυτόν τον πνευματικό μονάχη. Γι' αυτό μην τα παρατάσαι, παρακαλώ πολύ, ό,τι και να συμβαίνει. Θέλω να κάνω γνωστό και μία ιστορία από τον Άγιο Νίκανδρο τον Αιγύπτιο. Είναι ένας Άγιος ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερος γνωστός και μαρτύρησε στις 15 του Μαρτίου. Πρώτο Θεός, όταν θα φτάσουμε και είμαστε καλά σε αυτή την ημερομηνία, να θυμηθείς τον Άγιο Νίκανδρο τον Αιγύπτιο, ο οποίος τι έκαμνε? Ήταν στην Αίγυπτο την εποχή του Διοκλητιανού, δηλαδή περίπου στο τελευταίο, στα τελευταία χρόνια του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, και τι έκανε? Πήγαινε και μάζευε κρυφίως τα λείψανα των Αγίων και την επομένη πήγαινε και τα ενταφίαζε. Δηλαδή έκανε αυτό το οποίο κανείς δεν τολμούσε από φόβο να κάνει. Και τον είδαν λοιπόν κάποια στιγμή οι δολολάτρες, τον κατήγγυλαν, τον συκοφάντησαν, τον συνέλαβαν μετά, προσπάθησαν να τον μεταπίσουν. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εμαρτύρησε, και μάλιστα με μαρτυρικότατο τρόπο. Τον έκδαραν ζωντανό, έτσι εμαρτύρησε. Όχι δια της αποκοπής της τιμίας αυτού κεφαλής, ακούστε έχει σημασία, αλλά ποιο ήταν το τέλος του? Τον έκδαραν, και έτσι πέθανε από αιμορραγία. Τον έκδαραν, του τραβούσαν τις άρκες του. Και έτσι ο Άγιος Νίκανδρος ο Αιγύπτιος εμαρτύρησε για την πίστη του Χριστού την Αγία. Μην τα παρατάς λοιπόν μπροστά στις δυσκολίες. Να θυμάσαι τον Άγιο Φιλούμενο που έμεινε εκεί, του πετούσαν πέτρες τόσο καιρό οι Εβραίοι εκεί στο μοναστηράκι, ξύλα τον απειλούσαν, τον φοβέριζαν, τον έβριζαν, δεν τα παρατούσε. Να θυμάσαι τον Άγιο Νίκανδρο τον Αιγύπτιο, 15 Μαρτίου εορτάζει, ο οποίος φυλακίστηκε, δεν τα παράτησε για την αγάπη του Χριστού. Και μάλιστα προσπάθησαν μετά με κολακίες να τον μεταπίσουν, να αποκηρύξει τον Χριστό μας. Δεν τα παράτησε για την πίστη του Χριστού την Αγία. Και έφτασε σε αυτό το Άγιο Μαρτύριο. Και κυρίως να θυμάσαι και να θυμάμαι, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, αγαπητοί νέοι, εσείς που είστε το καμάρι, τα βλαστήματα της Αγίας μας Εκκλησίας και η ελπίδα όλων μας, τέλος δεν να θυμάσαι αυτήν την παρουσία μέσα από το θαύμα της κυρίας Θεοτόκου που ανέφερα. Αυτό το θαύμα αναφέρεται στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, είναι το θαύμα κατά σειράν Β, το δεύτερο. Και να θυμάσαι λοιπόν αυτήν την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου. Μην τα παρατάς, δεν είμαστε μόνοι. Να συνεχίζεις τον αγώνα σου σε αυτήν την πορεία, την αρέμβαστη, την ακλόνητη, την σταθερά πορεία, και μέσα από την προσπάθεια να θυμόμαστε στο στόμα κλειδί, σιωπή των χιλέων, και ήθε ο Θεός να δώσει δια πρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε πριν για τη δίψα της ατιμίας. Ο Θεός να μας καταστήσει δια της επενεργίας του Παναγίου αυτού Πνεύματος ικανούς να διψούμε την ατιμία. Να μην μας νοιάζουν τι λέγουν οι άλλοι για εμάς,
πολλό δε μάλλον να επιζητούμε και τη συκοφαντία και τη λιδωρία και τα άσχημα σχόλια και τις κατακρίσεις που κάνουν άλλοι για μας, να το διψούμε αυτό. Αυτό δείχνει προσπάθεια μετανοίας και μάλιστα αποτέλεσμα μετανοίας. Γιατί, διότι η δίψα της ατιμίας είναι στερεωμένη στον ωκεανό της ταπεινώσεως. Όταν διψάς για την ατιμία έχεις πολύ ταπείνωση, όχι απλά ταπείνωση, έχεις μεγάλη ταπείνωση, μεγάλη ταπείνωση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους», με εσάς. Έως την επόμενη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει θα συναντηθούμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους και εάν μπορούσαμε σήμερα, με τώρα που φτάνουμε εδώ στο πέρας της εκπομπής, να κρατήσουμε δύο μικρά, σύντομα ή δυνατόν περιφραστικά συμπεράσματα, θα τολμούσα τώρα που κλείνει η εκπομπή να έλεγα ότι συνοψίζονται αυτά τα δύο στα δύο ακόλουθα. Το πρώτο είναι η σταθερότητα της πνευματικής ζωής, η οποία είναι αρέμβαστη και ακλόνητη και πρέπει να είναι έτσι για να φτάσουμε στην δίψα ή στην δίψα της ατιμίας, να διψούμε την ατιμία. Και το δεύτερο συμπέρασμα, ίσως και το σημαντικότερο για εμάς που βρισκόμαστε στην αρχή της πνευματικής ζωής, είναι αυτός ο λόγος του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ότι μετάνοια εστί παύση της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Σταματώ, κόβω, σταματώ την αμαρτία. Ο Θεός να δώσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, να το επιτύχουμε όλοι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα «Η παράδοση είναι το μέλλον μας». Εκφωνήθηκε στις 9 Δεκάτου το 2012.
2: Σεβαστέ μου Πάτερ Κυριακέ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το λεγόμενο πλανητικό κράτος της διεθνούς των πονηρών δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί όσο υπάρχει η διαφορετικότητα. Γι' αυτό και δεν ανέχεται εθνικές οντότητες, πολιτισμούς, ιστορικές μνήμες, συλλογικές συνειδήσεις, ακόμη δε και αυτή την προσωπικότητα του καθενός μας. Σαφώς και δεν θέλει διαφορετικές απόψεις, δεν ανέχεται αντιρρήσεις, απεχθάνεται τις αντιστάσεις. Άραγε ποιος μπορεί να μας σώσει από αυτό τον οδοστρωτήρα, από τούτη την επιχειρούμενη πορτοποίηση, από τον ήδη διενεργούμενο πνευματικό θάνατο? Πραγματικά τίποτα απολύτως, παρά μόνον οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και εν τέλει ο ίδιος ο Χριστός μας. Εξάλλου, η παράδοση, όπως πολύ ωραία το είπαν, δεν διδάσκει ποτέ παράδοση, διδάσκει μόνον αντίσταση. Τι όπλο λοιπόν? Μια θαυμάσια εορτή ενός σχολείου αφιερωμένη στις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είχε τούτο το σπουδαίο τίτλο σαν σύνθημα. Για να ζήσουμε πρέπει να μην ξεχάσουμε. Να μην ξεχάσουμε τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό, τον ελληνικό και τον ορθόδοξο, χάριν των κάθε τόσο νέων τρόπων ζωής που πλασάρονται επιτηδευμένα. Και για να γίνει αυτό, με τίποτα δεν πρέπει να εμποτιζόμαστε από το πνεύμα του κόσμου, αλλά μονάχα από τη δασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των Πατέρων και όλο το μεγαλείο της ιστορίας μας και το πλούτο της φυλής μας, τα εμπνεσμένα και αυτά από τούτην ακριβώς τη διδασκαλία. Αλλά αξίζει να τα δούμε όλα αυτά, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά τους. Και ας αρχίσουμε από αυτό το ερώτημα πρώτα. Άραγε, τι είναι η παράδοση? Ετυμολογικά, η λέξη προέρχεται από το ρήμα παραδίδω, που σημαίνει δίνω κάτι στα χέρια κάποιου, εμπιστεύουμε κάτι σε κάποιον, μεταβιβάζω. Και εν προκειμένου είναι αυτό ακριβώς που παραδίδεται, δηλαδή μεταβιβάζεται από τις προηγούμενες στις επόμενες γενιές σε όλους τους τομείς. Θρησκεία, ήθη, έθιμα, γλώσσα, πολιτισμός, παιδεία, πρακτικές, γνώσεις, τέχνες κλπ. Μάλιστα όλα εκείνα τα στοιχεία που παραδίδονται, παύλα μεταβιβάζονται, είναι σαφώς αξιολογημένα και ξεχωρίζουν οπωσδήποτε, γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία η αποδοχή τους. Οπότε, παράδοση είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς ή ένα πρότυπο που έχει δημιουργηθεί από μια πολυπληθή ομάδα και ένα λαό και όχι από ένα άτομο. Γι' αυτό, όπως ελέγχθη, παράδοση είναι ό,τι απανταχού πάντοτε και υποπάντων επιστεύθη. Παράδοση είναι η πείρα και η αστάθμητη εκείνη δύναμη που ως κεφαλόβρισο αναβλύζει αδιάκοπα από τα σπλάχνα της ιστορίας και της κουλτούρας ενός λαού για να διαμορφώσει ως ήθος και ως έθος τις επερχόμενες γενιές. Παράδοση είναι το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομούμε τη σύγχρονη πραγματικότητά μας. Παράδοση είναι το προζύμιο εκείνο που ζυμώνει όλη την ύπαρξή μας στο σήμερα που πορευόμαστε. Παράδοση είναι το λιμάνι από το οποίο ξεκινάμε με όλα τα κατεβόδια για να πορευτούμε στις θάλασσες του βίου. Παράδοση είναι οι ρίζες μας από τις οποίες τροφοδοτούμαστε πνευματικά και πολιτισμικά για να επιβιώσουμε αλλά και να μεγαλουργήσουμε στη ζωή μας. Παράδοση είναι ό,τι ζωντανό και πραγματικά αληθινό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, γι' αυτό και η ίδια είναι τόσο ζωντανή και αληθινή. Γι' αυτό και λαοί που δεν έχουν παράδοση έχουν πάυσει πλέον και να ζουν ως λαός και έχουν σαφώς αφομοιωθεί και μάλιστα από εκείνους τους λαούς που διατηρούν τις παραδόσεις τους. Παράδοση είναι το εφαλτήριο της εκτείναξής μας στα ύψη του καλού, του μεγάλου και του αληθινού. Παράδοση είναι εκείνο που υποτίθεται ότι σε πάει κατά κάποιο τρόπο πίσω, όμως Αυτό το πίσω είναι το περιθώριο που σου δίνει στον αγώνα της ζωής για να πάρεις φόρα προκειμένου να πορευτείς δυναμικά μπροστά. Παράδοση είναι η διαχρονική εκείνη αλυσίδα που συνδέει και όχι που δένει τις γενιές ενός λαού μεταξύ τους. Γι' αυτό και χάσμα δεν υπάρχει. Έτσι η δική μας γενιά συνδέεται όχι μόνο με τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες, εκείνες που αναμένεται να έρθουν. Αυτήν ακριβώς την αλυσίδα επιχειρούν κάποιοι σήμερα να την σπάσουν, όπως θα δούμε. Εκείνοι που δεν θέλουν με τίποτα τη συνέχειά μας. Παράδοση είναι η αποδοχή κάθε μεγάλης αξίας του παρελθόντος, αλλά και η απόρριψη οποιοδήποτε στοιχείου που και εμείς δεν μπορούμε να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενιές. Παράδοση είναι η λιδία εκείνη λίθος με την οποία μπορούμε πλέον να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, το αληθινό από το κάλπικο, το γνήσιο από το νοθευμένο. Παράδοση είναι ό,τι εμπνέει και μας φωτίζει από το παρελθόν. Παράδοση είναι ό,τι μας διακρίνει ως λαό, ό,τι μας ξεχωρίζει. Παράδοση ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες είναι αυτό το σήμερα όπως το ζούμε, το για τα καλά ζυμωμένο με την ορθόδοξη πίστη μας, είτε είμαστε πιστοί σε αυτήν είτε δεν είμαστε. Γι' αυτό και ένας άθεος λόγιος αναγκάστηκε να γράψει τούτη την αλήθεια. Όσοι επιτίθενται στην Ορθοδοξία συκοφαντούν την παράδοση ενός λαού που αφορά όλους μας θρησκευόμενους και μη. Και άλλοι είπαν, η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο πίστη, είναι συνάμα παράδοση και πολιτισμικό πρόταγμα. Εν τέλει, η παράδοση είναι το κατεξοχήν στοιχείο της ταυτότητάς μας, της ίδιας της υπαρξής μας, είναι η προϋπόθεση του μέλλοντός μας. Όχι, παράδοση δεν είναι κάτι παροχημένο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουμε, οπότε ως περιττό βάρος πρέπει να εξοβελιστεί. Όχι, παράδοση δεν είναι μια στήρα επιστροφή στο παρελθόν, ούτε μια απέραντη παρελθοντολογία, ούτε μια νοσηρή νοσταλγία του χθες και η ωρεοποίηση κάποιων περασμένων εντελώς άχρηστων για το σήμερα. Όχι, παράδοση δεν είναι αυτό που συνεχώς μας παρουσιάζουν, δηλαδή το παλιό, το απειρχαιωμένο, το σκουριασμένο, το ντεμοντέ. Όχι, η παράδοση δεν είναι στατική, δεν είναι στάσιμη και γι' αυτό δεν είναι για μουσιοποίηση και πολύ περισσότερο για μουμιοποίηση. Όχι, παράδοση δεν είναι σε καμιά περίπτωση οπισθοδρόμηση, ούτε και αποσύνδεση και αποκοπή από την πρόοδο, αλλά είναι αυτή η ίδια η πρόοδος, όπως πιο κάτω θα δούμε. Άραγε, ποιος μπόρεσε να πάει μπροστά χωρίς τις δυνάμεις, τις εμπνεύσεις, τα μεγαλουργήματα, το φωτισμό και τη ζωή που πλέρια μεταδίδεται από το παρελθόν? Προπάντων όμως, η παράδοση είναι φρόνημα, κατεύθυνση, τρόπος ζωής, φως καθοδηγητικό. Ας σταθούμε σε αυτό λίγο. Παράδοση δεν είναι σε καμιά περίπτωση η εξωτερική τύπη, αλλά η ουσία. Δεν είναι το γράμμα, αλλά το πνεύμα. Δεν είναι η τρόπη, αλλά το ανώτερο φρόνημα. Λέγει πολύ ωραία πάνω σε αυτό ο γνωστός λόγιος μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, πως παραδοσιακός δεν είναι αυτός που θα κυκλοφορήσει σήμερα με φουστανέλα και περικεφαλαία, αλλά η μέθεξη του ανδρείου φρονήματος εκείνου που τα φορούσε ή της κοσμιότητας της γυναίκας που φορούσε τη λουλουδάτη μανδύλα και τα σκουρόχρωμα μακριά ενδύματα. Εξάλλου αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα, τι άλλο μπορεί να είναι πέραν από το γενναίο φρόνημα και την κοσμιότητα? Ναι, το γενναίο φρόνημα που μας κάνει ασυμβίβαστους με όλους τους εχθρούς, που μας ενεβάζει ψηλά, που μας ανάβει την επαναστατική φλόγα μέσα μας, που μας δίνει νέα και ανυπέρβλητα οράματα για τη ζωή μας, την ατομική και την εθνική. Ναι, και η κοσμιότητα που μας κάνει να αντιπαρερχόμαστε την κοσμικότητα του σήμερα και την τόση διαφθορά που έρπει γύρω μας. Αυτό ακριβώς είναι παράδοση. Το επιστροφή στις ρίζες μόνο έτσι το αντιλαμβανόμαστε, ως την ανάκτηση αυτού του γενναίου φρονήματος, ως την επάνωδό μας στην κοσμιότητα, την αγνότητα, την απλότητα, την εγκράτεια, την ολιγάρχεια, την αγωνιστικότητα, τη γνησιότητα, την αρετή. Όπως πολύ ωραία είπαν, η παράδοση λειτουργεί πρώτα μέσα μας και μετά εκφράζεται προς τα έξω. παραμένει μέσα μας και όχι έξω από μας. Αφετηρία δε της πνευματικής μας παραδόσεως είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ποτέ δεν αλλάζει, γιατί είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Όσοι τον αλλάζουν, εκτρέπονται, σβήνουν και χάνονται. Οπότε αυτό που παίρνουμε από την παράδοση είναι φως από το φως. Το φως εκείνο που δεν μειώνεται ούτε και χάνει την αξία και τη δύναμή του σε όσους και αν παραδοθεί. Είναι πάντοτε δε ένα ακενιαίο, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και παράδοση είναι η ίδια η ψυχή και η πνευματική μας ζωή, εκείνη που μας έδωσε ο Χριστός, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει για κανένα μας και για κανένα λόγο. Να γιατί η παράδοση είναι φρόνημα, είναι τρόπος ζωής, είναι κατεύθυνση, δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα. Τι ευτυχείς είμαστε στα αλήθεια που έχουμε μια τέτοια παράδοση, την Ορθόδοξη και την Ελληνική. Να γιατί ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου τονίζει πως η παράδοση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση της αιώνιας παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ουσιαστικά είναι η συνέχεια της Θείας Καθοδήγησης και του Θείου Φωτισμού. Η παράδοση, συνεπώς, είναι κάτι πολύ μεγάλο και ταυτόχρονα ιερό. Είναι η παρακαταθήκη ή και η παραθήκη, όπως την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στο μαθητή του τον πολύ νέο σε ηλικία Τιμόθεο: «Ο Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον», στην πρώτη προς Τιμόθεου επιστολή του. Και στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του λέει «την καλήν παραθήκην φύλαξον». Δηλαδή να φυλάξει την ορθή διδασκαλία και τις υποθήκες, την ορθή πίστη και την ευσέβεια, αυτές που διαφυλάσσονται δια του Αγίου Πνεύματος που ενικεί μέσα μας. Άρα πρόκειται πλέον για μυστήριο της πίστης μας. Αυτή είναι ακριβώς την παράδοση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την αποκαλεί ιερή παράδοση. Μάλιστα οι χριστιανοί καλούνται να μην δεχτούν άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που τους παραδόθηκε και από το οποίο σώζονται ούτε και από άγγελο ακόμη. Οπότε η ουσία της παράδοσης είναι η επέκταση αυτής της ιερής παράδοσης στη ζωή μας, είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Γι' αυτό και η ορθά νεωμένη παράδοση είναι σαφώς αδιάκοπη, ζωντανή, αληθινή και ανεξάντλητη. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο παρελθόν, αλλά και παρόν, μέσα στο οποίο κατοικεί ήδη το μέλλον. Γι' αυτό και η αιμονή στην παράδοση αυτή εγγυάται και εξασφαλίζει την εξέλιξη. Η αιμονή σε αυτήν δεν σημαίνει ισχυρογνωμοσύνη στο παρελθόν, αλλά πιστότητα και αποστολικό μήνυμα εδραίωση στο Χριστό. Κατ' επέκταση, παράδοση είναι η ίδια η εμπειρία του Θεού στη ζωή μας. Μια εμπειρία που έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρία του κόσμου, που δεν είναι άλλη από τις κοσμικές παραδόσεις. Για αυτή την εμπειρία του Θεού και το εν Χριστώ βίωμά μας, ανεφέρει πολύ ωραία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριος Ιερεμίας. Η Αγία Γραφή, λέει, είναι ένα τμήμα της ιερής μας παράδοσης. Ευρύτερο είναι το περιεχόμενο της ιερής παράδοσης και στενότερο είναι το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Μπορεί ένας, γιατί δεν ξέρει γράμματα, γιατί είναι τυφλός ή για άλλο λόγο, να μην έχει μελετήσει την Αγία Γραφή. Και όμως, ζώντας αυτός μέσα στην Εκκλησία και βιώνοντας την Αγία Παράδοσή της, με τη σοφή καθοδηγία κάποιου φωτισμένου πνευματικού πατέρα, μπορεί, λέγω, ο πιστός αυτός που δεν διάβασε ποτέ του την Αγία Γραφή, μπορεί να αγιάσει μόνο με το βίωμα της ιερής παράδοσης. Και συνεχίζει με τα εξής. Μου έλεγε ο μακαριστός αγιασμένος ιερομόναχος πατήρ Δανίλ Γουβαλής ότι κάποτε μία ευσεβέστατη γιαγιά που δεν ήξερε γράμματα του είπε ένα φωτισμένο λόγο που του θύμισε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Τότε εκείνος στράφηκε στη γιαγιά και της είπε με πάρα πολύ χαρά: «Γιαγιά, αυτό που μου είπες το λέει και η Αγία Γραφή». Και η γιαγιά, μη ξέροντας καθόλου τι είναι Αγία Γραφή, νόμισε ότι αυτή είναι καμιά γυναίκα που αγίασε. Και κάνοντας το σταυρό της, είπε με φόβο Θεού στον αρχιμαντρίτη πατέρα Δανίλ: «Μεγάλη τη χάρη». Σκεφτείτε, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος κύριος Ιερεμίας, αυτή που δεν ήξερε καθόλου τι είναι Αγία Γραφή, ζώντας την παράδοση της Εκκλησίας, με την προσευχή και με την άσκηση, έγινε η ίδια Αγία Γραφή και έλεγε τα θεόπνευστα λόγια της. Πόσο δίκιο είχε ο Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης όταν έλεγε ότι «Και αν καταστραφούν και εξαφανιστούν όλα τα υπάρχοντα κείμενα της Αγίας Γραφής, τότε οι υπάρχοντες θεούμενοι άνθρωποι θα μπορούν να γράφουν Αγία Γραφή». Καταλήγει με αυτά τα λόγια ο Σεβασμιότατος. Αλλά συνεχίσουμε τώρα με κάτι άλλο επίσης πολύ βασικό. Με τα είδη της παράδοσης. Λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό είναι τούτο. Άλλο είναι οι παραδόσεις των ανθρώπων και άλλο είναι η παράδοση του Χριστού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν άνθρωπος που τηρούσε σχολαστικά τις παραδόσεις του λαού του, δηλαδή των Εβραίων. Έφτασε, όπως ο ίδιος ομολογεί, να καταδιώκει την Εκκλησία του Χριστού από το μεγάλο του ζήλο στις πατρικές παραδόσεις. Βλέπετε Γαλάτες κεφάλαιο 1:14. Όταν όμως γνώρισε τον Χριστό, κατάλαβε πως άλλες ήταν οι παραδόσεις του λαού του που υπερασπιζόταν με πάθος και άλλο η παράδοση της Εκκλησίας και του Χριστού. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι, και αυτός ως Φαρισαίος που ήταν τους ακολουθούσε πιστά, είχαν διαμορφώσει μια παράδοση ανθρωπίνων ενταλμάτων και οδηγιών, τις οποίες έπρεπε να ακολουθεί ο λαός απαρέγκλιτα. Μόνο που οι παραδόσεις αυτές ήταν τύπος και όχι ουσία. Ένας τέτοιος τύπος που τους οδηγούσε μάλιστα έξω από την ουσία, γι' αυτό και τις καταδίκασε όλες τους ο Χριστός. Ράντιζαν τα ποτήρια, τα χάλκινα σκεύη και τα κρεβάτια τους επειδή νόμιζαν ότι αγιάζονται έτσι. Όταν γύριζαν από την αγορά έπρεπε να πληθούν γιατί έβλεπαν τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαν σε επαφή ως μολυσμένους κλπ. Έφτασαν μάλιστα να ελέγξουν και τον Χριστό γιατί οι μαθητές του παρέβαιναν την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και ενώ τηρούσαν αυτές τις ανόητες παραδόσεις, παρέβαιναν συστηματικά στις εντολές του Θεού, όπως και τις παραβίαζαν βέβαια, όπως την φροντίδα των γονιών τους, την εξάρτηση της αγάπης κλπ. Δηλαδή οι παραδόσεις τους ήταν τέτοιες που τους οδηγούσαν να παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και τους σύλλεξε προς τούτο ο Χριστός. Το δεύτερο τώρα που έχουμε να πούμε είναι πως ασφαλώς δεν είναι το ίδιο οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και οι άλλες παραδόσεις. Οι γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είναι σαφώς εμποτισμένες με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι ζυμωμένες με τα μηνύματα του Ευαγγελίου, έχουν όλες τους το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα. Και είναι αυτές ακριβώς που πρέπει ως κόρυνο οφθαλμού να διαφυλάξουμε, γιατί τελικά είναι ο ίδιος ο εαυτός μας παρατηνόμενος στους αιώνες. Οι άλλες που δεν έχουν σχέση με αυτό το πνεύμα είναι όπως εκείνες των Φαρισαίων. Είναι όπως του Παύλου όταν λειτουργούσε ως Φαρισαίος και όχι ως Χριστιανός και μάλιστα ως Απόστολος Ιησού Χριστού. Και αυτές οι άλλες μπορεί να είναι είτε δικές μας είτε και άλλων μη ορθοδόξων χριστιανικών λαών που τις έχουμε ενστερνιστεί. Από τις γνήσιες αυτές ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας προέρχονται ύψιστες και διαχρονικές και για τούτο ανυπέρβλητες αξίες. Είναι οι αξίες εκείνες για τις οποίες πολεμήσαμε, μαρτυρήσαμε, ζήσαμε, πορευτήκαμε στους αιώνες, αντιμετωπίσαμε πλήθος εχθρών, αντιπαρήρθαμε δύσκολες περιστάσεις, υπερβήκαμε ως και τον ίδιο μας τον εαυτό ακόμη. Οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, ζυμωμένες από τα μηνύματα του Ευαγγελίου, όπως είπαμε, όχι μόνο τίποτα δεν φοβήθηκαν, όχι μόνο άντεξαν όλες τις πολιτισμικές επιθέσεις, αλλά στο τέλος, ως άλλο φύραμα, όλα τα ζύμωσαν προς το αγαθό. Οι άλλες παραδόσεις είναι εμποτισμένες με το πνεύμα του κόσμου τούτου, είναι καθαρά κοσμικές δηλαδή, γι' αυτό και έχουν όλες τις απαξίες της Τωράς, της ματαιότητας, της διαφθοράς, της τόσης. Αυτές οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είναι το μεγαλείο μας. Όταν κάποιος Ισραηλινός υπουργός ρωτήθηκε αν φοβούνται τους Παλαιστινίους, Ισραηλινοί, εκείνος έδωσε την εξής απάντηση. Τους Παλαιστινίους τους έχουμε στο χέρι. Αντίθετα, τους Έλληνες φοβόμαστε που έχουν συμπαγή παράδοση. Και αυτό τι μας θυμίζει, μα τον λόγο εκείνο του γνωστού Χένρι Κίσιγκερ που είχε πει, δημοσίως κιόλας, «Οι Έλληνες είναι λαός απίθαρχος και γι' αυτό πρέπει να το χτυπήσουμε στην πολιτιστική του ρίζα». Άρα και πού στοχεύει ακριβώς η παράδοση? Να ένα ακόμη κέριο ερώτημα. Από την απάντηση που θα δώσουμε σε αυτό θα γίνει σαφέστατο πόσο μεγάλη αξία πράγματι έχει και το γιατί θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συνδεμένοι μαζί της. Αφού η παράδοση είναι τελικά ο Χριστός, άρα και ποιος άλλος είναι ο σκοπός της παρά η δική μας αγιότητα, η ίδια μας η σωτηρία, η θέωσή μας. Ναι, όπως και να την κατανοήσουμε την παράδοση, τελικά σε αυτό και μόνο αποβλέπει την πνευματική μας ανύψωση και την ένωσή μας με τον Χριστό. Παρατηρήστε το, ό,τι έχει σχέση με τις γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, είτε είναι ήθη, είτε έθιμα, όπως διαμορφώθηκαν στο διάμα των αιώνων, είτε παροιμίες και αποφθέγματα, είτε λαϊκοί χοροί, είτε λαϊκά τραγούδια, ακόμη δε και παραμύθια, είτε λαϊκή τέχνη, είτε εορτές, είτε οτιδήποτε άλλο απαρτίζει το λαϊκό μας πολιτισμό και την κουλτούρα του, είναι έμπλεα από μεγάλες και διαχρονικές αξίες, τις ανυπέρυτες αξίες του Ευαγγελίου, όλες εκείνες τις αξίες που μας οδηγούν στην αρετή και την κατά Θεό ζωή. Να γιατί αυτοί που ζουν την αληθινή παράδοση είναι οι Άγιοι. Επομένως, να και ένα αλάνθαστο κριτήριο για τις παραδόσεις. Ό,τι συντελεί στην τελείωσή μας, ό,τι μας οθεί στην αγιότητα του βίου μας, ό,τι μας ενώνει με τον Χριστό, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ανήκει στις γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας. Κάθε δε άλλο που απομακρύνει από αυτά, δεν ανήκει σε αυτές, προέρχεται από τις παραδόσεις του κόσμου, είναι παγιωμένα κελέσματα ανθρώπων και για τούτο απορριτέα. Λένε πως οι παραδοσιακές ειδικές αξίες παραχωρούν τη θέση τους σε νέες, όπως διαμορφώνονται αυτές από τους νέους όρους της ζωής. Ωραία. Θα λέγαμε πως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει επ' αυτού, αν πρόκειται πράγματι για πρόοδο. Και πρόοδος, όπως πιο κάτω θα αναπτύξουμε, είναι μόνον ό,τι μας οδηγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον δρόμο της αρετής και τελικά στην εχριστό ζωή. Αν όμως πρόκειται για ηθικές αξίες, εντός εισαγωγικών, που είναι αντίθετες προς την κατεύθυνση αυτή, τότε αυτές δεν είναι ηθικές, ούτε καν αξίες. Πρόκειται σαφώς για διαφθορά και απαξίες. Πρόκειται για την άλλη όψη της αμαρτίας, με ένα πρόσωπο μοντέρνο, κάποτε δε και εντυπωσιακό. Και επειδή η αμαρτία πάντοτε υπήρχε στην ιστορία της ανθρωπότητας, άρα κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και οι αμαρτωλές παραδόσεις. Ποια η διαφορά λοιπόν, γιατί τελικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να επιλέγουμε ανάμεσα στην παράδοση των ηθικών αξιών και την παράδοση των απαξιών, στην παράδοση της ανάρτητης ζωής και στην παράδοση της αμαρτωλής ζωής. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι. Θα μας πούν βέβαια πως η κοινωνία δεν είναι στατική και πως αυτή συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Και λοιπόν, και εμείς πορευόμαστε σύμφωνα με τις εξελίξεις τις εξωτερικές. Δεν ακολουθούμε όμως ποτέ τις εσωτερικές, που είναι και οι ουσιαστικές, αν αυτές με πρόσχημα τις εξωτερικές εξελίξεις καταλήγουν να οδηγούν τα πράγματα προς την αμαρτία και όχι προς την εχριστό ζωή. Αυτό είναι για μας το υπέρτατο κριτήριό μας. Είπαν υπέροχα πως κάθε φορά που έχουμε αληθινή ζωή, τότε έχουμε παράδοση. Αυτό κατεξοχήν συμβαίνει με την εχριστό ζωή. Αλλά ας δούμε τώρα και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ. Άραγε, η παράδοση αποτελεί πρόοδο ή οπισθοδρόμηση? Είναι πολλοί εκείνοι που συνδέουν την παράδοση με την οπισθοδρόμηση, επειδή θεωρούν την παράδοση ως θύρα επιστροφής στο παρελθόν. Και αυτοί, ως προοδευτικοί που είναι, δεν μπορούν, λέει, να βλέπουν προς τα πίσω. Ως προοδευτικοί, επειδή βλέπουν μόνο μπροστά, αρνούνται κάθε τι που μας δένει με το παρελθόν, οπότε και πρέπει να αποκοπούμε από κάθε τέτοια ρίζα. Και οι ρίζες αυτές είναι τάχα τροχοπέδι στην εξέλιξη. Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί ούτε τι είναι πρόοδος γνωρίζουν, ούτε και το τι είναι παράδοση. Γιατί αν πραγματικά τα γνώριζαν και τα δύο, τότε θα ήταν απολύτως βέβαιοι πως η παράδοση, έτσι όπως την προσδιορίσαμε, είναι οπωσδήποτε πρόοδος. Μάλιστα, το πλέον χαρακτηριστικό γνωρισμά της είναι σαφώς αυτό της πρόοδου. Ναι. Αλλά τι είναι πρόοδος? Αν δούμε το λεξικό, θα μας πληροφορήσει πως πρόοδος σημαίνει εξέλιξη προς τα μπροστά, προκοπή. Έτσι λοιπόν, σαφώς η εξέλιξη προς το καλύτερο. Προέρχεται από το ρήμα προοδεύω, που σημαίνει επίσης προχωρώ μπροστά, Βελτιώνομαι αδιάκοπα, γίνομαι καλύτερος, προάγομαι. Και αν θελήσουμε να εμβαθύνουμε στο νόημα αυτών των λέξεων που προσδορίζουν την πρόοδο, θα καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, πως η προοδευτική κίνηση δεν είναι τόσο οριζόντια όσο κάθετη. Είναι κίνηση κατακόρυφη προς το ανώτερο, το υψηλότερο, το πραγματικά μεγάλο. Είναι άνοδος, ανάταση, ανύψωση. Είναι πορεία προς την αγιότητα, προς εκείνον που ίσταται υπεράνων όλων των Θεών. Οπότε, ποιος είναι ο αληθινά προοδευτικός? Ασφαλώς αυτός που έχει ως σκοπό τη ζωή του και αγωνίζεται κατάπαυστα γι' αυτό να κάνει τον εαυτό του και τους άλλους καθημερινά καλύτερους, αγιότερους. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως ό,τι είναι ή παρουσιάζεται ως σημερινό και σύγχρονο είναι παράλληλα και προοδευτικό ή πως ό,τι παλιό είναι μη προοδευτικό, συντηρητικό, απορριτταίο. Αυτό που προέχει είναι ποια κατεύθυνση ακολουθεί, σε ποια πορεία βρίσκεται. Προς τα πάνω, προς το καλύτερο και το αγιότερο ή προς τα κάτω, το χειρότερο και το αμαρτωλότερο. Να γιατί η παράδοση, όπως την προσδιορίσαμε, είναι η πρόοδος και μάλιστα η πλέον επαναστατική. Και όσοι την αποδέχονται και την ακολουθούν πιστά στη ζωή τους, είναι πράγματι η αληθινά προοδευτική. Ο γνωστός φιλόσοφος Μαρκούζε είχε πει πως ο εξυγχρονισμός χωρίς παράδοση είναι ολοκληρωτισμός. Ρώτησαν έναν Άγγλο Ορθόδοξο ιερέα γιατί έφυγε από τον Προτεσταντισμό και ασπάστηκε την Ορθοδοξία. Και εκείνος απάντησε ως εξής: γιατί ο Θεός τους είναι βαρόνος. Χτυπάς, χτυπάς, χτυπάς, τίποτα. Ο Θεός όμως της Ορθοδοξίας μπαίνει στα σώματα, στην ιστορία, στα πράγματα, κάνει πολιτισμό. Πώς λοιπόν η παραδόση μας δεν είναι πρόοδος? Ας το πούμε κι αλλιώς. Κάθε οδηγός αυτοκινήτου, ίσως και ασυναίσθητα, πριν ξεκινήσει, ενώ σαφώς κάθεται και βλέπει μπροστά, πρώτα κοιτάζει πίσω από τον καθρέφτη που έχει μπροστά του. Αυτό το κοίταγμα προς τα πίσω δεν είναι οπισθοδρόμηση, ούτε νοσταλγία του παρελθόντος, αλλά διαμόρφωση σωστής αντίληψης για το πού βρίσκεται ακριβώς και πώς πρέπει να ξεκινήσει για το εκεί που έχει να πάει. Να γιατί έλεγε ο Τσόρτσιλ, όσο περισσότερο κοιτάζει κανείς προς τα πίσω, δηλαδή προς την παράδοση, τόσο ευκρινέστερα βλέπει προς τα μπροστά, δηλαδή προς την πρόοδο. Δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το παρελθόν γιατί φοβόμαστε ότι θα μας νικήσει το μέλλον, αλλά δεχόμαστε τη ζωντάνια του παρελθόντος για να κατακτήσουμε το μέλλον. Εξάλλου, το ύψιστο κριτήριο της παράδοσης, όπως την προσδιορίσαμε, δεν είναι άλλο από το μέλλον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως δεν έχουμε εδώ μένουσα πόλη, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε. Ναι, κριτήριο του παρόντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Να και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί οι αλληνορθόδοξες παραδόσεις μας είναι μοναδικές? Γιατί γαλουχημένες καθώς είναι από το πνεύμα του Ευαγγελίου, σε κάθε περίπτωση εκφράζουν τις ίδιες τις εθνικές, θρησκευτικές και πνευματικές καταβολές του λαού μας και για το λόγο αυτό αποτελούν στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Ναι, οι ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας αυτό ακριβώς κάνουν και για τούτο αξίζουν πάρα πολύ. Επειδή μας γαλουχούν σε αυτό το να μην παραδεινόμαστε. Τελικά μας διαμορφώνουν το είναι στο να αντιστεκόμαστε πάντοτε. Να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ. Πάντοτε να μαχόμαστε, πάντοτε να είμαστε γενναίοι. Πάντοτε να αντιπαρερχόμαστε κάθε εχθρό, είτε εθνικός είναι αυτός, είτε πνευματικός. Είτε μακριά μας είναι, είτε δίπλα μας, είτε γύρω μας, είτε και μέσα μας ακόμη. Τι μεγαλείο! Επιπλέον, οι παραδόσεις μας αυτές πάντοτε μας παραδειγματίζουν. Με τα ανυπέρβλητα παραδείγματα ηρώων και αγίων, μας δείχνουν καθαρά ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Μας ανοίγουν για τα καλά τα μάτια για να διακρίνουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο, ποιο είναι το όντως μεγάλο και το μεγαλείο. Με τις παραδόσεις μας αυτές τίποτα δεν φοβόμαστε, ούτε και τις παραδόσεις των άλλων ατόμων και των λαών, ούτε και αυτό το μίξερ της παγκοσμιοποίησης, το οποίο όσο και να μας ανακατέψει, στο τέλος με τίποτα δεν μπορεί να μας αλλοιώσει. Πόσο πολλοί μας κρατούν ακόμη και ελεύθερους από κάθε ανθρώπινη δουλεία, από κάθε πάθος, από κάθε εχθρό, από κάθε επιβολή, από κάθε είδους δεσμά. Οι παραδόσεις μας είναι η ίδια μας η ελευθερία. Ναι, γιατί περιέχουν το πνεύμα Κυρίου και όπου το Πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Ιδιαίτερα σήμερα που καθημερινά οι λαοί όλο και κάτι χάνουν από την εθνική τους ταυτότητα και την εθνική τους αυτογνωσία, τι άλλο έχουμε εμείς για να διατηρηθούμε ακέραιοι, ποιον άλλο τόσο πιστό και καταμάχητο σύμμαχο πέραν από τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, δόξα σοι ο Θεός. Λοιπόν, οι παραδόσεις μας αυτές είναι θεία δόση, είναι του Αγίου Πνεύματος ο φωτισμός που αποβλέπουν στη σωτηρία μας. Άρα, γιατί συμβαίνει σήμερα? Πρώτα-πρώτα, αυτό που παρατηρεί κανείς σήμερα είναι πως δημιουργείται ένα κλίμα άρνησης της παράδοσης. Είπαν πολύ ωραία, η παράδοση είναι σαν το προζύμι με το οποίο παρασκευάζεται το νέο ψωμί και η καινούρια ζύμη. Ναι, αυτό ακριβώς επιχειρείται σήμερα. Καταρχήν, να αμφισβητηθεί η αξία αυτού του προζυμιού, όχι ότι τάχα είναι παλιό, μουχλιασμένο και άχρηστο. Και ως τέτοιο, όχι μόνο δεν είναι ικανό να ζυμώσει όλο το αλεύρι και να μας δώσει το αυρανό ψωμί μας, αλλά και αν το κάνει, τότε αυτό το ψωμί θα είναι άγευστο, άχρηστο, επικίνδυνο για την υγεία και τη ζωή μας. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι ικανό να παράγει τη νέα ζύμη την οποία θα διαφυλάξουμε για να παράγουμε τα μελλοντικά μας ψωμιά. Οπότε τι μένει? Να το πετάξουμε αυτό το προζύμι, λέει, στα σκουπίδια και στη θέση του να βάλουμε ένα άλλο παρασκευασμένο από τα νέα υλικά, έτοιμα αυτά τα υλικά στην παγκόσμια αγορά και σε μοντέρνα μάλιστα συσκευασία. Εξάλλου αυτό κάνουν όλοι οι λεγόμενοι σύγχρονοι άνθρωποι και οι λεγόμενες προοδευμένες κοινωνίες, όπως τις Δύσεις για παράδειγμα. Οπότε από την αμφισβήτηση περνάμε πλέον στην υιοθέτηση άλλων συνταγών. Λοιπόν, αυτό ακριβώς επιχειρείται σήμερα. Να αποκοπούμε τελείως από το παρελθόν μας, επειδή είναι όντως άφραστο και ανυπέρβητο, γιατί κάποιοι, να τους δούμε, θέλουν να διαμορφώσουν τελείως διαφορετικό το μέλλον μας. Σύμφωνα με τα δικά τους γούστα, τις δικές τους αξίες, τις δικές τους θελήσεις και τα δυστυχώς δικά τους δαιμονικά, πιστεύω. Και βέβαια με τα διεθνή στάνταρ, τα παγκόσμια πρότυπα του κοσμοπολίτη. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, στα απομνημονεύματά του, μιλάει για το τζιβαερικό. Άρα, γιατί είναι αυτό το τζιβαερικό ακριβώς? Είναι το πολύτιμο, το αγαπημένο, το πιο ακριβό και ιερό και το πιο σημαντικό πράγμα του βίου μας. Προέρχεται από τη λέξη τζιβαέρι, που έλεγαν τον καιρό της τουρκοκρατίας και χαρακτήριζαν τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα κοσμήματα και γενικά κάθε πολύτιμο στη ζωή. Στην ανώτατη έννοιά του είναι το αντίστοιχο με τη φράση «τα ιερά και τα όσια». Με άλλα λόγια, είναι αυτό που απλά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο ο κόσμος όλος να πέσει πάνω σας δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός κι αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε». Η διεθνής των πονηρών, χρόνια τώρα όπως θα δούμε, αυτό ακριβώς επιχειρεί. Να μας εφαιρέσει με κάθε τρόπο το τζιβαερικό μας, αυτό τούτο το θησαυρό μας, το οποίο δεν έχει μόνο την όντως μοναδική αξία του κοιμηλίου, αλλά είναι τελικά η ίδια η ζωή μας. Αυτό το τζιβαερικό ήταν το μυστικό της νίκης του γένους μας στους αιώνες, αυτό κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς, αυτό μας διαφύλαξε άτρωτους στην πορεία του χρόνου, αυτό μας ενέπνευσε, αυτό και μας δίνει τη ζωή. Αυτό είναι η ψυχή της ψυχής μας. Ναι, αυτό το Άγιο Τζιβαερικό. Λοιπόν, αυτό το Άγιο Τζιβαερικό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, κάνουν κάθε προσπάθεια να μας το αφαιρέσουν, να μας το κλέψουν, να μας το αρπάξουν, να μας το καταπατήσουν. Και επειδή δεν το κατορθώνουν, έχουν βρει άλλη μέθοδο, να μας κάνουν να το εγκαταλείψουμε από μόνοι μας. Και το χειρότερο, να το πετάξουμε εμείς στα σκουπίδια ως άχρηστο, τάκα, παλαιό και ξεπερασμένο. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο βέβαια. Γι' αυτό και το υποτιμούν, το περιφρονούν, το ειρωνεύονται, το περιγελούν. Τι λάθος αν τους ακούσουμε, τι αφέλεια να τους πάρουμε στα σοβαρά, τι τραγωδία να υπακούσουμε. Πόσο άφρονες είμαστε λοιπόν όταν στο χήμαρο των όντως κοσμογονικών αλλαγών που διενεργούνται στις μέρες μας, εμείς αφινόμαστε σε αυτόν χωρίς κανένα εφόδιο για να είμαστε τάχα μοντέρνοι και προοδευτικοί. Γιατί τελικά δεν θέλουν να εγκαταλείψουμε μόνο το Άγιο Τζιβαερικό μας, δημιουργώντας έτσι ένα κενό, αλλά στη θέση του να βάλουμε εκείνο ακριβώς που θα μας δώσουν αυτοί. ένα διαβολικό αντιτζιβαϊρικό γεμάτο παγανισμό, ιδωλατρία, αποκρυφισμό και κάθε δημονική θολούρα. Αυτό είναι όλο. Και τούτο για να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό και μόνο να έχει στην ψυχή και τη ζωή του κάθε κοσμοπολίτης, όλος ο πλανήτης. Και τούτο γιατί θέλουν ο κοσμοπολίτης αυτός να είναι ένας τύπος δαιμονικού ανθρώπου σε αντιστάθισμα του αγίου ανθρώπου, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο ή υπερβολικό. Το δεύτερο που παρατηρεί κανείς σήμερα είναι πως καλλιεργούν μεθοδευμένα τις συνθήκες κατάργησης της παράδοσης. Ναι, προηγουμένως δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος προκειμένου μεγάλο μέρος του λαού μας, ιδιαίτερα δε των νέων, να πάθει καταρχήν πρόδοπληξία. Μια τυφλή δηλαδή αποδοχή κάθε νέου και ξενόφερτου στοιχείου, χωρίς κανένα προβληματισμό αν πράγματι αυτό αξίζει και βέβαια αν μας αποκόπτει ή όχι από τις ελληνοθόξεις παραδόσεις μας, στο όνομα της προόδου τάχα και του εξυγχρονισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια άκρητη ξενομανία, μονίμως προβολόμενη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανοίγοντας έτσι για τα καλά όλες τις κερκόποτες και για την είσοδο όλων άλλων τρόπων συμπεριφοράς, σκέψης, θεώρησης των πραγμάτων και ζωής τελείως αντίθετων των παραδόσεών μας αυτών. Έπειτα, κατέκτησε την κοινωνία μας, όπως και κάθε κοινωνία, ο ελιστικός τρόπος ζωής, μονίμως και αυτός προβαλλόμενος και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, σαν να πρόκειται για υπέρτατο αγαθό. Πρόκειται για την αποθέωση του χρήματος, τον εύκολο πλουτισμό, την υπερκαταναλωτική υστερία, την ποικιλόμορφη τριφυλή ζωή κλπ., τα οποία βρίσκονται στον αντίποδα της παράδοσης και δημιουργούν επιπλέον μεγάλα προβλήματα στην αποδοχή της παράδοσης. Πέραν από αυτό τον ληστικό τρόπο ζωής, είναι και η μονίμως προβαλλόμενη και προωθούμενη παράδοση της πολλά υποσχόμενη τεχνολογίας, από την οποία ως διαμαγείας θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Οπότε, τι τις θέλουμε πλέον τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας? Τι να πει κανείς και για το ξενόφερτο πολιτιστικό υπεριαλισμό που μονίμως και με επιμονή προβάλλεται με όλα τα μέσα, κατακλείζοντάς μας με ξενόφερτα πρότυπα προκειμένου να ομογενοποιήσουν τη σκέψη, τη δράση και την ίδια τη ζωή μας προς άλλες κατευθύνσεις? Η αντίληψη πλέον που καλλιεργείται σήμερα, ιδιαίτερα δε προς την νέα γενιά, είναι πως η παράδοσή μας τελικά είναι ξεπερασμένη και μονολιθική. Και δεν υπάρχει από αυτό τίποτα χειρότερο, ξέρετε. Αυτό είναι ακριβώς που στρώνει το χαλί για να περάσει το δικό τους αύριο, το αύριο εκείνο στο οποίο όλοι εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Και το τρίτο που κάνουν σήμερα είναι πως μας γαλουχούν με τις λεγόμενες παγκόσμιες αξίες. Με την παγκοσμιοποίηση και τη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων επιχειρούν να ισοπεδώσουν τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και στη θέση τους να βάλουν τις παγκόσμιες αξίες. Αυτές τις αξίες που προέρχονται όχι μόνο από τον άθεο διαφωτισμό, αλλά και τον ιδωλατρικό και αποκρυφιστικό μεσαίωνα. Πρόκειται για τον νέο διαφωτισμό. Επί της ουσίας πρόκειται για δημονικές αξίες, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο και υπερβολικό. Η στρατηγική τους αποβλέπει στην πλήρη, απόλυτη και ολοκληρωτική εξουσία από την οποία και θα κυβερνάται όλος ο πλανήτης. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να υποβαθμιστεί όσο γίνεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και να μεταβληθεί σε άτομο, το δε άτομο σε μάζα. Οπότε η ανθρώπινη κοινωνία των προσώπων θα πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην κοινωνία των ατόμων διά της κοινωνίας της πληροφορίας. Το ζητούμενο είναι ο μετάνθρωπος, ο μαζάνθρωπος δηλαδή, αυτός που υποτίθεται ότι σκέφτεται, αλλά στην ουσία διακατέχεται από τη δαιμονική νέα σκέψη. Δεν κατευθύνει τίποτα, ούτε και τον εαυτό του, αλλά κατευθύνεται ως πρόβατο μέσα στο κοπάδι. Το ίδιο, το σχέδιό τους περιλαμβάνει τους τρεις άξονες, γνωστούς πιστεύω ότι είναι σε εσάς, την μετανεωτερικότητα, την ολιστικότητα και την παγκοσμιοποίηση, τα οποία λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα αναπτύξουμε. Τούτο μονάχα θα πούμε πως αυτό που ζούμε πολύ καθαρά σήμερα και απορρέει από αυτούς τους άξονες είναι το εξής τρίπτυχο: οικονομία, τεχνολογία, κουλτούρα. Μέσα από αυτήν την κατάσταση οι λαοί θα μετατραπούν σε σύνολα, τα πρόσωπα σε άτομα, τα δε άτομα σε κωδικούς αριθμούς και μάζες, χωρίς ταυτότητα, χωρίς παραδόσεις, χωρίς αξίες, χωρίς ρίζες, χωρίς αντιστάσεις, χωρίς Θεό, χωρίς τίποτα ουσιαστικό και άρα χωρίς καμιά προοπτική. Δεν είναι φοβερό? Εξάλλου, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και την απαιτούμενη ιδεολογία από την οποία θα πρέπει να διακατέχονται όλα τα άτομα, όλες οι μάζες του πλανήτη και ο αυριανός κοσμοπολίτης. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές ισχυρές απόψεις για τα πράγματα, ούτε και ιδεολογικά ρεύματα και κουλτούρες. Όπως σωστά είπαν, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση δεν νοιάζεται να υποτάξει κρατικές ενότητες σε μια αυτοκρατορία. Αυτό μπορεί να γίνει μετά. Εκείνο που προέχει είναι η ενότητα εν τη ιδεολογία. Υποστηρίζεται ότι η προσπάθεια του κομμουνισμού προς παγκοσμιοποίηση απέτυχε, γιατί η ιδεολογία του είχε ευρύ φάσμα και περιέκλειε κοινωνικές, φιλοσοφικές, οικονομικές και θρησκευτικές δομές. Δηλαδή, η αποτυχία του αποδίδεται στην ιδεολογική του

Οτιδήποτε μας δημιουργεί οράματα για το μέλλον πρέπει να αποβληθεί. Βέβαια, όλα αυτά σχεδιάζονται χωρίς τον Χριστό και κατά του Χριστού. Όλα αυτά που σχεδιάζονται χωρίς τον Χριστό και κατά του Χριστού είναι λογαριασμοί, βέβαια, χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί θέλουν να αγνοούν πως μόνο ο Χριστός είναι ο πραγματικός κύριος της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου. Αλλά αξίζει να απαντήσουμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα με το οποίο και θα κλείσουμε το θέμα μας. Άραγε, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην παράδοση? Είναι αλήθεια πως ανεξάρτητα από το τι κάνει η Διεθνής των Πονηρών, παρατηρείται τελευταία με έντονη προσπάθεια διατήρησης ως και αναβίωσης ακόμη των εθίμων και των παραδόσεων. Τοπικοί σύλλογοι και αφορείς είναι μπροστάριδες σε αυτό τον αγώνα. Ποιον εθίμων και παραδόσεων όμως? Να το μεγάλο ερώτημα. Αν πρόκειται για την αληθινή μας παράδοση που είναι ο Χριστός και σε οτιδήποτε συντελεί στο να τον βιώσουμε, έχει καλώς. Πράττουμε άριστα, είμαστε βέβαια καθόλου αξέπαινοι. Αν όμως πρόκειται για αναβίωση παραδόσεων ανθρώπων και μάλιστα παγανιστικής μορφής, που συνήθως γίνεται με έναν υπερβολικό και σχολαστικό τρόπο, τότε ασφαλώς είμαστε αξιοκατάκριτοι. Γιατί τότε κινούμαστε στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτή που πρέπει, γιατί τότε και χωρίς ακόμη να το θέλουμε, υπηρετούμε τα σχέδια της Διεθνούς των Πονηρών, εργαζόμαστε για τις παγκόσμιες αξίες που περιγράψαμε. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Παράδοση στο γάμο είναι να ξεκινήσουμε με την ευλογία του Χριστού στη ζωή μας και να δημιουργήσουμε την κατοίκον εκκλησία, δηλαδή τη χριστιανική οικογένεια. Αυτό πρέπει να το αισθάνονται βαθιά οι νεόνυφοι και να το θέλουν πάρα πολύ. Να πιστεύουν ακράντα στο μυστήριο. Οπότε όχι μόνο θρησκευτικό γάμο θα κάνουν, αλλά και αυτός θα είναι με όλη την ιεροπρέπεια, την αφοσίωση, την προσευχή και την πίστη. Σε τέτοιο βαθμό που θα μεταδίδεται και θα αναμένεται να γίνει και από τους προσκεκλημένους τους. Αυτό είναι και η ουσία. Τα υπόλοιπα, όπως το γαμήλιο, τραπέζι, το γλέντι κτλ., είναι παραδόσεις ανθρώπων τα οποία είναι αποδεκτά αν δεν έρχονται σε αντίθεση με την ουσία. Άλλα έθιμα και παραδόσεις, όπως το δίσεκτο έτος που δεν κάνουμε το γάμο ή το σπάσιμο του ροδιού για να πάει καλά ο γάμος, δεν πάβουν να είναι παγανιστικά και εν γέννη ιδωλατρικά κατάλοιπα τα οποία ακολουθώντας τα αναβιώνουμε και τα ανατροφοδοτούμε κιόλας. Δεν φέρουν απολύτως τίποτα στη ζωή των νεονύφων και επιπλέον έρχονται σε αντίθεση και με την ουσία ασφαλώς. Γιατί στο ξεκίνημα της ζωής τους ή έχουν ανάγκη τον Χριστό ή δεν τον έχουν. Δεν μπορούν να καταφεύγουν στο Χριστό και ταυτόχρονα στις ιδωλατρικές διαδικασίες. Αυτό δείχνει καθαρά πως δεν πιστεύουν στο Χριστό. Το ίδιο γίνεται και στη βάπτιση. Οι γονείς που ξεκίνησαν σωστά το γάμα τους, όπως πιο πάνω προσδορίσαμε, συνεχίζουν την παράδοση με τη βάπτιση των παιδιών τους στο όνομα του Χριστού και την ένταξή τους στην Εκκλησία του. Με πίστη λοιπόν μεγάλη, προσέρχονται στο μυστήριο και προσεύχονται να εξωθεί το παιδί τους και της ουρανίας βασιλείας. Τότε τηρείται η παράδοση. Τα υπόλοιπα είναι όπως και στο γάμο. Γιατί φοβερό, μαζί με το σταυρό που μπαίνει στη ζωή του νεοφωτίστου παιδιού, βάζουμε και το μάτι. Ναι, και το μάτι είναι έθιμο και παράδοση που αναβιώνεται μάλιστα, όμως είναι πέραν από την ουσία της αληθινής παράδοσης, σαφώς αντιτίθεται σε αυτήν ως παγανιστικό και ιδωλατρικό. Γιατί η χάρη του σταυρού αρκεί για να σώσει το παιδί από κάθε κακό ή δεν αρκεί. Δεν θέλει βοήθεια από το ματόχαντρο. Παράδοση για τα Χριστούγεννα είναι να ετοιμαστούμε πνευματικά όλη την περίοδο για νηστεία και με νηστεία, προσευχή, κατάνοιξη, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία για το μεγάλο αυτό γεγονός. Θα ακολουθήσει βέβαια και το οικογενειακό τραπέζι, αλλά μετά από όλα αυτά, σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι όλα εκείνα τα παγανιστικά που συνεχώς αναβιώνουν ή και άλλα ξενόφερτα έθιμα όπως το έλατο, ο Αϊβασίλης της Κοκακόλα, τα ρεβεγιόν, η χαρτοπεξία και όλο εκείνο το μπούχτισμα με τις διασκεδάσεις. Πόσο αυτά τα άλλα έθιμα και παραδόσεις λειτουργούν εναντίον της πραγματικής παράδοσης, πόσα δεν κάνουν για να ξεχάσουμε την κατεξοχήν παράδοσή μας στον Χριστό και να απομακρυνθούμε μάλιστα από Αυτόν και πόσο έξυπνα δεν τις χρησιμοποιεί η Διεθνής των Πονηρών. Άρα το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τις παραδόσεις από την παράδοση του Χριστού και αυτήν μόνο να ακολουθήσουμε όσο πιστά γίνεται, με πλήρη αφοσίωση και με όλες μας

0: τις δυνάμεις. Έτσι θα αντιταχθούμε και στη διεθνή των πονηρών, που όπως είπαμε θέλει να μας επιβληθεί χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Είναι αλήθεια πως αυτό το φρόνημα απαιτεί αγώνα και θυσίες. Εξάλλου όλο το παιχνίδι της νέας εποχής γίνεται για να μην έχουμε αυτό το φρόνημα, αλλά το δικό της δαιμονικό φρόνημα. Οπότε δεν είναι δυνατόν να μην δεχτούμε ειρωνίες, διωγμούς και επιθέσεις κάθε μορφής. Εκεί απαιτείται πλέον η στεναρή αντίστασή μας, η μίμηση των μαρτύρων και των Αγίων. Και αυτό δηλαδή, η μέχρι της αυτοθυσίας και του μαρτυρίου τήρηση της παραδοσής μας, είναι ασφαλώς το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε. Είναι ένα πρότυπο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πρόχειρα, είναι ο προφήτης Δανιήλ και οι τρεις παιδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Γράφει ο Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ, πως αυτοί που κρατούν την αληθινή παράδοση είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Με τέτοια σπουδαία και αδαμάντινη στάση απέναντι στην παραδοσή μας, προκύπτει σαφώς και το τρίτο το οποίο έχουμε να κάνουμε, να την μεταδώσουμε ανώθευτη και στους άλλους, ιδιαίτερα δε στη νέα γενιά και στα παιδιά μας. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει, «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Ναι, αυτό το οποίο παρέλαβε, αυτό και παρέδωσε. Παρέλαβε τον Χριστό και αυτόν παρέδωσε στους μαθητές του. Η παράδοσή μας δεν φοβείται βέβαια καθόλου τον έλεγχο και την κριτική, την καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, επειδή είναι όντως η αλήθεια. Εξάλλου δύο χιλιετίες τώρα έχει δεχθεί πλήθος κριτικών, αφιζητήσεων και αντιρρήσεων. Όμως θα πρέπει να γίνεται το ίδιο και στις άλλες παραδόσεις, όπως πρέπει να γίνεται και στις νέες ιδέες. Και τότε, μα τότε, θα διαπιστώσουμε οπωσδήποτε τη διαφορά. Ναι, όταν ακολουθούμε κάτι, είτε αυτό προέρχεται από το παρελθόν, είτε από το σήμερα, πρέπει να γνωρίζουμε σε βάθος αν αξίζει και πόσο αξίζει και όχι να το επαναλαμβάνουμε επειδή το έκαναν αυτό οι παππούδες μας ή επειδή έτσι κάνουν όλοι σήμερα. Και τότε θα ακολουθήσουμε καλύτερα επειδή πιστήκαμε και όχι επειδή πιεστήκαμε. Αυτό ακριβώς είναι το τέταρτο που έχουμε να κάνουμε. Μην ξεχνούμε πως η στήρα παρελθοντολογία και η άκρητη πρόγονο λατρεία είναι σαφώς ύποπτες. Θέλουν σαφώς να μας οδηγήσουν κάπου αλλού, όπως υπάρχει και η καπηλεία, δηλαδή η εμπορευματοποίηση της παράδοσης. Λοιπόν, πού καταλήγουμε? Σε τούτο ασφαλώς. Πως θέλουμε σαφώς ένα μέλλον με παράδοση και όχι την παράδοσή μας σε ένα κατασκευασμένο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Ακούσαμε ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα «Η παράδοση είναι το μέλλον μας». Εκφωνήθηκε στις 9 Δεκάτου το 2012.

0: η χειρονακτική εργασία. Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, η χειρονακτική εργασία δεν είναι καθόλου κατώτερη από την λεγόμενη πνευματική εργασία. Η χειρονακτική εργασία οξύνει την αντίληψη, την κρίση, την ευφυΐα, την ευστροφία και όλες τις διανοητικές δυνάμεις. Ενεργοποιεί την θέληση του ανθρώπου, την επιμονή, την υπομονή, την αποφασιστικότητα, την γενναιότητα, αλλά και τις λεγόμενες ηθικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος γίνεται αλτρουιστής και γενικότερα γυμνάζεται το όλο σώμα του, το μυοσκελετικό σύστημα. Όμως, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Αυτοί που ασκούν την χειρονακτική εργασία επιστρέφουν όχι απλά κουρασμένοι και ιδρωμένοι και λερωμένοι μερικές φορές, αλλά και με ακάθαρτα ρούχα ή ελαιοχρωματιστές ή γεωργοί που μπορεί να έρθουν στο σπίτι τους με λασπωμένα ρούχα, αυτοί που δουλεύουν μέσα στα ορυχεία και ούτω καθεξής. Με αυτά τα ρούχα τα βρώμικα, τα ακατάλληλα, δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κάτι, να πάνε στο γιατρό, να πάνε σε μια ομιλία ή σε μια δεξίωση ή να πάνε σε έναν γάμο, σε μια βάπτιση κτλ. Πρέπει να βγάλουν τα βρώμικα ρούχα, να πληθούν και να φορέσουν καινούργια ρούχα. Ας είναι παλιά, αρκεί να είναι καθαρά. Υπάρχουν τα ρούχα του σώματος, τα βρώμικα και τα καθαρά. Υπάρχουν και τα ρούχα, τα ενδύματα, πνευματικά ενδύματα της ψυχής, τα οποία είναι και καθαρά και ακάθαρτα. Και αυτό εξαρτάται από την επιλογή που κάνει ο άνθρωπος.
1: Για να δούμε το θέμα από την αρχή του, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονταν μέσα στον Παράδεισο. Ζούσαν κάτω από την αγκαλιά, θα έλεγα, του Δημιουργού τους, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η παράβαση. Δοκίμασαν από τον απαγορευμένο καρπό και τότε παρουσιάζει ανθρωπομορφικά η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ψάχνει να βρει τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Πού είσαι, Αδάμ? Και κάποια στιγμή ο Αδάμ του λέει: Κύριε, γυμνός είμαι και κρύβει. Είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Και τότε βέβαια έρχεται η απορία και η απάντηση. Αδάμ, πάντα γυμνός ήσουν. Τι έγινε τώρα και ντρέπεσαι για τη γυμνιά σου? Μήπως παρέβεις την εντολή μου? Μήπως έφαγες από τον απαγορευμένο καρπό? Τότε μπαίνει το ένδυμα, το υλικό στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ως βασικό του ένδυμα την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν αυτό λερωθεί, τότε αρχίζει πλέον αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει να βρει τρόπους για να καλύψει τα ελλείποντα. Κάποια στιγμή πέρασαν οι αιώνες και έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στη διδασκαλία του μας έχει παραδώσει και μία παραβολή από ένα βασιλικό γάμο, όπου εκεί επικεντρώνει στο γεγονός ότι κάποιος μπήκε χωρίς το κατάλληλο ένδυμα στο τραπέζι. Και αυτός τιμωρήθηκε για αυτή του την ασέβεια. Αυτή ακριβώς την εικόνα η Εκκλησία την έχει πάρει σε πάρα πολλές υμνογραφικές παραγωγές, κυρίως δε τη βρίσκουμε όταν πρόκειται να πάμε να κοινωνήσουμε στον λεγόμενο κανόνα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Κύριε, ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω το κατάλληλο ένδυμα να εισέλθω στο γάμο σου. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Καθάρισε, Κύριε, αυτό το λέρωμα που έχει το ρούχο της ψυχής μου και σώσου μας φιλάνθρωπος. Ο δε Απόστολος Παύλος έρχεται και μας το παρουσιάζει αυτό με έναν πολύ όμορφο τρόπο και παραστατικό, λέγοντάς μας ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Όσοι έχουμε βαπτιστεί στο Χριστό, έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Και βλέπετε ότι εκεί στη βάπτιση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, αν και σήμερα λίγο έχει κοσμικευθεί αυτή η παράδοση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι νεοφώτιστοι τη φόραγαν ένα λευκό χιτόνα. Και εψάλετο την ώρα που τον φορούσαν, χιτόνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Τελικά, ποιο είναι το ένδυμα του ανθρώπου? Το ένδυμα του ανθρώπου, όπως και εσείς υπενιχθήκατε, είναι η καθαρότητα της ψυχής. Είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Όσο ο άνθρωπος επατέρχεται σε αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τόσο αυτός ο άνθρωπος έχει ενδυθεί τον ίδιο ουσιαστικά τον Χριστό και πλέον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τα ρούχα για βιτρίνα, θα έλεγα, της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Άγιοι, οι σπουδαίοι άνθρωποι, θα έλεγα, ποτέ δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο να καλοπίσουν το εξωτερικό φαίνεσθε. Τους ενδιαφέρε περισσότερο αυτό το οποίο ήταν, παρά εκείνο το οποίο φαίνονταν προς τα έξω. Εμείς λοιπόν ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε και στο μυστήριο του βαπτίσματος και στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, αντί για το Άγιος ο Θεός, για τις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις στην αρχαία Εκκλησία. Και ως απομεινάρι από την τότε πράξη και παράδοση, μέχρι σήμερα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όταν πάμε στη λειτουργία, ο ψάλτης δεν ψέλνει όπως συνήθως Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Ψέλνει όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, αλληλούια.
0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία παράγραφο, σεβασμιότητε, και προχωρώντας τη συζήτησή μας, να θυμηθούμε ωραία, ωραιότατα, πάλευκα ενδύματα που αναφέρει ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρος ομιλία του. Στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου λέγει εκεί ο Χριστός μας, άνοιξε το στόμα του αφού κάθισε στο μέσο μιας πλαγιάς και είπε, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν όλη τους την ζωή από τον Θεό. Πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και υπακούουν στον Θεό, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι αδύνατοι, ενώ ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος. Και συνεχίζει, «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Καλότυχοι δηλαδή αυτοί που πενθούν για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά και για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, διότι αυτοί θα έχουν την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας, ο Κύριος μας λέγει, «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην». Να, άλλο ένδυμα, η πραότητα. Καλότυχοι δηλαδή οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη της επαγγελίας. Και συνεχίζει, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Καλότυχοι αυτοί που διψούν και πεινούν την δικαιοσύνη, την αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Καταπληκτικό πνευματικό ένδυμα, η ελεημοσύνη, η ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό». «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται». Καλότυχοι αυτοί που δεν βάζουν διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά προσπαθούν να συμφιλιώσουν, να ειρηνεύσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι οι ιδεδιωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Καλότυχοι αυτοί που διώκονται εξαιτίας της αρετής τους, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Και τελειώνει, μακάρι οι εστέ, όταν όνει δίσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Καλότυχη, όταν σας διώξουν, σας οικοφαντήσουν, σας φυλακίσουν, σας εξορίσουν, σας σκοτώσουν, διότι πωλείς θα είναι ο μισθός σας στον ουρανό. Και από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία, που είναι στο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να πούμε ένα ακόμα στίχο. Από το 6ο κεφάλαιο. Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Που σημαίνει, συγχωρούμε τους άλλους, θα συγχωρηθούμε από τον Θεό. Δεν συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθούμε. Και να θυμηθούμε τον τελευταίο μακαρισμό του Κυρίου, που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι στάθηκε εις το μέσον και είπεν αυτής, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε εσάς. Ήτα, ύστερα, λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τώρα ο Χριστός λέγει τον τελευταίο μακαρισμό. Αν ο πρώτος μακαρισμός σε αξία, αλλά και στη σειρά, είναι μακάρι η ταπεινή, τώρα του λέει, είδες και πίστευσες, ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Καλότυχοι αυτοί που δεν θα με δουν με τα σωματικά τους μάτια και θα πιστεύσουν. Η πίστη είναι το θεμέλιο, είναι μεγάλο ένδυμα, πνευματικό ένδυμα, κατάλευκο, χρυσοπίκυλτο ένδυμα. Και όπως σε ένα σπίτι τα θεμέλια είναι το υπαριθμόν ένα, έτσι η πίστη είναι το υπαριθμόν ένα. Και πάνω στα θεμέλια αυτά κτίζομαι το οικοδόμημα των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου.
1: Όντως, οι αρετές είναι η λάμψη του ενδύματος της συνειδήσεως. Όμως, ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, δυστυχώς έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Και γι' αυτό ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Ο άνθρωπος όσο και αν παλέψει, όσο και αν αγωνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η τελευταία εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή είναι η εντολή ουκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν έχει να κάνει με υλική πράξη, έχει να κάνει με θέλημα, έχει να κάνει με διάθεση. Δεν λέει ουκ λέψεις, αυτό είναι άλλη εντολή. Η τελευταία εντολή λέει ουκ επιθυμήσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι και μόνο να δεις κάτι προς το επιθυμείσαι, ήδη έχεις διαπράξει την αμαρτία. Και τίθεται το ερώτημα, εγώ στον εαυτό μου και ο καθένας μας στον εαυτό του. Είναι δυνατόν, ακόμη κι αν κάτι δεν το έχουμε κάνει ως υλική πράξη, είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν πέρασε κάτι από το μυαλό μας, ότι δεν πέρασε μια αμαρτωλή σκέψη? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάθε λεπτό που περνάει, έχουμε διαπράξει μύριες όσες αμαρτίες, αν όχι με το σώμα, τουλάχιστον με τη σκέψη. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας, ιδίως οι όσοι, που προσπαθούσαν να έχουν τη διαρκή νύψη μέσα στη συνείδησή τους, πάλευαν με τους λογισμούς και προσπαθούσαν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο το νου τους στον Θεό για να μην ξεφεύγει προς τα αμαρτωλά πάθη. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι τελικά αυτή η καθαρότητα του ενδύματος, γιατί για το ένδυμα ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αυτή η καθαρότητα του ενδύματος ψυχής δεν έχει να κάνει τόσο με την τήρηση των εντολών, με την πραγμάτωση των αρετών. Κυρίως έχει να κάνει με τη μετάνοια. Αν δεν ήμασταν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, αν ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο, τότε ο αγώνας θα ήταν για την τήρηση των εντολών του Θεού. Επειδή όμως ρέπουμε προς την αμαρτία και επειδή κάθε ώρα και κάθε στιγμή διαπράττουμε αμαρτίες και παραβάσεις, γι' αυτό τελικά ο μόνος δρόμος που απομένει για να πλύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας και να το φέρουμε στο αρχαίον κάλλος, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Και γι' αυτό, επανερχόμενος και σε εκείνο που είπα στην προηγούμενη σκέψη μου, γι' αυτό θέλω να θυμίσω ότι η μετάνοια είναι το α και το ω μέσα στην Εκκλησία και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ναι μεν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ολοκλήρωση του χριστιανού, πλην όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι επειδή πολλές φορές κοινωνούμε μη διακρίνοντες σώμα και αίμα Δεσπότου, γι' αυτό στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε δεινά. Η διάκριση του σώματος και του αίματος του Χριστού ουσιαστικά είναι συνώνυμη με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, πώς γινόμαστε χριστιανοί στην Κολυμβήθρα? Τι είναι η Κολυμβήθρα? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ουσιαστικά είναι πλήσιμο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην Κολυμβήθρα, την ώρα που βγαίνει από την Κολυμβήθρα της βαπτίσεως, είναι καθαρός σαν το περιστέρι και φοράει το λευκό χιτόνα. Το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως μπορώ να πλύνω το χιτόνα της ψυχής μου. Με ποιον τρόπο? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Όπως λένε οι πατέρες, με το βάπτισμα των δακρύων. Είναι η μετάνοια. Όταν εξομολογούμε, ουσιαστικά ξαναγίνομαι όπως όταν μπήκα στην Κολυμβήθρα. Και βέβαια, για να είμαι και πιο ολοκληρωμένος, υπάρχει και ένα τρίτο βάπτισμα που ξεπλένει αμαρτίες. Είναι το βάπτισμα του αίματος. Το βάπτισμα του αίματος, για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο, είναι το μαρτύριο. Και ένα παράδειγμα το οποίο το ξέρουν όλοι είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Οι 40 μάρτυρες μπήκαν στη λίμνη της Σεβαστίας, την Παγωμένη, και κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς λιποψύχησε. Και σηκώθηκε και έφυγε και μείναν 39. Όταν είδε τον έναν να φεύγει, ο Δήμιος που ήταν εκεί, ο εκτελεστής, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, βρίσκει την εσωτερική δύναμη και λέει, εγώ θα πάω να αναπληρώσω την απουσία. Και μπαίνει στη λίμνη Σεβαστίας, ο ειδωλολάτρης, και πλέον προσκυνάμε 40 μάρτυρες Αγίους. Άμα ήταν ειδωλολάτρης, δεν είχε βαπτιστεί, βαπτίστηκε με το αίμα του μαρτυρίου και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα τρία βαπτίσματα, ή εγώ θα τα έλεγα τα τρία λουτρά της παλιγεννησίας, με τα οποία ξαναγεννιόμαστε ουσιαστικά. Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτήν την πνευματικότητα, τότε καταλαβαίνει ότι ναι, το ένδυμα είναι η τήρηση των εντολών. Αλλά επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ουσιαστικά το πλήσιμο του ενδύματος έχει να κάνει με τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, δηλαδή με τη μετάνοια.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε, σεβασμιότατε, πριν προχωρήσω σε μία παράγραφο, θα ήθελα να προσθέσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Διάβαζα ότι υπήρχε ένας ιερέας πάρα πολύ καθαρός και όπως ο Άγιος Νίφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, τον 4ο αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου, έβλεπε θεία οράματα, αυτός μερικές φορές κοίταζε ψηλά στον ουρανό και έμενε έκθαμβος. Τον ρωτούσαν πνευματικά του τέκνα, γέροντα, τι κοιτάζεις, τι βλέπεις επάνω, και λέει, βλέπω τα τάγματα των αγγέλων που μεταφέρουν τις προσευχές προς το θρόνο του Θεού. Οι περισσότερες προσευχές έχουν σχέση με την πείνα, τη δίψα, την ανεργία, την εγκληματικότητα, την έβρεση εργασίας, να σταματήσουν οι πόλεμοι και άλλα επίγεια αιτήματα. Τα πιο λαμπροφόρα τάγματα αγγέλων είναι αυτά τα οποία όχι απλώς μεταφέρουν τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες προς τον Θεό, υπήρχαν και τέτοια τάγματα, αλλά αυτά τα τάγματα των αγγέλων που μετέφεραν τα καυτά δάκρυα της μετανοίας προς τον θρόνο του Χριστού. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας ήταν τα χρυσά μαργαριτάρια στον θρόνο του Θεού, διότι οι άνθρωποι της μετανοίας ακούνε τον λόγο του Χριστού που λέει «Νικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σι τι γέννηται». Αυτό θα πει μετάνοια. «Σταμάτα να αμαρτάνεις», που είπε στον πρώην παράλυτο, που επί 38 χρόνια ήταν παράλυτος και τον θεράπευσε ο Χριστός μας. «Νικέτι αμάρτανε» σημαίνει «πάρε διαζύγιο από την αμαρτία». Διαζύγιο από τα κακά έργα, διαζύγιο από τους κακούς λογισμούς που είπατε προηγουμένως και διαζύγιο από την κακή γλώσσα. Αυτό ήθελα εν ολίγης να αναπτύξω σε μία παράγραφο. Το μαχαίρι, αυτό καθ' αυτό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται από την χρήση που θα κάνουμε. Εάν κόψουμε το ψωμί ή κλαβέψουμε ένα δέντρο ή κάνουμε κάποια άλλη ωφέλιμη εργασία, το μαχαίρι είναι καλό. Αν όμως πάρουμε το μαχαίρι και σκοτώσουμε τον συνάνθρωπό μας ή και τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι κακή η χρήση του μαχαιριού. Η γλώσσα είναι μαχαίρι. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει «Ή της δοκή, θρίσκος είναι εν ημίν, μη χαλιν αγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, που του μάταιος η θρησκεία». Αν κανείς ανάμεσά σας είναι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά έχει αχαλήνωτη την γλώσσα του, δεν βάζει φρένο δηλαδή στη γλώσσα του, μάταια είναι η θρησκεία του. Αυτή είναι η κακή όψη. Αυτό είναι το κακό πνευματικό ένδυμα. Συνεχίζει όμως αναφέροντας ένα θαυμάσιο, κατάλευκο ένδυμα. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος, παρά το Θεό και Πατρί, αύτη εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας, εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτών τυρήν από του κόσμου». Δηλαδή, αν τρέχουμε στις χείρες, στα ορφανά, στους πονεμένους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους αρρώστους, στα νοσοκομεία, με γεμάτα τα χέρια και κυρίως με γεμάτη την καρδιά μας, αυτό είναι το ωραίο ένδυμα, τα καλά έργα δηλαδή. Και στο τρίτο κεφάλαιο λέγει «Ή τις εν λόγω, ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ». Ανήρ δεν σημαίνει μόνο άντρας, αλλά και άνθρωπος γενικότερα. Όποιος δεν φταίει στα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι θαυμάσιο ένδυμα. Στο 13ο κεφάλαιο των παροιμιών, ο σοφός Σολομώντας τονίζει «Ως φυλάσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν». Αυτός που προσέχει το στόμα του, τη γλώσσα του, τα λόγια του, αυτός προφυλάσσει την ψυχή του. Και στο 18ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο σοφός Σολομώντας λέγει μία φράση, μία πρόταση, που καλό είναι να την σημειώσουμε και να την μάθουμε απ' έξω, να την έχουμε υπόψη μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. «Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης». Ο θάνατος, ο πνευματικός που μας αποχωρίζει από τον Θεό, αλλά και η αιώνια ζωή εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε της γλώσσας. Και στο 22ο κεφάλαιο, πάλι ο σοφός Σολομώντας λέγει μια έκφραση που φαίνεται αυστηρή, σκληρή, αλλά δεν είναι. «Βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου». Είναι βόθρος βαθύς το στόμα του παρανόμου, αυτού του ανθρώπου που παρανομεί, αυτός που βρίζει τον Χριστό και την Παναγία και το Σταυρό και τους Αγίους και την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια. Τι στόμα έχει? Μόνο με αυστηρή, με μεγάλη συντριβή, με μεγάλη μετάνοια μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει ο απλός λαός σε μια παροιμία. Αυτή είναι η κακή όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και η άλλη, η καλή όψη του νομίσματος, που λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας στο 25ο κεφάλαιο των παροιμιών. γλώσσα μαλακή συντρίβει ωστά. Μαλακή γλώσσα είχε η Αγία μας, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας. Είχε γλώσσα μέλι, γλυκιά σαν μέλι, γλώσσα ταπεινή, γλώσσα επιϊκή, γλώσσα ευγενική. Τι σημαίνει συντρίβει ωστά? Σημαίνει ότι διαλύει τις έχθρες και τους κακούς τους κάνει καλούς και τους εχθρούς τους κάνει φίλους. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ στο 20ο κεφάλαιο λέγει: καλύτερα να γλιστρήσεις με το σώμα σου, να πέσεις και να χτυπήσεις, παρά να γλιστρήσεις με τη γλώσσα σου και να πεις άπρεπα λόγια. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ στον 144ο ψαλμό μας λέει να προσευχόμαστε και να λέμε: «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Ελεύθερη μετάφραση ως φιλόλογος: «Κύριε, βάλε κλειδαριά στο στόμα μου και πόρτα ασφαλείας». Όχι μόνο κλειδαριά και πόρτα ασφαλείας στα σπίτια μας, αλλά κυρίως στο στόμα μας. Διότι, όπως λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Που σημαίνει ότι δεν κρίνονται μόνο τα έργα, δεν κρίνονται μόνο οι λογισμοί, κρίνονται και τα λόγια. Και κατά συνέπεια, αν προσέχουμε τα λόγια μας, αν είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα, αν καθαρίζουμε την καρδιά μας, γιατί από το περιεχόμενο της καρδιάς μας εξαρτώνται και τα λόγια, καλά ή κακά, τότε θα έχουμε καλό ένδυμα, λαμπρό ένδυμα, ενώ αν δεν προσέχουμε θα έχουμε κακό πνευματικό ένδυμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο που επικεντρώνεστε στα αμαρτήματα του στόματος, διότι όντως την εσωτερική κατάστασή μας την εκδηλώνουμε κυρίως μέσα από το λόγο μας. Ο λόγος είναι μία λέξη η οποία δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Σκεφτείτε ότι λόγος είναι η λογική, λόγος είναι η ομιλία, λόγος είναι ο Υιός του Θεού, λόγος είναι η αιτία. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Και μέσα από αυτά τα οποία εκβάλλουμε οι άνθρωποι, όντως, πολλές φορές γινόμαστε κατάπτυστοι ενώπιον του Θεού. Χρειάζεται να βάλουμε φραγμό στο στόμα μας, ο οποίος φραγμός στο στόμα μας θα έρθει με την καλλιέργεια της ψυχής μας. Όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ θα έχουμε να πούμε στο Θεό τις αμαρτίες τις δικές μας, για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Ήθελα να συνεχίσω κάτι που είπα στην αρχή της συζητήσεώς μας. Υπάρχει μια παραβολή μέσα στο Ευαγγέλιο για ένα βασιλικό γάμο, όπου πήγε ένας ο οποίος δεν ήταν κατάλληλα ντυμένος, και αυτό θεωρήθηκε ασέβεια. Όταν αυτός ελέγχθηκε από τον οικοδεσπότη, λέει το Ευαγγέλιο ότι θύμωσε. Αυτή η εγωιστική στάση απέναντι στον έλεγχο ουσιαστικά είναι η αιτία της μολύνσεως της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος, ιδίως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, μιλάω για τον άνθρωπο που είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας, έχασε το βασικό του προσόν που είναι η ταπείνωση. Και όταν χαθεί η ταπείνωση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάνοια. Και όταν δεν μιλάμε για μετάνοια, τότε δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κατοικόνα και καθομοίωση. Θυμηθείτε πάλι από την ιστορία των Αδάμ και Εύας, των πρωτοπλάστων, θυμηθείτε ότι όταν έπεσαν στην αμαρτία, στην παράβαση του θείου θελήματος και ήρθε πλέον ο Θεός να ζητήσει λόγο για αυτό το οποίο έγινε, αντί να αποδεχθούν με μετάνοια αυτό το οποίο είχαν κάνει, άρχισε ο ένας να ρίχνει την αμαρτία στον άλλον. Ο Αδάμ είπε: «Η Εύα με ξυπάτησε». Η Εύα είπε: «Ο Όφης με ξυπάτησε». Και ουσιαστικά και οι δύο το βάρος το έριξαν στον ίδιο το Θεό. Γιατί και την Εύα και τον Όφη ο Θεός τους είχε δημιουργήσει. Τελικά, τι είναι εκείνο που μας σώζει? Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι η διάθεση να πιστέψουμε, όπως είπατε πολύ ωραία, να πιστέψουμε στο Θεό. Και επειδή μιλήσαμε πολύ για το ένδυμα, θέλω να θυμίσω μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία η Εκκλησία μας την παρουσιάζει μάλιστα στο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η ιστορία του Παγκάλου Ιωσήφ. Ο Παγκάλος Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του. Τελικά έφτασε να είναι μέσα στο παλάτι του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου και κάποια στιγμή ήρθε αντιμέτωπος με μία πρόκληση από τη γυναίκα του Πετεφρή. Και εκείνη την ώρα, αυτό είναι το συγκλονιστικό της ευσέβειας, της πίστεως και του αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Εκείνη την ώρα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο και μάλιστα ήταν γυμνός, σκέφτηκε ως εξής, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτεται λοιπόν ο Παγκάλος Ιωσήφ. Το ένα δίλημα είναι να πέσω στην αμαρτία με τη γυναίκα του Πετεφρή και να γίνω κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και βλέπει τα πάντα. Το άλλο είναι να βγω γυμνός από το δωμάτιο και να γίνω κατάπτυστο στους ανθρώπους. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν ήταν μια πράξη για την οποία καυχάται κανείς να βγει και να κυκλοφορεί γυμνός. Και τελικά προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο παρά να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού. Αυτό ονομάζεται πίστη. Αυτό ονομάζεται ευσέβεια. Αυτό είναι εκείνο που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Η καθαρότητα της συνειδήσεως που πλέον δεν αφήνει τον άνθρωπο να ντραπεί ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να σέβεται το Θεό και να ντρέπεται το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού έχει αυτό το σέβας και αυτή την πίστη, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει τόση σημασία για τα σχόλια των ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι, ό,τι και να κάνεις, έχουν πάντα κάτι ανάποδο να πούν. Θυμηθείτε το λόγο του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, νίστευε, ντυνόταν με κουρέλια, τελικά του πήρατε το κεφάλι. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, πηγαίνει σε σπίτια, τρώει και εσείς λέτε είδου άνθρωπος, πότης, φίλος, αμαρτωλών και τελωνών. Τελικά, να το πω με μια έκφραση, ας μου επιτραπεί λαϊκή, ούτε στο σακί, ούτε στο τσουβάλι. Δηλαδή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν πρέπει να περιμένουμε τη δικαίωση από τους ανθρώπους. Η δικαίωση έρχεται από το Θεό, όταν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ, ο οποίος βγήκε γυμνός και όπως λέει η υμνογραφία, και ούκ ισχύνετο. Και δεν τρεπόταν. Δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Γιατί δεν είχε πέσει στην αμαρτία ώστε να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Ένας ασεβής άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό θα υπολόγιζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Και όχι το τι θα πει ο Θεός, γιατί στο Θεό δεν πιστεύει. Ο Ιωσήφ έκανε το ακριβώς αντίστροφο. Τελικά, για να σας δώσω το λόγο να κλείσετε και την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πέρασε. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους ναούς, υπήρχε μία νηπτήρα. Όταν έμπαινες λοιπόν στο ναό, έπρεπε να πλύνεις τα χέρια σου. Και νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρουν αυτό, στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτή η νηπτήρα, που επάνω είχε και την καρκινική λεγόμενη επιγραφή, νύψουν ανομήματα μη μόναν όψιν, η οποία λέγεται καρκινική γιατί διαβάζεται και αντίστροφα. Όπως και να τη διαβάζεις βγαίνει το ίδιο νόημα. Νύψουν ανομήματα μη μόναν όψιν. Πλύνε λέει όχι μόνο τα χέρια σου, αλλά κυρίως τις αμαρτίες σου. Αυτό βρισκόταν στην είσοδο του ναού. Σήμερα βέβαια αυτό έχει εκλείψει και μόνο ο λειτουργός πλένει τα χέρια του όταν πρόκειται να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία στον νηπτήρα που υπάρχει μέσα στο Ιερό Βήμα. Άρα λοιπόν το Α και το Ω είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Το να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας. Και τελειώνοντας να πω και το επόμενο το οποίο νομίζω κλείνει τις σκέψεις μου με έναν τρόπο που μας θυμίζει και το κλείσιμο της Αγίας Γραφής, μια εικόνα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι με λευκές στολές. Και ακούγεται τη φωνή, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Και η απάντηση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Και ακούγεται πάλι η απάντηση από το Θεό, απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? είναι αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Είναι αυτοί οι οποίοι πόνεσαν και ταπεινώθηκαν για να καθαρίσουν τη στολή τους. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα της αμαρτίας μου». Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. «Εγώ», λέει, «θα σκουπίσω τα δάκρυα από τα μάτια τους για να μπορέσουν να απολαύσουν τη γλυκύτητα και τη χαρά του Παραδείσου». Αυτό ήθελε να αξιωθούμε όλοι μας μέσα από τον διαρκή αγώνα για κάθαρση του λευκού χιτώνα που φορέσαμε στη βάπτισή μας όταν αναγεννηθήκαμε. Γιατί για το χριστιανό δεν μετράει τόσο η βιολογική γέννηση όσο η πνευματική αναγέννηση, που είναι την ώρα που βαπτιζόμαστε χριστιανοί, την ώρα που πλενόμαστε μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας, δηλαδή την ώρα που καθαίρονται οι αμαρτίες μας μέσα από την μετάνοια και βέβαια μέσα από την συνειδητή συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Θεία Ευχαριστία.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε λίγο κάτι θαυμάσια λόγια που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 48ο ψαλμό του. «Άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος, ενώ είναι τιμημένος από τον Θεό, είναι πλασμένος από τον Θεό, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να μοιάσει δηλαδή με τον Θεό, ούσι νίκε. Είναι αόριστος δεύτερος το ρήμα αυτό, του ρήματος συνήιμη, που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, δεν το εννόησε, δεν το αντιλήφθηκε, δεν το κατάλαβε αυτό ο άνθρωπος, κυρίως λόγω της αμαρτίας, και παρασυνευλήθη με τα όμοια κτίνη και έγινε όμοιος με αυτούς. Πρώτο, με αυτά τα ζώα, τα άλογα, πρώτος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος. Δεύτερος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι τον 9ο αιώνα ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Αυτός είδε την λαμπρότητα, την ωραιότητα όλων των Αγίων που είναι στον Παράδεισο. Και δεν είναι όλοι αναμάρτητοι, είναι εκατομμύρια μετανοημένοι αμαρτωλοί. Δυστυχώς όμως είδε και αυτούς που δεν σώθηκαν και μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Οι εσχροί τραγουδιστές, είπε, δεν είναι όλοι βέβαια οι τραγουδιστές εσχροί, μια μειοψηφία, μοιάζουν με βατράχια. Οι απατεώνες μοιάζουν με αλεπούδες. Οι αρσενοκίτες μοιάζουν με βρωμόσκυλα. Οι βλάσφημοι μοιάζουν με κουρούνες. Οι γαστρίμαργοι μοιάζουν με άλογα. Οι ειδωλολάτρες μοιάζουν με αγριοκάτσικα. Οι κλέφτες, οι αμετανόητοι, όχι οι μετανοημένοι, οι κλέφτες μοιάζουν με λύκους. Οι κτηνοβάτες μοιάζουν με ποντίκια. Οι μάγοι, οι αμετανόητοι πάντα, μοιάζουν με φίδια. Οι μνησίκακοι, αυτοί που βαστούν μέσα τους το κακό, βαστούν οι νάτοι και δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπό τους, μοιάζουν με οχές. Οι οργύλοι μοιάζουν με πάνθυρες. Οι φυλάργυροι μοιάζουν με αγριόγατες. Οι φωνιάδες μοιάζουν με σκορπιούς. Οι προαγωγοί μοιάζουν με γαϊδούρια και είχε και άλλες κατηγορίες. Δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά δίκαιος. Υπάρχει τρομερή διαφορά ανάμεσα στην λέξη τιμωρός και δίκαιος, που δεν είναι βέβαια της ώρας να το σχολιάσουμε, αλλά μπορούμε, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να αποκτήσουμε δυο φτερούγες. Όπως το κάθε πουλί πετάει στον αέρα με δυο φτερούγες, δεν μπορεί με μία, αυτές οι δυο φτερούγες είναι η αγάπη, η βασίλισσα των αρετών, και η ταπείνωση που είναι ο θρόνος της βασίλισσας, της αγάπης, όπως λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης και όλων των Αγίων Αρετών. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση συγκρατεί τον άνθρωπο να μην πέσει. Η ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι στολή της θεότητας και όποιος δίνεται αυτήν Δηλαδή την ταπείνωση μοιάζει με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του ουρανού και σκέπασε την θεότητά του για να μην καταφλεχθεί η κτήσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης λέει ότι η ταπείνωση είναι ανεμοστρόβιλος, ουράνιος ανεμοστρόβιλος που μπορεί να πάρει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας και να την ανεβάσει στα ύψη του ουρανού. Ο Χριστός μας, λέει ένας συγγραφέας, εξευτέλισε την Χαναναία. Έριχνε τα βέλη σκοπίμως ο Χριστός.

λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Τώρα ο Χριστός το αντιστρέφει και λέει στην γυναίκα αυτή την ιδωλολάτρησα, γεννηθεί το θέλημά σου. Και η άθιη θυγάτερα αυτής από τις ώρας εκείνης. Ευχηθείτε σεβασμιότατε κυρίως με αυτές τις δύο αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη, αλλά και όλες τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου. Να συγγενεύουμε με τους Αγίους μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, για να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Άρα ούν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δεν είστε ξένοι, δεν είστε περαστικοί από την Εκκλησία. Είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Τα κατορθώματα του Ηρακλή, του μυθικού Ηρακλή, είναι μικρά. Το μεγάλο κατόρθωμα είναι να μοιάσουμε στους Αγίους, να συγγενέψουμε με τους Αγίους και έτσι, έχοντας καθαρότατο τον χιτώνα της ψυχής μας, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτα οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη γιατί οι ιεροί Ευαγγελιστές ήταν απασχολημένοι και απορροφημένοι από το θαυμαστό γεγονός της αρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας μας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις τα αναφερόμενα στη Θεομήτορα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή για την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκρυφα, εκκλησιαστικού δηλαδή, και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκρυφο βιβλίο περιεσώθηκαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί με λεπτομερώς το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και του 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους καινοδιαθηκικού συγγραφείς και την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους, όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Ιησού που προέρχονται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, γιατί θεωρήθηκαν τα γραφόμενα κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως που περιέχουν κατεξοχήν υλικό για την Παναγία ή το αδύνατο να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες εάν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρώτιστα από τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστά του πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακήμ και την ασθένεια της τυρώσεως της Άννας. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Παναγίας μας. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας. Και αυτό γιατί εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού Αντρόγινου, του Ιωακήμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακήμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλά κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός, εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με τον Ιερό Νόμο του Θεού. Σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε η Μαρία από τον Ιωακήμ και την Άννα. Ο Ιωακήμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμανε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακήμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και εφρενόταν με το είδωρ της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε σε δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακήμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρογίνου, που έκανε εδήλατο το Θεό και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Ο άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα πάλι, που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα και όχι απλά γυναίκα του. Πλούσια, πρικισμένη με αρετές, για κάποιο άγνωστο λόγο είχε την αρρώστια της τυρώσεως. Ύστερα ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη το πλάσμα των χειρών του και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της Χάριτος, δηλαδή της Άννας, που είχε δώσει τη σκέψη της αυτόν. Γέννησε έτσι μια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί, ούτε θα ξαναγεννηθεί. Η απελευθέρωση από την ακαρπία φανέρωνε με σαφήνεια ότι η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο καρπός της άφραστης μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίνει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού, να μην φανεί κατώτερη ή δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίνεται πολύ ωραία από τον Επιφάνιο Κύπρου, πώς δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματικότητα της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας. Με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή, ετοίμασαν τον έψυχο θρόνο του Παμβασιλέα Χριστού, δηλαδή τη Θεοτόκο. Αναφέρει συγκεκριμένα. Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγία Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της. Αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, την Αγία Κόρη Μαρία. Επιπλέον, έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλουμε στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζινση, εις τήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Στο ιδιόμελο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο ιερός Υμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν, εκ Πνεύματος Αγίου, θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και διακηρύττει ο Υμνοδός. Σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας. Η στήρωση της φύσεώς μας έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης, η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριον προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός και σε εκείνους που πλανήθηκαν από τη σάρκα, την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας. Και πάλι πόσο ωραία θα ζωγραφίσει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο, από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου. Γράφει συγκεκριμένα ο Ιερός Δαμασκηνός. Άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτα το τσαμπί στα φιλιού άνθησε νέκταρ θεϊκό για να γίνουν οι χωματένοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής. Φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριο και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. «Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε, παιδιά της Σιών, για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό.
«Εφραίνου Άννα μακαριστή, διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας». Η ρίζα όμως, αγαπητοί ακροατές, και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, δηλαδή της Παναγίας μας, δεν ήταν μόνο Αγία, ήταν και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των ιερών κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει την πληροφορία ότι καταγόταν εξίκου Δαβίδ. Ένας από τους παλαιούς ερμηνευτές, ο Ζυγαβηνός, σημειώνει τα ακόλουθα για τη βασιλική καταγωγή της Θεοτόκου. Το εξίκου Δαβίδ νοείται και περί της Παρθένου και περί του Κυρίου. Και αυτή γάρ κακίνος εκ γένους του Δαβίδ κατήγοντο. Νεότεροι όμως ερμηνευτές συσχετίζουν το χωρίο αυτό με τον Ιωσήφ. Και ως ισχυρή ένδειξη σχετική με αυτό, επικαλούνται τη φράση που επακολουθεί αμέσως και αναφέρει «και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ». Ενώ εάν λεγόταν το εξίκου Δαβίδ περί της Μαρίας, θα επακολουθούσε και το όνομα αυτής. Παρά τα αυτά, άλλοι ερμηνευτές παρατηρούν ότι η έκφραση αυτή δύναται να εξηγηθεί από την επιθυμία του Λουκά να τονίσει την έννοια της Παρθενίας. Εξάλλου, το πρόσωπο του Ιωσήφ ενδιέφερε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περίπτωση αυτή λιγότερο από το πρόσωπο της Φαναγίας, αφού στην αφήγηση αυτή η πατρότητα του Ιωσήφ αποκλειόταν απόλυτα. Έπειτα, εάν εδώ καθόριζε ο Λουκάς ότι ο Ιωσήφ ήταν από τον Νίκο Δαβίδ, ποιος λόγος παραπάνω να τονίσει και πάλι περί του Ιωσήφ δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ? Οι λόγοι λοιπόν αυτοί πείθουν μάλλον ότι το εξίκου Δαβίδ αναφέρεται μόνο στην Παρθένο. Τη δαβητική καταγωγή της Μαρίας μπορεί να διαγνώσει κανείς εμέσως και από το χωρίο του Λουκά, συγκεκριμένα από το 32ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτός θα είναι μεγάλος και για την αγιότητά του και το αξίωμά του. Και μονολότι με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί με τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο και θα του δώσει το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ». Ένας από τους πρώτους ακόμη πατέρες της Εκκλησίας, πολύ αρχαίος, ο οποίος έζησε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θεωρείται αποστολικός πατέρας, διάδοχος των Αποστόλων. Αναφέρει λοιπόν ότι «αληθώς εστίν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκ γένους Δαβίδ, κατά σάρκα, και γεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Και ο Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτη Ισαΐα, οι οποίοι βέβαια υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Γράφει «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε? Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας αχελιδώνει και λαϊδεί με γλώσσα πύρινη και ανακράζει. Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από τον κορμό θα αναβλαστήσει. Και πάνω σε αυτόν, πλήρως και μονίμως, θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού με θόλων των χαρισμάτων. Από τη ρίζα δε Ιεσέ ο βασιλιάς Δαβίδ και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ η Αγία Παρθένος, η οσία των οσίων ανδρών, θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στο Θεό, οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγία Παρθένο Μαρία, Ναό Θεού μαζί και μητέρα». Δεν ήταν επομένως η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές, από γένος κοινό και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή καταγωγή της Μαρίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε έπειτα από όλα αυτά να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου
έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πού να γνώριζε και πού να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, για ποια υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός τη Μαρία τους. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα, το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του παντοδύναμου σίγουρα πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και υψίστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια για αυτήν.

Δυστυχώς στους καιρούς μας, πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την πρόσφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παναγίας. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, ξένων γλωσσών, μουσικής κτλ. Γεννιέται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολύ και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο, δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς η επικοινωνία πολλών γονιών με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον δηλαδή χωρίς συνέστηση. Όχι σπάνια και ψυχρή, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά θα καταφύγουν αλλού. Στην τηλεόραση ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους, σε χώρους συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει με το ξενύχτη μακριά της. Όπου αντίθετα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν? Γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς και θορύβους? Αλλά εκείνο για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία κυρίω ανατροφή των παιδιών τους. Πόσοι αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέσουν με την Εκκλησία, να τα οδηγήσουν στα μυστήριά της, να τα στείλουν στο κατηχητικό, να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι δυστυχώς αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούν από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίνεται καθυστερημένα και όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώχνουν προς τον κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όμως καταστρεπτικές συνέπειες στην όλη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τέλεια αδράνεια, η οποία εικονίζεται με πολλούς τρόπους. Πραγματικά, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται αδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμη προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τα παιδιά, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η ανδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας. Γίνονται απαιτητικά εναντίον των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην αδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην αδράνεια η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατήρι των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω τη χαλαρή στάση των γονιών που δείχνουν στα πρώτα παραπτώματα των παιδιών τους. Επομένως υπάρχει ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδων σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία. Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες
ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως υπήρξε και η Παρθένος Μαρία. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, το νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτατων φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όσφερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώσ' συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαγνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, έτ των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμον υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμον συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέει αμαρτήμαση πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύφλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντας σώσιν ως ούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος, προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διαγαθότητα κτίσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων των λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με καιρή σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέτην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της Τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το Σοκράτη και την Ένεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σον κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής.

0: Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Μητροπολιτικό Ιεροναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία χωροστάτοντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα άσε πάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνθήν δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομουσίο και ζώπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κύριε, το χείλημα ανοίξει και το στόμα να κύριε την ένσή σου. Κύριε, το χείλημα ανοίξει και το στόμα να κύριε την ένσή σου. Κύριε, τε πλήθη της αντιλήποντες με πολύ επανίσπερτο με πολύ λέω στη ψυχή μου και στο τρίαν το Θεό αυτού. Σύντε, κύριε, τε λήφθη με δόξα μου και ψώνω κεφαλή μου που είναι προσκυνά και έκλεισε και πήγουσε με ξόρο σου Αγία αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και έπνεσε εξηγέτη με το κύριο σου αντιλήψτε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιραίαν του λαού το κύκλο συνεπιτισμένο με ένα κύριε σώσου με Θεός μας, της επάταξης μας, της εκφέροντάς μας, Ματέως, ο νόμος, θα μας το λόγω στην έδειψη. Το Κύριε σου δηρήγε και το λόγω της λογίας σου, εγώ εκείνη και έπνωσε εξηγήθη με το κύριο σου αντιλήψτε μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξη, με τέτοι και σου παιδεύσει με, ό,τι ευέλισσα να πάγεις άμπη και επιστρίξεις με την κύριο σου και στην ίαση, είναι της αρκή μου της όφης σου, γύρω σου και στην ίαση, στέζει μου της όφης των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου παιδί μου και παλί μου σε βαρύ, βαρύ της ανεβεβέ. Σώζουσαν και σαν ψάνε μόνο πέρι μου. Από προσώπου της αφροσύνης μου, όταν λοιπόν σε κατεκάμενε στο έλεος όλη την ημέρα σου και το πάζε εμπορευόμενο, ό,τι ψώ είμαι, ό,τι επλήθησε με επαιρεμάτων και ουκές στην ίεση της αρκή μου. Και το πόδιν και τα περνότερα σου πόδρα, ωραίων από στεγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάση η επιθυμία μου και στον αμμό σου από σου που επικριβεί. Η καρδία μου ταράχνεται και τέλει παίζει με ισχύ μου και το φως των αφορμών μου και αυτό βέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεντίζουν και σαν και έστησαν και έγκυστα μου αγροπνέσαν και ξεβιάζονται τη ζωή του ψυχή μου και ζωή του και κάμε λάζησαν τις πατιώτες και δουλειώτες όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ δε σκοπός και εικόνα τους άλλους που καρύνουν το στόμα αυτού και οι γινόμους άνθρωπους που ακούν και που φέρνουν το στόμα του αυτολεγμού σου, ότι επίσης κύριε ήλπισα εσύ, εις ακούσε κύριε Θεός μου, ότι είπον μη πετεφαρώσεις με ή εκτρίμουν σε όλη την επόδοση μου, απ' εμέ με γραμμόνσαν. Ότι εγώ σμάτησε τα στέτη μου στελειδωμένοι απ' εμέ μου, στέλνει παντός, ότι την αρμία με εγώ να κυλώ και με ρημνήσουν πέρα τις αμαρτίες μου, δε κρίμη σώζουν και τέτε πριμέ, και επληθύν στις αρμισούντες με αδίκουσε, αντιαποδιδότητες με κακά αντιαγαθώνα, εμβαλών με επί κατελίγων αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μία από στις επιμού πρόσχεσης στη βοηθειά μου και στις σωτηρίες μου. Μην εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μία από στις επιμού πρόσχεσης στη βοηθειά μου και στις σωτηρίες μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζει, δεν ψέσεις ψυχή μου, ως απλώς της άρξης με γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτω ως ενδογιώθησε το ειδήν τη δάμη σου και την τόξη σου, ότι κρίνω το λέζο που το έλεγε όσο της ζωάς το χείλι μου πενίσψεις. Ούτω σε ευλογή σου εν ζωή μου και το οραματί σου ωραίο της χέρις μου, σου φτάτους και ποιότητα πλήθη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου στους ενέσεις του στόμου. Ή εμνημόνι μόνος σου, επιθερμίζεις ότι σώτης ο μελέτης μου σε ό,τι γίνεις από εδώ μου και πτρίους ο γαλιά σου με πλήθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντιλάβω δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτα να ζήτησε η ψυχή μου συλλέψτε στα καθό της γης, παραδοτήσετε τις χείρες μου, πες με, έδειξε όλο παίκουν έστε. Ο δε βασιλέψε, φρανθήσετε επί το Θεό, επιγραφήσετε πάσο μου είναι αυτό, όταν εφράγει στο όμολο λούν τον άδικαν της σώτης του μελέτης μου σε. Ό,τι έγινε της βοηθός μου και πτρίους ο γαλιά σου με πλήθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντιλάβω δεξιά σου. Δόξα πατρικαίου και γιο πρέμα δικαινή και αίκη στους αιώνας των αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρες και έκλεξα και ένυκτη εναντίον σου, εις ελθέτων οποίων σου ψυχή μου κλείνει το όσο στη δέση είναι μότη της τροφόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγηση. Προσολογήσου μετά τον κατευνότητα μας λάκων, γίνει τους άνατος από ήθους ένυκτες ελεύθερος. Ως τραπετή και δεύτερος εν τάπωνο του μισθέτη και αυτή ξηρώσεις απόθεσαν, αυτή δόν μπλάσκο των σκοτεινής και σκιά των άτων. Επιμέ επίσης του δημόσου και πάντα στους μικρασμούς επίγης, επιμέ μάκρυνς του μισθούς μου αυτού μου, αυτή δόν μας δέλει με αυτής. Παριδόθην και οξυπρευόμενο, η οφθαλμή μου σε έσυπη ηλικία συγκέκριση, που σε κυρίε όλη την ημέρα διαπέτρεψε της κύρας μου. Με τη δικρυπή στα μάση, η ιατρία στήσου και εξομολογήσου των τέσσερι, επιδίγηση τη ενδοδά που τελεώσου και την ελευθερία σου, η απολία μίγνωση, τη στον δυσκότητα θα μασιά σου και δική σου ενισονική επιλυσμένη και εγώ προσωπική ρίχη έκρηξα και το πρωί προσωπική μου προφάσει. Γυνατή κυρία από την ψυχή μου που στρέφει στο προσωπό σου, ο οποίο μου φτωχό είμαι εγώ και εγώ ψέ εκνεότητό μου που σε συντατριών και εξυπορήθη. Επιμένει λίγο τον εργέ σου, οι φοβρισμοί σου ξτάραξα με και κλωσά με όσοι είδε όλη την ημέρα περίσου που με άμα εμά και τη μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από δελεπορία. Κύριε Θεό, σου τρει μέρε και έκλεισε και ανοιχτή εναντίον σου, είσαι φέτο να πει σου ψυχή μου, κλείνω το ούσου στην τέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαμβάνουν πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον εμπλατεύοντα πάστα σορμία σου, τον αιώμενο πάστα νόσου σου, το λειτουργούμε του ουράσου ζωή σου, του παντού αν σε λέει και εμπιμή. Το εμπλόντρα έγδε στην επιδημία σου, ανακοινιστή σου, το έσαι του είναι ό,τι σου ποιόν, ελεημοσύνη σου, κύριο και κρίμα πάτη τα δικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού του Μωυσή τη Ιήση, Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτήρμων και ελεήμων, ο κύριο Μακάθο μου και πολυέλειο, ου και στάρι ζωργιστή του δεδοέ στον αιώνα μηνύ, ου και στάρι μηνύση μόνο επίση μην δέκτη το ματέ μόνο αδεπέδη και νεμήν. Ό,τι και του είπε στο ρανό τη γη και τέσσερι κύριου τώρα αυτού από του φωμένου αυτών, καθώ ο επέχουσαν το λέω πρωθυσμών, εμάκρυ αφημών τη ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε ο κύριος του Σπουμένου από τον ότι αυτό είναι το πλάσμα ημών, εμεί του ηρτικού σα μένα, άνθρωπο τη χώρα του σε μέρη αυτού του άνθρωπου αυτού του ξανθεί. Ότι πνεύμα δείτε την αυτό κύριο και υπάρξει κύριο και επιγνώσετε έτη τον τόπο αυτού του αδέλεου του κύριου από το αιώνα και έω το αιώνα από του Σπουμένου αυτών. Και η δική σου είναι αυτού η ποιήσεων τη φυλά σου ή τη διαθήκη είναι αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε σου εντόρα νότι μα το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπό ζευλογή του κύριου πάντα άγγελε αυτού την ανεδεκτή ισχύ επίδου του λόγου αυτού του ακούσου φανεί του λόγου αυτού. Ευλογείται κύριε Πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, επίδοση του θέλημα αυτού. Ευλογείται κύριε Πάση τα έργα αυτού, επαντιδόπουσα τις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, επαντιδόπουσα τις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου ενώτησες, τη δύση μου, τα αληθεία σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθει της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ήδη και θύσεις των επιών σου, παζών. Ό,τι καταδείξω ο εθνός της ψυχή μου, τα πείνω σε ζυγή τη ζωή μου, οι κάθε άμενες σκοτεινίζουν σου, ενώ σκοτεινίζουν σου νεκρούς αιώνους και οι κηδίσεις με το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με ρόνους και είναι μελέτης, εν πάτης έργης σου, πείνω σε καιρόν σου μελέτων, διέπαιξε ψέ της κύριες μου ψυχή μου, γίνει ντερός, και κύριε σου, άκουσα μου, κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου, απ' μου και με τις κατεβαίνεις της λάκων, όπως τον ποιήσω, με το περί του ελαιό σου, ότι ψήφισε γνώρισε μου, κύριε εδώ να υπορεύσω με το ψέρι την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εθρών μου. Κύριε, προσέχετε έφυγον ενταξών πει το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο βαθόν και η συμμεργή ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν δικαίω σύνου σου εξάξει, θλίψει του ψυχή μου και εν το λέει σου ξεδοθρέψει ο Θεό μου και απολύει πάντα του τρίποντε ψυχή μου, το εγώ δουλού σου είμαι. Ισάκουσό μου, κύριε, δικαίω σύνου σου και μη σέλθει κρίση με τα δουλού σου. Ισάκουσό μου, κύριε, δικαίω σύνου σου και μη σέλθει κρίση με τα δουλού σου. Το πνεύμα στο βαθόν και η συμμεργή ευθεία δόξα πατρική ιό και ίδιο πνεύμα την κυνηγκαία ή και στο αναφιόλο. Ο Θεός, η ελπίση μόνη Κύριε δόξα εσύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεοκρίσιων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμή Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό για το καταξηράν θάλασσαν και αέρα πυροχρηστούμενο στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως τάφης πάσης πόλεως χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. υπέρ πλέον των οδηγών, των νοσκών, των καμνών, των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Ελέησον.
3: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάση θλίψη, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Ελέησον.
3: Ανηλάβω όσων ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός τη Ιχάρητη. Της Παναγίας Ακράντα υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τους ημών τους στο Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και πεπανέν
4: τα εθνική γλώσσα άνομα και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου. Των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία νήμων, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι η δόκησε σαρκή ανελθύν εν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε του τεθνεώτας εν τη εν δόξω αναστάση αυτού.
2: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγε, δισοπούμεν σε αή μίση ανάξη. Είναι τέσσερις δεήσεις ηθικής εις ημάς, σκέπη των πτερήγων της αήλου σου δόξης. Φρουρών ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βόοντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως ταξιάρχης των ανωδυνάμεων.
4: Και ειν και αή και σιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της εφυγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύντο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Κύριε Λέησον,
3: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη.
4: Αμήν.
3: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
4: Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
3: Αυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
4: Συ Κύριε.
3: Χρισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Των σταυρών του Κυρίου εγκομιάσομεν, την ταφήν την Αγία νύμνης τιμήσομεν και την Ανάσταση αυτού υπερδοξάσομεν, ότι συνήγειρε νέκρους εκ των μνημάτων ως Θεός, σκυλεύσα στράτος θανάτου και εις κιν διαβόλου και της εν άδειφος ανέτειλε.
2: Ο νεκρός σας των θάνατων εμνηματία το έθις ο κενός σας τα μνήματα άνω στρατιώτε των τάφων εφύλατων κάτω τους απαιώνους νεκρούς εξανέστησας παντοδύναμε και ακατάληπτε Κύριε δόξα Συ.
4: Και νυν και αεί και εις όνας των αιώνων αμήν. Χαίρε φίλοι Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιήτην σου και θεών βρεσβεύουσα μη ελήφης, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου.
2: Κύριε, μετά την τριήμερον σου Ανάστασιν και τη των Αποστόλων προσκύνησιν, ο Πέτρος ευώασι οι γυναίκες απετόλμησαν καγώ εδηλίασα,
5: εις τη σε θεολόγησε καγώ, ήρνης άμην σε άρα καλέσεις με του λοιπού μαθητήν, υπάλλην δείξεις με αλλιέ αβήθου, αλλά μετανοούνταν με δέξε ο Θεός και σώσον με.
6: Ξαπατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε εν μέσω σε προσήλωσαν οι παράνομοι των καταδίκων, και λόγχοι την πλευράν σου εξακέντησαν ο ελεήμων, τα φύνδε κατεδέξω, όλοι σας άδου τα σπήλας, και ανέστης τρίμερος, έδραμον γυναίκες ειδύνσε, και απήγγυλαν αποστόλοι στην έγερση, υπερήψουμενε σωτήρων ύμνου συνάγγελοι, ευλογημένε Κύριε δόξα Συ.
5: Ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, απειρόγαμεν ύμφη Θεογεννήτρια, η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμεν η πιστή και προσκυνούμεν σε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας.

0: με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε, εν νεκρή λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα συμπαθώς της δακρυσήν ο μαθητρία κοινάται ο αστράπτον εν το ταπό άγγελος προσευθέν και τότες μυροφόρης είδετε ημείς των τάπων και ίστιτε ο σωτήρ γαρεξανέστη του μνήματος.
0: Δικαιώματά σου λίαν πρωί, μυροφορεί έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερ, εν ηχούν το αγγέλου τρανός προς αυτάς πλεγκομένου τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
0: Τραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, αγγελική οράση των ουν εκθαμπούμενε και θεϊκή αγέρση την ψυχήν φωτιζόμενη, αμυροφόρε της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλατε της έθνες εν την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
0: Εν το θλίβεσθε με Δαβητικός, αδόσι σωτήρ μου, ρίσε μου την ψυχήν εκ

0: Αμήν.
1: Αγίω Πνεύματι Θεολογούν δεσπόμεν σοι Θεός ζωή αίρος πως νους σοι Χριστώ τη σοι βασιλεύεις

0: Ότις η βασιλεύεις εις τους αιώνας.
1: Άστηθη Κύριε ο Θεός μου, ότις η βασιλεύεις εις τους αιώνας.
0: Συμολογήσω με εσύ Κύριον όλη η καρδιά μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμαστιά σου. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, ότις η βασιλεύεις εις τους αιώνας. Κύριε ελέησον,
2: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κύριον, εν είδε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού, εν εσά το πνοή πάσα τον Κύριον.
1: Και υπέρ το καταξιωτήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ηκετεύσομαι.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Το πνεύμα σου.
1: Εκ του καταμάρχων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
0: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
1: Αναστάσω Ιησού πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκ βεβλίκη επτά δαιμόνια. Εκείνη φορεκτήσα, απήγγειλε της μεταφού γενωμένης, πενθούση και κλαίωση. Κακίνη ακούσαντες ότι ζει, και θεάθη υπαρτής υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσί εξ αυτών, περιπατούσιν εφανερώθιεν εταίρα μορφή, πορευωμένης εις αγρών. Κακίνη απελθόντες, απήγγειλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της δερσάμενης αυτών, εγγυγερμένοι ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτοίς, πορευθέντες εις τον κόσμο, άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριτήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η, ταύτα παρακολούθη, εν το ονοματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι καινές, όπις αρούσι, κάνταν άσημον τι πίωση, που μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους κύρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι. Ομέν ουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθης των ουρανών και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, διά των επακολουθούντων, σημείων. Αμήν.
0: Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαράνε όλο το κόσμο, δια παντός συμπλέγου του στον Κύριον, υμνούμε την Ανάστησην αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ανομήμα μου.
2: Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με.
0: Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός.
2: Σήμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησαν, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις.

και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα έφτες εγγένισον εν της εγκάλειψον.

0: Διδάξω ανώμους θα σωδού σου και άσεβης επιστρέψου σου.
1: Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.
1: Ό,τι θέλεις

0: Αμήν. Τέστης Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, Αναστάσω Ιησούς από

0: Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτίρμης, ύψωσον και αέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον ετοιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και εν δόξων Αποστόλων, του Αγίου Πατρόσημων Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που την ανάμιση του εν χώνες θαύματος εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Είπον για να βάτην εις θάλασσαν ερυθράνους εν τρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίων, η Χριστό εξέτεινα ξεν Ισραήλ δε έσωσεν επινίκιον ύμνον άδοντα. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Σε η ακαντιφόρος Εβραίων συναγωγίου στοργήνε ευεργέτα, προσεφυλάξα μετρικήν Χριστέ στεφάνωσε τον γενάρχη λίοντα της ακάνης το επιτίμιον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Η γυράς με πεσόντα το βόθρο επικληθεί ζώδοτα απτώτος και της εμείς δυσόδου θωράς Χριστέ ανασχόμενος. Απειράστος θείας ουσίας μύρο με ευωδία σας. Περαγία Θεοτό και σωσον ημάς. Λέλητε η κατάρρελη που πέβαυτε η γαρευλογημένη και χαριτωμένη πίστης χαράν εξανέτειλεν ευλογίαν πάσιν ανθιφορούσα Χριστόν της πέραση. Αρχάγγελε του Θεού πρόεδρε ημών. Θεστίες λαμπρότηση καταστραπτόμενος πάντοτε τον νου μου κατάβγασον του ανυμνήσε αρχιστράτη για τον άνω στρατευμάτων απάντων κρατέωματων προστρεχόντων σε αρχάγγελε του Θεού πρόεδρε ημών. Ο νου σου προάναρχος υπερκοσμίου ταξίαρχων ανέδειξε τάξεως έπανα ήδη με αρχιστράτηγε. Και φώστον εν το σκότι και θείον αγλάισμα της Εκκλησίας αυτού, Αρχάγγελο του Θεού Πρέσβερ ημών, νόον προηγούμενος των ουρανίων εν πνεύματι της κάτω πανάριστε Μιχαήλ δέδωσε περιτύχισμα και κράτος και ρομφαία εχθρούς κατασφάτουσα και αφανίουσα. Υπεραγία Θεοδοκίσουσον ημάς, παρθένε με ανάμουμε των αγγέλων ευπρέπει ανθρώπων βοήθεια ή μη βοήθησον θελατεύοντι και ζάλια αμαρτίας αή περιπίπτοντι και κινδυνεύοντι. Αρχάγγελο του Θεού Πρέσβερ ημών, των αρχηγών των αγγέλων των φωταυγήλιων καταβγάζοντα την γίνητα στον θαυμάτων λαμπρότηση και την αχλή να απελάβουνοντα πάντοτε των πειρασμών χαρμονικώ υμνολογήσομεν. Αρχάγγελε του Θεού Πρέσβερ ημών, ο τους αγγέλους ποιήσας φλόγα πυρός Κύριε αποπλερούντας δυνατός των σών πανάγιων θέλημα, μέσων αυτών διελάποντα ένδειξα ως περαστέρα Μιχαήλ των αρχιστράτηγων. Αρχάγγελε του Θεού Πρέσβερ ημών, υμνολογήσομεν πάντες των αγαθών κύριων των δορισάμενων ημίν, τείχωσα εχθρίσα προσμάχητων και απερίτρεπτον έρισμα πάντοτε κινδύνων σώζοντα ημάς των ιερών Μιχαήλ. Αρχάγγελε του Θεού Πρέσβερ ημών, επιστασίες σου θείες αποτελείς πάντοτε των θείων οίκων σου σαφώς, αμαρτωλών ηλαστήριων αδικουμένων προσφύγιων, νόσων τε θυγατευτήριων πασών Θεού πρωτάγγελε. Οξυπατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, θράψον Υιούς τους της άγαρδη νεκώς ένδοξε γυρωμένους καθημών, και της αυτών ημάς λύτρωσε και προσδοκίας και θλίψεως όπως εως αγαθών ημών αεί προστά την σέβομεν. Και νυν και αίγης όνα στον αιώνα μην. Ακατανόητον θαύμα πώς της βρωτής ίνοτε ο ακατάληπτος Θεός εξουσαρκή καθυπόσταση να αποτεχθείς απειρόγαμε, σώζον με τον υπαχθέντα τη φθορά κλοπή του όφεως. Οπήξασε που δεν όστιν γίνει την προστάξη και μετεωρήσε ασχέτως βρίθουσαν επί την ασάρευσαν Χριστέ Πέτρο των εντολών σου την εκκλησία σου στερέωσαν μόνο αγαθέ και φιλάνθρωπε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Κολλήλμενη εκ πέτρα στο μέλι θυλάσσαντε στο εν τί ερήμο τερατουργήσαντε ή προς εν ενόχαση Χριστέ. Όξος δαντί του μάνα ευεργεσίαν συνήψαν το πέδε Ισραήλ αγνώμενε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε. Υπάλεφο το ήδη νεφέλη και επόμενη την ζωή εν τάφου Χριστέ κατέθεντο αλεύθε εξουσίω Αναστά. Πάση πιστή παρέ και στη μυστικό επισκιάωσαν άνωθεν του πνεύματο έλαμψη. Περαγία Θεοτόκιο Σωσον ημά. Σημείτη Θεού ασυνδιάστο διαγέννησε το εξακυρά του πατρό εκλάμψαντο άνευθεν οδύνων μητρικών, όθεν σε Θεοτόκον σε σαρκωμένων γαρεκή σα λόγων Ορθοδόξου κηρύττωμεν. Αρχάγγελο του Θεού Βραζιπαριμών, Ρώμη τη θεία στρατηγία των Αγγέλων πανέφημε περιέρχη πάσαν γίνει δεινών ημά εξαιρούμενο του προσκαλουμένου σου το θείον όνομα, Αρχάγγελο του Θεού Βραζιπαριμών. Ο θείο κήρυξο προστάτη πιστών ακατέσκητο πλανωμένων οδηγό και παιδευτή εκκλημάτε ω Θεού αρχιστράτηγε Θεοειδέστατε. Αρχάγγελο του Θεού Βραζιπαριμών. Του θείου φέγγους καθαρότερων έσωπτρων πέφυνα στις εμφάσεις του Σεπτού λαμπρός δεχόμενος πνεύματος Μιχαήλ πρωτάγγελε αξιάδο ξεοθαύμαστε. Περαγίευτο το κρίσουσον ημάς, ότους αήλους εις της άμενος νόας βουλήματι το ενήλο σου γαστρή, εκεί βουλήσει πανάμου μες αρκή καθορόμενος ο αθεώρητος. Αρχάγγελε του Θεού Πρεσβερημών. Παρεστικός του θρόνου της Τριάδος μεθέξητε θεούμενος και φωτιζόμενος σε στραπέστες εκείθεν πεμπομένες του σύμνητά σου φώτισον Θεού αρχιστράτηγε. Αρχάγγελ του Θεού Πρεσβερημών. Ο Ιησούς ως είδε σε ρομφέαν εν τη χειρή κατέχοντα τη φοβερά σου καταπλαγής, θεωρία ανεβώα τι νυν προστάσεις Κύριε ποιήν το οικέτη σου. Αρχάγγελ του Θεού Πρεσβερημών. Του Ιουδαίων έθνος άρχον πάλε υπό Θεού καθέστικας, χριστιανών δεν είναι βοηθός αρχιστράτη για κερίστης των αναγκών, ριόμενος αυτούς και των θλίψεων. Αρχάγγελ του Θεού Πρεσβερημών. Μεγάλο είναι δόμεν το κυρίω το δόντι, μην πρόμαχων και έντε θλίψε η βοηθών αρχιστράτηγων των Μέγαν, διού βαρβάρων πάντοτε αθέων λυτρούμεθα. Ο ξωματρική ιό και ιό πνεύματι, απαγωγή βιαία του ει έθνη αλόφυλα την χάνοντα και δουλωθέντα ελεηνό, επανάγαγε εν τάχει εκ της οπών των ύψιστων θεών αρχιστράτηγε. Και νυν και αίγε όνο στην αιώνα μην. Ο Δανίλη σε όρο γράφει μέγω, αβακούμ δε άχραντε όρο κατάσκιον αρετέ και δαβίτε τυρωμένων, εξού ο Θεό εσάρκοτε. Τον κόσμο λυτρούμενος.
0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεητόμεν.
2: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε λέησον.

και το Μέγα Έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγος. Έφης φιλάνθρωπεν γραφές σου πλήθη χέριν αγγέλων εν ουρανό επανθρώπο ενή μετανοούνται αθάνατε. Όθεν ημίσει εν ανομίες αναμάρτητε μόνε καρδιογνώστα. Σε δισο που είναι καθεκάθεν τολμόμενος έσπλαχνο νυκτήρε και καταπέμψε αναξίης κατάνοιξην δέσποτα. Παρέχον ημίν συγχώρηση. Υπερπάντων ημών γαρ πρεσβεύηση ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος. Ουρανίων δαγμάτων δημαγωγός, λειτουργός θε της δόξης της θεϊκής, αξίως γενόμενος την προστάξη του Χριστού σου, Χριστιανού.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαλλή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, προς τον Άδην σωτήρ μου συγκαταβέβηκας και τα σπήλα συντρίψας, ως παντοδύναμος του στανόντας ως κτίστης συνεξενέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέδριψες. Και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες ικράζομεν σώσον ημάς, Κύριε.
1: Δύο πάντες ικράζομεν σώσον ημάς, Κύριε.
2: Ακούσασε, γυναίκες του Αγγέλου, τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων προχαρής, γενόμενοι και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον και εδού Χριστός προσήγησεν αυτές. Λέγον το χαίρετε θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμεν σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς. Απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω εμάς εν την πόλη Γαλιλαία του κηρύξε. Δύο πάντες ικράζομεν σώσον ημάς, Κύριε.
1: Δύο πάντες ικράζομεν σώσον ημάς, Κύριε.
2: Τι έκτητο αυτού μηνός η ανάμνηση του γενομένου παραδόξου θαύματος εν κολασσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τι αυτή μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου Ζήνωνος Ρωμίλου και Μακαρίου. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι 104 και χίλιοι στρατιώτε και η Αγία Καλοδότη ξυπητελιούται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Παύστος, ο Πρεσβύτερος Μακάριος Ανδρέας και ο Μοναχός Βίβος Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιοι Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκλειστος. Ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης ξυπητελιούται. Τι αυτή ημέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώτη βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, ώστις επίησε γάμους το Υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέσε τους κεκλειμένους εις τους γάμους και ουκή θέλων ελθύν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της κεκλειμένης, ιδού, το άριστόν μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τρεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέ αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον ίδιον αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, ιδέ λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, ο οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Το τελέγει της δούλης αυτού. Ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ούκη ανάξει. Πορεύεστε ούν επί τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες η δούλη εκείνη εις τας οδούς συνήγαγον πάντας όσους έβρων, πονηρούστε και αγαθούς. Και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδειμένων ένδυμα γάμου, και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλθες ο δε μη έχων ένδυμα γάμου?» Ο δε θυμώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, «Δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν, και εκβάλατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Γεράσιμων Συνόδου, του Αρχιεπισκόπη Μονίρονήμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των Συνειρουργούντων μη Πρεσβυτέρων και Διακόνου μετά των οικείων αυτών, και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους του Φιλοχρήστου Στρατού, των Ενωρητών Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτη, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή και πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης μετά των οικείων ημών και των

Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου, Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των αηδήμων κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημοναγός υπάλετε και επεσχάτων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Πατέρα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντα επάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημέτερα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε επί ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταπέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

νερό και φωνών ευεργεσιών της ημάς γεννημένου. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρονημών δέξαστε η κατοικία σας και έτσι παρέστηκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Εχερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια, απογειώματα, μετάρτια, πνευματά.

Θεός Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιων και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδία πνευματικής, ότι και τα πέμψη μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σημερών και άφησε μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: κάνω τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελέους του σκόμενους το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκρικότες ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκτηναν σε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μήνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάς του ιδίαν θεία, της πλέους της σύμπλευσον, της οδηφορούς της συνόδευσον, τους νοσούντας ίας ο γιατρός του ψυχώνου των σωμάτων ημών.
1: Χάρη τιμή και ειστιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει. Συντοπαναγείο και αγαπώ και ζωοποιώ του πνεύματι, ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σε Αγίου Κακητηρίου σου και από τον δόξο βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάς ημάς, ο άνων το πατρίς καθήμενος και όδη ημίνα ορά του συνών. Και καταξίωσε την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν του αφράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμου απαντή το λαό. Ο Θεός, η λάστη τιμή το αμαρτωλό και ελέη σώμα.

0: Ιδού το άριστόν μου ετοίμασα, πάντα έτοιμα, δεύτε στους γάμους. Αδελφοί μου, σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε προλίγου, ο Ιησούς ανοίγει μπροστά μας μια μεγάλη και φοβερή εικόνα. Ένας βασιλιάς ετοίμασε γάμο για το γιο του. Έστρωσε το τραπέζι, ετοίμασε τα φαγητά, έβαλε κρασί στα ποτήρια, άναψε τα φώτα του αρχοντικού. Όλα ήταν έτοιμα. Έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους ανθρώπους τη χαρά. Ιδού το άριστόν μου ετοίμασα, πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ελάτε. Αυτή είναι η φωνή του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός ετοίμασε το τραπέζι της βασιλείας του. Η Εκκλησία στέκει μέσα στον κόσμο σαν το φωτισμένο αρχοντικό μέσα στη νύχτα. Η καμπάνα καλεί, το θυμίαμα ανεβαίνει, το καντήλι καίει μπροστά στις εικόνες, οι ψάλτες υμνούν, η Αγία Τράπεζα περιμένει. Και η φωνή είναι μία, δεύτε στους γάμους. Ελάτε. Μα οι καλεσμένοι της παραβολής πήραν ο καθένας τον δρόμο του. Ο ένας στο χωράφι, άλλος στο εμπόριο, άλλος στη δουλειά, άλλος στη μέρημνα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Τρέχει όλη την ημέρα. Σηκώνεται το πρωί με φροντίδες. Ξαπλώνει το βράδυ με άλλες φροντίδες. Τα χρόνια περνούν σαν νερό. Τα χέρια γεμίζουν πράγματα και η καρδιά μένει διψασμένη. Μέσα σε όλα αυτά ακούγεται η φωνή του Χριστού. Έλα παιδί μου, το τραπέζι είναι έτοιμο. Ο Χριστός καλεί. Και όταν οι πρώτοι καλεσμένοι απομακρύνονται, ο βασιλιάς στέλνει τους δούλους του στους δρόμους και στα σταυροδρόμια. Όσους εάν έβρετε, καλέσατε στους γάμους. Και μαζεύτηκαν όλοι, πονηροί και αγαθοί. Να η μεγάλη αγκαλιά της Εκκλησίας. Ο κουρασμένος, ο φτωχός, ο πονεμένος, ο αμαρτωλός. Εκείνος που έπεσε και γυρεύει να σηκωθεί. Εκείνος που έχει πληγωθεί και ζητά παρηγοριά. Όλοι καλούνται στο τραπέζι του βασιλιά. Μα εδώ η παραβολή γίνεται πιο βαθιά. Ο βασιλιάς μπαίνει στην αίθουσα και βλέπει έναν άνθρωπο χωρίς το κατάλληλο ένδυμα του γάμου. «Ετέρε, πώς εις ήλθες, όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου?» Γιατί άραγε τόση αυστηρότητα? Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους καλεσμένους και η καρδιά του να μένει έξω από τη χαρά. Το ένδυμα του γάμου είναι η καρδιά που άλλαξε. Είναι η μετάνοια. Είναι η ταπείνωση. Είναι η αγάπη. Είναι το έλεος. Είναι η ψυχή που πέταξε από πάνω της τη σκόνη του δρόμου και φόρεσε το φως του Χριστού. Και το ένδυμα αυτό υφαίνεται κάθε μέρα. Υφαίνεται με μια συγχώρηση που δίνουμε μέσα στην οικογένεια. Με ένα ψωμί που προσφέρουμε στον πεινασμένο. Με μια επίσκεψη στον άρρωστο. Με ένα καλό λόγο στον πονεμένο. Με μια προσευχή για τον άνθρωπο που μας πλήγωσε, με ένα δάκρυ μπροστά στην εικόνα, με την εξομολόγηση κυρίως που καθαρίζει την καρδιά. Έτσι φαίνεται το ένδυμα του γάμου. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος συχνά κοιτάζει τα ρούχα του σώματος και ξεχνά το ένδυμα της ψυχής. Κι όμως, τα ενδύματα του κόσμου παλιώνουν, τα σπίτια μένουν πίσω, τα χρήματα περνούν από χέρι σε χέρι. Η δόξα του ανθρώπου μαραίνεται σαν το λουλούδι. Η ψυχή όμως προχωρεί. Κάποτε θα τελειώσει ο δρόμος μας και θα σταθούμε μπροστά στο βασιλιά. Εκεί θα φανεί το ένδυμά μας. Εκεί θα φανεί αν μέσα μας κατοίκησε η αγάπη. Αν μάθαμε να συγχωρούμε. Αν γνωρίσαμε την ταπείνωση. Αν κρατήσαμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί μου, ας ακούσουμε την πρόσκληση. Πάντα έτοιμα, δεύτε στους γάμους. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Ο Χριστός μας περιμένει. Ας αφήσουμε λίγο το δρόμο και ας μπούμε στη χαρά Του. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας από τη σκόνη της καθημερινότητας. Ας φορέσουμε το ένδυμα της μετανοίας και της αγάπης. Διότι η ζωή περνά, η ώρα έρχεται και μένει μπροστά μας η αιωνιότητα. Μακάρι, όταν ο Κύριος ανοίξει μπροστά μας την πόρτα της αιώνιας χαράς, να μας βρει με το κατάλληλο ένδυμα του γάμου φορεμένο. Με πίστη στην καρδιά, με προσευχή στα χείλη, με αγάπη για τον άνθρωπο, με τον Χριστό μέσα στην ψυχή. Και τότε η πρόσκληση θα γίνει χαρά, δεύτε στους γάμους. Και θα γνωρίσουμε πως άξιζε κάθε προσευχή, κάθε δάκρυ, κάθε αγώνας, κάθε συγχώρηση. Πολύ γαρισικλητοί πολλοί οι δε εκλεκτοί. Πολλοί είναι καλεσμένοι. Μακάρι να βρεθούμε ανάμεσα σε εκείνους που φόρεσαν το έδημα της χάρης τους και μπήκαν στη χαρά του Κυρίου. Εκεί όπου το τραπέζι μένει πάντοτε στρωμένο, το φως ποτέ δεν σβήνει και η χαρά ποτέ δεν τελειώνει. Γέννητο.
1: Εν είδε τον Κύριο.

Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού.

A los ολισθείς ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νίσθητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.

0: Κύριος, ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σε, Κύριε, δόξα Σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεους αυτοέρθη θυμάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Δημίου Νεπορανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Δημίου Εδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλου,

Ιερά Μητρόπολη Σάρδης ανακοίνωσε. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας περινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ανακοίνωση δεύτερη. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026 εορτάζει η Αγία Σοφία και οι τρεις μάρτυρες θυγατέρες της πίστης, ελπής και αγάπη. Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν τους θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Άρτης με το ακόλουθο πρόγραμμα

0: ακολουθιών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία εκ του Ιερού Ναού.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει και σώσε πάντα σημάς, καλή σας ημέρα, βοήθειά μας. Ο πατήρ Ελευθέριος είναι κληρικός της Μητροπόλεως Σάρτης, αλλά είναι αποσπασμένος στη Μητρόπολη Ελβετίας. Και βρέθηκε εδώ και σήμερα ήρθε να συλλειτουργήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί, πατήρ Ελευθέριε.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, χωροστάτοντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενωμένου θαύματος παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Πριν από την ένσαρκον οικονομίαν του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επιγείς έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με τη χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χωρέτοπα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβλησε θαυματουργικά από τη γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός, του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς το Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του Αρχίπου τον φθόνο των ιδρολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψην τον εξύβρισαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο Αρχάγγελος αοράτος παρών αναχέτησε τη ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον Άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο Άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο η ασεβής και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, του εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα, προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε τη γη, σχίστηκε η πέτρα και ο Αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν του Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτορος, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1.104 στρατιωτών ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Ρωμίλος ήταν πρεπόσιτος του αυτοκράτορος Τραϊανού 98 έως 117 μετά Χριστόν. Ως ειδωλολάτρης και ομόφρον του βασιλέως απεστάλλει προς τους 11.000 χριστιανούς στρατιώτες που ευρίσκονται στη Γαλατεία με σκοπό να τους καταναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή αυτοί αρνήθηκαν να εκτελέσουν το πρόσταγμα, εξορίστηκαν στη μελιτινή της μικρής Αρμενίας όπου έλαβαν πικρότατο θάνατο. Γρήγορα όμως ο Ρωμίλος μεταμελήθηκε για την άδικη απώλειά τους και κατέκρινε τον εαυτό του. Τον επεσκίασε τότε η Θεία Χάρις, επίστευσε στο Χριστό και ήλεγξε με γενναιότητα τον Τραϊανό για την ομότητά του. Για την παρησία του αυτή απετιμήθη την κεφαλή και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Δύο αιώνες αργότερα, κατά το διωγμό του Διοκλητιανού στη Μελιτινή ο Μάρτης Ευδόξιος, ο οποίος είχε μεν το αξίωμα του κόμητος, προτιμούσε όμως το ένδοξο όνομα του Χριστιανού, μηνύθηκε στον ηγεμόνα για την πίστη του. Αυτός έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν παντού. Όταν το έμαθε ο Ευδόξιος, ντυμένος φτωχικά για να μην αναγνωριστεί, προσκάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του και τους φιλοξένησε με πολύ αγάπη. Έπειτα, έχοντας λάβει θεία πληροφορία ότι ο καιρός ήταν εύθετος για να μαρτυρήσει, τους εφανέρωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος κόμης Ευδόξιος. Οι απεσταλμένοι, ευγνώμονες για την πλούσια φιλοξενία, τον συμβούλευσαν να τραπετεύσει, αλλά ο Άγιος δεν δέχτηκε. Κάλεσε τη γυναίκα του, της άφησε όλη την φροντίδα του σπιτιού του και την εντολή να μην δακρύσει για το μαρτυρικό του θάνατο, που θα είναι η νίκη του, φόρεσε την επίσημη στολή του και εγκαταλείποντας με χαρά, πλούτο, δόξα και οικογένεια, ακολούθησε τους απεσταλμένους. Ο ηγεμόν τον ανέκρινε ενώπιον πολλών στρατιωτών. Για να τους εκφοβήσει, πρόσταξε όσοι δεν ήθελαν να υποταχθούν στα βασιλικά διατάγματα να αποθέσουν μπροστά του τις στρατιωτικές του ζώνες. Προτού ολοκληρώσει το λόγο του, ο Ευδόξιος έλυσε τη ζώνη του αξιώματός του και του την επέταξε κατά πρόσωπο. Την ίδια στιγμή τον μιμήθηκαν 1.104 στρατιώτες. Με την ευνίδια ομολογία τόσων στρατιωτών, ο ηγεμόν βρέθηκε σε αμηχανία και έστειλε αναφορά στον Διοκλητιανό. Η αυτοκρατορική απάντηση ήταν να θανατωθούν μόνον οι προτέτοιοι της αντιδράσεως. Καθώς ο Μάρτης βάδιζε προς τον τόπο της εκτελέσεως, ανάμεσα στο πλήθος που ακολουθούσε είδε τον αγαπημένο του φίλο Ζήνωνα. Υπενθυμίζοντάς του την κοινή αγάπη τους προς το Θεό, τον προσκάλεσε να τον ακολουθήσει στη βασιλική οδό που ανοιγόταν μπροστά τους. Τα λόγια του θέρμαναν την πίστη του Ζήνωνος, ομολόγησε δημοσίως πως ήταν χριστιανός και αποκεφαλίστηκε μαζί με το φίλο του. Ύστερα από 7 ημέρες, ο Άγιος Ευδόξιος εμφανίστηκε σε όραμα στη γυναίκα του και τη εζήτησε να πει στον φίλο του Μακάριο να παρουσιαστεί στο πρετόριο και να ομολογήσει το Χριστό. Πιστός στην κλίση του Θεού, ο Μακάριος, χωρίς καθυστέρηση, έσπευσε να εκπληρώσει την εντολή και απετμήθηκε αυτό στην κεφαλή.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σαντόβιτς του Πρεσβυτέρου. Ο Άγιος Μάξιμος γεννήθηκε το 1886 στο χωριό Σντένια της Καρπαθορωσίας, Ρουθινίας, στα σημερινά σύνορα Πολωνίας και Σλοβακίας, η οποία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπαγόταν στην Αυστρο-Ουγγαρία. Από τα παιδικά του χρόνια διακρινόταν για την πολύ του ευσέβεια. Στο κολέγιο σηκωνόταν πολύ πρωί για να διαβάσει στο δωμάτιό του την ακολουθία του όρθρου και να ψάλει διάφορα τροπάρια. Ο πόθος του ήταν να γίνει ιερεύς ή μοναχός. Γι' αυτό μόλις τελείωσε τα γυμνασιακά μαθήματα, εισήλθε ως δόκιμος σε ουνητικό μοναστήρι της γενέτειράς του. Απογοητευμένος όμως από τον τρόπο ζωής της αδελφότητος, ύστερα από 3 μήνες έφυγε κρυφά και μετέβη στη λαύρα του Ποτσάεφ της Βολινίας, δυτική Ουκρανία, που ήταν γνωστή τόσο για το αυστηρό τυπικό και την πνευματικότητά της, όσο και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος, ο Μητροπολίτης Κιέβου και Γαλλικίας Αντώνιος Χραποβίτσκι, 1863-1936, επισκέφθηκε τη Λαύρα και ζήτησε από τον ηγούμενο ένα δόκιμο με σκοπό να τον χειροτονήσει ιερέα για να εξυπηρετεί τις κοινότητες των Καρπαθίων Ορθοδόξων πρώην Ουκρανών Ουνητών. Ο κλήρος έπεσε στον Μάξιμο, εγκατέλειψε κατά ανάγκη την επιθυμία του να μονάσει και ακολούθησε τον Μητροπολίτη. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο στο Ζητομήρ και μετά τον γάμο του με Λευκορωσίδα ο Σεβασμιότατος Αντώνιος τον χειροτώνησε ιερέα το 1911. Αναλαμβάνοντας αμέσως τα ποιμαντικά του καθήκοντα, επέστρεψε στην πατρίδα του και ετέλεσε στο Κραμπ κοντά στο χωριό του την πρώτη Ορθόδοξη λειτουργία μετά την επιβολή της Ουνίας στην Καρπαθορωσία, 18ος αιώνας, όταν επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο και 8 ημέρες φυλάκιση. Ο πατήρ Μάξιμος, ανυποχώρητος μετά την αποφυλάκιση, συνέχισε τις λειτουργίες στα γειτονικά χωριά. Η θαραλέα του στάσης έγινε αφορμή να καταδικαστεί και ο ίδιος αλλά και οι πιστοί που τον βοηθούσαν. Τον Μάρτιο του 1912 μεταφέρθηκε αλυσοδεμένος σε φυλακή του Λβόβ και επί 2 χρόνια περνούσε από αλλεπάλληλες ανακρίσεις με την κατηγορία ότι ήταν Ορθόδοξος, ότι χρησιμοποιούσε εκκλησιαστικά βιβλία γραμμένα στα ρωσικά και ότι συνεργαζόταν με τους Ρώσους, εχθρούς των Αυστριακών. Παρά τις ψευδείς κατηγορίες που εξαπέλυαν εις βάρος του, τον Ιούνιο του 1914 αθωώθηκε και αυτός και η συνοδεία του και επέστρεψε στο χωριό του με κλονισμένη υγεία από τις κακοποιήσεις, την απομόνωση και τα παντός είδους μαρτύρια. Τον Αύγουστο, παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνελήφθη πάλι αυτή τη φορά με την εγκυμονούσα σύζυγό του, τους γονείς του και ορθοδόξους συγχωριανούς του. Με ίδρυς σύρθηκαν όλοι αλυσοδεμένοι στις φυλακές του Γκόρλιτσε. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1914 τον έβγαλαν από το κελί του και του ανεκκίνωσαν χωρίς εξηγήσεις ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Καθώς του έδιναν τα χέρια και τα μάτια, είπε ήρεμα: «Δεν χρειάζεται, δεν πρόκειται να φύγω». Τον τουφέκισαν στην εσωτερική αυλή της φυλακής μπροστά στα μάτια των γονέων του. Ο μάρτης πρόφθασε να φωνάξει «Ζήτω η Ορθοδοξία» και έπεσε στο πλακόστρωτο. Ένας από τους φωνείς του τον επλησίασε και τον αποτελείωσε με 3 ρηπές που τίναξαν τα μυαλά του στους τοίχους της φυλακής. Το 1922 η Λάρνακα με το λείψανό του μεταφέρθηκε στο χωριό του Σντένια και ενταφιάστηκε δίπλα στην εκκλησία. Έκτοτε ο τάφος του προσελκύει πολλούς προσκυνητάς και η τιμή του ως Αγίου εξαπλώθηκε μεταξύ των Ορθοδόξων Καρπαθορώσων ακόμη και μετά τον εκπατρισμό αυτού του λαού, για τον οποίο ο Άγιος Μάξιμος έγινε το σύμβολο της εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητας.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός Μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόνικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύκληρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπαβών ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα Παρθένη και αδελφέ κατά σάρκα και Καλοδότη και Οφορούσα Ξύφη τελειούνται. Οι μακάριοι αυτοί μάρτυρες ετελειώθησαν δι' αποκεφαλισμού στην Αλεξάνδρεια κατά το διωγμό του Δικίου 250 μετά Χριστόν. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε και πάλι την εκπομπή μας με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα Κυριακή, 14η Κυριακή του Ματθαίου, και ακούσαμε στην Εκκλησία μας να διαβαστεί η γνωστή παραβολή των βασιλικών γάμων, που είναι ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 22ο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως και 14. Ας δούμε το κείμενο. «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους κεκλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Πάλι να απέστειλε άλλους δούλους λέγον, είπατε της κεκλειμένης, ιδού το άριστόν μου ητήμαστε, η ταύρη μου και τα σιτιστά τεθειμένα και πάντα έτοιμα, δε φταίει εις τους γάμους. Ιδί αμελήσατε σαπίλθον, ο μεν εις τον ίδιον αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού. Ιδί λυπή κρατήσατε στους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, ιδέ και κλειμένη ούκη συνάξη. Πορεύεστε ούν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εάν έβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξυλθώντες, οι δούλοι εκείνοι εις τα σοδούς, συνήγαγαν πάντως όσους έβρουν πονηρούστε και αγαθούς, και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθών δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκείνα άνθρωπον ουκ ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει αυτό, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού πόδας και χείρας, δίρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστω κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολύ γαρίσι κλητή, ολίγιδα εκλεκτή.

Σας ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με άνθρωπο βασιλιά που έκαμε χαρές γάμου για τον ιόν του και έστειλε τους δούλους για να καλέσει αυτούς που είχαν προσκληθεί στους γάμους και εκείνοι δεν ήρθαν να έλθουν. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους λέγοντας: «Πέστε τους στους καλεσμένους, να, εκείνα τα οποία τίμασα, το μεσημβρινό τραπέζι, η τάβρη μου και τα θερφτάρια είναι σφαγμένα και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στους γάμους». Αυτοί όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν. Άλλος στο χωράφι του, άλλος στην εμπορική του επιχείρηση. Οι υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους, τους έβρισαν και τους σκότωσαν. Και όταν άκουσε αυτά ο βασιλιάς, θύμωσε και αφού έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνιάδες, εκείνους που κατέκαυσε και την πόλη τους. Και την τιμωρία αυτή έλαβαν οι Ιουδαίοι και τα Ιεροσόλυμα, τους οποίους υπονοεί η παραβολή. Τότε λέγει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο. Οι προσκαλεσμένοι όμως δεν είναι άξιοι να λάβουν μέρος σε αυτό. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και τρίστατα και όσους τύχει να βρείτε εκεί, καλέστε τους στους γάμους». Και αφού βγήκαν οι δούλοι εκείνοι στους δρόμους, μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από ανθρώπους που κάθισαν στο τραπέζι. Και αυτό επραγματοποιήθηκε με την εκκλησία, στην οποία κλήθηκαν και προσήλθαν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι επίστευσαν. Όταν όμως μπήκε ο βασιλιάς να δει τους καθισμένους στο τραπέζι, είδε εκεί έναν άνθρωπο που δεν φορούσε κατάλληλο ένδυμα. Δεν είχε δηλαδή μαζί του την πίστη και τον καρπό της πίστεως, του τέστη της αρετές. Και λέγει σε αυτό: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Εύκολο ήταν να απευθυνθείς στην υπηρεσία μου και να σου προμηθεύσει αυτό. Αυτός όμως αποστομώθηκε». Τότε είπε ο βασιλιάς στους υπηρέτες: «Αφού του δέσετε χέρια και πόδια, πάρτε τον και ρίξε τον έξω στο σκοτάδι το βαθύ, που είναι μακριά από τη βασιλεία του Θεού. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δαντιών. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι εκλεκτοί που έχουν τις αρετές και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία αυτή».

το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Χριστός μας μιλάει παραβολικά. Βλέπουμε στην αρχή να στέλνει μια αποστολή. Έστειλε τους δούλους του. Απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους. Πάντοτε ο Θεός στέλνει τους δούλους του, τους προφήτες, τους αποστόλους, τους κήρυκας, τους Αγίους. Δούλοι δικοί μας οι Άγιοι. Εμάς διακονούν, αλλά η έκτακτη αποστολή του Θεού είναι η σάρκωση του Υιού του. Δεν έστειλε μόνο Αγίους ανθρώπους, έστειλε και τον μονογενή του Υιό που έγινε άνθρωπος για μας. Στη συνέχεια βλέπουμε το τραπέζι του. Ιδού, το άριστόν μου, ετοίμασα. Ο Θεός τρώνει το τραπέζι της αγάπης του και το αποκορύφωμα της προσφοράς του στο τραπέζι του Θεού. Ο μόσχος ο σωτευτός, η Θεία Κοινωνία, όπου ο αμνός προσφέρεται εις βρόσιν της πιστής. Στο μυστικό δείπνο της Θείας Λειτουργίας, ο γλυκύτατος Ιησούς είναι και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Η γάμη του Υιού του, πάντοτε έτοιμη δεύτε εις τους γάμους. Ο Χριστός Ιησούς παρουσιάζεται ως νυμφίος. Καλούνται όλοι να ενωθούν με τον νυμφίο, να συνδεθούν και να αρμοστούν. Οι αλλοιπάλληλες κλήσεις της αγάπης του, και η μια και οι δυο και οι τρεις και πολλές φορές καλή και με πολλούς τρόπους καλή και ελκυστικά μέσα χρησιμοποιεί και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους προσκαλεί και όσους εάν έβρετε καλέσατε στους γάμους. Δεν κάνει διακρίσεις, πονηρούς και αγαθούς, όλους τους καλεί. Για όλους έχει το τραπέζι της αγάπης του, για όλους προσφέρει τον Υιόν του, όλοι χωράνε στο παλάτι της βασιλείας του. Δεν υπάρχει θέμα χώρου για το Θεό. Εκείνο που αντιπαρατάσσεται στην αγάπη του Θεού είναι η σκληρότητα και η αμετανοησία του ανθρώπου. Η αγάπη διαστέλει τη βασιλεία του Θεού και την κάνει ευρύχωρη. Η αμετανοησία προσβάλλει βέτο και εμποδίζει την αγάπη του Θεού. Εκείνος όλους τους θέλει και συνήγαγον πάντας όσους εύρων, πονηρούστε και αγαθούς. Η δράση του Θεού ευεργετική και φιλάνθρωπη, αλλά στην παραβολή φαίνεται και η αντίδραση του ανθρώπου. Διάφορες εκδηλώσεις της ανθρώπινης αντίδρασης διακρίνονται. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε την εχθρότητα. Φανταστείτε, ταχυδρόμο να φέρνει επιταγές σε πολίτες μιας πόλεως και αυτοί αντί να εισπράξουν τις επιταγές, συλλαμβάνουν και κακοποιούν και φωνεύουν τον ταχυδρόμο. Αυτό βλέπουμε στην παραβολή. Έρχονται οι απεσταλμένοι του βασιλιά να επιδώσουν τις θυμητικές προσκλήσεις για τη μεγάλη χαρά και οι καλεσμένοι, αντί να ευχαριστήσουν τους απεσταλμένους και τον αποστολέα, προβαίνουν σε εκτροπραξίες, σε βίαιες ενέργειες, βρίζουν, κακοποιούν και φωνεύουν τους απεσταλμένους. Οι δε λοιποί κρατήσαντε στους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Άλλη αντίδραση των ανθρώπων στη δράση του Θεού. Η άρνηση. Αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Ζουν στον κόσμο ως αυθύκρατοι και αυτοδύναμοι. Είναι αρνητικοί έναντι Θεού, έναντι του Χριστού και της Εκκλησίας. Ούτε βλαστημούν, ούτε προσκυνούν, ούτε κακοποιούν, ούτε ομολογούν. Και μια άλλη αντίδραση που βλέπουμε στην παραβολή είναι η αμέλεια. Είναι η πλέον συνηθισμένη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ανήκουν στους πολέμιους του Θεού, στους υβριστές, στους βλάστημους, ούτε στους αρνητάς. Ανήκουν στους αμελείς. Δεν αρνούνται θεωρητικά τον Χριστό και την Εκκλησία, αλλά δεν δίδουν κάθε Κυριακή το παρόν στο κάλεσμα της καμπάνας. Οι δε αμελήσαντες απήλθον, ο μένει στον ίδιο αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν. Πρόκειται για αδικαιολόγητη αμέλεια. Ποιος θα δικαιολογήσει τον άνθρωπο που ενδιαφέρθηκε να μαζέψει λίγα χώματα στην αυλή του, αλλά αμέλησε να εισπράξει το ποτό που κέρδισε στο πρώτο λαχείο? Αμελείς να σβήσεις τη φωτιά που κάνει στο σπίτι σου. Μα κάτι τέτοιο είναι τραγικό. Όποιος το Χριστό αμελεί να ακολουθήσει, αυτός τη φωτιά για τον εαυτό του όχι μόνο δεν τη σβήνει, αλλά τη φουντώνει. Και θα είναι άσβεστη και θα είναι αιώνια η φωτιά. Ένα άλλο σημείο που βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι
κάποιος που μπήκε χωρίς να έχει το κατάλληλο ένδυμα του γάμου. «Ετέρε», λέγει ο βασιλιάς, «πώς εισήλθες, όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Κάποτε το ερώτημα αυτό γίνεται αυστηρότερο, διότι προχωράμε στα ενδότερα της Εκκλησίας, φτάνουμε μέχρι το απρόθυρο του Ιερού Θυσιαστηρίου. Είμαστε έτοιμοι να μετάσχουμε στο τραπέζι της Θείας Κοινωνίας, των Αχράντων Μυστηρίων. Αλλά πώς κατάλληλο ένδυμα για την περίσταση δεν έχουμε? Ποιο είναι το κατάλληλο ένδυμα? Χωρίς τη μετάνοια, χωρίς το μυστήριο της χειράς εξομολογήσεως, δεν μπορούμε να πάρουμε τον Χριστό μέσα μας. Είναι ανάγκη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να έχουμε το κατάλληλο ένδυμα της προετοιμασίας. Είναι ανάγκη να προσέλθουμε στο Χριστό όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο, έχοντας τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και επαναλαμβάνουμε τα λόγια εκείνα που λέμε «Ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου. Καθάρισε ο Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος», όπως λέγει ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που είναι μια παραβολή και μας ομιλεί για το τραπέζι των γάμων, αυτό το τραπέζι επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία που γίνεται και προσκεκλημένοι είμαστε όλοι μας. Ας μην αρνηθούμε την πρόσκληση που μας κάνει ο Χριστός, ας μην προβάλλουμε δικαιολογίες διάφορες όπως συνήθως κάνουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι έχοντας το κατάλληλο ένδυμα του γάμου και με τη συνέστη της αμαρτωλότητάς μας να προσερχόμαστε και αξίως να μετάχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και να γίνουμε όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Και εδώ αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες θα σταματήσουμε για σήμερα. Ραντεβού την επομένη Κυριακή. Μέχρι τότε ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

Ορθόδοξα Αποστολικά Μηνύματα. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ζούμε τραγικές στιγμές με τις αμέτρητες πυρκαγιές. Καίγονται τα πάντα. Παντού καπνοί από καΐδια και στάχτες. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες που γίνονται από τα μέσα διασώσεως αδυνατούν να αποτρέψουν τη λέλαπα της φωτιάς, η οποία ακάθεκτη και αχόρταγη κατακαίει τα πάντα. Δάση, κτήματα, σπίτια, θλιβερός απολογισμός. Τρομερή η καταστροφή. Το χειρότερο όλων είναι το ότι υπάρχουν δεκάδες ανθρώπινα θύματα. Πρωτοφανές το τραγικό συμβάν. Η όμορφη Ελλάδα μας κατακαίγεται και ό,τι ωραίον καταστρέφεται. Μεγάλος ο πόνος μας για τους ανθρώπους που κατακάηκαν και βρήκαν φρικτών και μαρτυρικών θάνατων μέσα στις φλόγες. Κατά φυσικών λόγων, εις όλους μας αναφύεται το ερώτημα, γιατί όλα αυτά τα δεινά, ποια είναι η αιτία? Ο καθής βέβαια δίδει τη δική του απάντηση. Μήπως όμως πρέπει κάπως να προβληματιστούν όλοι μας και σοβαρά να σκεφτούμε και να δούμε κάποια απάντηση από χριστιανικής πλευράς? Είναι γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τον Θεό και έχουμε περιφρονήσει το θέλημά Του. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ειδικήσαμεν ενώπιόν Σου, πρέπει να ομολογήσουμε μαζί με τον υμνοδό. Οι περισσότεροι ζούμε χωρίς Θεόν. Μήπως η δοκιμασία αυτή των πυρκαγιών είναι μία επίσκεψη του Θεού και παιδαγωγία που δείχνει την αγάπη Του, η οποία θέλει να μας επαναφέρει στον δρόμο Του και να μας οδηγήσει στην σωτηρία? Τίποτε, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαίον. Τα πάντα γνωρίζει, ελέγχει και κατευθύνει ο Θεός. Εάν εμείς έχουμε νουν Χριστού, θα καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Θα καταλάβουμε ότι δια των θλιβερών αυτών γεγονότων πρέπει όλοι να προβληματιστούμε και εις μετάνοιαν να οδηγηθούμε. Να καταλάβουμε ότι όλοι πτέωμε. Να μην νομίζουμε ότι αυτοί που έπαθαν την μεγαλύτερη καταστροφή ήταν οι πιο αμαρτωλοί. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος κάνει την εξής διακήρυξη, την οποία πρέπει όλοι να προσέξουμε. «Πολλά γάρ πτέωμεν άπαντες». «Όλοι πτέωμεν και κάνουμε πολλές αμαρτίες». Εάν δε ένας αδελφόθεος Ιάκωβος, μια μεγάλη και αγία μορφή της πρώτης εκκλησίας του Χριστού, περιλαμβάνει και τον εαυτόν του εις τους πτέοντας, πώς εμείς τολμούμε να εξαιρέσουμε τον εαυτόν μας και να τον θεωρήσουμε άπτεστον? Ίσως όμως, αδελφοί μου, νομίσετε ότι η εκπομπή εξετράπη και δεν θα ασχοληθεί ως συνήθως με τον Απόστολο της Κυριακής. Όχι, αγαπητοί μου, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να απομακρυνθούμε από την βάση μας. Βεβαίως έπρεπε να σχολιάσουμε αυτά τα τρομερά γεγονότα που συνέβησαν. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι και σήμερα, όπως κάθε φορά, θα ασχοληθούμε με το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Θέτω όμως εκ των προτέρων ένα ερώτημα. Άραγε έχει κάποιαν σχέση ο Απόστολος αυτής της Κυριακής με τα θλιβερά γεγονότα που ζούμε, και ποια σχέση μπορεί να έχει? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, πρέπει πολύ να προσέξουμε το ιερόν κείμενο που ακούμε τώρα σε εμελή απαγγελία.

ειν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγής άμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρε εγώ λοιπόν ημάς,

Όπως ακούσατε, το ανάγνωσμα, αδελφοί μου, είναι από την προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκτός από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, όπως και ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή, είχε γράψει και κάποια άλλη επιστολή η οποία εχάθηκε, δεν διεσώθηκε. Εις εκείνη την επιστολή είχε ελέγξει αυστηρά τους Κορινθίους για κάποιες παρεκτροπές που είχαν διαπράξει. Είχε λυπηθεί πολύ γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος. Είχε πονέσει τόσο πολύ ώστε δεν ήθελε να επισκεφθεί την Κόρινθον πριν μετανοήσουν οι χριστιανοί και διορθωθούν. Γράφει μάλιστα στην δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους: «Φιδόμενος ημών ουκ ήλθον, ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, διότι σας λυπάμαι, διότι δεν ήθελα να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου για τις παρεκτροπές σας». Αυτός λοιπόν ήταν ο πόνος του. Και γράφει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος: «Δεν κάνουμε κατάχρηση της εξουσίας που έχουμε ως Απόστολοι, αλλά θεωρούμε τον εαυτόν μας συνεργών της χαράς σας. Εμείς δεν θέλουμε να σας κατεξουσιάζουμε, αλλά θέλουμε να σας δίνουμε χαρά με την πνευματική πρόοδο την οποία θα έχετε. Επειδή δεν θέλω να σας φερθώ με αυστηρότητα για τις παρεκτροπές σας», λέγει, «γι' αυτό, όπως είπαμε, απέφυγα να επισκεφθώ την Κόρινθον. Είστε τα πνευματικά μου τέκνα και κατά φυσικών λόγων περιμένω από εσάς να μου δίνετε χαράν και εφροσύνην να εφραίνετε την ψυχή μου». Εδώ, αδελφοί μου, με το παράδειγμά του μας δίνει το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας και η συμπεριφορά μας προς τους αμαρτάνοντας? Θα δούμε δηλαδή πώς εφέρθηκε ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Κορίνθου που είχαν παρεκτραπεί και πώς πρέπει να φερόμεθα εμείς σε ανάλογες περιπτώσεις. Το πρώτον και βασικόν που απαραίτητος πρέπει να έχουμε είναι η αγάπη. Το γράφει αυτό ο Απόστολος Παύλος με τα εξής λόγια: «Πάντα ημών εν αγάπη γινέστο». Όλα όσα κάνετε ας γίνονται με αγάπη. Αν καταργήσουμε την αγάπη, αν την παραλείψουμε, δεν θα ωφελήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος δείχνει υπερβολική αγάπη προς τους Κορινθίους και αξίζει να την σπουδάσουμε. Εξηγεί γιατί έγραψε την επιστολή που χάθηκε με αυστηρότητα και λέγει στο ανάγνωσμα που μελετάμε: «Εγκάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ειν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς». Τι λόγια θεόπνευστα είναι αυτά, αδελφοί μου. Να τα ερμηνεύσουμε πρώτα. «Μην νομίσετε», λέει, «ότι δια τους ελέγχους που σας έγραψα, που αναγκάστηκα να σας γράψω στην επιστολή μου την προηγουμένη, εγώ δεν εδοκίμασα τίποτε και ήμουνα ψυχρός και αδιάφορος. Αλλά σας έγραψα από πολλήν θλίψην και στενοχωρία της καρδιάς μου, με δάκρυα πολλά, όχι δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίσετε την αγάπη την οποία υπερβολικά έχω προς σας». Δηλαδή, αγαπητοί μου αδερφοί, μπορούσε να διαφορήσει ο Παύλος και να πει: «Άστους, αφού θέλουν έτσι, ας κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ γιατί να στενοχωρηθώ». Η αγάπη όμως τον κάνει να υποφέρει και να πονεί, και θα ήθελα να προσέξουμε μία-μία τις λέξεις εις των στίχων που αναφέρθηκε και ερμηνεύσαμε. Πρώτα-πρώτα μας λέγει: «Εγκάρ πολλής θλίψεως». Η πολλή θλίψη. Δεν λέει απλώς θλίψη, αλλά πολλή θλίψη, που δείχνει τη φιλοστοργία, που δείχνει το ενδιαφέρον το ιδιαίτερο.
εγκάρ πολύς θλίψεως, με πολύ στενοχώρια. Ενώ δεν ήθελε να τους λυπήσει, τους τα έγραψε αυστηρά για να τους ωφελήσει. Και συνοχής καρδίας, δηλαδή έπνιγε την καρδιά μου η αθυμία, η στενοχώρια, τόσο πολύ υπέφερα για σας, η αγάπη με έκανε να υποφέρω. Και επειδή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορούσα να υποφέρω αυτή τη στενοχώρια, αυτή τη λύπη, σας έγραψα αυτά τα λόγια για να ανακουφιστώ, για να σας βοηθήσω, για να σας παρακινήσω να διορθωθείτε. Και πάλι αναφωνεί ο Μέγας Χρυσόστομος: τι ταύτης φιλοστοργότερον της ψυχής, αυτόν γάρι μαρτικότον ουκέλατον, αλλά και πολλό πλέον δείκνησιν εαυτόν αλγίσαντα. Ουγάρ από θλίψιος μόνον, αλλά από πολλής. Ουδε δακρύων, αλλά δια πολλών δακρύων. Πολλά δάκρυα, λέει, έχινε όταν έγραφε την επιστολή. Ποια ψυχή είναι πιο φιλόστοργη από αυτήν του Παύλου? Αυτοί αμάρταναν και αυτός ελυπεί το περισσότερο. Όχι μόνο να ελυπεί το απλώς, αλλά ελυπεί το πάρα πολύ. Πολύ θλίψεως. Και όχι μόνο εδάκριζε, αλλά και πολλά δάκρυα. Αυτή είναι η υπερβολική αγάπη του Αποστόλου Παύλου. Το φυσικό ήταν ότι σας έγραψα να διορθωθείτε, αλλά δεν λέει να διορθωθείτε. Σας έγραψα όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη. Πόση φιλοστοργία δείχνει και σε αυτό το σημείο. Και πόσο μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Μας διδάσκει και μας παραδειγματίζει με την αγάπη που είχε προς τους Κορινθίους, αν και αυτοί είχαν πέσει σε σοβαρά παραπτώματα.

στις εμάς. Ας προσέξουμε λίγο και αυτό το επίρρημα. Περισσότερος εις εμάς. Σας αγαπώ περισσότερο εσάς, διότι έχετε ανάγκη από την αγάπη μου, διότι αυτή θα σας φιλοτιμήσει και θα σας βοηθήσει να διορθωθείτε. Τώρα αδερφοί μου, να τολμήσουμε να έρθουμε λίγο στον εαυτό μας και να δούμε εμείς πώς φερόμαστε σε εκείνους που αμαρτάνουν, που πέφτουν σε σφάλματα, που μερικές φορές μας λυπούν, μας απογοητεύουν, μας πληγώνουν. Αυτή μπορεί να είναι από την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, ο σύζυγος, η σύζυγος, οι συγγενείς μας, οι γειτονές μας, οι συνάδελφοί μας. Σε ένα σημείο θέλω να σταθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Έχουμε πονέσει για το κατάντημά τους? Μας τυχίζει? Έχουμε κλάψει? Έχουμε στενοχωρηθεί υπερβολικά, διότι διαπράττουν κάτι που βλάπτει και αυτούς, αλλά και τους γύρω τους βλάπτει? Να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα γείτονα, ο οποίος είναι αλκοολικός και δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα και δυσκολίες κτλ. Έχουμε κλάψει για το κατάντημα αυτού του ανθρώπου? Έχουμε πονέσει? Έχουμε χύσει δάκρυα? Ή απλώς τον πετροβολάμε όταν τον βλέπουμε και του λέμε τι είναι αυτά που κάνεις και δεν τρέπεσαι κτλ. Εάν δεν έχουμε πονέσει και δεν έχουμε κλάψει και δεν έχουμε αγάπη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και σε άλλες και άλλες πολλές περιπτώσεις δεν πρέπει να καταργήσουμε ποτέ την αγάπη. Εκτός από αυτό όμως, να βάλουμε και κάτι άλλο. Να βάλουμε και το ότι πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Με την προσευχή θα τους βοηθήσουμε, με την αγάπη θα τους βοηθήσουμε. Όχι με τις αυστηρές παρατηρήσεις. Όμως θα πρέπει να πούμε και το ότι έχουμε υποχρέωση να λέμε την αλήθεια. Δεν θα αποκρύπτουμε τα λάθη. Θα τους ελέγξουμε, αλλά πώς θα τους ελέγξουμε? Εάν μπορούμε να κλαίμε όταν τους ελέγχουμε και να χύνουμε δάκρυα, τότε ο έλεγχος αυτός θα φέρει αποτέλεσμα. Εάν όμως προέρχεται από εγωισμό και αυτοπεποίθηση και από την ιδέα ότι εμείς είμαστε καλοί και σωστοί και ότι οι άλλοι είναι φταίχτες, δεν πρόκειται να ωφελήσουμε σε τίποτε. Κάπου αλλού στην προς Γαλάτας επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος έντινη παραπτώματη, ημείς σε πνευματική καταρτίζει τον τιούτον, εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Προσέξτε, λέει, αδελφοί, εάν από αδυναμία περιπέσει κανένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, σεις που είστε πνευματικός ισχυροί, να τον διορθώνετε και να τον παιδαγωγείτε με πνεύμα πραότητος. Με πνεύμα πραότητος. Αδελφέ μου, άμα θυμώσεις και παραφερθείς, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Δεν πρόκειται να ωφελήσεις. Αλλά να προσέχεις, λέει, τον εαυτό σου, εσύ που διορθώνεις τον άλλον, μήπως πέσεις κι εσύ στον πειρασμό και παρασυρθείς να κάνεις τα ίδια και χειρότερα. Και να μην έχεις, να μην είσαι ανυπόμονος και θέλεις αμέσως να διορθώσεις τα πάντα. Δεν θα τα διορθώσεις εσύ, θα τα διορθώσει ο Θεός. Να λοιπόν πώς πρέπει να φερόμαστε. Επαναλαμβάνω, θα αναγνωρίζουμε τι κάνουν λάθη οι άνθρωποι, θα τους τα υποδεικνύουμε, αλλά με τον τρόπο της αγάπης και της συμπονίας και της κατανοήσεως. Εδώ όμως τώρα θα ακούσουμε έναν θαυμάσιο ύμνο, ο οποίος μας δίνει και ένα σύνθημα που θα ήθελα να το γράψουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ο ύμνος αυτός μας λέει: «Σώσον με, Κύριε, εν το ελέη σου». Το έλεος του Θεού θα μας σώσει.

0: Θα επεκτείνομαι λίγο τις σκέψεις που ελέγχθησαν προηγουμένως αδελφοί μου, για να βοηθηθούμε ακόμα περισσότερο και να δούμε πώς θέλει ο Θεός να συμπεριφερόμαστε προς εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν. Καταρχήν είπαμε κάτι προηγουμένως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και πολλές φορές είμαστε χειρότεροι από εκείνους που θέλουμε να διορθώσουμε. Αυτό θα μας κρατήσει την ταπείνωση και δεν θα μας κάνει να υπερφρονούμε και να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί και όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Επεκτείνοντας λοιπόν τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να δούμε πώς φέρεται ο ίδιος ο Θεός απέναντι ημών των ανθρώπων που καθημερινώς αμαρτάνουμε. «Κύριε, αμαρτάνουν, ου πάβομαι, φιλανθρωπίας αξιούμενος, ου γινώσκω», λέει ένας ύμνος της Μεγάλης Σαρακοστής. Καθημερινώς αμαρτάνουμε. Και ο Κύριος τι κάνει? Μας ανέχεται και μακροθυμεί. Μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κύριος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μείνει. Δεν εξοργίζεται από τις παραβάσεις μας, από την περιφρόνηση που δείχνουμε απέναντί του, αλλά δείχνει ανοχή και μεταχειρίζει τα πάντα για να μας συνετίσει. Χρησιμοποιεί και τη ράβδο των δοκιμασιών. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα προς ένα και μοναδικό σκοπό, την ωφέλειά μας και τη σωτηρία μας. Και όλα γίνονται με αγάπη, από αγάπη, ο Πανάγαθος Κύριος. Και όταν επιτρέπει δοκιμασίες, σεισμούς, φωτιές κτλ., μεταφιλανθρωπίας, χωρίς να θέλει να μας εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Δεν μας τιμωρεί σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, αλλά σύμφωνα με την απέραντη αγάπη του. Αδελφοί μου, έχετε σκεφτεί τι βλέπει ο Θεός επάνω στον πλανήτη? Πόση αμαρτία, πόση διαφθορά, πόση προσβολή του Αγίου Ονόματός του, πόσες βλαστήμιες ακούγονται, πόσα λόγια αισχρά, πόσα εγκλήματα διαπράττονται. Και ο Θεός σιώπα, φαίνεται σαν να μην υπάρχει, και δίνει ευκαιρία και στον χειρότερο αμαρτωλό να μετανοήσει και να σωθεί. Το έλεος του Θεού, η φιλανθρωπία και η αγάπη του Θεού δεν ανέχεται ούτε ο χειρότερος εγκληματίας να πέσει στα χέρια του Σατανά και να χαθεί. Γι' αυτό ανέχεται, γι' αυτό μακροθυμεί, γι' αυτό χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και την άπειρη αγάπη του για να μας έχει κοντά του. Αδελφοί μου, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι αυτό που ελέγχθη: ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιον του Κυρίου και είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι και όμως ο Θεός δεν μας τιμωρεί όπως μας αξίζει. Γι' αυτό και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών και να δείχνουμε αγάπη προς τους πτέοντας και να προσπαθούμε όλοι να απαλλαγούμε από αυτά τα οποία μας απομακρύνουν από τον Θεό και να είμαστε αγαπημένοι πάντοτε κοντά εις τον Κύριο. Τελευταία να πω δύο σκέψεις ακόμη. Η μία είναι να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται και υπερκοπιάζουν για να βοηθήσουν τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Έχουμε χρέος να προσευχόμεθα για αυτούς οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι είναι δυνατόν. Και με λησμονούμε και ότι ο Αρχιεπίσκοπος μας βρίσκεται στην Αμερική, μας παρακολουθεί με πολύ αγάπη, μας στέλνει τους χαιρετισμούς του και την αγάπη του και τις σκέψεις του για όλα τα γεγονότα αυτά και τον πόνο του, και να δώσει ο Θεός με το καλό να επανέλθει υγιής για να συνεχίσει το σπουδαίο και θαυμαστό έργο του. Ο Κύριος να μας ελύσει όλους και όπως είπε ο ψαλμός, να τον παρακαλούμε και να λέμε «Σώσον με εν το έλεη σου». Ο Κύριος μαζί μας. Ευχαριστώ τους τεχνικούς που φροντίζουν, Ευχαριστώ και σας όλους που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Κωνσταντίνο Σαββίδη που απήγγειλε τον Απόστολο και ευχαριστώ και τον κύριο Παναγιώτη Καλαμπάκα που με τη χοροδία του έψαλε τον ύμνο.
1: Ορθόδοξα Αποστολικά Μηνύματα. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Κάθε Σάββατο στις 8:30 το βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Επιρώτησεν ο Ιησούς, πόσος χρόνος εστίν, ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε, παιδιώθεν. Ίσως αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως φανεί ειδικό το κήρυγμα της απόψινής βραδιάς. Ίσως νομίσουν μερικοί ότι το κήρυγμα το απόψινό είναι μόνον για τους γονείς και θα έπρεπε να γίνει ένα κήρυγμα, όχι ένα κήρυγμα, αλλά πολλά κηρύγματα για τους γονείς που παίζουν σήμερα σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί γονείς και μάλιστα πολλοί νεαροί γονείς που έχουν παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία και με πόνο και με αγωνία παρακολουθούν και ζουν το δράμα της συγχρόνου νεότητας. Οι γονείς αυτοί, θα μπορούσαμε τους γονείς αυτούς να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν γονείς που έχασαν ήδη τη μάχη με τα παιδιά τους. Έφυγε πλέον το τιμόνι της οικογενειακής ζωής από τα χέρια τους. Δεν μπορούν πλέον να επιβληθούν στα παιδιά και κάθονται πλέον από μακριά και παρακολουθούν το κατρακύλισμα των παιδιών τους χωρίς να μπορούν δυναμικά να επεμβούν. Δυστυχισμένοι οι γονείς που τους κατήντησαν τα παιδιά τους να είναι απλοί θεατές ενός κατρακυλίσματος. Δυστυχισμένοι οι γονείς που ζουν ένα δράμα που μόνον αυτοί οι ίδιοι μπορούν να το περιγράψουν. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι δεν παρέδωσαν ακόμα τα όπλα στη μάχη με τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς εκείνοι που κάνουν σκληρό αγώνα για να συγκρατήσουν τα παιδιά που άρχισαν να μεγαλώνουν και μπήκαν στην εφηβική ηλικία και παρουσίασαν τα πρώτα επαναστατήματα. Είναι τραγικοί γονείς. Γονείς που τους βλέπεις σαν να είναι ζαλισμένοι. Ζούνε μια αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Βλέπουν μπροστά τους τα μέχρι χτες σεμνά και αθώα παιδιά, τα βλέπουν τώρα με όψη αλλαγμένη, τα βλέπουν και εξωτερικά και εσωτερικά να είναι διαφορετικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν, βλέπουν μπροστά τους ολοφάνερο τον κίνδυνο να χάσουν μια για πάντα τα παιδιά και ζουνε την αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, να δείξουν αυστηρότητα και να σφίξουν πιο πολύ τα λουριά ή να δείξουν επιείκεια και να ξελασκάρουν κάπως και να υποχωρήσουν σε ορισμένα πράγματα. Τραγικοί γονείς, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους που έχουν αρχίσει να επαναστατούν. Και άλλοτε αυτοί οι γονείς πάνω στην αγωνία και στην προσπάθεια να σώσουν τα παιδιά, άλλοτε αυτοί οι γονείς χρησιμοποιούν τον ωραίο τρόπο, μιλάνε με γλυκύτητα στα παιδιά, τα συμβουλεύουν, τους δείχνουν αγάπη, τρυφερότητα, θερμότητα, δεικνύουν κατανόηση στα προβλήματά τους, δείχνουν συγκατάβαση στις παιδικές αδυναμίες, δείχνουν συμπάθεια στις αταξίες τις νεανικές και πολλές φορές κάνουν και στραβά μάτια ότι δεν βλέπουν ορισμένα πράγματα, και όλα αυτά για να μην ξεκοπεί η ψυχική επαφή με τα παιδιά, για να μην τα χάσουν τελείως και ξεγλιστρήσουν και δεν μπορούν πλέον να τα πλησιάσουν καθόλου. Κι άλλοτε πάλι οι ίδιοι γονείς, οι γονείς της δευτέρας κατηγορίας, άλλοτε οι ίδιοι γονείς αναγκάζονται να αλλάξουν τρόπο, να χρησιμοποιήσουν αυστηρότητα, επιπλήττουν, μαλώνουν, φωνάζουν, φιλονικούν, πολλές φορές σηκώνουν και το χέρι και δίνουν και καμιά στα παιδιά που ατακτούν, πάλι με το σκοπό να μην πάρουν τελείως αέρα τα παιδιά και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε πλέον δεν θα μπορέσουν να τα συγκρατήσουν. Είναι τραγική, επαναλαμβάνω, οι γονείς, και στην κατηγορία αυτή την τραγική της τραγικότητος ανήκουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα. Τα 95% των γονέων που έχουν παιδιά από ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στους τραγικούς γονείς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία γονέων εδώ μέσα στην αίθουσα. Είναι οι γονείς που τα παιδιά τους είναι ακόμα μικρά βρέφη, μικρά αγγελούδια, αθώα πλάσματα που τα καμαρώνουν, αλλά ενώ το βλέμμα τους καμαρώνει τα παιδιά, καμαρώνει την αθωότητα των παιδιών, ξαφνικά το πρόσωπό τους αλλοιώνεται, γιατί μια σκέψη αστραπιαία περνά από το μυαλό τους, μια σκέψη μελαγχολική, μια σκέψη που τους κάνει να διερωτώνται. Άραγε θα είναι πάντα τα παιδιά μας έτσι αθώα και καλά? Άραγε θα είναι πάντα κοντά στο Θεό? Άραγε θα μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε? Άραγε τα παιδιά αυτά που τώρα τα βλέπουμε να τρέχουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι και στα χείλη τους να ανθίζει το αθώο εκείνο χαμόγελο και στα μάτια τους να σφινθυροβολεί η αγνότητα, άραγε αυτά τα παιδιά θα διατηρηθούν ή θα ακολουθήσουν και αυτά το δρόμο του ολέθρου, της καταστροφής, του κατρακυλίσματος που έχουν πάρει οι περισσότεροι νέοι σήμερα? Και οι γονείς αυτοί οι νεαροί που έχουν μικρά παιδιά, όταν στα διπλανά τους σπίτια, όταν στη γειτονιά τους βλέπουν τους άλλους γονείς που μεγάλωσαν τα παιδιά να ζουν ένα δράμα, φοβούνται και τρέμουν. Μήπως το δράμα των γονέων εκείνων γίνει και δικό τους δράμα, και μήπως το κλάμα των γονέων εκείνων γίνει μια μέρα και δικό τους κλάμα. Ειδικό λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, ειδικό για τους γονείς, αλλά ειδικό και για όλους μας, γιατί όλοι μας, έγγαμοι και άγαμοι, μικροί και μεγάλοι, φέρνουμε κάποια ευθύνη στο πρόβλημα της συγχρόνου νεότητος. Το σημερινό κήρυγμα θα είναι μια ερμηνεία, η ερμηνεία μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μια φωτογραφία που εικονίζει περιστατικό της εποχής του Χριστού μας, και όμως όταν τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία νομίζεις ότι τραβήχτηκε και εμφανίστηκε στην εποχή μας και εικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Μια φωτογραφία. Θέλετε να δείτε τα πρόσωπα της φωτογραφίας αυτής? Να το πρώτο πρόσωπο. Είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί αποτελεί το κέντρο της φωτογραφίας. Είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Ένα παιδί που αφρίζει και κυλιέται κάτω. Ένα παιδί που χτυπιέται κάτω στο χώμα. Ένα παιδί που άλλοτε χοροπηδάει σαν τρελό και άλλοτε πέφτει κάτω ανέστητο σαν νεκρό. Ένα παιδί που τρίζει τα δόντια του. Ένα παιδί που πέφτει πότε μέσα στο νερό για να πνιγεί και πότε μέσα στη φωτιά για να καεί. Ένα παιδί που έχει πνεύμα άλαλων και κοφών, ένα παιδί που έχει γλώσσα και δεν μιλάει, αλλά ουρλιάζει και βγάζει άναρθρες κραυγές όταν θέλει να μιλήσει, ένα παιδί που έχει αυτιά και δεν ακούει τι του λένε γιατί είναι κοφό και άλαλο. Ένα παιδί δυστυχισμένο είναι το πρώτο πρόσωπο της φωτογραφίας του σημερινού Ευαγγελίου. Σπαράζει η καρδιά μας βλέποντας το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα. Ματώνει η ψυχή όταν το βλέπεις να χτυπιέται κάτω και να αφρίζει και να είναι σε αυτή την αξιοθρήντη κατάσταση. Κι αν η δική μας η ψυχή ματώνει, πόσο ματώνει η ψυχή του Πατέρα. Ο Πατέρας, να το δεύτερο πρόσωπο της σημερινής φωτογραφίας, είναι ένας πατέρας που δεν μοιάζει σαν τους πατεράδες της εποχής μας. Είναι ένας πατέρας που δεν ζει τη ζωή του καλοπερνώντας, δεν ζει όμορφα τη ζωή του. Είναι ένας πατέρας που έχει καταντήσει ράχος πραγματικό. Ένας πατέρας που σέρνει από το χέρι χρόνια τώρα το παιδί του, αναζητώντας γιατριά και ανακούφιση. Ένας πατέρας που σωματικά και ψυχικά έχει γίνει ερείπιο. Ποιος θα βοηθήσει αυτό το τραγικό πατέρα που είναι ο θεατής της αξιοθρήνητης καταστάσεως του παιδιού του? Ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά να, βρίσκονται μερικοί που έχουν τη διάθεση να τον βοηθήσουν. Για δέστε τους μέσα στη φωτογραφία. Είναι οι Απόστολοι. Είναι νέα από τους Αποστόλους. Σε αυτούς καταφεύγει απελπισμένος ο πατέρας και πέφτει στα πόδια και τους παρακαλεί και τους ζητάει την ενίσχυση και τη βοήθεια. Ζητά να μπορέσουν να θεραπεύσουν το παιδί τους. Και οι Απόστολοι δείχνουν όλη τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τον πατέρα αυτών των τραγικών. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι Απόστολοι που άλλοτε έκαναν παρόμοια θαύματα και ακόμα μεγαλύτερα από το θαύμα αυτό, αυτή τη φορά στέκονται αδύνατοι. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί αυτό του δυστυχισμένου πατέρα. Ουκίσχυσαν, λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν μπόρεσαν. Στέκουν, βλέπουν το παιδί να σπαρταρά, βλέπουν τον πατέρα να πονά, θέλουν αλλά δεν μπορούν, και οι ίδιοι απορούν με την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι μονάχα οι Απόστολοι μέσα στη φωτογραφία της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Είναι και ένα πλήθος ανθρώπων. Για δέστε τους, στην άκρη εκεί της φωτογραφίας είναι μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Ένα πλήθος που παρακολουθεί τη σκηνή. Είναι ένα πλήθος χωρισμένο στα δύο. Οι μεν, οι πιο πολύ ευτυχώς, δείχνουν συμπάθεια στον πατέρα. Παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη των Αποστόλων για τη θεραπεία του παιδιού. Και συμπονούν με τον πατέρα και παρακολουθούν με σπαραγμό το παιδί το οποίο υποφέρει. Αλλά οι άλλοι, ευτυχώς λιγότεροι, οι άλλοι σκληροί, ανάλγητοι, ασυγκίνητοι μπροστά στον πόνο του πατέρα και στην τραγωδία του παιδιού, γελούν και καγχάζουν και χαίρονται γιατί βλέπουν την αδυναμία των Αποστόλων να κάνουν το θαύμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα της σημερινής φωτογραφίας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι κάπου σε κάποια γωνιά θα διακρίνατε οπωσδήποτε και τον εαυτό σας. Κάπου θα είστε κι εσείς. Εάν δεν είστε παιδί, εάν δεν είστε νέος, ίσως να είστε πατέρας ή μητέρα που ζείτε το δράμα του παιδιού. Και αν δεν είστε παιδί, και αν δεν είστε πατέρας ή μητέρα, ίσως να είστε κάποιος που δίνετε τη μάχη για τα παιδιά στην εποχή μας. Ίσως να είστε κάποιος παιδαγωγός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, κάποιος κατηχητής, κάποια κατηχήτρια, κάποιος ιερεύς, κάποιος ιεροκήρυκας, ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά και επομένως βλέπει και αυτός τον εαυτό του μέσα στη φωτογραφία δίπλα από τους Αποστόλους που δίνουν τη μάχη για το παιδί. Και αν δεν είστε ούτε πατέρας, ούτε παιδί, ούτε παιδαγωγός, ούτε καθηγητής, ούτε διδάσκαλος, ούτε ιεροκήρυκας, θα είστε όμως οπωσδήποτε κάποιος από το ανώνυμο πλήθος, από εκείνος που παρακολουθούν το δράμα. Και θέλω να πιστεύω πως είστε από εκείνους που ζείτε με αγωνία το δράμα της σημερινής νεότητος και δεν είστε από τους γραμματείς εκείνους της σημερινής περικοπής που εκάνχαζαν και χαιρόντουσαν για την αγωνία και το δράμα το οποίο έβλεπαν. Όλοι λοιπόν, ο καθένας μας βλέπει κάπου τον εαυτό του και επομένως για όλους μας αρμόζει το απόψινό κήρυγμα. Αλλά αδελφοί μου, δεν σας τελείωσα τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Υπάρχουν ακόμα στη φωτογραφία δύο πρόσωπα. Το ένα είναι πρόσωπο σκοτεινό, κατάμαυρο. Το άλλο είναι πρόσωπο φωτεινό, ολοφώτινο. Το ένα είναι η εξήγηση του δράματος, είναι η αιτία του δράματος. Το άλλο είναι η λύση του δράματος. Το ένα πρόσωπο δημιουργός του δράματος, το άλλο πρόσωπο λύσης και απαλλαγή από το δράμα εκείνο. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο? Μην ψάχνετε να το βρείτε. Δεν θα το δείτε το πρόσωπο στη φωτογραφία. Είναι αόρατο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι το πνεύμα του ακάθαρτον που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτός είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών. Αυτός είναι το γένος των πονηρών όπως περιγράφεται σήμερα. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών, ο διάβολος που εισέρχεται μέσα στην οικουμένη και ταράσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών εισήλθε και μέσα στη θάλασσα της ψυχής του νέου του σημερινού Ευαγγελίου και τον ετάραξε. Εισήλθε μέσα στο νέο και κατέστρεψε την ισορροπία της ζωής του, σάλεψε τα μυαλά του, έδεσε τη γλώσσα του, έκλεισε τα αυτιά του και τον ετάραξε, του ετάραξε ολόκληρη την ύπαρξη. Ταλέπορο πλάσμα, ρομπότ του διαβόλου είχε καταντήσει, δαιμονισμένη ύπαρξη. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που αμφιβάλλει για την ύπαρξη του διαβόλου? Εάν υπάρχει κανείς που ο διάβολος κατάφερε να τον κάνει να αμφιβάλλει και να απιστεί για την ύπαρξη του διαβόλου, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, να σε κάνει να πιστέψεις πως δεν υπάρχει. Αν υπάρχει λοιπόν κανείς που ο διάβολος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει διάβολος, ας έλθει να δει για να πιστεί τους δαιμονισμένους. Τους δαιμονισμένους κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους της εποχής μας. Είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι σήμερα? Λίγοι υπό την στενή έννοια είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι. Υπό την ευρία όμως έννοια είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια οι δαιμονισμένοι. Θέλετε να δείτε δαιμονισμένους? Μα ρίξτε μια ματιά. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή νεότητα και φτάνει για να πιστείτε ότι υπάρχει διάβολος. Μόνο αδελφοί μου, δαιμονισμένη γενιά θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η γενιά μας. Και μόνο δαιμονισμένη νεότης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η νεότης μας σήμερα. Ο διάβολος εξακολουθεί να είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο διάβολος είναι ο κοινών και παρακοινών και μετακοινών τους ανθρώπους. Ο διάβολος, σαν να τον βλέπω το διάβολο μπροστά μου, σαν να τον βλέπω στη φωτογραφία του σημερινού Ευαγγελίου, για δέστε τον, είναι κάπου κρυμμένος σε μια γωνιά ο διάβολος και καγχάζει σαρκαστικά, καγχάζει, γελάει, γιατί κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να ταλαιπωρήσει τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Γελάει γιατί βλέπει την αδυναμία των Αποστόλων να βγάλουν το δαιμόνιο μέσα από την ψυχή του νέου. Γελάει ακόμα και καγχάζει γιατί βλέπει ότι κατόρθωσε να μπει στην ψυχή των γραμματέων, των υπούλων εκείνων ανθρώπων που γελάνε με το δράμα του πατέρα και με την αδυναμία των μαθητών. τα αγχάζει ο διάβολος. Αλλά σε μια στιγμή σταματά ο καγχασμός του διαβόλου. Το παιδί πέφτει νεκρός κάτω στο χώμα ανέστητος. Ο διάβολος εγκαταλείπει την ψυχή του παιδιού, φεύγει, το βάζει στα πόδια και απομακρύνεται. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο, σκότος. Σκότος βαθύ. Το δεύτερο, φως. Όλο φως φωτεινών το πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Ο Χριστός πάντοτε ήταν φως, πάντοτε ήταν φωτεινός, αλλά στην περίπτωση αυτή του σημερινού θαύματος ο Χριστός παρουσιάζεται απείρως πιο φωτεινός. Γιατί? Διότι ο Χριστός κατέρχεται από το όρος Ταβόρ, κατεβαίνει από το όρος κάτω στους πρόποδες του όρους για να δώσει τη μάχη. Τη στιγμή που ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο όρος Ταβόρ και μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε και έδειξε κάτι από τη λάμψη και από το μεγαλείο της θεότητος, τη στιγμή που ο Χριστός είχε λουστεί από τις ακτίνες της θεϊκής του φύσεως, της θεότητός του, εκείνη τη στιγμή που οι εννέα μαθητές απελάμβαναν το φως της θεότητος, την ίδια ακριβώς στιγμή οι εννέα άλλοι μαθητές έδιναν τη μάχη με τον διάβολο κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ. Και ο Χριστός, βλέποντας πάνω από το όρος τους μαθητάς να πολεμάνε και να μάχονται και να αδυνατούν, εγκαταλείπει το όρος Σταβόρ, εγκαταλείπει τη δόξα και κατεβαίνει στη μάχη. Έρχεται κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και κάνει εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές. Λύει τον διάβολον. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, καταλύει τώρα ένα συγκεκριμένο έργο του διαβόλου. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός διατάσσει ως εξουσίαν έχων και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει. Εγώ σε επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθεις εις αυτόν. Εγώ σε διατάσσω, λέγει ο Χριστός, και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει, αφού κάνει η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει μέσα στην ψυχή του νέου. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αφήκε το πνεύμα. Και έτσι λύνεται, δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα του νέου εκείνου. Λύθηκε το δράμα του παιδιού εκείνου και συγχρόνως λύθηκε και το δράμα του πατέρα. Αλλά αδελφοί μου, ενώ λύθηκε εκείνο το δράμα, παραμένει το άλλο δράμα. Παραμένει το δράμα των συγχρόνων παιδιών, των συγχρόνων νέων και των συγχρόνων γονέων. Η φωτογραφία την οποία σας παρουσίασα στην αρχή άλλαξε τώρα. Άλλαξε τελείως όψη. Ο διάβολος εξαφανίζεται. Ο Χριστός παίρνει το κέντρο της φωτογραφίας. Το παιδί σηκώνεται και κάθεται ήρεμο στα πόδια του Χριστού. Και ο πατέρας πάει να θρυνήσει, να κλαίει και κάθεται χαρούμενος κοντά στο Χριστό για τη λύτρωση που του χάρισε ο Χριστός, για τη λύτρωση από τα δεσμά του σατανά που χάρισε στο παιδί του. Αλλά ενώ η φωτογραφία εκείνη άλλαξε, παραμένει η ίδια φωτογραφία για τη σημερινή, για τη σύγχρονη νεότητα. Για τη νεότητα, ω αδελφοί μου, σκεφτήκατε τη σημερινή νεότητα? Η νεότης που είναι πλασμένη για τα μεγάλα ιδανικά, η νεότης που είναι πλασμένη για υψηλούς οραματισμούς, η νεότης αυτή, δαιμονισμένη νεότης, κάτι της ρομπότ του διαβόλου, μια νεότης που έπρεπε να είναι νεότης χριστιανική, νεότης ορθόδοξος, κατήντησε νεότης διαβολική. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Αλλά είναι περιττόν. Όλοι όσοι είστε εδώ ζείτε κοντά στους νέους μας. Τους βλέπετε καθημερινά. Παρακολουθείτε τοπιών τους. Τους ζείτε από κοντά. βλέπετε την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε το πιστεύω της σημερινής νεότητας. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Μια εικόνα της σημερινής νεότητος είναι το παιδί, ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών είχε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών έχουν τα παιδιά μας, έχουν οι έφηβοι μας, έχουν οι νέοι μας. Πνεύμα άλαλον. Δεν μιλάνε. Μιλάνε. Και μιλάνε πολύ. Και φλιαρούν. Και φωνάζουν. Και ξεφαντώνουν. Και ουρλιάζουν όταν τραγουδούν τα έξαλλα τραγούδια. Μα δεν μιλάνε. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για το Χριστό, για την Εκκλησία, για την πίστη, για τη θρησκεία. Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι κλειδωμένο το στόμα του. Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί αυτό, το έξαλλο και κεντρικό. Δεν μπορείς να το κάνεις να ανοίξει το στόμα του, να πει μια τρυφερή λέξη, μια θερμή λέξη για το Χριστό, να ομολογήσει το Χριστό, να διαδώσει την πίστη του στο Χριστό, να τραγουδήσει τραγούδια του Χριστού, να γονατίσει, να ψελίσει δυο λόγια προσευχή στο Χριστό. Πνεύμα άλαλον έχει κυριεύσει τα παιδιά μας και πνεύμα κοφών. Δεν ακούνε. Ακούνε. Ακούνε τις φωνές του κόσμου. Ακούνε τις ειρήνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ακούνε τις φωνές των φίλων των διεφθαρμένων. Αλλά δεν ακούνε εκείνους που πρέπει να ακούνε. Και αν τολμήσει κανένας να συμβουλέψει τα σημερινά νιάτα και να τους δείξει το καθήκον τους και να τους υποδείξει ποιον ολέθριο δρόμο έχουν πάρει και ποια καταστροφή τους περιμένει, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους και δαιμονίζονται. Και ακούς το παιδί της εποχής μας να λέει συχνά: «Πάψε πια πατέρα και μάνα, βούλωσέ το, με δαιμονίζεις πια με τα λόγια σου, δεν θέλω να σ' ακούω». Και όταν ο πατέρας και η μάνα με πόνο και με σπαραγμό του λένε: «Παιδί μου, πρόσεξε, εμείς σε αγαπάμε μόνο, πρόσεξε τον κατήφορο που έχεις πάρει», το παιδί γουρλώνει τα μάτια και δαιμονίζεται και σηκώνει και το χέρι να χτυπήσει τον πατέρα. «Πάψε, σκάσε πια, με δαιμόνισες με αυτά που μου λέγεις». Πνεύμα άλαλον και κοφών έχει κυριεύσει τους νέους μας. Άφριζε και σπάραζε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και οι νέοι μας σαν αφρισμένοι κάνουν. Έξαλλοι, σε μια έξαλλη έκσταση, σε ένα δαιμονικό παραλήρημα κυριεύονται και σαν αφρισμένοι κάνουν, όταν τραγουδούν, όταν χορεύουν, σαν να χορεύουν θηρία της ζούγκλας, όταν διασκεδάζουν, λες και αφρίζουν, λες και είναι δαιμονιώδεις υπάρξεις, λες και ήρθαν από άλλο σύμπαν για να κάνουν τους ανθρώπους εδώ να παραμένουν εκστατικοί. Άφριζε ο νέος. Ακόμα ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έπεφτε κάτω και ξερενόταν και γινότανε ανέστητος. Αλλά και πολλοί από τους σημερινούς νέους μας έχουν καταντήσει ξεροί, ανέστητοι, ασυγκίνητοι. Δεν πάνε να κλαις μπροστά τους, δεν πάνε να τους παρακαλάς. Είναι ανέστητο, είναι ντουβάρι πια η ψυχή, δεν συγκινείται. Έχει ναρκωθεί η σημερινή νεότης και τώρα μάλιστα τελευταία που μπήκε και στην Ελλάδα μας η μανία των ναρκωτικών. Θα δείτε τα παιδιά μας να γίνουν κατάξερα, ανέστητα, ναρκωμένα, ασυγκίνητα, ανάλγητα. Για θυμηθείτε προχτές που γράψαν οι εφημερίδες για αυτό το δαιμονικό κοινόβιο των χίπηδων που ανακαλύφθηκε κάτω στο Κουκάκι, εισόρμησε η αστυνομία μέσα και όμως αυτοί παρέμειναν ακίνητοι. Ξεροί! Σαν το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου, δεν μπόρεσαν να σηκωθούν να αντιδράσουν. Τους είχε καθυλώσει ξερούς και ανέστητους κάτω το χασίς το οποίο είχαν πιει. Εκυλίετο ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου κυλιότανε μέσα στη λάσπη, μέσα στο χώμα, αλλά και οι σημερινοί μας νέοι κυλιούνται, αδελφοί μου, μέσα στο βούρκο της εσχρής αμαρτίας και διαφθοράς. Οι νέοι που είναι πλασμένοι από το Θεό να διασχίζουν τους εθέρας με τα φτερά της πίστεως και της ηθικής, Οι νέοι μας κατήντησαν φοβερά, κατήντησαν ελεϊνά ερπετά, κατήντησαν σκουλίκια που σέρνονται στη γη, κατήντησαν ακάθαρτα ζώα που κυλιούνται μέσα στο βούρκο. Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και τα παιδιά μας και οι νέοι μας σήμερα, πότε πέφτουν μέσα στα βαλτονέρια της ψεύτικης χαράς και πότε πέφτουν μέσα στη φωτιά, μέσα στη φωτιά του πανσεξουαλισμού που έχει ανάψει ο σύγχρονος Ναβουχοδονόσορας για να κάψει ό,τι παρέμεινε όρθιο, ό,τι παρέμεινε άθικτο, να το κάψει και να τα αφήσει ερήπια. Αδελφοί μου, φοβερή εικόνα της σημερινής νεότητος. Ντρέπεσαι μερικές φορές να κοιτάξεις τους νέους. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Η εμφάνισή τους εκεντρική, εξωφρενική, έξαλλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση, όσο κι αν λένε μερικοί μοντέρνοι και υπεραισιόδοξοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας, τις πιο πολλές φορές για να μην είμαστε απόλυτοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας είναι ο καθρέπτης της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής των νέων. Αλλά αδελφοί μου, αρκετά ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των νέων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως των σημερινών νέων. Οι νέοι μας, όσο κι αν τους κατηγορούμε, οι νέοι μας, όσο κι αν μας πικραίνουν, οι νέοι μας, όσο κι αν έχουν κατατίσει σε αξιοθρύντη κατάσταση, οι νέοι μας, όσο κι αν ντρεπόμαστε πια και θλιβόμαστε να τους βλέπουμε, όμως οι νέοι μας είναι τα θύματα, είναι θύματα τις πιο πολλές φορές, είναι τα θύματα ενός πολιτισμού που έσβησε το Θεό και γκρέμισε το Ευαγγέλιο. Οι νέοι είναι τα θύματα. Ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η αιτία η βασική της σημερινής καταστάσεως των νέων? Μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, υπάρχει μια λέξη η οποία κρύβει τα αίτια της αξιοθρύνητης καταστάσεως των νέων μας. Ποια είναι η λέξη αυτή? Θα σας φανεί παράξενο ότι αυτή η λέξη ερμηνεύει το φαινόμενο των νέων. Είναι η λέξη παιδιώθεν. Όταν ο πατέρας εκείνος έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε και ο Χριστός μας είδε το παιδί να χτυπιέται κάτω και να κυλιέται και να αφρίζει, έκανε μια ερώτηση ο Χριστός τον πατέρα και του είπε: «Πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Πόσα χρόνια βασανίζεται το παιδί σου? Από ποια ηλικία?» Μα γιατί ρωτάει ο Χριστός? Δεν ξέρει. Παντογνώστης είναι ο Χριστός. Ξέρει από πότε βασανίζεται το παιδί, αλλά ρωτάει γιατί θέλει να ακούσει την απάντηση και από το στόμα του πατέρα να παραμείνει η απάντηση σε αυτή σαν μια ερμηνεία για το φαινόμενο της συγχρόνου νεότητος. «Πόσος χρόνος εστί?» Και ο πατέρας απαντά: «Παιδιώθεν». Από μικρό παιδί. Αυτή η λέξη μας κάνει τον πατέρα να είναι πιο συμπαθής σε εμάς, γιατί το δράμα του δεν ήταν δράμα λιγοχρόνιο, ήταν δράμα πολυχρόνιο. «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί, Χριστέ μου, από μικρό παιδί το βλέπω έτσι να βασανίζεται, από μικρό παιδί χτυπιέται, από μικρό παιδί ζω το δράμα. Κύριε, ελέησόν με, βοήθησέ με». Παιδιώθεν. Αυτή η λέξη, αδελφοί μου, κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η διαφθορά του παιδιού, αλλά κρύβει και τη βασική αιτία του κατρακυλίσματος της συγχρόνου νεότητος. «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί». Ναι, μην νομίζεις πως ο νέος που τώρα τον βλέπεις μπροστά σου, μην νομίζεις ότι τώρα απέκτησε τις έξις αυτές τις κακές και τις συνήθειες. Από μικρό παιδί τις είχε. Άλλο ότι τώρα εκδηλώνονται πιο ζωηρά, πιο έξαλλα και πιο επιτακτικά εκδηλώνονται οι έξις αυτές και οι συνήθειες. «Παιδιώθεν». Τρεις παράγοντες, αδελφοί μου, συνεργούν ώστε το παιδί από μικρό να αρχίζει να αδιαφθείρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες? Ο ένας παράγον που τον ξεχνάμε είναι, λέγεται, προπατορικό αμάρτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε εμείς οι χριστιανοί την αλήθεια αυτή, τη βασική αλήθεια, το δόγμα αυτό της πίστεώς μας. Και όμως το παιδί όταν γεννιέται, μόλις γεννιέται, φέρνει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα, τη ροπή προς το κακό, την επιθυμία της αμαρτίας, τη δυνατότητα να αμαρτήσει. Ένας μονάχα γεννήθηκε στον κόσμο που δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και δεν το είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί είναι ο μόνος που γεννήθηκε όχι κατά συνήθι τρόπο, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός δεν γεννήθηκε εκ θελήματος και εκ σπέρματος ανδρός, αλλά γεννήθηκε Ευδοκία, Πατρός Αηδίου, δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Χριστός λοιπόν δεν είχε προπατορικό αμάρτημα. Μόνο το θείο βρέφος της Βηθλεέμ ήταν απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα τα άλλα βρέφη που τα βλέπετε στην Κούνια ασφαίνονται αγγελούδια. Μέσα τους κρύβουν το προπατορικό αμάρτημα. Ασφαίνονται παρθενικές υπάρξεις. Μέσα τους κρύβουν το σπέρμα των κακιών, το σπέρμα κάθε αμαρτίας. Ο ένας παράγων ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ο άλλος παράγων, ισχυρός κι αυτός και στις μέρες μας πολύ πιο ισχυρός από άλλοτε, ονομάζεται νόμος κληρονομικότητος. Μάλιστα, το παιδί, το κάθε παιδί που γεννιέται, δεν είναι μονάχα παιδί του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι παιδί και κάποιου συγκεκριμένου πατέρα και κάποια συγκεκριμένης μάνας. Το παιδί δεν είναι μονάχα παιδί του ανθρωπίνου γένους αορίστος, αλλά είναι παιδί μιας ορισμένης συγκεκριμένης γενιάς. Και το κάθε παιδί μέσα του σέρνει ολόκληρες γενιές. Το κάθε παιδί μέσα του φέρνει εν σπέρματι όλες τις κακίες και όλες τις αρετές των προγόνων, των γονέων, των παππούδων, των προπάππουδων, όλων των γενεών του φέρνει μέσα το παιδί. Και το παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται, φέρνει επάνω του τη σφραγίδα κάποιου καταραμένου πάθους που του κληρονόμησε ο πατέρας ο έφυλος ή ο παππούς ο έφυλος ή ο προπάππους ακόμα, και φέρνει μέσα του αυτή την κληρονομικότητα που συνεργάζεται με το προπατορικό αμάρτημα για να δημιουργήσει μια εγκληματική φυσιογνωμία, ένα νέο έξαλλο και διεφθαρμένο. Αλλά εκτός από το προπατορικό αμάρτημα και το νόμο της κληρονομικότητος υπάρχει και ένας τρίτος παράγων. Και ο τρίτος αυτός παράγων ονομάζεται περιβάλλον, ονομάζεται σύγχρονος κοινωνία, ονομάζεται ατμόσφαιρα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, τα παιδιά σήμερα ζουν σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα. Είδατε οι γιατροί, όταν πρόκειται να γίνει κάποιος τοκετός, προσέχουν καλά το περιβάλλον που θα γίνει ο τοκετός και θα έρθει μια καινούρια ύπαρξη στον κόσμο, ένα βρέφος θα γεννηθεί, το περιβάλλον να είναι αποστηρωμένο, να είναι καθαρό από μικρόβια. Αλλά ποιος, αδελφοί μου, θα φροντίσει να είναι αποστηρωμένο και το πνευματικό περιβάλλον μες το οποίο θα αναπτυχθεί και θα ζήσει το παιδί? Τι υποκριτική κοινωνία! Αποστηρωμένος ο θάλαμος του νοσοκομείου, μολυσμένη η κοινωνία, μολυσμένος ο αέρας, μολυσμένη η θάλασσα, μολυσμένα τα πάντα, μολυσμένος όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το μολυσμένο κόσμο ξυπνά το παιδί και αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Και ξέρετε τι γίνεται? Το παιδί από μικρό υφίσταται ένα άγριο βομβαρδισμό. Το βομβαρδίζει ο Σατανάς όλες τις αισθήσεις του. Τις βομβαρδίζει οργανωμένα, τις βομβαρδίζει άγρια, έως ότου κυριεύσει το κάστρο της παιδικής ψυχής. Αυτή η τρυφερή παιδική ψυχή, πόσα βέλη πεπειρωμένα του Σατανά δεν δέχεται καθημερινά από το λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό. Τα βέλη που θέλουν να ξεσκίσουν την καρδιά του παιδιού και να τη διαφθείρουν. Το παιδί λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που σας είπα, από το προβατορικό αμάρτημα, από τον νόμο της κληρονομικότητος και από το περιβάλλον της σημερινής κοινωνίας, μεγαλώνει και αρχίζει να διαφθείρεται. Και το κάθε μικρό παιδί που βλέπετε είναι ένας εκολαπτώμενος δυστυχώς εγκληματίας, ένας εκολαπτώμενος φωνιάς, ένας εκολαπτώμενος τρόφιμος των φυλακών, ένας υποψήφιος για την κόλαση. Προχτές έγραψαν οι εφημερίδες την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. 10 χρονών το παιδί έπαιζε αμέριμνο μια μέρα στο χωριό του με ένα μεγαλύτερο παιδί και το μεγαλύτερο παιδί πήρε στα χέρια το όπλο του πατέρα και παίζοντας δεν πρόσεξε. Ακούστηκε ένας κρότος, εκπυρσοκρότησε το όπλο και μια σφαίρα έφυγε σαν βολίδα και σφινώθηκε στον κρόταφο του 10χρονου παιδιού. Το έφεραν το παιδί στην Αθήνα εσπευσμένα και οι γιατροί το είδαν και αποφάνθηκαν. Είναι αδύνατον. Εάν επιχειρήσουμε να χειρουργήσουμε το παιδί και να του βγάλουμε τη σφαίρα που είναι σφινωμένη στο κρανίο, στον κρόταφό του, το παιδί θα πεθάνει. Και προκειμένου να πεθάνει, ας παραμείνει καλύτερα το παιδί με τη σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφο. Και γύρισε το παιδί στο χωριό και ζει στο χωριό τώρα και πάει στο σχολείο με μια σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφό του. Μια σφαίρα που θα του φέρνει κρίσης επιληψίας. Άξιο συμπάθη το παιδί. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, τόσο συγκινούμαστε από την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. Καθήν στιγμή το ίδιο γεγονός, απαράλλακτα το ίδιο γεγονός, συμβαίνει καθημερινά με χιλιάδες παιδιά δικά σας. Όταν ο διάβολος εκπυρσοκροτεί και οι σφαίρες του, τα βέλη του έρχονται και σφινώνουν, όχι στον κρόταφο, μέσα στο μυαλό, μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών. Και μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών μας σήμερα είναι σφινωμένα όλα τα κακά, όλη η διαφθορά, όλη η εγκληματικότητα, όλα τα ένστικτα είναι σφινωμένα μέσα στο μυαλό του παιδιού. Κι όμως δεν μας συγκινεί η περιπέτεια αυτή του παιδιού. Παιδιώθεν λοιπόν, από μικρό παιδί βάλετε, από μικρό βάλετε το παιδί για να διαφθαρεί. Επομένως, αδελφοί μου, εφόσον από μικρό παιδί το παιδί διαφθείρεται, από μικρό πρέπει να αρχίσει και η αντεπίθεση και η αντίδραση. Από μικρό επιτίθεται ο Σατανάς, από μικρό θα φροντίσεις και εσύ, από μικρό θα φροντίσει η Εκκλησία, από μικρό θα φροντίσει η αγωγή, από μικρό θα φροντίσει η παιδαγωγική επιστήμη. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς. Τι περιμένεις και κλαις όταν μεγαλώσει το παιδί σου και γίνει 14 χρονών και έρχεσαι και με επισκέπτεσαι ή πας στον άλλο το πνευματικό και τον επισκέπτεσαι και κλαις μπροστά του και λες το έχασα το παιδί, που ήσουν όταν ήταν μικρό το παιδί, το φρόντισες, τώρα που μεγάλωσε κλαις, αλλά δεν φρόντισες όταν ήταν μικρό, τι να φροντίσεις. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς από μικρά τα παιδιά τους, πώς δεν τα φροντίζουν, τα φροντίζουν. Και μάλιστα πολλοί τα φροντίζουν. Γι' αυτό έρχονται τα παιδιά κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίζουν καλύτερα. Και τα φροντίζουν πρώτα σωματικά. Έχουν θεοποιήσει οι γονείς σήμερα την υγεία των παιδιών. Να τα θρέψουν με τις ωραιότερες τροφές. Να τα δίσουν με τα ωραιότερα ρούχα. Να τα παχύνουν τα παιδιά. Λες και τα κάνουν θρεφταράκια έτοιμα για σφαγή του διαβόλου. Εφρόντιζε λοιπόν το παιδί σου. Φρόντιζε το μόνο στην υγεία τη σωματική. Θα αναπτυχθεί το παιδί σωματικά, αλλά τι θα γίνει πνευματικά. Φροντίζουν οι γονείς για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Φροντίζουν ακόμα για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Άλλοτε οι γονείς έστελναν το παιδί σε ένα απλοϊκό δημόσιο σχολείο και επαναπαυόντουσαν. Σήμερα οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς που ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί, δεν τους φτάνει ένα σχολείο απλό. Θέλω να το πάνε στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο, στο πιο ωραίο καλό κολέγιο, στα Ινστιτούτα τα καλύτερα των ξένων γλωσσών, να το πάνε το παιδί να μάθει μουσική, να μάθει ξένες γλώσσες και να γίνει το παιδί διανοητικός, να αναπτυχθεί. Αστειεύεσαι, έλεγε μια μάνα για την κόρη της. Αστειεύεσαι, δεν θα στείλω στο κορίτσι μου να μάθει αγγλικά. Και το έστειλε το παιδί της να μάθει αγγλικά. Και μέσα στο Ινστιτούτο, όπου αγελιδών συνοστίζονται αγόρια και κορίτσα, έμαθε όχι μόνο να μιλάει αγγλικά, αλλά να μιλάει και άλλες γλώσσες και να πράττει το κακό. Και γυρίζει το κορίτσι τη νύχτα στο σπίτι και γίνεται ερείπιο πλέον. Πάρτο τώρα το κορίτσι σου που ήθελε να το μάθεις αγγλικά, πάρτο και καμάνωσέ το ερείπιο διεφθαρμένο πλέον. Έτσι είναι οι γονείς, να αναπτυχθούν τα παιδιά σωματικά, να αναπτυχθούν διανοητικά, να αναπτυχθούν ακόμα και ψυχαγωγικά. Όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού για την ψυχαγωγία των παιδιών. Άλλοτε έφταναν για τα παιδιά τα αθώα εκείνα παιχνίδια που έπαιζαν στην αυλή ή στη γειτονιά τα παιδάκια. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε μοντέρνα σύγχρονα παιχνίδια και αρχίζουμε από τη Βόλτα στην κάθε λογής γειτονιά για να φτάσουμε στη τηλεόραση και να καταλήξουμε στο κινηματογράφο και ύστερα να φτάσουμε πλέον μέχρι το πάρτι, το πάρτι, το παιδικό στην αρχή, το νεανικό στο τέλος, το μεικτό στο τέλος, όπου μακριά από τα μάτια των πατέρων

Ανάσταση. Φροντίζουν να τους αφήσουν κάποιο ακίνητο ή κάποια μεγάλη κατάθεση στην τράπεζα. Για ένα πράγμα δεν φροντίζουν. Δεν φροντίζουν. Για την ψυχή των παιδιών δεν φροντίζουν. Ψυχικά διαφορούν για το παιδί. Και σας ερωτώ, σε πόσα σπίτια σήμερα γίνεται θρησκευτική αγωγή των παιδιών? Σε πόσα σπίτια τα παιδιά ακούνε λόγια φλόγερα αγάπη στον Χριστό? Σε πόσα σπίτια βλέπουν τους γονείς να γονατίζουν και να προσεύχονται? Σε λίγα σπίτια η μητέρα που έχει να παίξει το σπουδαιότερο ρόλο τα εγκατέλειψε τα παιδιά πνευματικά. Ποια μητέρα μιλάτε σήμερα? Για δέστε το Ευαγγέλιο σήμερα. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Πατέρα τραγικό βλέπετε μόνο. Για δέστε την παραβολή του ασώτου Ιού. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Μια αιτία του δράματος είναι η έλλειψη της μάνας. Και η μάνα σήμερα τα έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της πνευματικά. Τα εγκαταλείπει για να τρέχει αυτή δεξιά και αριστερά να κάνει τα κέφια της τα αμαρτωλά και να διασκεδάσει. Αλλά υπάρχουν και μητέρες. Μητέρες ευσεβείς. Μητέρες που κάνουν το καθήκον τους. Μητέρες που φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν γονείς ευσεβείς. Γονείς ευσεβείς που θέλουν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν κοντά στο δρόμο του Χριστού. Υπάρχουν γονείς ζηλωτές που μέσα τους υπάρχει κρυφός ο πόθος να δώσουν όλα τα παιδιά τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Και όμως αδελφοί μου, και αυτοί ακόμα οι γονείς, οι ευσεβείς γονείς, οι ευσυνείδητοι γονείς, οι ήρωες γονείς, και αυτοί ακόμα οι γονείς δοκιμάζονται στην εποχή μας. Και αυτοί ακόμα ζουν το δράμα. Τα θέλουν τα παιδιά τους στο Θεό, μα καταλήγουν τα παιδιά τους να τα βλέπουν όταν μεγαλώνουν μακριά από το Θεό, να κοσμικεύονται, να απομακρύνονται και να μην ακούνε ούτε τους ευσεβείς γονείς. Αδύνατοι και οι ευσεβείς γονείς μπροστά στη μάχη αυτή που δίνεται σήμερα, στη μάχη για την κατάκτηση του παιδιού. Αδύνατοι και οι γονείς. Και μόνο αδύνατοι οι ευσεβείς γονείς, αδελφοί μου, ας το ομολογήσουμε, δεν είναι μόνο αδύνατοι οι γονείς, αδύνατοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτή τη μάχη. Αδύνατοι είναι οι δάσκαλοι, αδύνατοι είναι οι κατοικητές, αδύνατοι είναι οι κατοικήτριες, αδύνατοι είναι οι ιεροκήρυκες, αδύνατοι είναι οι ιερείς, αδύνατοι είναι οι επίσκοποι, αδύνατοι δυστυχώς είναι και η Εκκλησία σήμερα να κερδίσει τη μάχη των παιδιών. Και τη χάσαμε τη μάχη και παραστράτησαν τα παιδιά και μας τα πήρε ο διάβολος. Τόσο αδυναμία έχουμε, ώστε αυτή η αδυναμία η δική μας σκανδαλίζει πολλούς ευσεβείς και κάνει να καγχάζουν οι ασεβείς και να καγχάζουν οι άπιστοι και να λένε πού είναι η Εκκλησία. Αδύνατο το Ευαγγέλιο, αδύνατοι οι ιερείς, αδύνατοι οι θεολόγοι. Και βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος κοσμικός, εκμεταλλευόμενος τη δικιά μας αδυναμία, την αδυναμία των εργατών του Ευαγγελίου, εκμεταλλευόμενος αυτή την αδυναμία, να γράψει εκείνα τα βλάσφημα, τα φρικτά λόγια, ότι στέρεψε το Ευαγγέλιο. Πάβει πια να υπάρχει Ευαγγέλιο. Δεν ωφελεί τίποτε το Ευαγγέλιο. Λάθος, κύριε δημοσιογράφη. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, υπάρχει εκείνος που δεν είναι αδύνατος. Είναι εκείνος που είναι παντοδύναμος. Είναι ο δυνατός και ισχυρός. Είναι εκείνος που διέταξε και είπε «Εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν». Εκείνος, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η λύση του προβλήματος της συγχρόνου νεότητος. Ο Χριστός, όταν τον πλησίασε ο Πατέρας τον Χριστό, επηρεασμένος από την αδυναμία των μαθητών, εξέφρασε τρόπον τεινά μια μικρή αμφιβολία για τη δύναμη του Χριστού και είπε «Κύριε, ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν». Και ο Χριστός, σαν απάντηση στην αμφιβολία αυτού του Πατέρα, που οφείλωτος στην αδυναμία των μαθητών, σαν απάντηση ο Χριστός του λέγει «Ή δύνασε, πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Και κάνει το θαύμα ο Χριστός. Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο Πατέρας, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι γιατροί, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι μαθητές, το έκανε ο Χριστός. Κάνει το θαύμα το Χριστός. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μόνον θαύμα μπορεί να σώσει τα σημερινά παιδιά. Μόνον το θαύμα του Χριστού μπορεί να τα ξαναφέρει στο δρόμο του Χριστού. Μόνον θαύμα θα κρατήσει τα μικρά σου τρυφερά παιδάκια μακριά από την αμαρτία.

θαύμα του Χριστού. Μα θα μου πείτε, γιατί σήμερα δεν γίνονται τέτοια θαύματα? Γιατί γίνονται λίγα θαύματα? Γιατί ο Χριστός και σε μένα που πιστεύω να μην κάνει το θαύμα του και να δω τα παιδιά μου όπως τα ονειρεύομαι κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί την απάντηση, αδελφοί μου, μας τη δίνει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Διατί, Κύριε, Κύριε, διατί εμείς που κινδυνήθημε να εκβαλήν αυτόν? Αυτό ρωτάνε οι μαθητές. Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να ξεριζώσουμε το δαιμόνιο μέσα του δικού του παιδιού? Και ο Χριστός απαντά, δια την απιστία ημών. Και όταν ο πατέρας ήρθε και του ανέφερε την αδυναμία των μαθητών, ο Χριστός είπε, ο γενε άπιστος. Και όταν πάλι ο πατέρας τον παρεκάλεσε, ο Χριστός είπε, ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Αδελφοί μου, η απιστία μας είναι η αιτία που δεν γίνονται θαύματα. Πιστεύουμε σήμερα, πιστεύουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, στους παιδιάτρους, στους ψυχιάτρους, στους νευρολόγους, στους παιδαγωγούς, πιστεύουν στην άθεο παιδαγωγική, στην άθεο ψυχολογία, στην ανθρωπιστική αγωγή, πιστεύουν σε όλα αυτά. Δεν πιστεύουν όμως στον Χριστό. Εάν πιστεύεις ακράδαντα στον Χριστό, εάν πιστεύεις 100% στον Χριστό, τότε μην απογοητεύεσαι, τότε μην θρηνείς. Θα γίνει το θαύμα οπωσδήποτε. Θα γίνει το θαύμα. Ίσως εσύ να μην ζεις, να μην το δεις το θαύμα, να είσαι πλέον στην άλλη ζωή. Εάν πιστεύεις, θα γίνει το θαύμα και το παιδί σου θα σωθεί και θα επιστρέψεις στον Χριστό. Η απιστία είναι το πρώτο αίτιο που δεν γίνεται σήμερα θαύμα. Αλλά η απιστία αυτή συνοδεύεται και με ένα άλλο πράγμα. Συνοδεύεται και με τον εγωισμό μας, γι' αυτό δεν γίνεται θαύματα. Τον είδα τον πατέρα, ταπεινώθηκε, σύρθηκε στα πόδια του Χριστού, έπεσε κάτω στο χώμα, έκραξε, έκλαψε, ταπεινώθηκε και έτσι προσήλκησε τη χάρη του Θεού. Πώς θες να γίνει θαύμα? Έτσι όπως στέκεις υπερήφανος, που έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις παιδαγωγικές σου ικανότητες, που κατηγορείς τις άλλες οικογένειες ότι δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους και μόνο εσύ φροντίζεις. Λοιπόν, αδελφοί μου, ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών για να ταπεινώνονται οι γονείς. Και θα πω και ένα άλλο λόγο ακόμα. Ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών σου για να σε τιμωρήσει για κάποιο έγκλημα το οποίο έχεις κάνει. Για το έγκλημα που έκανες να περιορίσεις την τεκνογωνία και να φέρεις 2 και 3 παιδιά μόνο κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίσεις ιδιαίτερα. Να λοιπόν έρχεται ο Θεός το έγκλημά σου να το τιμωρήσει με το παραστράτημα των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα έξαλα που έρχεσαι τώρα και μου τα κατηγορείς είναι η τιμωρία για το έγκλημα που έχεις κάνει. Και αυτή η τιμωρία είναι για να σε ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού, να σε ξυπνήσει, εάν εννοείται μετανοήσεις και επιστρέψεις. Απιστία, εγωισμός, τα αίτια που δεν γίνονται θαύματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο αίτιο που δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Είναι το ότι δεν φέρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Φέρετε μη αυτόν προς με. Φέρτε τον κοντά μου. Και ο πατέρας τον σήκωσε με το χέρι από κάτω από το χώμα και τον έσυρε στα πόδια του Χριστού. Φέρετε μη αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και βλέπεις τους μοντέρνους γονείς και παίρνουν το παιδάκι Κυριακή το πρωί και το πάνε εκδρομή, το πάνε σε διασκέδαση, το πάνε σε ταξίδι, το πάνε στη βόλτα. Δεν το πάνε όμως κοντά στον Χριστό. Προχτές, ταξιδεύοντας σε ένα νησί, ήταν ένα παιδάκι, ένα αγόρι που δεν ήξερε αν είναι αγόρι, είχε τόσο μεγάλα μαλλιά. Πώς σε λένε παιδί μου, το ρώτησε, μου είπε το όνομά του. Με κοίταγε με απορία, λες και πρώτη φορά έβλεπε παπά στη ζωή του. Πώς σε λένε παιδί μου, μου είπε, και μου πας εκεί πέρα, πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι, δεν έχεις πάει ποτέ, ποτέ. Ούτε μία φορά δεν είχε πάει το παιδάκι. 10 χρονών, οι γονείς του δίπλα, έξαλλη σε αθλία κατάσταση. Μόλις το είδαν, το φοβέριξαν. Παιδί μου, τι είναι αύριο, του λέω. Ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας ξημέρων. Δεν ξέρω, μου λέει. Τρέχει ένα άλλο παιδάκι χαριτωμένο. Δεν ξέρεις?
Δεν πας σχολείο. Η δασκάλα δεν μας είπε ότι είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω, δεν μας είπαν στο σχολείο. Πήγαινε σε ένα ξενόγλωσσο σχολείο, σε ένα παπικού τύπου σχολείο και δεν του είπαν τίποτε του παιδιού. Και δεν είχε πάει ποτέ το παιδί στην εκκλησία. Φέρτε αυτά τα παιδιά. Φέρετε μια αυτονόδε, φωνάζει ο Χριστός. Και εσύ το παίρνεις το παιδί και το απομακρύνεις. Αλλά και οι ευσεβοί γονείς δεν πάνε πίσω. Μην νομίζετε ότι θέλουν και τα παιδιά τους να πάνε στον δρόμο του Θεού. Τα θέλουν υπό όρους. Όχι και πάρα πολύ. Όχι και πολύ στο κατοικητικό. Όχι και πολύ στην εκκλησία. Να μην το παρακάνει το παιδί. Να μην το παρακάνει και γίνει καλόγερος το παιδί. Και όμως ο Χριστός φωνάζει. Φέρετε μια αυτονόδε. Φέρτε το εδώ το παιδί. Πλησίασέτε το παιδί στο Χριστό. Στην εκκλησία. Στη συχνή θεία κοινωνία. Στη συχνή μυστηριακή ζωή. Στο εξομολογητήριο. Σε συχνή επαφή με τον Χριστό. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει τέλος. Και μια άλλη αιτία βασική που δεν γίνεται σήμερα το θαύμα. Η μια αιτία, η απιστία μας. Η άλλη αιτία, ο εγωισμός μας. Η τρίτη αιτία, τα κρατά μακριά τα παιδιά από τον Χριστό. Η τέταρτη αιτία, θέλουμε να γίνει θαύμα και τούτης δεν το ζητάμε με θερμή προσευχή το θαύμα. Τι είπε ο Χριστός όταν τον πλησίασαν οι μαθητές και του είπαν «Κύριε, διατίμη σου κιδυνήθημεν», απαντά ο Χριστός «Τούτο το γένος, το δαιμονικόν δηλαδή γένος, τούτο το γένος που και εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία». Πώς θέλει να γίνει το θαύμα όταν εσύ δεν ζεις την πνευματική ζωή, όταν την νηστεία την περιφρονείς, όταν στο σπίτι σε βλέπει τα παιδιά μεγάλη σαρακοστή χωρίς να έχεις τίποτε και Παρασκευές και Τετάρτες τρως σαν γουρούνι σαν ζώων. Πώς θέλεις το παιδί να νιώσει ότι είσαι χριστιανός? Νηστεία, αλλά προπαντός προσευχή. Χτύπησες πόρτες. Χτυπάνε πόρτες οι γονείς και τρέχουν πάνω στην αγωνία να συμβουλευτούν τον Α και τον Β. Τι να κάνω για το παιδί μου? Χτύπα τώρα την πόρτα του Θεού. Χτύπα προπαντός την πόρτα του Θεού και παρακάλα και ηκέτευε με θέρμη, με κλίση γονάτων, με δάκρυα στα μάτια και λέγε «Κύριε, λυπήσουμε. Κύριε, σπλαχνίστητη. Κύριε, σώσε με. Το παιδί μου, Κύριε, κλάψε και προσευχήσου και το θαύμα θα γίνει». Αδελφοί μου, τελείωσα. Θα ήθελα απόψε, φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να μείνουν μέσα στην ψυχή σας δύο πράγματα. Δύο αισθήματα. Το ένα, η αγωνία. Το άλλο, η πίστη. Αγωνία. Να φύγετε με αγωνία για τα παιδιά της συγχρόνου κοινωνίας. Για τα παιδιά, και ας μην είναι δικά σου παιδιά. Είναι δικά μας παιδιά, αδελφοί μου. Είναι της Ελλάδος μας παιδιά. Είναι της Εκκλησίας μας παιδιά. Είναι πρόβατα της μάντρας μας. Τα πήρε ο λύκος και τα έφαγε. Αγωνία, το πρώτο αίσθημα. Αγωνία για τα παιδιά που χάνονται. Αλλά το δεύτερο, πίστης. Πίστης. Πίστης ακράδαντη. Ότι είναι δυνατόν το θαύμα να γίνει και σήμερα. Και αυτή η δαιμονισμένη νεότης μπορεί να γίνει και πάλι ευλογημένη νεότης. Και τα άγρια νιάτα να γίνουν άγια νιάτα. Νιάτα του Χριστού ευλογημένα. Νέοι του Χριστού με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με αγωνιστικότητα που θα εργαστούν πλέον δια το κράτος του Θεού. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πείτε σταδιακά. Στις παρεμβάσεις του περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό. Με ανακοινώσεις του, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στα 71 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στη δροσοπική Αφιδνών. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπήρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πλήγματα εναντίον στόχων στο Νότιο Λίβανο πραγματοποιεί ο Ισραηλινός στρατός σε αντίπεινα για την εκτόξευση ντρόουνς κατά Ισραηλινών στρατιωτών. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, σε άλλη μία εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, έχοντας επιλέξει σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι σίγουρα επίκαιρο και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια στο άμεσο μέλλον, όχι μόνο μακροπρόθεσμα. Θα αναφερθούμε στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στην οντολογία της τεχνολογίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε όσο μπορούμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και κατά το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου πραγματικά ανεξάντλητου ζητήματος, το οποίο επηρεάζει, τεχνολογία δηλαδή, επηρεάζει κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Ευθύμιο Νικολαίδη, ομότιμο Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Νικολαίδη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον, αδιαμφισβήτητα θα λέγαμε μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως και περισσότερο πια και από την πλευρά της φιλοσοφίας, δηλαδή πώς η φιλοσοφία με την τεχνολογία ή μάλλον η φιλοσοφία της τεχνολογίας μπορεί να μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει ένα θέμα σήμερα από το οποίο δεν συζητείται ιδιαίτερα, που είναι η ίδια η οντολογία της τεχνολογίας. Τι θέλω να πω, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τη χρήση της τεχνολογίας, για την καλή ή κακή χρήση της τεχνολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για ηθικά θέματα που αφορούν την τεχνολογία. Και μάλιστα όχι μόνο συζητήσεις αλλά έχουν συσταθεί και επιτροπές σε πολλά επίπεδα. Σε εθνικό επίπεδο, σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ΟΗΕ κτλ. Για ακριβώς για να συζητηθούν και να μπουν κάποιοι ηθικοί κανόνες στην τεχνολογία. Η συζήτηση για την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας, δηλαδή τι σημαίνει τεχνολογία, σε τι βασίζεται και πού πάει, αυτή η συζήτηση έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θεραπεύεται ίσως από κάποιους φιλοσόφους των επιστημών και υπάρχει και μια βέβαια σήμερα συνομιλία και με την Εκκλησία για αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα, δεν θα έλεγα δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, είναι μόνο τα ηθικά θέματα, δεν είναι η ίδια η φύση της τεχνολογίας. Σε αυτή την συνομιλία, σε εμάς θα μας απασχολήσει η φύση της τεχνολογίας και όχι τα ηθικά θέματα μόνο τα οποία θέτει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Νικολαίδη, για ποιους λόγους ενδεχομένως έχει πάει πίσω αυτή η συζήτηση κατά τη γνώμη σας, του τι σημαίνει δηλαδή τεχνολογία, η οντολογία της τεχνολογίας.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι δύσκολο σαν θέμα, είναι δυσνόητο ενδεχομένως, δεν υπάρχουν ίσως και απαραίτητες, δεν ξέρω, η απαραίτητη γνώση κατά τη γνώμη σας.
1: Δεν νομίζω να είναι σχέση, να έχει σχέση με την απαραίτητη γνώση η φιλοσοφία πάνω στο θέμα. Νομίζω ότι επειδή η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, μας απασχολούν κάθε φορά τα θέματα που η καινούρια τεχνολογία θέτει. Οπότε δεν παίρνουμε το χρόνο λίγο να σταματήσουμε και να κοιτάξουμε προς τα πίσω από την αρχή της τεχνολογίας για να δούμε και να σκεφτούμε τι σημαίνει τεχνολογία η ίδια. Γιατί επαναλαμβάνω, οι συζητήσεις γίνονται στα φλέγοντα θέματα κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, δεν είναι πάρα πολύ καιρός και μάλιστα αυτή η συζήτηση συνεχίζει και είναι και πάρα πολύ σημαντική για θέματα που αφορούν την βιοτεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Την επέμβαση της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο. Τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει βγει το ChatGPT και διάφορα άλλα εργαλεία, τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, οι εκτελήξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μας απασχολούν κάθε φορά τα επιμέρους θέματα και δεν παίρνουμε το χρόνο να σταματήσουμε λίγο και να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Νομίζω αυτό είναι, και δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, δεν είναι θέμα ακριβώς γνώση, είναι θέμα να σκεφτούμε και να πάμε λίγο από την αρχή της τεχνολογίας να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα, που δεν είναι πράγμα τέλος πάντων, και ποια θέματα μας θέτει συνολικά.
0: Ναι. Να πάμε λοιπόν λίγο πίσω ή περισσότερο πίσω στο χρόνο, κύριε Νικολαίδη, για να δούμε από πότε μπορούμε να μιλάμε για τεχνολογία και ίσως και αυτό θα πρέπει να το θίξουμε. Τι προηγήθηκε της τεχνολογίας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ενδεχομένως τεχνολογία?
1: Ναι, καλό είναι να ορίσουμε τι ονομάζουμε,
0: ναι,
1: τεχνολογία.
0: Τι είναι τεχνολογία, ναι.
1: Ναι, καλό είναι να το ορίσουμε, γιατί αν δεν το ορίσουμε δεν θα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο ορισμός που δίνει η φιλοσοφία της τεχνολογίας στην τεχνολογία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία έχει την αφετηρία της τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιστημονικής επανάστασης. Τώρα, γιατί έχει την αφετηρία της εκεί, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να την συγκρίνουμε με τι υπήρχε παλιά. Γιατί υπάρχει μια αλλαγή στις, ναι, τεχνικές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τα προϊστορικά, τα πανάρχια χρόνια χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, διάφορα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά από την προϊστορική εποχή και τα εργαλεία και οι τεχνικές του μέχρι τον 19ο αιώνα δεν αφορούν αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία. Και γι' αυτό θα κάνω και αυτή την σύγκριση για να το καταλάβουν οι ακροατές. Πριν τον 19ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε και πρέπει να μιλάμε για τεχνικές. Ποια είναι η διαφορά των τεχνικών με την τεχνολογία? Είναι ότι οι τεχνικές μπορούν να έχουν μία, μάλλον οι τεχνίτες, αυτοί που χρησιμοποιούν τις τεχνικές, έχουν μία εποπτεία πάνω σε αυτό που φτιάχνουν.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο, ναι, αυτό.
1: Δίνω πάντα ένα παράδειγμα το οποίο θα το ξαναδώσω και τώρα, γιατί πρόκειται για ένα πολύπλοκο μηχάνημα το οποίο έχει φτιάξει η ελληνική αρχαιότητα και το θαυμάζουμε όλοι. Και φαντάζομαι και οι ακροατές το γνωρίζουν, το έχουν ακούσει, τον περίφημο μηχανισμό των αντικειδήρων. Είναι ένας μηχανισμός που είχε φτιαχθεί μάλλον τον 2ο αιώνα π.Χ. με πάρα πολλά γρανάζια, ο οποίος έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας υπολογιστής με γρανάζια, ένας μηχανικός υπολογιστής που υπολογίζει τις κινήσεις των πλανητών, υπολογίζει τις εκλήψεις, υπολογίζει το ημερολόγιο κτλ. Αυτό είναι ένα τεχνούργημα. Δηλαδή, ο τεχνίτης, οι πολλοί τεχνίτες που το φτιάξαν σε συνεργασία με αυτόν που το σχεδίασε, είχαν πλήρη εποπτεία του τι φτιάχνανε. Οι ίδιοι φτιάξανε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα πολύπλοκο πράγμα. Αλλά ξέραν τι φτιάχνανε. Ξέρανε πώς λειτουργεί. Γιατί οι ίδιοι το φτιάξανε. Συμφωνεί? Αυτό είναι το θέμα της εποπτείας. Ο τεχνίτης έχει εποπτεία αυτού που φτιάχνει, γιατί γνωρίζει τι φτιάχνει. Και γνωρίζει και με ποια τεχνική θα το φτιάξει και γνωρίζει και το αποτέλεσμα. Και γνωρίζει και όλα τα στάδια της κατασκευής. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα αλλάξει εντελώς με την τεχνολογία και γι' αυτό θα μιλήσουμε για τεχνολογία από το 19ο αιώνα και μετά. Όταν αρχίζουμε και φτιάχνουμε τεχνολογικά αντικείμενα, που αργότερα θα είναι μόνο αντικείμενα, γιατί θα είναι προϊόντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αντικείμενο. Δεν είναι αντικείμενο, είναι ένα άλλο προϊόν. Όταν αρχίζουμε όμως τον 19ο και αιώνα και φτιάχνουμε τεχνολογικά αντικείμενα, αυτά τα τεχνολογικά αντικείμενα έχουν τόσο πολύπλοκο σχεδιασμό και χρειάζονται τόσα στάδια για την κατασκευή τους, που ο παραγωγός, αυτός που τα κατασκευάζει, δεν έχει την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζει. Δηλαδή δεν ξέρει πώς αυτό το αντικείμενο είναι φτιαγμένο. Γιατί ο καθένας κατασκευάζει ένα κομματάκι αυτού του αντικειμένου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν η εποπτεία. Αυτό είναι η διαφορά. Πρώτο. Και θα δώσω και εδώ το δεύτερο παράδειγμα της αλυσίδας παραγωγής, η οποία την συνέλαβε ένας γνωστός επιχειρηματίας Αμερικάνος, ο κύριος Φόρντ, όπου προχωράει το αντικείμενο προς κατασκευή και σε κάθε στάδιο υπάρχει ένας εργάτης ο οποίος κάνει μία και συγκεκριμένη κίνηση, χωρίς να ξέρει τι γίνεται πριν από αυτόν και χωρίς να ξέρει τι γίνεται μετά από αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος εργάτης με την τεχνολογία γίνεται ο ίδιος μηχανή, γιατί κάνει μία μηχανική κίνηση. Δεν έχει λοιπόν καμία εποπτεία αυτού που κατασκευάζει. Αυτό είναι το ένα. Αποκόπτονται λοιπόν οι παραγωγοί από την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζουν. Δεν ξέρουν τι φτιάχνουν με αυτό εννοώ. Ναι. Ο καθένας δεν ξέρει τι φτιάχνει, γιατί κάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι και ο ίδιος ο χρήστης αυτού του τεχνολογικού αντικειμένου δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Ένας χρήστης ενός τεχνουργήματος του 19ου αιώνα, ένα άρωτρο ή μια άμαξα, ξέρει πώς λειτουργεί, βλέπει, και αν δεν ξέρει να το επισκευάζει, καταλαβαίνει πώς λειτουργεί αυτό που χρησιμοποιεί. Αυτός που θα χρησιμοποιήσει όμως ένα τεχνολογικό αντικείμενο δεν ξέρει τι έχει μέσα καν. Για να μην πάμε και στους υπολογιστές, που είναι πραγματικά ένα μαύρο κουτί, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά ήδη από την εποχή, από το τέλος του 19ου αιώνα και από την κατασκευή αρκετά πολύπλοκων μηχανών, ο χρήστης βλέπει το εξωτερικό μόνο της μηχανής, δεν ξέρει το εσωτερικό του. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς αυτό λειτουργεί, μόνο να το χειρίζεται. Και σιγά σιγά, ακόμα και οι μηχανικοί οι οποίοι επισκευάζουν τα τεχνολογικά προϊόντα, αυτό στις μέρες μας το καταλαβαίνουν. Και αυτοί χάνουν την εποπτεία. Πόσες φορές πάμε σε έναν τεχνικό με ένα χαλασμένο τεχνολογικό αντικείμενο και μας λέει, ξέρετε, πάρτε ένα άλλο, είναι πιο απλό.
0: Και θα σας κοστίσει και λιγότερο μάλλον, έτσι.
1: Και βέβαια.
0: Από το να αγοράσει κανείς ένα καινούριο παρά να το επισκευάσει.
1: Και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η πλήρης αποξένωση ακόμα και των τεχνικών, σιγά σιγά, των τεχνίτων πάνω στο αντικείμενο. Το αντικείμενο γίνεται λοιπόν ένα μαύρο κουτί, το οποίο ξεκινάει από άγνωστους παραγωγούς, φτάνει στο χρήστη και κανείς δεν έχει την εποπτεία. Mm-hmm. Για να μην μιλήσω για την νοημοσύνη, που δεν ξέρει κανείς καν που βρίσκεται, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα αντικείμενο, είναι ένα άλλο προϊόν, το οποίο τρέχει τους έργους σαν τον κόσμο. Ποιος έχει την εποπτεία, δεν ξέρουμε κιόλας.
0: Αυτές είναι πολύ βασικές οι διαφορές που ήδη τονίσατε, κύριε Νικολαίδη, σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι τον 19ο αιώνα και το τι συμβαίνει πια μετά το 19ο αιώνα και στην εποχή μας βεβαίως πολύ περισσότερο. Ήθελα να σας ρωτήσω, μέχρι τον 19ο αιώνα υπάρχει μια, θα λέγαμε, άμεση σχέση και συμμετοχή των τεχνητών, αυτών που είχαν την εποπτεία και έφτιαχναν, έτσι, τα εργαλεία, ας πούμε,
1: τα
0: τεχνουργήματα εκείνης της εποχής. Και αυτό τι σημαίνει, αυτή η άμεση σχέση, το ότι γνώριζαν, δηλαδή το ότι συμμετείχαν και ήξεραν τι έφτιαχναν, όπως είπατε και εσείς, και πώς λειτουργεί αυτό που φτιάχνουν, πώς, τι αποτελέσματα έχει.
1: Ναι, βεβαίως είχαν μία άμεση σχέση και μία εποπτεία. Και αυτό λειτουργεί ως, υπάρχει μια ειδική σχέση του τεχνίτη, του παραγωγού με το αντικείμενο. Mm. Γιατί είναι αυτό που ο ίδιος παράγει. Είναι το παιδί του κατά κάποιο τρόπο. Έχει μια άμεση σχέση και συναστηματική κιόλας με το αντικείμενο που παράγει. Αυτό θα χαθεί εντελώς με την τεχνολογία. Γιατί δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος παράγει κάτι. Είναι κάποιοι πάρα πολλοί και αργότερα είναι μηχανές οι οποίες παράγουν κάτι. Άρα η σχέση με το αντικείμενο αλλάζει. Έχει επισημανθεί από τη φιλοσοφία των επιστημών ότι για τα τεχνολογικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο, ρήματα στην ενεργητική μορφή. Θα δώσω ένα παράδειγμα που δίνω συχνά και είναι πολύ κοινό, είναι ότι το αυτοκίνητο τρέχει. Γίνεται λοιπόν το αντικείμενο, γίνεται υποκείμενο. Γιατί το αυτοκίνητο δεν τρέχει μόνο του, το οδηγάει κάποιος. Μιλάω μέχρι τώρα, γιατί σε κάποια χρόνια θα μπορεί να το οδηγάει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό το ενεργητικό ρήμα, το οποίο χρησιμοποιείται από την αρχή της κατασκευής των αυτοκινήτων, μετατρέπει το τεχνολογικό αντικείμενο σε υποκείμενο και όχι σε αντικείμενο. Άρα του δίνει μεγαλύτερη υπόσταση από ότι θα μπορούσε αν ήταν ένα απλό αντικείμενο. Ανεξαρτοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Του δίνουμε κάποιες ιδιότητες που έχει μόνο η ζωή, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο άνθρωπος, τα ζώα κτλ. Άρα και αυτό είναι μια αλλαγή στάσης που έχουμε απέναντι στα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα όλο και πιο πολύ από την γένεση της τεχνολογίας καθορίζουν και τη στάση των ανθρώπων. Καθορίζουν και την εξέλιξή τους. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεπίδραση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, ότι καθοριζόμαστε από τα αντικείμενα που παράγουμε. Η στάση μας καθορίζεται, καταλάβατε. Η στάση μας, και όχι μόνο των ανθρώπων ως μονάδων, αλλά και των ανθρώπων ως κοινωνία. Η στάση των κυβερνήσεων, έτσι, η στάση των αυτών που έχουν τον έλεγχο στην κοινωνία. Να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σημερινό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για τον έλεγχο της ανθρωπότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα ένα κράτος το οποίο μένει πίσω στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης ξέρει ότι αυτοί που θα το ξεπεράσουν γεωπολιτικά θα είναι πολλά βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, επειδή έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Κίνα, την Αμερική και πιθανόν και την Αγγλία και τη Γερμανία, αποφάσισε να δώσει ένα τεράστιο κονδύλιο, να διαθέσει μάλλον τεράστια κονδύλια για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν τρομερά κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας έχει απίθανα προβλήματα και χρειάζεται άμεση στήριξη. Κι όμως για λόγους γεωπολιτικούς που τους καθορίζει η τεχνολογία τώρα, όμως συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη, η γαλλική κυβέρνηση αντί να δώσει τα λεφτά σε ανάγκες, πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, τα δίνει στην τεχνητή νοημοσύνη για γεωπολιτικούς λόγους. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα παράδειγμα πώς πλέον η τεχνολογία καθορίζει τις κινήσεις μας. Και όχι μόνο οι άνθρωποι καθορίζουν την τεχνολογία, αλλά υπάρχει μια αλληλεπίδραση και από την άλλη μεριά.
0: Μάλιστα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Νικολαίδη, για την οντολογία της τεχνολογίας και πόσο πολύ επηρεάζεται η ζωή μας από την τεχνολογία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η οντολογία της τεχνολογίας και είναι κοντά μας ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Νικολαίδη, να συνεχίσουμε εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Μας δώσατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προηγουμένως που έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την εποχή μας. Με μια φράση πολύ απλή που όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη σκεφτούμε και να φτάσουμε έτσι στη σκέψη που σε αυτό που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Το αυτοκίνητο τρέχει και μας είπατε ότι πλέον το αυτοκίνητο γίνεται υποκείμενο, δηλαδή το τεχνολογικό αντικείμενο, το αντικείμενο της τεχνολογίας γίνεται υποκείμενο, είναι σαν να ανεξαρτητοποιείται και σαν να παίρνει έτσι κάποια χαρακτηριστικά έμβιων οργανισμών, θα λέγαμε. Αυτό βέβαια επηρεάζει και την στάση τη δική μας, όλων των ανθρώπων, απέναντι στα αντικείμενα, που, τα τεχνολογικά που παράγουμε, έτσι. Και μας δώσατε και ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη επίσης και πόσο επηρεάζει ακόμη και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το γεγονός ότι τα τεχνολογικά αντικείμενα, τα αντικείμενα της τεχνολογίας αποκτούν ίσως και εντός εισαγωγικών υπόσταση, αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό τι διαστάσεις έχει για τη ζωή μας πια?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει τις ρίζες του στη σχέση μας, στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, να κάνω πάλι μια, αν μου επιτρέπετε, πάλι μια ιστορική αναδρομή. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση από την αρχαιότητα έως τον χριστιανισμό ήταν μια σχέση σεβασμού και φόβου για τη φύση. Σεβασμού ήταν διότι οι περισσότερες θεοίτσες της αρχαιότητας είχαν σχέση με την φύση, τα φυσικά φαινόμενα, ο θεός της θάλασσας κτλ. Και φόβος για τα φυσικά φαινόμενα. Ο χριστιανισμός έρχεται να ενδυναμώσει πολύ τη σχέση του σεβασμού προς τη φύση για τον απλούστατο λόγο ότι την φύση την έχει δημιουργήσει ο Θεός. Άρα οφείλουμε να σεβόμαστε και να θαυμάζουμε το δημιουργημά του. Και αυτή είναι και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι προτρέπουν τους ανθρώπους να θαυμάζουν την δημιουργία, τον κόσμο γύρω τους, τη φύση, και να ζουν αρμονικά μαζί τους. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση σεβασμού. Αυτή η σχέση θα έρθει να αλλάξει πάρα πολύ με την επιστημονική επανάσταση, δηλαδή όταν λέμε επιστημονική επανάσταση εννοούμε τη νέα επιστήμη που εμφανίζεται στην Ευρώπη τον 16ο και 17ο αιώνα, η οποία θα φέρει την σύγχρονη επιστήμη, διότι η επιστημονική επανάσταση, ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι μαθηματικοποιεί τη φύση. Την κάνει ένα μαθηματικό αντικείμενο. Και επίσης ένα αντικείμενο το οποίο είναι μετρήσιμο και κάθε οποιοδήποτε μέρος της φύσης έχει σχέση με μια ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας κάνει τη στάση του ανθρώπου προς τη φύση εργαλειακή. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον τη βλέπει σαν μια μηχανή, ένα μηχανιστικό αντικείμενο, μια μηχανή την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί. Σταματάει λοιπόν, διαρριγνύεται αυτή η σχέση σεβασμού. Πώς θα την εκμεταλλευτεί με την τεχνολογία? Είτε από την εμφάνιση της τεχνολογίας με τη σημερινή έννοια έχουμε και κάποιους όρους οι οποίοι δείχνουν αυτή την αλλαγή. Λέμε από το 19ο αιώνα και μετά, μιλάμε για την κατάκτηση της φύσης. Ναι. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των πυθμένων των ωκεανών. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των εθέρων και αργότερα για την κατάκτηση του διαστήματος μέσω της τεχνολογίας πάντα. Άρα η τεχνολογία μας βοηθά να κατακτήσουμε τη φύση και ο όρος κατάκτησης, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν συνάδει πάρα πολύ με τον όρο σεβασμός. Έτσι,
0: έχει ένα αρνητικό πρόσημο, νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα πρόσημο αρνητικό, του κατακτητή προς τον κατακτημένο. Δηλαδή ο κατακτητής γενικά δεν σέβεται τον κατακτημένο, θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον κατακτημένο. Άρα η σχέση σεβασμού που βάζει κυρίως ο χριστιανισμός, αλλά και πριν το χριστιανισμό υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή θα έρθει να αλλάξει εντελώς πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας, και αυτή η αλλαγή της τάσης θα οδηγήσει και τους ανθρώπους σε αυτό που λέμε σήμερα τεχνολογία, γιατί χρειάζεται η τεχνολογία για αυτή την κατάκτηση. Άρα και αυτό είναι ένα από τα οντολογικά στοιχεία της τεχνολογίας, ότι είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου για να κατακτήσει, και όταν βλέπουμε κατακτήσει σήμερα τι σημαίνει, σήμερα εννοούμε και καταστρέψει έτσι, τη φύση. Ναι. Δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα είναι η καταστροφή της φύσης, και για το οποίο και πρωτοπόρος ήταν ο Παναγιώτατος σε αυτό το θέμα, έχει μιλήσει, έχει γράψει, και όχι μόνο, και η Εκκλησία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς ήδη από νωρίς με την επιστημονική επανάσταση, πλέον τη μαθηματικοποίηση της φύσης, ότι η φύση αποτελεί πλέον για τον άνθρωπο μια μηχανή την οποία ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος, προφανώς με την τεχνολογία. Υπάρχει εδώ ίσως και μια άποψη, ενδεχομένως μια ρητορική εκείνης εποχής και ίσως αρκετά αργότερα, το 19ο αιώνα, κάποιους αιώνες θέλω να πω αργότερα, λίγους μεν, ότι η τεχνολογία είναι αυτή που θα φέρει ουσιαστικά την ευημερία και την ευτυχία στην ανθρωπότητα με την ανάπτυξή της.
1: Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα. Είναι αυτό που λέμε στην ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών, ο θετικισμός. Και όχι μόνο των επιστημών, και στη φιλοσοφία γενικότερα. Ο 19ος αιώνας πιστεύει, και λέω το 19ος αιώνας γιατί μιλάω για όλη τη δυτική κοινωνία του 19ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Δύση. Η παγκοσμιοποίηση αυτού του φαινομένου θα έρθει από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως τον 20ο, και βέβαια σήμερα οπωσδήποτε. Ο δυτικός κόσμος πιστεύει πλέον το 19ου αιώνα ότι υπάρχει επίγειος παράδεισος. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα φτάσει στην ευτυχία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αναπτυσσόμενη θα του λύσει όλα τα προβλήματα. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτός ο λόγος, ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα διαπερνά όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένας λόγος των άθεων μόνο και οι πιστοί δεν τον εστερνίζονται. Όλοι οι πιστοί και άθεοι το 19ου αιώνα, όλοι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι μόνο θετική και όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία τόσο ο άνθρωπος θα ζει ακόμα πιο ευτυχισμένος. Και τα κινήματα του 19ου αιώνα γύρω αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα. Ο ήρωας, αν θέλετε, και θα το δείτε και από τα μυστορήματα, ο ήρωας του 19ου αιώνα είναι ο μηχανικός. Δεν είναι ο πολιτικός ή ο φιλόσοφος, είναι ο μηχανικός. Ο μηχανικός είναι ο ήρωας του 19ου. Αν θυμηθούμε μόνο τα παιδικά μας ίσως αναγνώσματα του Ιουλίου Βέρν, όπου ο μηχανικός κάνει θαύματα. Τον βάζουμε σε ένα έρημο νησί και το κάνει και φτιάχνει σχεδόν σιδηρόδρομο. Αυτή η θετικιστική νοοτροπία προωθεί την άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο καλή και συνεχώς αναπτυσσόμενη θα βοηθήσει τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια τον 20ο αιώνα αρκετά θα καταρριφθεί, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο 20ος αιώνας έχει φέρει μεγάλες καταστροφές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν είναι ο πρώτος πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, ατομικές βόμβες. Εκεί πλέον αυτή η άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο αγαθή θα καταρριφθεί. Το θέμα είναι όμως ότι θα καταρριφθεί μεν, αλλά θα υπάρξει μια ουτοπία, θα έλεγα, ότι αν μπουν κανόνες στην τεχνολογία θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Εγώ θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω λίγο χρόνο, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως έχουμε χρόνο αρκετό ακόμη, σας ακούμε.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα της ατομικής βόμβας. Υπήρχε μια κούρσα για την ατομική βόμβα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί είχαν την γνώση, ο περίφημος φυσικός Max Planck με την ομάδα του, στην ναζιστική Γερμανία ζούσε τότε. Είχαν την τεχνική γνώση, ξέρανε, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα, τους έλειπε η πρώτη ύλη. Τους έλειπε η πρώτη ύλη για να μπορούσαν να την εμπλουτίσουν για να γίνει αυτή η βόμβα. Και λόγω των στρατηγικών που είχαν αναπτύξει οι σύμμαχοι, οι Γερμανοί δεν είχαν την πρόσβαση στην πρώτη ύλη για την ατομική βόμβα και δεν καταφέρανε να την κατασκευάσουν πρώτοι. Αυτό όμως πρόκειται, αν θέλετε, για μια τύχη της ανθρωπότητας. Αν είχε η ναζιστική Γερμανία καταφέρει πρώτη να κατασκευάσει την ατομική βόμβα, δεν θα είχε χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και σήμερα δεν νομίζω να μπορούσαμε να μιλάμε έτσι στο τηλέφωνο ελεύθερα για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Άρα, για μένα τουλάχιστον, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι μάλλον ουτοπία να λέμε ότι μπορούμε να βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία και να τους στηρίσουμε όλοι για το καλό της ανθρωπότητας. Κάποιοι είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στηρίσουν. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αιχμή του δώρα της τεχνολογίας πάντα χρησιμοποιείται για πολεμικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει τεχνολογία που να μην έχει
0: από την αρχαιότητα και πριν από την αρχαιότητα, μάλλον. Ναι. Έτσι, κύριε Νικολάηδη, νομίζω συνέβαινε αυτό.
1: Βεβαίως. Ας μιλήσουμε και για πριν την τεχνολογία, για των τεχνικών. Ναι. Αυτοί που είχαν το σίδερο δεν νικήσαν αυτούς που δεν είχαν σίδερα ξύφη και σπαθιά. Ναι. Γιατί είχαν καλύτερη τεχνική. Και αργότερα αυτοί που έχουν καλύτερη τεχνολογία νικάνε τους πολέμους. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και στο δεύτερο παγκόσμιο το τέλος αυτό έγινε. Δηλαδή οι σύμμαχοι είχαν αναπτύξει ανώτερη τεχνολογία από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει, μπορεί να θέσει κανείς ή ετίθετο ζήτημα ουδετερότητας τεχνολογίας, επειδή αναφερόμαστε σε αυτή τη θετικιστική νοοτροπία, όπως είπατε, ότι είναι μόνο θετική και μόνο καλή και αγαθή η τεχνολογία. Και μόνο μέσω της ανάπτυξής της ο άνθρωπος θα μπορέσει να ευημερήσει και να ευτυχήσει. Τίθεται ζήτημα ουδετερότητάς της.
1: Νομίζω ότι έχει καταρριφθεί το ζήτημα της ουδετερότητας της τεχνολογίας, το οποίο ήταν ο κυρίαρχος λόγος των 19ου αιώνα και τον περισσότερο 20ου αιώνα, θέλετε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταρριφθεί, αν και ακόμα αρκετοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, και με τον πρόσφατο λόγο που μόλις σας ανέπτυξα, ότι αν βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία, θα μπορέσει να θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο προς όφελός μας. Αυτό εγώ αμφισβητώ. Δηλαδή, όσοι είναι δύσκολο, για μένα είναι ουτοπία. Ναι. Γιατί μπορεί κάποια μικρή ομάδα ανθρώπων να βάλει κανόνες στην τεχνολογία, κάποια κράτη να βάλουν κανόνες στην τεχνολογία. Όμως οπωσδήποτε θα υπάρχουν και άλλοι, και άλλα κράτη και άλλες ομάδες ανθρώπων που δεν θα ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προς ίδιον όφελος.
0: Ναι.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό που λέμε, ότι να μπουν κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Μα τα κράτη τα οποία είναι μπροστά σε αυτήν την τεχνολογία δεν θα προσπαθήσουν να την εκμεταλλευτούν για γεωπολιτικούς σκοπούς. Τι θα πούμε στην Αμερική, ότι μην κυριαρχήσεις, επειδή δεν είναι σωστό να κυριαρχείς πάνω στους άλλους. Στην Κίνα ενδεχομένως αργότερα και σε άλλες χώρες, δεν μιλάω τώρα, δεν θέλω να πω για μια συγκεκριμένη χώρα. Και
0: ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Νικολαίδη, μήπως παίζει ρόλο και το γεγονός και τι ρόλο μπορεί να παίζει ότι η τεχνολογία αναπτύχθηκε κυρίως έτσι και αναπτύσσεται μέσα, στον καπιταλισμό, σε αυτό το σύστημα του καπιταλισμού.
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία οπωσδήποτε είναι παιδί, θα έλεγα έτσι απλά, της δυτικής κοινωνίας. Mm-hmm. Από το μετασχηματισμό της αρχαίας επιστήμης το 16ο-17ο αιώνα που ονομάζουμε επιστημονική επανάσταση, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν, η νέα ευρωπαϊκή επιστήμη, στη μαθηματικοποίηση της φύσης, στον καπιταλισμό ο οποίος αναπτύχθηκε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, στην μηχανοποίηση και τα λοιπά του 19ου αιώνα. Αυτό είναι αλήθεια, mm-hmm. ότι είναι παιδί της δυτικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο, νομίζω, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστορικά του καπιταλισμού, αλλά δεν την έχει υποστηρίξει μόνο ο καπιταλισμός. Mm-hmm. Ο Κάρολος Μάρξ δεν ήταν, είναι γνωστό ότι ήταν πολέμιος του καπιταλισμού και οραμαζόταν ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Μα στην τεχνολογία βαζόταν και αυτός. Όταν η τελεολογική του άποψη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας βασιζόταν στην τεχνολογία, στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έλεγε ο Μάρξ είναι ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί, γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αρκετά τη φύση, ενώ ο σοσιαλισμός θα την εκμεταλλευτεί καλύτερα με την τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο, μπορεί να είναι, να γεννιέται η τεχνολογία ιστορικά, mm-hmm. στο δυτικό κόσμο και την εποχή του καπιταλισμού, αλλά βλέπουμε και και σε καθεστώτα τα οποία είχαν άλλη οικονομική οργάνωση, και αυτά στην τεχνολογία βασίστηκαν. Την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Σοβιετική Ένωση, στην τεχνολογία βασιζόταν και αυτή, και ο αγώνας της με τη Δύση ήταν τεχνολογικός. Ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, ποιος θα έχει καλύτερα πυρηνικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της κατάρρευσης οφείλεται στο ότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τεχνολογία, την διαστημική και της Αμερικής.
0: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδίως της σύγχρονης, της ψηφιακής τεχνολογίας, ό,τι έχει να κάνει βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, κύριε Νικολαίδη, εδώ με την βοήθειά σας σήμερα, μήπως αλλάζει και τον τρόπο που μπορεί να βλέπουμε και να βάζουμε σε ένα πλαίσιο αυτό που μπορεί να λέγεται, αν θέλετε, παραγωγή, παραγωγικότητα, ό,τι έχει να κάνει με την έννοια ενδεχομένως και το πώς βλέπουμε την ταχύτητα πια στην εποχή μας, ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, και αν δεν γίνονται γρήγορα δυσανασχετούμε, ίσως περισσότερο από ποτέ. Όλα αυτά τα ζητήματα πώς αλήθεια τίθενται στην εποχή μας? Ίσως και η τεχνολογία μας είναι αυτό που λέει, μας επηρεάζει. Επηρεάζει πολύ περισσότερο εμάς από ότι εμείς θεωρούμε ότι ασκούμε έτσι κάποια δύναμη πάνω στην τεχνολογία, κάποιον έλεγχο.
1: Βεβαίως, αυτό που είπατε για την ταχύτητα είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή ότι σήμερα θέλουμε όλα να γίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Ακόμα και τη ανάγνωσή μας, ακόμα και οτιδήποτε προσλαμβάνουμε, οι γνώσεις μας πρέπει αμέσως να τις έχουμε με το δίκτυο, να μαθαίνουμε κάτι αμέσως. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια το ξεχνάμε την άλλη στιγμή και δεν το συνδέουμε με τα υπόλοιπα, γιατί και αυτό έχει και μια επιρροή στο πώς σκεφτόμαστε και στο πώς μαθαίνουμε, άμεση επιρροή. Mm-hmm. Οπωσδήποτε επηρεάζεται από την τεχνολογία. Η συνεχής εγρήγορση και η συνεχής απασχόληση των ανθρώπων με διάφορα πράγματα έχουν σχέση με την επιρροή που δέχονται από την τεχνολογία, γιατί δεχόμαστε πλέον πάρα πολλά ερεθίσματα. Mm-hmm. Και κυρίως οπτικά ερεθίσματα, οπτικοακουστικά θα έλεγα ερεθίσματα. Mm-hmm. Και αυτό έχει σχέση οπωσδήποτε με την τεχνολογία. Mm-hmm. Και εκεί ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μιλάμε για την οντολογία της τεχνολογίας, δηλαδή ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Είπαμε ορισμένα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο δεν έχουμε σταθεί πολύ, που είναι ότι η τεχνολογία τίνει από την αρχή να αναπαράγεται από μόνη της. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να ανεξαρτικοποιείται από τον άνθρωπο. Για να γίνω πιο σαφής, ήδη η αλυσίδα της παραγωγής, που έχουμε πολλές αλυσίδες παραγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα, μετατρέπουν τον άνθρωπο σε μια μηχανή. Είναι ένας εργάτης ο οποίος φύγει όλη τη μέρα να μπουλώνει. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος δούλος της τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μετατρεπόμενος σε μηχανή. Επειδή η τεχνολογία είναι συνυφασμένη και με την παραγωγή, δηλαδή η οικονομία μας και η νοοτροπία μας, αν θέλετε, γενικότερα, του καπιταλισμού, γιατί αυτό είναι το σύστημα μας σήμερα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και άλλο σύστημα να είχαμε, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Όταν ότι... το κέρδος νομίζω είναι το
1: αυτό.
0: Έτσι δεν είναι το... Ναι. Ο στόχος, ο βασικός στόχος πάντοτε και η επιδίωξη. Ναι.
1: Αυτό είναι, στον καπιταλισμό είναι το κέρδος. Άρα για να κερδίσεις περισσότερο πρέπει να παράγεις όλο ένα και περισσότερο με λιγότερο κόστος. Αυτό μηχανικοποιεί την παραγωγή. Έχουμε τον άνθρωπο που μετατρέπει στη μηχανή, αργότερα ο άνθρωπος αντικατασταθεί και από τη μηχανή. Σήμερα αν πάτε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής θα δείτε πάρα πολλά ρομπότ, δηλαδή μηχανές, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κατασκευάζουν. Αυτές οι μηχανές κατασκευάζουν αυτόματα. Αυτές οι μηχανές ελέγχονται σήμερα από λογισμικά. Όλο και περισσότερο δηλαδή, και όλο και περισσότερο αυτοματοποιεί την παραγωγή και ελέγχεται από λογισμικά και από την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σε το επόμενο στάδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή

0: πάει σε μια αυτονόμηση, δηλαδή έχοντας ένα λογισμικό τόσο πολύπλοκο όσο είναι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το λογισμικό μπορεί ήδη να το κάνει αυτό, να επινοήσει νέα προϊόντα, να τα σχεδιάσει, mm-hmm. να ελέγξει την παραγωγή και στο τέλος το ναι. μόνο που θα κάνει ο άνθρωπος είναι να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιεί. Άρα εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια οντολογική τάση αυτονόμησης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος βέβαια θέτει τους κανόνες, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον, όσο αυτονομείται η τεχνητή νοημοσύνη, όσο λιγότερο θα μπορεί και ο άνθρωπος να την ελέγχει και να θέτει συγκεκριμένους κανόνες που, όπως σας είπα, ούτως ή άλλως αυτοί θα παραβιαστούν από άλλους ανθρώπους.
1: Υπάρχει βέβαια και στην εποχή μας, νομίζω, και ήθελα να το θίξουμε αυτό, κύριε Νικολαίδη, με τη βοήθειά σας, και μία έτσι εξέλιξη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοεκπαιδεύεται και κάπως εξελίσσεται μόνη της, θέλω να πω. Γίνεται μέσω των αλγορίθμων και τα λοιπά, γίνεται ακόμα πιο, εντός εισαγωγικών, πιο έξυπνη, πιο ευφυής, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν.
0: Δεν πρέπει να μιλάμε. Ναι, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ορολογίας, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή ευφυΐα, ας πούμε. Ναι. Είναι ευφυΐα. Είναι. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος δίνεται σήμερα σε αυτό που είπατε μόλις, την αυτοεκπαίδευση, δηλαδή πώς μαθαίνει κανείς. Mm-hmm. Προσπαθούν οι ειδικοί των λογισμικών να αναλύσουν τους μηχανισμούς μάθησης ενός ανθρώπου και να τους μαθηματικοποιήσουν και να τους βάλουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να φτιάξουν μηχανές, γιατί περί μηχανών πρόκειται, ναι. Έχει σημασία αν δεν είναι με γρανάζια, δεν είναι με ένα άλλο προϊόν που τρέχει σε διάφορους σέρβες και τα λοιπά, να μπορέσει αυτό το σύστημα να μαθαίνει από μόνο του, να μην χρειάζεται δηλαδή να το προγραμματίσεις, να αυτοπρογραμματίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι, αυτό που σας είπα πριν, της οντολογικής αυτονόμησης της τεχνολογίας, δηλαδή ότι ένα από τα χαρακτηριστικά και της τεχνολογίας που από τη φύση της, αν θέλετε, έχει μια τάση mm-hmm. να αυτονομείται από τον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ποτέ βέβαια μέχρι που θα φτάσει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, δεν είναι.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση, και ιδιαίτερα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ραγδαία, είναι η αλήθεια ότι γνωρίζουμε σήμερα, σε λίγα χρόνια θα είναι πεπερασμένο, ξεπερασμένο, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ποιος φανταζόταν πριν 15 χρόνια ότι θα είχαμε σήμερα το ChatGPT, δεν το φανταζόμασταν αυτό. Mm-hmm. Κάποιοι το ξέρανε, αλλά γενικά η κοινωνία δεν το φανταζόταν. Μιλάμε τώρα για τον χρήστη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτή η αυτονόμηση σήμερα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί όλους τους σερβερς του κόσμου και όλη τη γνώση, ακόμα και τον κομπιούτερ μας, μπαίνει και στον κομπιούτερ τον δικό μας. Mm-hmm. Χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει, ηλεκτρική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να τραβήξουμε, αν κάποια στιγμή νομίζουμε ότι αυτό μας απειλεί, να τραβήξουμε τις μπρίζες και να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο γεωπολιτικός έλεγχος που έχει κάποια κυβέρνηση κάποιοι κύκλοι, που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για τις διαφημίσεις.
1: Βέβαια,
0: πώς μας έρχονται στοχευμένες διαφημίσεις, ανοίγουμε το κομπιούτερ μας και ξαφνικά βλέπουμε ένα προϊόν το οποίο σκεφτόμασταν το ότι θέλαμε να πάρουμε κάτι παρόμοιο και μας εμφανίζεται το κομπιούτερ. Μου φαίνεται ουτοπικό να πούμε ότι η πρόοδος εντός εισαγωγικών αυτή θα σταματήσει και θα αποφασίσουν όλοι να βγάλουν από τις μπρίζες τους σερβερς. Αυτό μου φαίνεται εντελώς ουτοπικό. Mm-hmm. Άρα οι εξελίξεις αυτές τρέχουν λίγο πάνω ή εκτός από την βούλησή μας. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάω για αυτονόμηση.
1: Ναι. Μας ξεπερνά δηλαδή.

0: πλέον η τεχνολογία. Αυτή η αυτονόμηση σημαίνει η ανεξαρτητοποίηση, όπως τονίσατε, ναι, επίσης. Άλλο, ναι, ένα ρήμα χρησιμοποιώ που τονίσατε, κύριε, ναι, Νικολαίδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας και, αν θέλετε, τη δική μας στάση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις ελέγξουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, εγώ δεν θα ήθελα να πάω σε μια καταστροφολογία, οπωσδήποτε. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Και αυτό το πρόβλημα προς το παρόν το αντιμετωπίζουμε με αυτό που λέγαμε παλιά, με ασπιρίνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σκεφτόμαστε τους κανόνες που πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένα πράγματα της τεχνικής νοημοσύνης, στην βιοτεχνολογία, όπως σας είπα πριν, που είναι τα βασικότερα. Κάποιοι κανόνες που δεν συζητούνται πλέον στα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά δεν σκεφτόμαστε, δεν έχουμε σταματήσει να σκεφτούμε το οντολογικό, αυτό που είπαμε και από την αρχή της συζήτησης, την φύση της τεχνολογίας, να συζητήσουμε σοβαρά, να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την ίδια τη φύση και την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας. Και αν αυτή η σοβαρή συζήτηση καταλήξει σε κάποια χαρακτηριστικά όπου θα συμφωνήσουμε όλοι, αυτά όλοι. Αποκλείεται να συμφωνήσουμε, έλεγε,
0: ναι.
1: Οπότε δεν γίνεται αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας βοηθήσει, θα μας δείξει τους πραγματικούς κινδύνους της τεχνολογίας και θα μας βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των εξελίξεων. Να μην μας ξεφύγουν οι εξελίξεις και μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν είναι. Άρα πιστεύω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω,
0: ναι,
1: να δούμε την ίδια τη φύση της τεχνολογίας και από τη φύση της που μπορεί να πάει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και αν μπορεί πράγματι να πάει εντελώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και από εκεί και πέρα να υπάρξουν, να υπάρξει μια γενικότερη φιλοσοφία η οποία θα, ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν φωνές οι οποίες εναντιώθηκαν πλήρως στις εξελίξεις της τεχνολογίας, και φωνές που καλούσαν τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω σε μια ζωή σε σχέση με την φύση κτλ. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα με την τρομερή αστιφιλία που υπάρχει. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί μια πόλη των 10 εκατομμύριων ανθρώπων να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την.
0: Και πολύ λιγότερου πληθυσμού επίσης, μπορώ να σας πω, μερικών, ναι, χιλιάδων.
1: Μερικών χιλιάδων. Αλλά εγώ μιλάω, ας πούμε, ναι, για τις αμέτρητες πλέον πόλεις των 10 εκατομμύριων. Ναι. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε μεταφορές, λογισμικά για τα προϊόντα κτλ. Είναι λίγο ουτοπικό να πούμε ότι θα γυρίσουμε όλη στη φύση. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι ουτοπικό να πούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην τεχνολογία και να αλλάξουμε γενικά όλη μας τάση ζωής. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Και ας γυρίσω τώρα πίσω στην αρχή του χριστιανισμού, στην προτροπή των πατέρων της Εκκλησίας, να σεβόμαστε τη φύση και να συμβιώνουμε αρμονικά μαζί της. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό με τις τεχνολογικές εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας. Να επιχειρήσουμε τουλάχιστον αυτό προσπαθήσαμε, επιχειρήσαμε να δώσουμε έτσι ένα συνολικό πλαίσιο του θέματος, που είναι νομίζω πολύ μεγάλο, η οντολογία της τεχνολογίας. και μέσα από πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας δώσατε, εκτός των άλλων βεβαίως, νομίζω ότι και οι ακροατές σήμερα είχαν την ευκαιρία, πήραν μια γεύση του θέματος και θα μπορέσουν πάνω σε όλα όσα είπαμε, έχω την εντύπωση, και αυτοί να σκεφτούν, να πάρουν το χρόνο τους, να κάνουν και αυτοί και όλοι μας ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε και να, το τι σημαίνει η τεχνολογία και πώς επηρεάζει, νομίζω, και τα χαρακτηριστικά, τα βασικά της οντολογίας της τεχνολογίας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νικολαίδη, για αυτή τη συνομιλία που, είχαμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και όπως σας είπα, το θέμα είναι να σκεφτούμε. Δεν έχουμε καμία έτοιμη λύση για αυτά τα θέματα.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Επίσης, σας χαιρετώ.
0: Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Νικολαίδη, ομότιμο διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο εδώ την εκπομπή και την αναφορά μας στην οντολογία της τεχνολογίας, αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος αποπνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την οντολογία της τεχνολογίας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Γεια. Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και μιλάμε για την οντολογία της τεχνολογίας. Οντολογία και τεχνολογία συνδέονται αυτά τα δύο και πώς? Δηλαδή έχει η τεχνολογία, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, οντολογία?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι η οντολογία της τεχνολογίας έχει να κάνει, έτσι να το πούμε εισαγωγικά, έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι γύρω μας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης, που περίπου κανείς και καμία μας δεν είναι σίγουρος για το τι είναι. Δηλαδή η έννοια της οντολογίας, δηλαδή τι είναι κάτι, τι είναι αυτό που, για το οποίο μιλάμε, ειδικά στην περίπτωση της τεχνολογίας και μάλιστα της τρέχουσας τεχνολογίας, έχει πολύ μεγάλο νόημα. Επειδή ακριβώς υπάρχει όλος τόσο προβληματισμός για το τι είναι η τεχνολογία. Να πω και μια ακόμη έτσι παρατήρηση, τρέφτουμε εισαγωγικά. Όταν αναφερόμαστε σε εποχές, δηλαδή ας πάρουμε το παράδειγμα τώρα της αρχαιότητας, του Βυζαντίου, εκεί δεν απασχολούσε το τι είναι η τεχνολογία. Δηλαδή το ζήτημα της οντολογίας της τεχνολογίας δεν ήταν όπως εμάς. Γιατί όταν είχες ένα αμόνι, ένα σφυρί, ένα πριόνι, ένα εργαλείο δηλαδή, όχι όπως σήμερα μηχανές, τα έβλεπες όλα. Δεν υπήρχε κάτι κρυμμένο σε αυτό. Ενώ σε εμάς δεν ξέρουμε τι κρύβεται κάτω από τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στον υπολογιστή μας πίσω από την οθόνη. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν μιλάμε, γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε τεχνολογία και ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Τι είναι λοιπόν, η οντολογία έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία, έτσι, η οντολογία της τεχνολογίας. Μπορούμε να ορίσουμε τώρα από την άλλη πλευρά τι είναι τεχνολογία, δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία στην εποχή μας, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εξελιγμένες μορφές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν ξέρουμε βεβαίως και τι μας περιμένει και τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είναι τεχνολογία, κύριε Τίμπα?
1: Ναι, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο, μάλλον να πάρουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε και έναν πρώτο ορισμό. Θα πάρω παραδείγματα τριών τεχνολογιών οι οποίες μας απασχολούν πολύ, γιατί και πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας ξημερώσει από το πώς θα διαμορφωθούν αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θα ξεκινήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και τα περιβαλλοντικά, θα ξεκινήσω με τις τεχνολογίες παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, στην ίδια τη ζωή. Ενώ λοιπόν μιλάμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από τεχνολογίες παρέμβασης το ίδιο το γενετικό υλικό των ζώων. Θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, και εσείς και όσες και όσοι μας ακούνε, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στα μεταλλαγμένα τρόφιμα γίνεται μια παρέμβαση στην ίδια τη φύση του τροφίμου. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό των ανθρώπων. Για καλό σκοπό, έτσι δικαιολογούνται, για την αντιμετώπιση ασθενειών. Αλλά και κανείς για καμία δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε με αυτό, με τις παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό. Θα πούμε ενδεχομένως στη συνέχεια λεπτομέρειες. Να ένα πεδίο που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι καλό, μπορεί όμως έτσι να απαλείψουμε και κάποιες ιδιότητες που δεν ξέρουμε που θα μας χρειαστούν σε κάποιον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι τεχνολογία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, το σφυρί και το αλέτρι που τα βλέπαμε. Εδώ γίνεται.
0: Εκεί το
1: τρόπο.
0: Σφυρί και το αλέτρι είναι τεχνική, είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο, σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε. Είναι τεχνική, είναι εργαλεία. Ενώ η τεχνολογία είναι μηχανές. Mm-hmm. Έτσι ας το πούμε απλά. Όταν αναφερόμαστε σε τεχνικές, αναφερόμαστε σε εργαλεία και μηχανισμούς. Ενώ όταν αναφερόμαστε σε μηχανές, αναφερόμαστε σε κάτι που έχει μια κίνηση, όπως είναι η ατμομηχανή, όπως είναι οι μηχανές του αυτοκινήτου, όπως είναι το μοτέρ του ψυγείου. Αν το σκεφτείτε, και ο υπολογιστής παίρνει από κάπου κίνηση και έχει ένα εσωτερικό, το οποίο δεν μπαίνουμε, δεν πρέπει να το ανοίγουμε, και ένα εξωτερικό, αυτό που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε. Στα εργαλεία είναι τεχνικές, όπως το είπατε. Πιάσαμε λοιπόν μια περίπτωση της παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό, της τεχνολογίας. Η δεύτερη περίπτωση ήταν τεχνολογίες ενέργειας. Και εδώ ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για δύο διαφορές. Είναι άλλο πράγμα ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος, άλλο πράγμα το να... όπως ιστορικά οι άνθρωποι να βασίζεσαι στον ήλιο και με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνεις την ενέργειά του με επιφάνειες απλές, που θα ήταν παλιά στις τεχνικές. Mm-hmm. Και άλλο πράγμα σήμερα, με την κορυφαία ενεργειακή τεχνολογία από την άποψη σημασίας και κινδύνων, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Έτσι, ναι. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια δεύτερη πρόκληση, και στις μέρες μας ξαναγυρίζει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα η πυρηνική ενέργεια. Και το τρίτο φυσικά είναι αυτό το πεδίο που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, που και εδώ χωράνε πάρα πολλά μέσα. Κανείς δεν ξέρει τι βρίσκεται πίσω από... Πάμε στις μέρες μας να μπούμε στο διαδίκτυο και πια δεν μπορούμε ούτε να γκουγκλάρουμε, όπως λέγαμε παλιά, να δώσουμε 2-3 λέξεις και να διαλέξουμε και μετά να κρίνουμε από μόνοι μας ποιο είναι αυτό που θέλουμε να πάμε. Μας βγαίνει κατευθείαν μια απάντηση από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και δεν ξέρουμε από πού ήρθε, τι κρύβεται από πίσω. Να, τρία πεδία που εκπροσωπούν αυτό που λέμε υπαρξιακούς κινδύνους, προκλήσεις τεράστιες για την ανθρωπότητα, τα οποία είναι πεδία τεχνολογίας. Και ο λόγος για αυτές τις τεχνικές που τις κάνει τεχνολογίες είναι αυτό που μας απασχολεί. Γι' αυτό και δεν υπήρχε η έννοια τεχνολογία στο παρελθόν. Ήταν μόνο τεχνικές. Δεν χρειαζόταν λόγο. Τώρα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε, να το φιλοσοφήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για την οντολογία τους.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ μπαίνει ίσως και γίνεται ακόμη πιο εμφανής, ενδεχομένως ίσως και πιο απαραίτητο στην εποχή μας, ο ρόλος της φιλοσοφίας, κύριε Τίμπα, όσον αφορά την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Ναι. Εγώ θα απαντούσα θετικά σε αυτό. Θα απαντούσα θετικά και μάλιστα θα το γενίκευα. Mm-hmm. Η φιλοσοφία σίγουρα με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα έλεγα όλες οι επιστήμες που ονομάζουμε ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Δηλαδή από τις ανθρωπιστικές η φιλοσοφία, η ιστορία, η ίδια η τέχνη μας βοηθάει πολύ συχνά να τα κατονίσουμε όλα αυτά, η λογοτεχνία, και από τις κοινωνικές επιστήμες η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία. Είναι όλες αυτές οι επιστήμες είναι πλέον απολύτως απαραίτητες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα το προχωρούσα και ένα βήμα παραπέρα, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα, και βοηθάει πολύ η ερώτηση σας αυτό, είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός, στη βάση του οποίου μπορεί κάποιος να ειδικεύεται στο πώς να σχεδιάζει, να κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια, ή να είναι γιατρός ή βιολόγος, στο να πηγαίνει στο εσωτερικό, τεχνολογίες που πηγαίνουν στο εσωτερικό, όπως είπαμε, των οργανισμών, και να μην μπορεί να μην έχει εκπαιδευτεί, να μην έχει την παιδεία από τη φιλοσοφία και τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορία κτλ., για να κατανοήσει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που κάνει, ο σχεδιασμός του, ποια κοινωνικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει, τι ευνοεί και τι δεν ευνοεί αυτό. Θέλουμε δηλαδή ανθρώπους, επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς που να έχουν μια πολύ στέρεη παιδεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Να μην υπολείπονται σε αυτό από τους ειδικούς ανθρωπιστικές επιστήμες. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω, θέλουμε και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να σπουδάζεις φιλοσοφία, να σπουδάζεις ιστορία, χωρίς να θεωρείς ότι πρέπει να είσαι χρήσιμος και χρήσιμη για να βοηθήσεις να κατανοήσουμε αυτά τα τεράστια ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να το αποφεύγουμε οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών το ζήτημα του πώς πρέπει να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να δράσουμε έτσι ώστε να τη διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που θα είναι συμβατός με τη δημοκρατία και με μια καλύτερη και δίκαιη κοινωνία.
0: Ίσως λοιπόν η εξειδίκευση μερικές φορές και ιδιαίτερα στο παράδειγμα που μόλις φέρατε και μας είπατε κύριε καθηγητά να μην είναι τόσο καλή, τουλάχιστον να μην βοηθά στο να έχει κανείς μια καλύτερη άποψη, σφαιρικότερη θα λέγαμε άποψη, να μπορεί να βλέπει αυτό το φαινόμενο της τεχνολογίας και την οντολογία της τεχνολογίας από διαφορετικές πλευρές, από πολλές διαφορετικές πλευρές.
1: Το σκέφτομαι, ναι, το σκέφτομαι όπως το είπατε. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου θα ήταν η εξής και πάλι θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ένας γεωργός που είχε το αλέτρι του κάποτε και ζούσαν πολλές κοινωνίες ιστορικά από τέτοια εργαλεία ή ένας μιλωνάς ή κάποιος που χρησιμοποιούσε ένα σφυρί, ένα πριόνι, δεν είχε να σκεφτεί για τις συνέπειες. Μπορούσε με τη διάρκεια των χρόνων να εξειδικευθεί πάρα πολύ, όσο εξειδικεύονται και σήμερα οι άνθρωποι, να αποκτήσει δεξιότητες, αλλά δεν ήταν απαραίτητο, ήταν αυθόρμητη, ας το πούμε έτσι, η φιλοσοφία της χρήσης του εργαλείου του. Σήμερα όμως, όπως είναι αυτό που λέγαμε, όταν βλέπεις δηλαδή έναν υπολογιστή και βλέπεις μόνο την οθόνη και δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω, ποιος σου τραβάει τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι που πηγαίνουν, κάθε κίνηση που κάνεις, πού μεταφέρεται αυτή. Ή όπως λέγαμε προηγουμένως, όταν υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, με βάση το σχεδιασμό του, τι θα γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Δηλαδή δεν θα, ίσως να μην το πούμε ότι δεν χρειάζεται ειδίκευση, χρειάζεται πάντα η ειδίκευση, αλλά σήμερα ειδικά πρέπει η ειδίκευση να έχει δύο διαστάσεις, να συμβαδίζει και με την καλλιέργεια στη φιλοσοφία, στην ιστορία και στις άλλες επιστήμες των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, και να μην πηγαίνει μόνη της, να μην ξεφεύγει, να χάνεται μόνη της στα πεδία, ας πούμε, της φυσικής, της πληροφορικής κτλ.
0: Είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, διεπιστημονικό ζήτημα αυτό που έχει να κάνει, το που συζητάμε σήμερα, με την οντολογία της τεχνολογίας.
1: Ναι, νομίζω το είπατε πολύ ορθά. Χρειαζόμαστε τη διεπιστημονικότητα. Είναι απολύτως απαραίτητη η διεπιστημονικότητα. Αλλιώς η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία ευρύτερων ομάδων. Δηλαδή πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της επιστήμης, της έρευνας, και να μοιραστούν από τα διάφορα επιστημονικά πεδία τις γνώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δείτε και πόσο πολύπλοκες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πληροφορικής να πει ότι κάθισα, σχεδίασα κάτι και ξέρω μέχρι τέλος τι θα γίνει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει δίπλα του και τον κοινωνιολόγο και τον φιλόσοφο.
0: Ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να επιστρέψουμε σε αυτά τα τρία παραδείγματα, τα πολύ χαρακτηριστικά που μας δώσατε, κύριε Τίμπα, τριών τεχνολογιών που αποτελούν, ουσιαστικά συνιστούν υπαρξιακούς κινδύνους για τον άνθρωπο. Το ένα έχει να κάνει με την παρέμβαση, όπως μας είπατε, στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, και βεβαίως και άλλα παρεμφερή ζητήματα όπως τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τεχνολογίες ενέργειας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που επανέρχεται σε ευρωπαϊκό νομίζω επίπεδο και όχι μόνο, και οι εφαρμογές, το τρίτο παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης που είναι πολλές και αυτές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πεδία. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, εδώ νομίζω πάλι υπησέρχεται η διάσταση φιλοσοφική, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: και όχι μόνο, και των υπόλοιπων ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά επισέρχεται η διάσταση της φιλοσοφίας εδώ.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Της φιλοσοφίας και, όπως είπα, του συνόλου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών υψηλών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ας πάρουμε την πυρηνική ενέργεια, αν συμφωνείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό. ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν έγινε η πρώτη εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, οι κοινωνίες της Δύσης και η Σοβιετική Ένωση τότε επιδίωκαν πολύ γρήγορα να τη χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς, την πυρηνική ενέργεια. Και μια δημοκρατική, θα πάρω το παράδειγμα μιας πολύ δημοκρατικής χώρας, υποδειγματικά δημοκρατικής χώρας, όπως είναι η Γαλλία, προσπαθούσαν λοιπόν στη Γαλλία οι κυβερνήτες της, ο στρατηγός Ντεγκόλ, ένας άνθρωπος που είχε κάνει και αντίσταση στο φασισμό, με δημοκρατικό τρόπο να σκεφτεί, να δει πώς θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Και ανέθεσε σε διάφορες επιστήμονες και μηχανικούς να σχεδιάσουν αυτό που θα ήταν ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και τελικά προέκυψαν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί. Εδώ θα πάμε τώρα στο τι είναι η οντολογία, σε ένα κορυφαίο παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Από έξω και το ένα πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε και το άλλο πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε έμοιαζαν το ίδιο. Θα μπορούσε να πει κανείς, α, είναι το ίδιο. Από μέσα όμως ο σχεδιασμός είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση η μία ομάδα το είχε κάνει έτσι που είχε δώσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορεί να βάζει μέσα το καύσιμο που ήταν το ουράνιο, αλλά να το μισοκαίει όποτε ήθελε, να σταματάει την καύση και να το παίρνει μισοκαμένο. Η άλλη ομάδα έλεγε, μα εδώ θέλουμε να πάρουμε το σύνολο της ενέργειας, το θέλουμε όλο το καύσιμο, είναι και ακριβό καύσιμο, να καίγεται όλο όπως γίνεται με το κάρβουνο και όπως γίνεται με τα άλλα καύσιμα. Αυτό δεν μπορούσε κάποιος να το δει απ' έξω. Και ο ίδιος ο Ντεγκόλ και κανένας άνθρωπος του κοινοβουλίου δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τι σήμαινε αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά λοιπόν ήταν πολύ κρίσιμη. Γιατί άμα μπορούσες να μισοκαίες το ουράνιο, τότε το ουράνιο μετασχηματιζόταν σε πλουτόνιο. Και το πλουτόνιο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός της μιας ομάδας επέτρεπε σε μια κοινωνία να προχωρήσει σε πυρηνικά όπλα. Ο άλλος όχι. Θα μου πείτε, τι κακό υπάρχει εδώ? Δεν υπάρχει κανένα κακό αν μια κοινωνία με δημοκρατικό τρόπο μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι πυρηνικά όπλα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αποφάσισε η κοινωνία με τους δημοκρατικούς θεσμούς της. Αποφάσισε ο σχεδιασμός των ειδικών και προωθούσε το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα, για να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα, δεν καταλάβαινε και ο κόσμος, ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί, επαναλαμβάνω, μιας υποδειγματικά δημοκρατικής κοινωνίας, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί όταν μιλούσαν οι μηχανικοί μπροστά στον Ντεγκόλ ή στους άλλους που είχε εκλέξει δημοκρατικά η κοινωνία, δεν έλεγαν αυτό. Η μία ομάδα έλεγε, εμάς έχει μεγαλύτερο έλεγχο, και η άλλη έλεγε μεγαλύτερη απόδοση. Άντε να καταλάβει ένας άνθρωπος. Αυτό θέλει ενασχόληση με την οντολογία της τεχνολογίας. Να καταλάβεις τι υπάρχει στο εσωτερικό της. Γι' αυτό λέμε, ελπίζω τώρα με το παράδειγμα να φαίνεται καλύτερα, γιατί με την τεχνολογία και όχι με τις τεχνικές του παρελθόντος, το σφυρί κτλ., έχεις ένα πρόβλημα να καταλάβεις τι υπάρχει μέσα και μπορεί να διαφέρει ενώ μοιάζει ίδιο από έξω.
0: Mm-hmm. Και πού μπορεί να οδηγήσει το ένα και πού μπορεί να οδηγήσει το άλλο. Δηλαδή, τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Να το φέρουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα. Ας το σκεφτούμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι άλλο πράγμα, ενώ καθόμαστε μπροστά στον ίδιο υπολογιστή, είναι άλλο πράγμα ο ένας αλγόριθμος, η σειρά βημάτων που υπάρχει από πίσω, όταν κάνουμε ένα ερώτημα να μας απαντάει έχοντας ελεγχθεί δημοκρατικά το τι θα μας απαντήσει. Και είναι άλλο πράγμα να πασαματάει έτσι που μπορεί να βολεύει ή κάποιον ο οποίος παρανομεί ή κάποιον ο οποίος θέλει να κερδοφορήσει ασύστολα ή κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο τους χρήστες. Δηλαδή το πώς έχει σχεδιαστεί ο αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος, βάλτε λίγο πίσω αυτό που λέγαμε, τους δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς στην τεχνολογία του πυρηνικού εργοστασίου. Άλλα βήματα στη μια περίπτωση, αλλά βήματα στην άλλη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και εμείς αυτό δεν το βλέπουμε. Και για να το δούμε αυτό είναι εδώ που λέμε, πολύ συχνά θα έλεγα και το εξής. Και οι ίδιοι που το σχεδιάζουν δεν καταλαβαίνουν όλα τα βήματα. Μπορεί να σχεδιάζουν ένα κομμάτι του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδίσει να κάνει ο αλγόριθμος.
0: Το ζήτημα βέβαια είναι αυτό, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Τίμπα, αφού δεν ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που το σχεδιάζουν και το φτιάχνουν πώς μπορούν να μας εξηγήσουν ίσως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά, εκεί χρειάζεται ενδεχομένως μια, ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός και ευρύτερες γνώσεις. Πέραν από τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
1: Όπως θέλετε.
0: Για να μας εξηγήσει ακριβώς. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και εφικτό κιόλας να γίνει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σας ευχαριστώ. Θα σας πω μια... Μιλούσα χθες σε μια τάξη, έτσι νομίζω το παράδειγμα θα αρέσει στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Μιλούσα χθες σε ένα μάθημα για το ενδεχόμενο να γίνουν εξερίξεις στη Νότια Κρήτη, ας πούμε. Και ρωτάω τα παιδιά της και τους φοιτητές τι έχει στη Νότια Κρήτη. Και αυτοί που ήταν προηγούμενες σπουδές στη μηχανική, μου λένε στη Νότια Κρήτη μπορεί να έχει πετρέλαιο τη θάλασσα. Οι άλλοι μισοί μου λένε στη Νότια Κρήτη, αυτή ήταν από ένα τμήμα βιολογίας, στη Νότια Κρήτη μου λέει έχει κάποια από τα ανώτερα θηλαστικά, φάλαινες, μια κατηγορία φαλαινών, δελφινιών κτλ. Το τι βλέπει δηλαδή κάποια ή κάποιος όταν κοιτάει μπροστά του ή όταν πηγαίνει κάπου εξαρτάται από τι είναι αυτό το οποίο έχει εθιστεί να βλέπει μέσα από την εκπαίδευσή του.
0: Ναι.
1: Αν περνάς όλη σου τη ζωή, εγώ στον πρώτο μου βίο μου ένα μηχανικός, το να διαβάζεις εγχειρίδια χημικής μηχανικής, θα βλέπεις παντού πετροχημικά εργοστάσια. Mm-hmm. Αν έχεις περάσει στο να βλέπεις, να έχεις σπουδάσει οικολογία, θα βλέπεις παντού πληθυσμούς ζώων. Αυτή η διαφορά είναι κορυφαία και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπατε. Εμείς θέλουμε έναν τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος κάποια να εκπαιδεύεται στο να βλέπει όλα όσα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορεί να ζυγίζει να προχωρήσω εδώ πέρα στο να στήσω ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και τα άλλα. Δεν υπάρχει ένα κενό, είναι άδεια η θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Και αντίστροφα, πώς μπορώ να συνυπολογίσω με ποια τεχνική θα έχω τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Επομένως είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Πρέπει να έχουμε μια εκπαίδευση που δεν θα μας εθίζει να βλέπουμε μόνο το ένα και να βλέπουμε μόνο το άλλο. Και το μεγαλείο της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ότι μας έφεραν ως εδώ πολύ αποτελεσματικά με το να εστιαζόμαστε σε κάτι, αλλά τώρα ήρθε πια η στιγμή μπροστά σε αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους, υπαρξιακές απειλές, που πρέπει πια να μην εκπαιδευόμαστε μονοδιάστατα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Το θέμα μας είναι η οντολογία της τεχνολογίας και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Τίμπα και μέσα από πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κύριε Τίμπα, νομίζω μας έχετε βοηθήσει πολύ όλους μας να καταλάβουμε, τουλάχιστον να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το σημερινό μας θέμα. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, λοιπόν, για τους οποίους έχουμε ήδη αναφέρει κάποια στοιχεία και έχουμε δώσει πληροφορίες, αναφερθήκαμε λίγο στην πυρηνική ενέργεια, τις τεχνολογίες ενέργειας ουσιαστικά και πώς αυτές εξελίσσονται, και αναφερθήκαμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το έχετε τονίσει αρκετές φορές, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς με τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν γνωρίζουμε το είναι της, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό το απαρέμφατο, και δεν γνωρίζουμε αυτό το είναι της τι συνέπειση, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και πού μπορεί να μας οδηγήσει. Γιατί όπως λέγατε και εσείς για τα πυρηνικά εργοστάσια, απ' έξω αυτά τα δύο φαίνονταν το ίδιο, αλλά δούλευαν διαφορετικά εσωτερικά, θέλω να πω, και παρήγαγαν διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω μια χαρά θα το λέγαμε και έτσι. Δεν γνωρίζουμε το είναι της. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το είναι της. Είναι ότι και μας βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μας βοηθάει στο να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Ας σας πω ένα παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε και εδώ πολύ συγκεκριμένο, που σχετίζεται και τώρα με τα παιδιά αυτά της πληροφορικής. Μπορούμε να πάμε εσείς και εγώ, όταν το διαπίστωσα αυτό συγκλονίστηκα. Το λέω έτσι για να μην νομίζουν και όσες και όσοι μας ακούνε ότι και εμείς τώρα οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου ξέρουμε και όλα αυτά είναι για τους άλλους. Συγκλονίστηκα, σας πληροφορώ, παρότι είναι το αντικείμενό μου η μελέτη τώρα της κοινωνικής διάστασης αυτής της τεχνολογίας, όταν διαπίστωσα ότι μπορείτε να πάτε εσείς τώρα μπροστά στον υπολογιστή σας, μπορεί να πάω εγώ και μπορούν να πάνε όσες και όσοι μας ακούνε, να πληκτρολογήσουμε τις ίδιες λέξεις στο διαδίκτυο, να θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση, να πούμε 2-3 λέξεις κλειδιά, και τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στην οθόνη τη δικιά σας, τη δικιά μου και όσων μας ακούνε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, να μας πηγαίνει την κάθε μια το καθένα αλλού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα πρόβλημα ή κάτι που τέλος πάντων θα έπρεπε να συζητηθεί. Πού με πηγαίνει εμένα, πού σας πηγαίνει εσάς, που πηγαίνει κάποιον τρίτο. Και με ποια κριτήρια.
0: Και από τι εξαρτάται αυτό που είπατε.
1: Από τι εξαρτάται. Λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη χρήση. Να το κάνω πιο δύσκολο. Πού θα πάει έναν έφηβο, ένα παιδί. Έτσι, ας πούμε, εμείς είμαστε ενήλικες τώρα. Αυτό διασπά την κοινωνία, την κατακαιρματίζει την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή, και εγώ επιμένω σε αυτό, δεν το αντιλαμβάνεται. Με ένα αθέατο τρόπο, συγκροτεί διαφορετικές κοινότητες που μπορεί να καταλήξουν να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά πράγματα, ενώ νομίζουν ότι έχουν την πρόσβαση στο ίδιο. Εκεί είναι που με συγκλώνησε λίγο. Mm-hmm. Ενώ ξέρετε, διαβάζουμε μια εφημερίδα ή διαβάζουμε διαφορετικές εφημερίδες, αλλά τις βλέπουμε όλες στο περίπτερο και επιλέγουμε και ξέρουμε ποια θα πάρουμε. Έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ νομίζουμε ότι παίρνουμε την ίδια εφημερίδα, αλλά παίρνουμε διαφορετικά πράγματα στην πραγματικότητα, χωρίς να το γνωρίσουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλει την οντολογία. Τι έχει από πίσω, τι είναι αυτό από πίσω, ποιος αλγόριθμος, σε ποια δεδομένα βασίστηκε, πώς σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος για να με πάει εμένα αλλού και να σας πάει εσάς κάπου αλλού.
0: Ναι. Αυτό που είπατε είναι πραγματικά, ενδεχομένως ίσως και λίγο περιέχει και ένα φόβο και ίσως και λίγο τρομακτικό για το πού οδηγούμαστε στην εποχή μας, έτσι, κύριε καθηγητά, με την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Αναφερθήκατε σε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε, αυτόν τον κατακερματισμό της κοινωνίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό των σύγχρονων κοινωνιών?
1: Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε, όπως και να το δει κάποιος τώρα και ανεξάρτητα ιδεολογίας, είναι ωραίο πράγμα η διαφορετικότητα, είναι ωραίο πράγμα να ένας υγιής, ας το πω έτσι, μάλλον να μπορείς να διαφέρεις στη δημιουργικότητα, στο τι σε ενδιαφέρει να διαβάζεις, στο τι σε ενδιαφέρει εσύ να δημιουργείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια κοινωνία, ένα ελάχιστο συναντήληψης, μια κοινωνία που πατάς πάνω και αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητά σου. Όχι να χάνεσαι μόνος σου και να μην επικοινωνείς με τους υπόλοιπους και για να μείνουμε στο παράδειγμά μας και να μην μπορείς δημοκρατικά να αποφασίσεις τι θα κάνουμε με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά. Δηλαδή να μην έχεις τα ίδια δεδομένα. Επομένως, ένας προβληματικός ατομισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω στις μέρες μας ενισχύεται και ενισχύεται ραγδαία από το γεγονός ότι ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος είναι πραγματικότατος και αυτός, μας διαιρεί. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει όσο η κανονική πραγματικότητα να συναντηληφθούμε κάποια πράγματα.
0: Μιλάμε ίσως στην εποχή μας, γιατί νομίζω έχει και αυτό υποθεί, υπάρχουν τέτοιες απόψεις για εικονική πραγματικότητα ή για μια πραγματικότητα, κύριε καθηγητά, της εικόνας.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το δεύτερο, γιατί ναι, δείχνει ότι και αυτά έχουν υλικότητες. Δηλαδή, ίσως να μην ήταν τελικά και πολύ πετυχημένη το εικονική πραγματικότητα, ναι, γιατί αντιπαραβάλλει μια πραγματικότητα με κάτι που είναι εικονικό. Ενώ το πραγματικότητα της εικόνας δείχνει ότι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Mm. Αν περνάμε τώρα, και είμαι σίγουρος και πολλές και πολλοί από αυτούς μας ακούνε, όπως εγώ, όπως και οι νέοι άνθρωποι, αν περνάμε τη μισή και παραπάνω μέρα μας, μην πω όλη τη μέρα μας, μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη, αυτό δεν διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Γιατί να το λέμε, α, υπάρχει η πραγματικότητα και υπάρχει το εικονικό. Είναι μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη. Για να μην συζητήσουμε για τεχνολογίες που έρχονται, με τις οποίες βυθίζεσαι σε αυτό με έναν τρόπο, τώρα συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση σαν ιστορικοί, σαν φιλόσοφοι, σαν κοινωνιολόγοι, τις οποίες μας ζήτησαν να συμμετέχουμε στις ανθρωπικές επιστήμες, γιατί τους προβληματίζει τι θα γίνει με το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία δεν θα είναι μόνο η εικόνα, με κάποιο τρόπο να μπαίνει και η αφή, να μπαίνει και η όραση, μπαίνει και η οσμή κτλ. Mm-hmm. Εκεί πια θα έχεις μια απόλυτη κατασκευή μιας διαφορετικής πραγματικότητας και θα τελειώσει αυτό που ονομάζουμε έτσι μόνο εικόνα. Μιλάμε ουσιαστικά για κατασκευή ενός άλλου κόσμου, ο οποίος όμως είναι κατακερμανισμένος. Ναι. Δηλαδή, ενώ αν βγούμε έξω να βαδίσουμε να πάμε μια βόλτα στο Σύνταγμα, τώρα θα δούμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι θα θεωρούμε ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αλλά θα έχουμε πάει σε ένα τελείως διαφορετικά κατασκευασμένο κόσμο.
0: Mm-hmm. Οπότε και ποια θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τώρα με αφορμή τα όσα συζητάμε και ποια θα είναι η οντολογία αυτού του κόσμου του καινούριου μέσω της τεχνολογίας.
1: Ναι, αν δεν σας πειράζει να έρθουμε αμέσως σε αυτό, απλώς να πούμε λίγο κάτι και για τη βιοιατρική επιστήμη και τεχνολογία.
0: Βεβαίως,
1: ναι. Γιατί να αφήνουμε έξω. Ξέρετε, υπάρχουν στις μέρες μας η δυνατότητα για τεχνολογίες τεχνητής αναπαραγωγής. Έτσι, μια σειρά από τεχνολογίες που διευρύνονται κιόλα. Mm. Δηλαδή να μπορεί ένα ζευγάρι να έχει να χρησιμοποιηθεί μια μορφή τεχνολογίας για να αποκτήσει παιδί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συζητάμε σαν κοινωνία, πώς να γίνει κτλ. Αν είναι με ποιο τρόπο και. Αυτό όμως που μας διαφεύγει ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα σημεία της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα στο στάδιο που έχει να κάνει με την επιλογή εμβρίων. Mm-hmm. Και σας ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί βλέπω ότι δεν παίρνω απάντηση και από τα κείμενα που διαβάζουμε, τη μελέτη που κάνουμε των κειμένων της ιατρικής και της βιολογίας, με ποιο τρόπο σχεδιάζεται, ποια από τα έμβρια θα εξαιρούνται για να προχωρήσουν στη συνέχεια στα άλλα στάδια της τεχνητής γονιμοποίησης και ποια θα συμπεριλαμβάνονται. Είναι λίγο όπως λέγαμε, απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Μέσα όμως έχει σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος με βάση κάποια δεδομένα, με τρόπο που θα επιλέγει κάποια έμβρια. Εγώ δεν είμαι κατά της επιλογής, δεν είναι δουλειά μου να πω «Α, όχι σε αυτή την τεχνολογία, όχι στην επιλογή». Το μόνο όμως που ρωτάω είναι με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι η οικογένεια, όποιος πρέπει να έχει γνώμη γι' αυτό, οι ίδιοι οι γιατροί. Θυμηθείτε αυτά που λέγαμε για τον λυσισμό στην αρχή.
0: Ναι.
1: Ότι οι ίδιοι αυτοί που σχεδιάζουν τον αλγόριθμο, που δεν πρέπει να είναι μόνο της πληροφορικής, πρέπει και οι γιατροί να είναι. Με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα διασφαλίζεται εδώ, ότι αυτό που γίνεται δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν έχει μεροληψίες που μπορεί να καταλήξουν σε εξαιρετικά προβληματικές καταστάσεις. Μια νέα ευγονική, για παράδειγμα. Mm-hmm. Την οποία δεν θα την καταλαβαίνουμε κιόλας. Ήθελα λίγο να πούμε και ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Και καλά κάνατε. Ναι. Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Και για να έρθουμε λίγο με αφορμή στα όσα λέγαμε προηγουμένως και την ερώτηση που σας έκανα όσον αφορά αυτή την οντολογία του νέου κόσμου που μπορεί να φτιαχτεί με τη βοήθεια έτσι, τεχνολογικών τέλος πάντων συστημάτων σύγχρονων. Εκεί ποια είναι η οντολογία, ποια θα είναι η οντολογία αυτού του νέου κόσμου? Ο καθένας θα βλέπει κάτι το εντελώς διαφορετικό, όπως το παράδειγμα που μας δώσατε μέσα από με αφορμή έτσι την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα βλέπουμε δηλαδή, θα έχουμε διαφορετική εικόνα αυτού του κόσμου.
1: Θα σας απαντήσω λίγο μεταφορικά, αλλά ελπίζω να φαίνεται που θέλω να το πάω. Σκεφτείτε λίγο το πρόβλημα του, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, της ανάπτυξης ξανά της πυρηνικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι είναι και βιώσιμη, για να μπορεί να υπάρχει άφθονη ενέργεια για να τρέξουν η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί απαιτεί πολλή ενέργεια κτλ. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Σκεφτείτε επίσης, βάλτε στην εικόνα ότι ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, ένας πόλεμος δυστυχώς λαμβάνει η χώρα εδώ και αρκετό καιρό στην Ουκρανία, και γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης γίνονται μάχες. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή, καταλαβαίνετε, κάτι να πάει στη Ρεβά εκεί και αφήστε το, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από το Τσερνομπίλ αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, βλέπεις ότι έχει αρχίσει να ανθίζει ξανά η βιομηχανία των ατομικών πυρηνικών καταφυγείων. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί το λέω σαν σχόλιο στο ερώτημά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι κόσμοι μας θα είναι τι? Κόσμοι στους οποίους θα προσπαθούμε μήπως και επιβιώσουμε το πρώτο πληθυντικό, τώρα μήπως και επιβιώσουν κάποιοι που μπορούν να χτίσουν ένα πυρηνικό καταφύγιο στα έγκατα της γης για να ζήσουν παραπάνω, ή για να ζήσουν και τι θα πάρουν εκεί και πόσα χρόνια θα ζήσουν και. Mm-hmm. Αυτή και αν είναι απομονωμένη κόσμη επιβίωσης, αυτό θέλουμε? Νομίζω όχι. Mm. Το λέω ακραία. Να το πούμε λίγο πιο ήπια. Θέλουμε κόσμους στους οποίους θα έχουμε διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, με τις παρεμβάσεις, το κολυμβιακό υλικό, τις πανδημίες κτλ. Με το πώς αυτή τη στιγμή, ενώ μιλάμε, σε κάποιες χώρες παρεμβαίνουν στο γονιδιακό υλικό των ζώων για να αδυνατίζει ο σκελετός και να μεγαλώνει το μέρος που έχει να κάνει με την παραγωγή κρέατος. Δηλαδή, κατακαιρματισμένη εικόνη κόσμη διαφορετικής βιολογίας. Θέλουμε κόσμους στους οποίους όταν θα πας στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλού θα βγάζει μία κοινότητα και αλλού κάποια άλλη. Mm-hmm. Θα μας πάει μακριά αυτό? Δεν ξέρω. Την ίδια στιγμή που είναι προφανές ότι υπάρχει μία κοινότητα προβλημάτων και τεραστίων ζητημάτων μπροστά μας. Να έρθουμε στην οντολογία της τεχνολογίας, μια και σιγά σιγά πρέπει να το κλείνουμε. Δεν θέλουμε μια συναντήληψη στην προσπάθεια, μια και από κοινού προσπάθεια να μοιραστούμε την κατανόηση της οντολογίας της τεχνολογίας, του τι είναι, όπως πολύ καλά το είπατε, τεχνολογία, όλοι όσοι είμαστε στον πλανήτη? Ή θέλουμε να πιστεύουμε, να καταλήξουμε με μια διαφορετική αντίληψη για την οντολογία της εδώ και διαφορετική εκεί, και μετά να μην ξέρουμε τι θα μας γίνει? Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το θέμα της οντολογίας, νομίζω, που συζητάμε τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας σήμερα. Έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα. Ήθελα να πάμε και λίγο στο κομμάτι που νομίζω εδώ παίζει ένα ρόλο η τεχνολογία τους ή άλλως και η οντολογία της, που μπορεί να έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το χρόνο. Και την ταχύτητα ίσως με την οποία πρέπει να γίνονται πια στην εποχή μας τα πράγματα, και το κομμάτι που έχει να κάνει ακόμη και με την παραγωγικότητα, ίσως με την οικονομία, έτσι, και την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ακόμη. Ανεξάρτητα από ποια είναι η δουλειά του, με τι ασχολείται, ποια είναι η εργασία του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
1: Ναι, πολύ σύντομα, έτσι εισαγωγικά, να πούμε ότι η δικιά μας αντίληψη για τον χρόνο έχει έρθει με την τεχνολογία, με τις μηχανές. Στις προηγούμενες κοινωνίες, νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει αυτό στο παρελθόν, αλλά στο πούμε και πάλι, στις προηγούμενες κοινωνίες η βιολογία του ανθρώπου, το ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες τη μέρα, πρέπει να και να κοιμηθούμε, τέριαζε λίγο και με τη βιολογία της φύσης. Έβγαζε ένας βοσκός τα πρόβατα το πρωί για να βοσκήσουν και όταν έπεφτε ο ήλιος, θα αναπαύονταν τα πρόβατα, θα αναπαύονταν και αυτός. Ο χρόνος ήταν ένας κυκλικός χρόνος της μέρας, της νύχτας, των εποχών κτλ. Και επίσης κάποιος που έμενε στην Αθήνα και κάποιος που έμενε στο Λονδίνο δεν είχαν κοινό χρόνο στην αντίληψη του χρόνου. Προσαρμοζόταν ο χρόνος, όπως είπα, στις καλλιέργειες, στη ζωή τους, στις θρησκείες τους κτλ. Με την έλευση της τεχνολογίας και της τεχνολογίας των μεταφορών, τα τρένα για παράδειγμα, τα γρήγορα τρένα που ένωσαν τις πόλεις που λέγαμε πριν, μπορούσε να διαμορφωθεί και μια συναντήληψη του χρόνου και να υπάρχουν και ρολόγια που μετράνε το χρόνο από κοινού. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καν αυτό. Και με την εξέλιξη αυτού του πράγματος φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχουμε μία, αν θέλετε, σχεδόν αγνόηση πολλές φορές των ορίων, των φυσικών ορίων. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε ώρα εκπροσωπεί μία ώρα στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ παραγωγικές και παραγωγικοί συνέχεια, χωρίς σταματημό, να μην χάνονται δευτερόλεπτα, να μετρούνται και τα δευτερόλεπτα, να δουλεύεις στην Αθήνα και να υπάρχει ενδεχομένως κάποιο... η έδρα, ξέρω εγώ, της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι να είναι κάπου πολύ μακριά στο εξωτερικό και κάθε τέταρτο να πρέπει να πατάς σε ένα μενού scroll down τι έκανες το προηγούμενο τέταρτο και να διαλέγεις και να μην μπορείς ούτε στιγμή να πάρεις μια ανάσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή βιολογικά οι οργανισμοί των ανθρώπων δεν αντέχουν σε αυτό και η πίεση στους νέους ανθρώπους, ένας νέος άνθρωπος πρέπει και μόνος του να αναζητήσει να ενθαρρυνθεί από το σχολείο του και μόνο του να αναζητήσει κάτι που δεν είναι σκληρά ωφελημιστικό, πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή να κερδίσεις κάτι. Να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο λογοτεχνίας, ένα καλό βιβλίο φιλοσοφίας, ένα καλό βιβλίο ιστορίας, να έχεις την ευκαιρία να πας σε κάποιες διακοπές, να δεις τη φύση, πόσο διαφορετικά είναι στην πόλη και πόσο διαφορετικά είναι να κοιτάς ένα κάμπο στη Θεσσαλία, έτσι, από το, από το βουνό, να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς στη συνέχεια να διαμορφωθείς και ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας. Εμείς ασκούμε μία πίεση πια στις κοινωνίες από πολύ μικρές ηλικίες να μην χάνεται δευτερόλεπτο, να είναι όλα παραγωγικά όπως και αν ορίζεται αυτό. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι το αντίστροφο. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εγκαταλείπουν και να χάνονται στην εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Χάνεται λίγο η ισορροπία με αυτή την πίεση, την αντίληψη για τον χρόνο και ειδικά όπως αυτή έρχεται συνέχεια τεχνολογικά μαζί μας. Δηλαδή συνεχώς και στην οθόνη ακόμα υπάρχει ένα ρολόι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, είναι αλήθεια, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε, κύριε Τίμπα, εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: αυτό πώς επηρεάζει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, την ταχύτητα, ανεξαρτήτως εργασίας και ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε κάποιος αν είναι για παράδειγμα νέος στην ηλικία είτε όχι.
1: Με πολλούς τρόπους, ευχαριστώ για την ερώτηση, δεν μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου. Δηλαδή αν πας πολύ γρήγορα, αν κινείσαι πάρα πολύ γρήγορα με ηλικιώδεις ταχύτητες, είναι αλλιώς να πας ένα ταξίδι, να το πω πιο απλά. Mm. Να πας ένα ταξίδι, ας πούμε, από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχία, είναι αλλιώς να πηγαίνεις με μια ταχύτητα 150 χιλιόμετρων συνέχεια, αγκαζομένος κτλ. Και είναι αλλιώς να μπορούσες αυτό το ταξίδι να το κάνεις με πιο ανθρώπινα όρια ταχύτητας, βλέποντας γύρω σου, παρατηρώντας, κοιτώντας τη φύση τώρα, πώς είναι αλλιώς το φθινόπωρο, αλλιώς το καλοκαίρι, τα χρώματα. Λέω πολύ βασικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η ταχύτητα όπως αυτή επιτρέπεται με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία μπορεί να σου στερεί παραστάσεις. Έχουμε πολύ ωραίες μελέτες για το πώς οι μεγάλες ταχύτητες, για παράδειγμα στο τρένο, έκαναν ό,τι υπάρχει γύρω σου σαν να είναι μια εικόνα για την οποία διαφορείς περίπου. Mm-hmm. Τώρα αυτό σκεφτείτε το και στα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Δεν πάω τώρα στα θέματα της εργασίας. Πάω στην αδυναμία να παρατηρήσεις τη φύση, με αποτέλεσμα να αγνοείς τι υπάρχει γύρω σου. Και ένα ακόμη παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε πάλι να πω λίγο γι' αυτό. Γιατί όταν αγνοείς αυτό, τότε θα γίνονται πράγματα όπως τα εξής. Θα σκέφτεσαι μόνο τον εσωτερικό σου χώρο, το μεταφορικό μέσο στο οποίο είσαι, που τρέχει γρήγορα κτλ. Και δεν θα σκέφτεσαι ποια είναι η προϋπόθεση τώρα για να πάω ακόμη πιο γρήγορα. Να πάω, ας πούμε, στο δρόμο με 150 με 200 χιλιόμετρα, στο τρένο με 500, στο αεροπλάνο. Αφήστε το. Η συνέπεια είναι ότι αυτό θα έχει μια σοβαρή επίπτωση ως προς την χρήση, κατανάλωση καυσίμου, το οποίο με τη σειρά του θα το κάνει πιο ανεργειοβόρο, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στη φύση. Πού διοχετεύεται αυτό το καύσιμο, έτσι για να μιλήσουμε για οντολογία αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πού πηγαίνει αυτό το καύσιμο, έτσι? Mm-hmm. Εμείς ζούμε πια σε μια κοινωνία στην οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια καμινάδα, μπορούμε να έχουμε μια εξάτμιση, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο στο οποίο διοχετεύει κάτι το ανεπιθύμητο, και όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα ακόμη και περισσότερο, το διοχετεύει σε ένα περιβάλλον, σε ένα εξωτερικό το οποίο είναι ανεξάντλητο. Και τώρα μαθαίνουμε όμως ότι δεν είναι καθόλου ανεξάντλητο. Δηλαδή έχει έρθει καταστροφή. Πού θέλω να καταλήξω, έτσι για να το κλείσω?
0: Ναι.
1: Όπως οι άνθρωποι εξαντλούνται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς ταχύτητας, με πίεση για περισσότερη εργασία, την ίδια στιγμή η άλλη όψη αυτού είναι ότι εξαντλείται το σύνολο της φύσης, των πλασμάτων της φύσης. Γιατί η δικιά μας η προσπάθεια σε κάποιο εσωτερικό να δουλεύουμε συνεχώς, γιατί έτσι απαιτεί η παραγωγικότητα, ταχύτητα κτλ., εντείνει ανεξέλεγκτα και τι διοχετεύουμε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο το καταστρέφουμε και εξαντλεί και το σύμπαν γύρω μας. Mm-hmm.
0: Οπότε εδώ η οντολογία της τεχνολογίας έρχεται κάπως να επηρεάσει αρνητικά, έτσι, και το περιβάλλον, και την προστασία του, αλλά και την ίδια τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Δηλαδή η οντολογία σε αυτή την περίπτωση, όπως το λέτε, είναι ότι σκεφτόμαστε με όρους του εσωτερικού, mm-hmm, και ξεχνάμε τι γίνεται έξω. Έτσι, το είναι, η αντίληψή μας του είναι περιορίζεται στο μέσα, στο δωμάτιό μας, στο κλιματιζόμενο δωμάτιο, mm-hmm, και δεν ξεχνάμε ότι με τον διαρκή κλιματισμό προς τα έξω, έξω θα γίνεται ακόμη πιο αβίωτο και θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο κλιματισμό προς τα έξω. Περιορίζεται η αντίληψή μας δηλαδή στο τι είναι, τι υπάρχει μέσα, και ξεχνάμε το έξω. Και αυτό είναι συνέπεια της, πώς να το πω, του σχεδιασμού τεχνολογίας, όχι με βάση αυτό που είναι καλύτερο, πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό και εν τέλει και πιο ευχάριστο, πιο ανθρώπινο, αλλά με βάση άλλες προτεραιότητες, την ταχύτητα, την παραγωγικότητα, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Όλα αυτά έτσι που ήδη έχουμε συζητήσει, κύριε καθηγητά, και έχουμε αναφέρει με τη βοήθειά σας σήμερα για όλους αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα σύγχρονων τεχνολογιών ουσιαστικά, και πόσο αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, και οι αλγόριθμοι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη,

0: αυτός ο κατακερματισμός, όπως ήδη έχετε τονίσει, της κοινωνίας. Πόσο όλα αυτά ενδεχομένως θα τα δούμε και στο μέλλον, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, ή αν μπορούν να υπάρξουν, τέλος πάντων, με βάση κάποια δεδομένα του τι ακολουθεί, του τι μπορεί να έχουμε μπροστά μας ακόμη να δούμε, σαν εξελίξεις δηλαδή και σαν τεχνολογίες που ίσως χρειάζονται πολύ περισσότερη σκέψη σε κάθε περίπτωση, και αυτήν την ευάθυνση και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε πια στην εποχή που έχουμε την πολυτέλεια όπως ήμασταν, ξέρω εγώ, το 1700, το 1800, έτσι, στις αρχές της εκβιομηχάνησης. Να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πάνε γραμμικά, πρόοδος, θα βελτιωνόμαστε και θα έρχει μια στιγμή που εμείς θα καθόμαστε και θα μας τα κάνουν όλα οι μηχανές. Δεν είμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά στις μέρες μας ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε αγνοώντας το να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να επιλέξουμε ποια οντολογία θέλουμε. Γιατί έχουμε φτάσει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της τεχνολογίας. Δεν προτείνω να πάμε στα σπήλαια, αλλά λέω να σκεφτούμε πώς θέλουμε να κάνουμε το υλικό μας περιβάλλον, πώς να το διαμορφώσουμε, έτσι ώστε πρώτον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές, να κάνουμε κάτι με την κλιματική αλλαγή, έτσι, και κάνοντας αυτό το πράγμα να έχουμε μια εμπλουτισμένη κατανόηση του ότι αυτό που κάνουμε με την τεχνολογία δεν είναι ουδέτερο κοινωνικά και πρέπει να διαλέγουμε με δημοκρατικό τρόπο, συλλογικά, με έμπνευση, με πίστη και χωρίς κινησμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει σήμερα και ο φόβος μπροστά σε όλα αυτά να εγκαταλείπονται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι και να λένε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με έμπνευση, με πίστη, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη στη θρησκεία, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη σε μια ιδεολογία θετική όμως. Δηλαδή να εμπνευστούμε, να κατανοούμε, να εμπλουτίσουμε την κατανόηση συλλογικά της τεχνολογίας, να εμπλουτίσουμε την οντολογική κατανόηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε συλλογικά να κάνουμε καλύτερες τεχνολογίες, να κάνουμε αυτές που χρειαζόμαστε.
0: Είπατε ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ναι. Αυτό πώς συνδέεται με την οντολογία της, αν συνδέεται?
1: Ναι, η μέρος της φιλοσοφίας, ας το πούμε έτσι, της τεχνολογίας και γενικά της κατανόησης της και από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες είναι να κατανοήσει ότι δεν είναι ουδέτερη. Δηλαδή να ξεφύγουμε πίσω από το να μένουμε στην επιφάνεια και να καταλάβουμε τι έχει από πίσω και να πούμε θέλουμε αυτόν τον σχεδιασμό ή θέλουμε τον άλλον. Ναι. Να μην θεωρούμε ότι αρκεί να είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι και όλα θα πάνε καλά. Και ο καλύτερος άνθρωπος, άμα βγει να οδηγήσει σε έναν δρόμο που οι υπόλοιποι όλοι τρέχουν με 150 χιλιόμετρα και ο δρόμος είναι ακατάλληλος και τα φρένα δεν είναι καλά, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Mm-hmm. Να ένα παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να σχεδιάσουμε έτσι τους δρόμους, τη ζωή μας, τις τεχνικές μας, που να είναι ανθρώπινα, να είναι δημοκρατικά, να είναι δικαιότερα, πιο ευχάριστα, ναι, πιο δημιουργικά.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την οντολογία της τεχνολογίας, μέσα από εξαιρετικά παραδείγματα που μας δώσατε. Νομίζω έτσι γίνεται αντιληπτό πάντοτε, τα παραδείγματα βοηθούν περισσότερο, γίνεται αντιληπτό το θέμα που κάθε φορά συζητάμε στην εκπομπή και ιδιαίτερα το σημερινό θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επηρεάζει νομίζω κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις που διευκόλυναν πάρα πολύ. Εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Γεια σας. Γεια σας.
0: Στην οντολογία της τεχνολογίας αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεωρώ.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το «Εν χώνες θαύμα».

Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, οι αγγελοφάνειες κατέχουν σημαντική θέση. Πριν από την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθεια και τη φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Και μετά βέβαια από την ενανθρώπιση του Κυρίου και Θεού, οι αποδείξεις της αγάπης του ήταν πολύ μεγάλες. Απόδειξη λοιπόν της μεγάλης του αγάπης υπήρξε και η θαυματουργική του επέμβαση στις κολοσσές της Φρυγίας. Όταν οι Άγιοι Άγγελοι ξεκίνησαν για να κηρύξουν το λόγο του Ευαγγελίου στα πέρατα της γης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατευθύνθηκε αρχικά στην Έφεσο. Από εκεί ήρθε στην Ιεράπολη της Φρυγίας και από εκεί πέρασε στις Κολοσσές, όπου και προείπε ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πρόκειται να επισκιάσει με τη χάρη του τον τόπο τους. Κοντά στις Κολοσσές υπήρχε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Χερέτοπος. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης, αφού δίδαξε και θαυματούργησε, προφήτευσε ότι θα αναβλήσει πλούσιο αγίασμα, το οποίο θα τιμάται στο όνομα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και θα κάνει πολλά θαύματα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στον τόπο αυτό, πράγματι, ανέβλησε θαυματουργικά από την γη πηγή που θεράπευε όλες τις ασθένειες. Έτσι, επαληθεύτηκε ο λόγος του Ιερού Ευαγγελιστή και καθημερινά με τη δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πολλοί ασθενείς, όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και ειδωλολάτρες θεραπεύονταν. Κάποιος ειδωλολάτρης από την Λαοδίκαια που είχε μια κόρη άλαλη, άκουσε για τις θεραπευτικές ιδιότητες της πηγής και την έφερε στο αγίασμα του Αρχαγγέλου, όπου και θεραπεύτηκε. Τότε ο πατέρας της, από ευγνωμοσύνη, έχτισε εκεί περικαλή ναό προς τιμή του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Είχαν περάσει 90 χρόνια από το χτίσιμο του ναού, όταν μια μέρα ήρθε ένα 15χρονο παιδί από την Ιεράπολη με σκοπό να αφιερωθεί στον ταξιάρχη. Ο νεαρός αυτός ονομαζόταν Άρχιπος. Παρέμεινε εκεί, διακονούσε στο ναό ως νεοκόρος και έκανε αυστηρή άσκηση παρά τη νεαρή του ηλικία. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς το Θεό, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού, κίνησε εναντίον του των φθόνων των ειδωλολατρών, που κατ' επανάληψη τον εξύβρισαν και τον χτύπησαν. Κάποτε θέλησαν να φωνεύσουν τον Άρχιπο και να εξαφανίσουν το αγίασμα. Όταν όμως πλησίασαν, είδαν από μέσα να βγαίνει φωτιά και έφυγαν τρομαγμένοι.

Στα αριστερά της εκκλησίας έτρεχε ένας ποταμός, ο Χρήσος. Αυτόν σκέφτηκαν οι ειδωλολάτρες να κατευθύνουν πάνω στο αγίασμα, ώστε να αναμειχθεί με το νερό του ποταμού και έτσι οι χριστιανοί να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πράγματι, έστρεψαν την κήτη του ποταμού Χρήσου πάνω στο αγίασμα, αλλά ξαφνικά το ποτάμι στράφηκε προς τα δεξιά του ναού σε τόση απόσταση όσοι είχε πριν προς τα αριστερά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αοράτος παρών, ματέωσε και πάλι τα άνομα σχέδιά τους. Ύστερα από αυτή την αποτυχία, οι ειδωλολάτρες σοφίστηκαν άλλο τέχνασμα. Στα ανατολικά του αγιάσματος πήγαζαν δύο μεγάλα ποτάμια, ο Λυκόκαστρος και ο Κούφος. Αυτά τα δύο ποτάμια σκέφτηκαν οι ειδωλολάτρες να στρέψουν πάνω στο ναό με το αγίασμα. Ο τόπος εξάλλου προσφερόταν. Ήταν πολύ κατηφορικός και το νερό θα κατέβαινε με μεγάλη ορμή. Έσκαψαν και σχημάτισαν ένα φράγμα για να συγκεντρωθεί το νερό. Όταν πέρασαν 10 μέρες, ελευθέρωσαν το φράγμα και τα νερά των δύο ποταμών όρμησαν με ακράτητη ορμή προς το ναό του Αρχαγγέλου με το αγίασμα. Ο άρχιπος αντελήφθη τι ετοίμαζαν οι ασεβείς και με προσευχή πύρινη και δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να ματαιώσει τα σχέδιά τους. Ο Αρχάγγελος πράγματι άκουσε την προσευχή του. Καθώς λοιπόν τα νερά πλησίαζαν με βοή, ο άρχιπος βλέπει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μην αντέχοντας όμως την αστραφτερή του όψη, που έμοιαζε με πύρινο στήλο, ο οποίος έφτανε μέχρι τον ουρανό, από φόβο μεγάλο έπεσε κάτω στο έδαφος. «Σήκω, άρχιπε», του φωνάζει ο Αρχάγγελος, «και στάσου αριστερά μου χωρίς να φοβάσαι». Αμέσως σηκώνει το χέρι του, σταυρώνει την πέτρα που ήταν ριζωμένη πίσω από την εκκλησία και με την ουράνια φωνή του προστάζει. «Μέχρι εδώ θα είναι η κίνησή σου». Τα ποτάμια πράγματι στάθηκαν εκεί. Έπειτα, με το ακόντιό του χτύπησε τον πέτρινο βράχο. Ο βράχος άνοιξε μέχρι κάτω βαθιά. Ο Αρχάγγελος στη συνέχεια κάνει το σημείο του σταυρού και προστάζει. «Να χωνευτούν τα νερά εδώ». Αμέσως τα νερά των ποταμών χωνεύτηκαν μέσα σε εκείνο το ρήγμα. Από τότε η τοποθεσία ονομάστηκε Χώνες, προς δόξα του Θεού και τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο ναός έμεινε άθικτος από την ορμή των νερών και ο άρχιπος δόξαζε τον Θεό και τον Μέγα Αρχιστράτηγο Μιχαήλ για την φοβερή του θαυματουργία. Και σήμερα, που οι προκλήσεις των καιρών είναι μεγάλες και πολλές, το άγχος και η αγωνία όλο και αυξάνουν, η ελπιδοφόρος παρουσία του Αρχαγγέλου είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Πώς να μην ψιθυρίσουμε, σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερήγων σου, Μέγιστε Μιχαήλ Αρχιστράτηγε.

0: η χειρονακτική εργασία. Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, η χειρονακτική εργασία δεν είναι καθόλου κατώτερη από την λεγόμενη πνευματική εργασία. Η χειρονακτική εργασία οξύνει την αντίληψη, την κρίση, την ευφυΐα, την ευστροφία και όλες τις διανοητικές δυνάμεις. Ενεργοποιεί την θέληση του ανθρώπου, την επιμονή, την υπομονή, την αποφασιστικότητα, την γενναιότητα, αλλά και τις λεγόμενες ηθικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος γίνεται αλτρουιστής και γενικότερα γυμνάζεται το όλο σώμα του, το μυοσκελετικό σύστημα. Όμως, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Αυτοί που ασκούν την χειρονακτική εργασία επιστρέφουν όχι απλά κουρασμένοι και ιδρωμένοι και λερωμένοι μερικές φορές, αλλά και με ακάθαρτα ρούχα ή ελαιοχρωματιστές ή γεωργοί που μπορεί να έρθουν στο σπίτι τους με λασπωμένα ρούχα, αυτοί που δουλεύουν μέσα στα ορυχεία και ούτω καθεξής. Με αυτά τα ρούχα τα βρώμικα, τα ακατάλληλα, δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κάτι, να πάνε στο γιατρό, να πάνε σε μια ομιλία ή σε μια δεξίωση ή να πάνε σε έναν γάμο, σε μια βάπτιση κτλ. Πρέπει να βγάλουν τα βρώμικα ρούχα, να πληθούν και να φορέσουν καινούργια ρούχα. Ας είναι παλιά, αρκεί να είναι καθαρά. Υπάρχουν τα ρούχα του σώματος, τα βρώμικα και τα καθαρά. Υπάρχουν και τα ρούχα, τα ενδύματα, πνευματικά ενδύματα της ψυχής, τα οποία είναι και καθαρά και ακάθαρτα. Και αυτό εξαρτάται από την επιλογή που κάνει ο άνθρωπος.
1: Για να δούμε το θέμα από την αρχή του, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονταν μέσα στον Παράδεισο. Ζούσαν κάτω από την αγκαλιά, θα έλεγα, του Δημιουργού τους, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η παράβαση. Δοκίμασαν από τον απαγορευμένο καρπό και τότε παρουσιάζει ανθρωπομορφικά η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ψάχνει να βρει τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Πού είσαι, Αδάμ? Και κάποια στιγμή ο Αδάμ του λέει: Κύριε, γυμνός είμαι και κρύβει. Είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Και τότε βέβαια έρχεται η απορία και η απάντηση. Αδάμ, πάντα γυμνός ήσουν. Τι έγινε τώρα και ντρέπεσαι για τη γυμνιά σου? Μήπως παρέβεις την εντολή μου? Μήπως έφαγες από τον απαγορευμένο καρπό? Τότε μπαίνει το ένδυμα, το υλικό στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ως βασικό του ένδυμα την καθαρότητα της συνδύσεως. Όταν αυτό λερωθεί, τότε αρχίζει πλέον αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει να βρει τρόπους για να καλύψει τα ελλείποντα. Κάποια στιγμή πέρασαν οι αιώνες και έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στη διδασκαλία του μας έχει παραδώσει και μία παραβολή από ένα βασιλικό γάμο, όπου εκεί επικεντρώνει στο γεγονός ότι κάποιος μπήκε χωρίς το κατάλληλο ένδυμα στο τραπέζι. Και αυτός τιμωρήθηκε για αυτή του την ασέβεια. Αυτή ακριβώς την εικόνα η Εκκλησία την έχει πάρει σε πάρα πολλές υμνογραφικές παραγωγές, κυρίως δε τη βρίσκουμε όταν πρόκειται να πάμε να κοινωνήσουμε στον λεγόμενο κανόνα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Κύριε, ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω το κατάλληλο ένδυμα να εισέλθω στο γάμο σου. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Καθάρισε, Κύριε, αυτό το λέρωμα που έχει το ρούχο της ψυχής μου και σώσιμος φιλάνθρωπος. Ο δε Απόστολος Παύλος έρχεται και μας το παρουσιάζει αυτό με έναν πολύ όμορφο τρόπο και παραστατικό, λέγοντάς μας ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Όσοι έχουμε βαπτιστεί στο Χριστό, έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Και βλέπετε ότι εκεί στη βάπτιση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, αν και σήμερα λίγο έχει κοσμικευθεί αυτή η παράδοση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι νεοφώτιστοι φόραγαν ένα λευκό χιτόνα. Και εψάλετο την ώρα που τον φορούσαν, χιτόνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Τελικά, ποιο είναι το ένδυμα του ανθρώπου? Το ένδυμα του ανθρώπου, όπως και εσείς υπενιχθήκατε, είναι η καθαρότητα της ψυχής. Είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Όσο ο άνθρωπος επατέρχεται σε αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τόσο αυτός ο άνθρωπος έχει ενδυθεί τον ίδιο ουσιαστικά τον Χριστό και πλέον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τα ρούχα για βιτρίνα, θα έλεγα, της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Άγιοι, οι σπουδαίοι άνθρωποι, θα έλεγα, ποτέ δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο να καλοπίσουν το εξωτερικό φαίνεσθε. Τους ενδιαφέρε περισσότερο αυτό το οποίο ήταν, παρά εκείνο το οποίο φαίνονταν προς τα έξω. Εμείς λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε και στο μυστήριο του βαπτίσματος και στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, αντί για το Άγιος ο Θεός, για τις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις στην αρχαία Εκκλησία. Και ως απομεινάρι από την τότε πράξη και παράδοση, μέχρι σήμερα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όταν πάμε στη λειτουργία, ο ψάλτης δεν ψέλνει όπως συνήθως Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος Ελέησον ημάς. Ψέλνει όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, αλληλούια.
0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία παράγραφο, σεβασμιότητε, και προχωρώντας τη συζήτησή μας, να θυμηθούμε ωραία, ωραιότατα, πάλευκα ενδύματα που αναφέρει ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του. Στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου λέγει εκεί ο Χριστός μας, άνοιξε το στόμα του αφού κάθισε στο μέσον μιας πλαγιάς και είπε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν όλη τους την ζωή από τον Θεό. Πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και υπακούουν στον Θεό, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι αδύνατοι, ενώ ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος. Και συνεχίζει. «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Καλότυχοι δηλαδή αυτοί που πενθούν για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά και για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, διότι αυτοί θα έχουν την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας, ο Κύριος μας λέγει, «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην». Να, άλλο ένδυμα, η πραότητα. Καλότυχοι δηλαδή οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη της επαγγελίας. Και συνεχίζει, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται». Καλότυχοι αυτοί που διψούν και πεινούν την δικαιοσύνη, την αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Καταπληκτικό πνευματικό ένδυμα, η ελεημοσύνη, η ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται. Καλότυχοι αυτοί που δεν βάζουν διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά προσπαθούν να συμφιλιώσουν, να ειρηνεύσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι οι ιδεδιωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Καλότυχοι αυτοί που διώκονται εξαιτίας της αρετής τους, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Και τελειώνει, μακάρι οι εστέ, όταν όνει δίσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Καλότυχοι, όταν σας διώξουν, σας οικοφαντήσουν, σας φυλακίσουν, σας εξορίσουν, σας σκοτώσουν, διότι πολύς θα είναι ο μισθός σας στον ουρανό. Και από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία, που είναι στο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να πούμε ένα ακόμα στίχο, από το 6ο κεφάλαιο. «Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Που σημαίνει, συγχωρούμε τους άλλους, θα συγχωρηθούμε από τον Θεό. Δεν συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθούμε. Και να θυμηθούμε τον τελευταίο μακαρισμό του Κυρίου, που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. «Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι στάθηκε εις το μέσον και είπεν αυτής, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε σας, ήτα, ύστερα, λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Τώρα ο Χριστός λέγει τον τελευταίο μακαρισμό. Αν ο πρώτος μακαρισμός σε αξία, αλλά και στη σειρά, είναι μακάρι η ταπεινή, τώρα του λέει, είδες και πίστευσες, ότι εώρα κάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Καλότυχοι αυτοί που δεν θα με δουν με τα σωματικά τους μάτια και θα πιστεύσουν. Η πίστη είναι το θεμέλιο. Είναι μεγάλο ένδυμα, πνευματικό ένδυμα, κατάλευκο, χρυσοπίκυλτο ένδυμα. Και όπως σε ένα σπίτι τα θεμέλια είναι το υπαριθμόν ένα, έτσι η πίστη είναι το υπαριθμόν ένα. Και πάνω στα θεμέλια αυτά κτίζομαι το οικοδόμημα των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου.
1: Όντως, οι αρετές είναι η λάμψη του ενδύματος της συνειδήσεως. Όμως, ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, δυστυχώς έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Και γι' αυτό ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Ο άνθρωπος όσο και αν παλέψει, όσο και αν αγωνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η τελευταία εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή είναι η εντολή ουκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν έχει να κάνει με υλική πράξη, έχει να κάνει με θέλημα, έχει να κάνει με διάθεση. Δεν λέει ουκ κλέψεις, αυτό είναι άλλη εντολή. Η τελευταία εντολή λέει ουκ επιθυμήσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι και μόνο να δεις κάτι προς το επιθυμείσαι, ήδη έχεις διαπράξει την αμαρτία. Και τίθεται το ερώτημα, εγώ στον εαυτό μου και ο καθένας μας στον εαυτό του. Είναι δυνατόν, ακόμη και αν κάτι δεν το έχουμε κάνει ως υλική πράξη, είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν πέρασε κάτι από το μυαλό μας, ότι δεν πέρασε μια αμαρτωλή σκέψη? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάθε λεπτό που περνάει, έχουμε διαπράξει μύριες όσες αμαρτίες, αν όχι με το σώμα, τουλάχιστον με τη σκέψη. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας, ιδίως οι όσοι που προσπαθούσαν να έχουν τη διαρκή νύψη μέσα στη συνείδησή τους, πάλευαν με τους λογισμούς και προσπαθούσαν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο το νου τους στον Θεό για να μην ξεφεύγει προς τα αμαρτωλά πάθη. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι τελικά αυτή η καθαρότητα του ενδύματος, γιατί για το ένδυμα ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αυτή η καθαρότητα του ενδύματος ψυχής δεν έχει να κάνει τόσο με την τήρηση των εντολών, με την πραγμάτωση των αρετών. Κυρίως έχει να κάνει με τη μετάνοια. Αν δεν ήμασταν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, αν ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο, τότε ο αγώνας θα ήταν για την τήρηση των εντολών του Θεού. Επειδή όμως ρέπουμε προς την αμαρτία και επειδή κάθε ώρα και κάθε στιγμή διαπράττουμε αμαρτίες και παραβάσεις, γι' αυτό τελικά ο μόνος δρόμος που απομένει για να πλύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας και να το φέρουμε στο αρχαίον κάλλος, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Και γι' αυτό, επανερχόμενος και σε εκείνο που είπα στην προηγούμενη σκέψη μου, γι' αυτό θέλω να θυμίσω ότι η μετάνοια είναι το α και το ω μέσα στην Εκκλησία και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ναι μεν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ολοκλήρωση του χριστιανού, πλην όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι επειδή πολλές φορές κοινωνούμε μη διακρίνοντες σώμα και αίμα Δεσπότου, γι' αυτό στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε δεινά. Η διάκριση του σώματος και του αίματος του Χριστού ουσιαστικά είναι συνώνυμη με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, πώς γινόμαστε χριστιανοί στην Κολυμβήθρα? Τι είναι η Κολυμβήθρα? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ουσιαστικά είναι πλήσιμο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην Κολυμβήθρα, την ώρα που βγαίνει από την Κολυμβήθρα της βαπτίσεως, είναι καθαρός σαν το περιστέρι και φοράει το λευκό χιτόνα. Το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως μπορώ να πλύνω το χιτόνα της ψυχής μου. Με ποιον τρόπο? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Όπως λένε οι πατέρες, με το βάπτισμα των δακρύων. Είναι η μετάνοια. Όταν εξομολογούμε, ουσιαστικά ξαναγίνομαι όπως όταν μπήκα στην Κολυμβήθρα. Και βέβαια, για να είμαι και πιο ολοκληρωμένος, υπάρχει και ένα τρίτο βάπτισμα που ξεπλένει αμαρτίες. Είναι το βάπτισμα του αίματος. Το βάπτισμα του αίματος, για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο, είναι το μαρτύριο. Και ένα παράδειγμα το οποίο το ξέρουν όλοι είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Οι 40 μάρτυρες μπήκαν στη λίμνη της Σεβαστίας, την Παγωμένη, και κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς λιποψύχησε. Και σηκώθηκε και έφυγε και μείναν 39. Όταν είδε τον έναν να φεύγει, ο Δήμιος που ήταν εκεί, ο εκτελεστής, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, βρίσκει την εσωτερική δύναμη και λέει, εγώ θα πάω να αναπληρώσω την απουσία. Και μπαίνει στη λίμνη Σεβαστίας, ο ειδωλολάτρης, και πλέον προσκυνάμε 40 μάρτυρες Αγίους. Άμα ήταν ειδωλολάτρης, δεν είχε βαπτιστεί, βαπτίστηκε με το αίμα του μαρτυρίου και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα τρία βαπτίσματα, ή εγώ θα τα έλεγα τα τρία λουτρά της παλιγεννησίας, με τα οποία ξαναγεννιόμαστε ουσιαστικά. Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτήν την πνευματικότητα, τότε καταλαβαίνει ότι ναι, το ένδυμα είναι η τήρηση των εντολών. Αλλά επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ουσιαστικά το κλείσιμο του ενδύματος έχει να κάνει με τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, δηλαδή με τη μετάνοια.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε, σεβασμιότατε, πριν προχωρήσω σε μία παράγραφο, θα ήθελα να προσθέσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Διάβαζα ότι υπήρχε ένας ιερέας πάρα πολύ καθαρός και όπως ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, τον 4ο αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου, έβλεπε θεία οράματα, αυτός μερικές φορές κοίταζε ψηλά στον ουρανό και έμενε έκθαμβος. Τον ρωτούσαν πνευματικά του τέκνα, γέροντα, τι κοιτάζεις, τι βλέπεις επάνω, και λέει, βλέπω τα τάγματα των αγγέλων που μεταφέρουν τις προσευχές προς το θρόνο του Θεού. Οι περισσότερες προσευχές έχουν σχέση με την πείνα, τη δίψα, την ανεργία, την εγκληματικότητα, την έβρεση εργασίας, να σταματήσουν οι πόλεμοι και άλλα επίγεια αιτήματα. Τα πιο λαμπροφόρα τάγματα αγγέλων είναι αυτά τα οποία όχι απλώς μεταφέρουν τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες προς τον Θεό, υπήρχαν και τέτοια τάγματα, αλλά αυτά τα τάγματα των αγγέλων που μετέφεραν τα καυτά δάκρυα της μετανοίας προς τον θρόνο του Χριστού. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας ήταν τα χρυσά μαργαριτάρια στον θρόνο του Θεού, διότι οι άνθρωποι της μετανοίας ακούνε τον λόγο του Χριστού που λέει «Νικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρονσι τι γέννητε». Αυτό θα πει μετάνοια. «Σταμάτα να αμαρτάνεις», που είπε στον πρώην παράλυτο, που επί 38 χρόνια ήταν παράλυτος και τον θεράπευσε ο Χριστός μας. «Νικέτι αμάρτανε» σημαίνει «πάρε διαζύγιο από την αμαρτία». Διαζύγιο από τα κακά έργα, διαζύγιο από τους κακούς λογισμούς που είπατε προηγουμένως και διαζύγιο από την κακή γλώσσα. Αυτό ήθελα εν ολίγης να αναπτύξω σε μία παράγραφο. Το μαχαίρι, αυτό καθ' αυτό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται από την χρήση που θα κάνουμε. Εάν κόψουμε το ψωμί ή κλαδέψουμε ένα δέντρο ή κάνουμε κάποια άλλη ωφέλιμη εργασία, το μαχαίρι είναι καλό. Αν όμως πάρουμε το μαχαίρι και σκοτώσουμε τον συνάνθρωπό μας ή και τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι κακή η χρήση του μαχαιριού. Η γλώσσα είναι μαχαίρι. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει «Η της δοκή, θρίσκος είναι εν ημίν, μη χαλιν αγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, που του μάταιος η θρησκεία». Αν κανείς ανάμεσά σας είναι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά έχει αχαλήνωτη την γλώσσα του, δεν βάζει φρένο δηλαδή στη γλώσσα του, μάταια είναι η θρησκεία του. Αυτή είναι η κακή όψη. Αυτό είναι το κακό πνευματικό ένδυμα. Συνεχίζει όμως αναφέροντας ένα θαυμάσιο, κατάλευκο ένδυμα. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος, παρά το Θεό και Πατρί, αύτη εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας, εν τη θλίψη αυτών, άσπηλον εαυτών τυρήν από του κόσμου». Δηλαδή, αν τρέχουμε στις χείρες, στα ορφανά, στους πονεμένους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους αρρώστους, στα νοσοκομεία, με γεμάτα τα χέρια και κυρίως με γεμάτη την καρδιά μας, αυτό είναι το ωραίο ένδυμα, τα καλά έργα δηλαδή. Και στο τρίτο κεφάλαιο λέγει «Η της εν λόγω ουπτέει ούτως τέλειος ανήρ». Ανήρ δεν σημαίνει μόνο άντρας, αλλά και άνθρωπος γενικότερα. Όποιος δεν φταίει στα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι θαυμάσιο ένδυμα. Στο 13ο κεφάλαιο των παροιμιών, ο σοφός Σολομώντας τονίζει «Ως φυλάσσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν». Αυτός που προσέχει το στόμα του, τη γλώσσα του, τα λόγια του, αυτός προφυλάσσει την ψυχή του. Και στο 18ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο σοφός Σολομώντας λέγει μία φράση, μία πρόταση, που καλό είναι να την σημειώσουμε και να την μάθουμε απ' έξω, να την έχουμε υπόψη μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. «Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης». Ο θάνατος, ο πνευματικός που μας αποχωρίζει από τον Θεό, αλλά και η αιώνια ζωή εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε της γλώσσας. Και στο 22ο κεφάλαιο, πάλι ο σοφός Σολομώντας λέγει μια έκφραση που φαίνεται αυστηρή, σκληρή, αλλά δεν είναι. «Βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου». Είναι βόθρος βαθύς το στόμα του παρανόμου, αυτού του ανθρώπου που παρανομεί, αυτός που βρίζει τον Χριστό και την Παναγία και το Σταυρό και τους Αγίους και την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια. Τι στόμα έχει? Μόνο με αυστηρή, με μεγάλη συντριβή, με μεγάλη μετάνοια μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει ο απλός λαός σε μια παροιμία. Αυτή είναι η κακή όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και η άλλη, η καλή όψη του νομίσματος, που λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας στο 25ο κεφάλαιο των παροιμιών. γλώσσα μαλακή συντρίδει οστά. Μαλακή γλώσσα είχε η Αγία μας, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας. Είχε γλώσσα μέλι, γλυκιά σαν μέλι, γλώσσα ταπεινή, γλώσσα επιϊκή, γλώσσα ευγενική. Τι σημαίνει συντρίδει οστά? Σημαίνει ότι διαλύει τις έχθρες και τους κακούς τους κάνει καλούς και τους εχθρούς τους κάνει φίλους. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ στο 20ο κεφάλαιο λέγει: καλύτερα να γλιστρήσεις με το σώμα σου, να πέσεις και να χτυπήσεις, παρά να γλιστρήσεις με τη γλώσσα σου και να πεις άπρεπα λόγια. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ στον 144ο ψαλμό μας λέει να προσευχόμαστε και να λέμε: «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Ελεύθερη μετάφραση ως φιλόλογος: «Κύριε, βάλε κλειδαριά στο στόμα μου και πόρτα ασφαλείας». Όχι μόνο κλειδαριά και πόρτα ασφαλείας στα σπίτια μας, αλλά κυρίως στο στόμα μας. Διότι, όπως λέγει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Που σημαίνει ότι δεν κρίνονται μόνο τα έργα, δεν κρίνονται μόνο οι λογισμοί, κρίνονται και τα λόγια. Και κατά συνέπεια, αν προσέχουμε τα λόγια μας, αν είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα, αν καθαρίζουμε την καρδιά μας, γιατί από το περιεχόμενο της καρδιάς μας εξαρτώνται και τα λόγια, καλά ή κακά, τότε θα έχουμε καλό ένδυμα, λαμπρό ένδυμα, ενώ αν δεν προσέχουμε, θα έχουμε κακό πνευματικό ένδυμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο που επικεντρώνεστε στα αμαρτήματα του στόματος, διότι όντως την εσωτερική κατάστασή μας την εκδηλώνουμε κυρίως μέσα από το λόγο μας. Ο λόγος είναι μία λέξη η οποία δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Σκεφτείτε ότι λόγος είναι η λογική, λόγος είναι η ομιλία, λόγος είναι ο Υιός του Θεού, λόγος είναι η αιτία. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Και μέσα από αυτά τα οποία εκβάλλουμε οι άνθρωποι, όντως, πολλές φορές γινόμαστε κατάπτυστοι ενώπιον του Θεού. Χρειάζεται να βάλουμε φραγμό στο στόμα μας, ο οποίος φραγμός στο στόμα μας θα έρθει με την καλλιέργεια της ψυχής μας. Όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ θα έχουμε να πούμε στο Θεό τις αμαρτίες τις δικές μας για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Ήθελα να συνεχίσω κάτι που είπα στην αρχή της συζητήσεώς μας. Υπάρχει μια παραβολή μέσα στο Ευαγγέλιο για ένα βασιλικό γάμο όπου πήγε ένας ο οποίος δεν ήταν κατάλληλα ντυμένος, γι' αυτό θεωρήθηκε ασέβεια. Όταν αυτός ελέγχθηκε από τον οικοδεσπότη, λέει το Ευαγγέλιο ότι θύμωσε. Αυτή η εγωιστική στάση απέναντι στον έλεγχο ουσιαστικά είναι η αιτία της μολύνσεως της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος, ιδίως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, μιλάω για τον άνθρωπο που είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας, έχασε το βασικό του προσόν που είναι η ταπείνωση. Και όταν χαθεί η ταπείνωση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάνοια. Και όταν δεν μιλάμε για μετάνοια, τότε δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κατοικόνα και καθομοίωση. Θυμηθείτε πάλι από την ιστορία των Αδάμ και Εύας, των πρωτοπλάστων. Θυμηθείτε ότι όταν έπεσαν στην αμαρτία, στην παράβαση του θείου θελήματος και ήρθε πλέον ο Θεός να ζητήσει λόγο για αυτό το οποίο έγινε, αντί να αποδεχθούν με μετάνοια αυτό το οποίο είχαν κάνει, άρχισε ο ένας να ρίχνει την αμαρτία στον άλλον. Ο Αδάμ είπε: «Η Εύα με ξυπάτησε». Η Εύα είπε: «Ο Όφης με ξυπάτησε». Και ουσιαστικά και οι δύο το βάρος το έριξαν στον ίδιο το Θεό. Γιατί και την Εύα και τον Όφη ο Θεός τους είχε δημιουργήσει. Τελικά, τι είναι εκείνο που μας σώζει? Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι η διάθεση να πιστέψουμε, όπως είπατε πολύ ωραία, να πιστέψουμε στο Θεό. Και επειδή μιλήσαμε πολύ για το ένδυμα, θέλω να θυμίσω μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία η Εκκλησία μας την παρουσιάζει μάλιστα στο κέντρο τη της εκκλησιαστικής ζωής, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η ιστορία του Παγκάλου Ιωσήφ. Ο Παγκάλος Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του. Τελικά έφτασε να είναι μέσα στο παλάτι του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου και κάποια στιγμή ήρθε αντιμέτωπος με μία πρόκληση από τη γυναίκα του Πετεφρή. Και εκείνη την ώρα, αυτό είναι το συγκλονιστικό της ευσέβειας, της πίστεως και του αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Εκείνη την ώρα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο και μάλιστα ήταν γυμνός, σκέφτηκε ως εξής, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτεται λοιπόν ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Το ένα δίλημα είναι να πέσω στην αμαρτία με τη γυναίκα του Πετεφρή και να γίνω κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και βλέπει τα πάντα. Το άλλο είναι να βγω γυμνός από το δωμάτιο και να γίνω κατάπτυστο στους ανθρώπους. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν ήταν μια πράξη για την οποία καυχάται κανείς να βγει και να κυκλοφορεί γυμνός. Και τελικά προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο παρά να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού. Αυτό ονομάζεται πίστη. Αυτό ονομάζεται ευσέβεια. Αυτό είναι εκείνο που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Η καθαρότητα της συνειδήσεως που πλέον δεν αφήνει τον άνθρωπο να ντραπεί ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να σέβεται το Θεό και να ντρέπεται το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού έχει αυτό το σέβας και αυτή την πίστη, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει τόση σημασία για τα σχόλια των ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι, ό,τι και να κάνεις, έχουν πάντα κάτι ανάποδο να πούν. Θυμηθείτε το λόγο του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, νίστευε, ντυνόταν με κουρέλια, τελικά του πήρατε το κεφάλι. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, πηγαίνει σε σπίτια, τρώει και εσείς λέτε είδου άνθρωπος, πότης, φίλος, αμαρτωλών και τελωνών. Τελικά, να το πω με μια έκφραση, ας μου επιτραπεί λαϊκή, ούτε στο σακί, ούτε στο τσουβάλι. Δηλαδή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν πρέπει να περιμένουμε τη δικαίωση από τους ανθρώπους. Η δικαίωση έρχεται από το Θεό, όταν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ, ο οποίος βγήκε γυμνός και όπως λέει η υμνογραφία, και ούκη σχήνετο. Και δεν τρεπόταν. Δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Γιατί δεν είχε πέσει στην αμαρτία, ώστε να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Ένας ασεβής άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, θα υπολόγιζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Και όχι το τι θα πει ο Θεός, γιατί στο Θεό δεν πιστεύει. Ο Ιωσήφ έκανε το ακριβώς αντίστροφο. Τελικά, για να σας δώσω το λόγο να κλείσετε και την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πέρασε. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους ναούς, υπήρχε μία νηπτήρα. Όταν έμπαινες λοιπόν στο ναό, έπρεπε να πλύνεις τα χέρια σου. Και νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρουν αυτό. Στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτή η νηπτήρα, που επάνω είχε και την καρκινική λεγόμενη επιγραφή, νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν, η οποία λέγεται καρκινική γιατί διαβάζεται και αντίστροφα. Όπως και να τη διαβάζεις βγαίνει το ίδιο νόημα. Νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν. Πλήνε λέει όχι μόνο τα χέρια σου, αλλά κυρίως τις αμαρτίες σου. Αυτό βρισκόταν στην είσοδο του ναού. Σήμερα βέβαια αυτό έχει εκλείψει και μόνο ο λειτουργός πλένει τα χέρια του όταν πρόκειται να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία στον νηπτήρα που υπάρχει μέσα στο Ιερό Βήμα. Άρα λοιπόν το α και το ω είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Το να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας. Και τελειώνοντας να πω και το επόμενο το οποίο νομίζω κλείνει τις σκέψεις μου με έναν τρόπο που μας θυμίζει και το κλείσιμο της Αγίας Γραφής, μια εικόνα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι με λευκές στολές. Και ακούγεται η φωνή, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Και η απάντηση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Και ακούγεται πάλι η απάντηση από το Θεό, απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? είναι αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Είναι αυτοί οι οποίοι πόνεσαν και ταπεινώθηκαν για να καθαρίσουν τη στολή τους.

0: καθαίρονται οι αμαρτίες μας, μέσα από την μετάνοια και βέβαια μέσα από την συνειδητή συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Θεία Ευχαριστία.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε λίγο κάτι θαυμάσια λόγια που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 48ο ψαλμό του. «Άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος, ενώ είναι τιμημένος από τον Θεό, είναι πλασμένος από τον Θεό, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να μοιάσει δηλαδή με τον Θεό, ούσι νίκε. Είναι αόριστος δεύτερος το ρήμα αυτό, του ρήματος συνήιμη, που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, δεν το εννόησε, δεν το αντιλήφθηκε, δεν το κατάλαβε αυτό ο άνθρωπος, κυρίως λόγω της αμαρτίας, και παρασυνευλήθη με τα όμοια κτίνη και έγινε όμοιος με αυτούς. Πρώτο, με αυτά τα ζώα, τα άλογα, πρώτος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος. Δεύτερος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι τον 9ο αιώνα, ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Αυτός είδε την λαμπρότητα, την ωραιότητα όλων των Αγίων που είναι στον Παράδεισο. Και δεν είναι όλοι αναμάρτητοι, είναι εκατομμύρια μετανοημένοι αμαρτωλοί. Δυστυχώς όμως είδε και αυτούς που δεν σώθηκαν και μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Οι εσχροί τραγουδιστές, είπε, δεν είναι όλοι βέβαια οι τραγουδιστές εσχροί, μια μειοψηφία, μοιάζουν με βατράχια. Οι απατεώνες μοιάζουν με αλεπούδες. Οι αρσενοκίτες μοιάζουν με βρωμόσκυλα. Οι βλάσφημοι μοιάζουν με κουρούνες. Οι γαστρίμαργοι μοιάζουν με άλογα. Οι ειδωλολάτρες μοιάζουν με αγριοκάτσικα. Οι κλέφτες, οι αμετανόητοι, όχι οι μετανοημένοι, οι κλέφτες μοιάζουν με λύκους. Οι κτηνοβάτες μοιάζουν με ποντίκια. Οι μάγοι, οι αμετανόητοι πάντα, μοιάζουν με φίδια. Οι μνησίκακοι, αυτοί που βαστούν μέσα τους το κακό, βαστούν οι νάτοι και δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπό τους, μοιάζουν με οχές. Οι οργύλοι μοιάζουν με πάνθυρες. Οι φυλάργυροι μοιάζουν με αγριόγατες. Οι φωνιάδες μοιάζουν με σκορπιούς. Οι προαγωγοί μοιάζουν με γαϊδούρια και είχε και άλλες κατηγορίες. Δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά δίκαιος. Υπάρχει τρομερή διαφορά ανάμεσα στην λέξη τιμωρός και δίκαιος, που δεν είναι βέβαια της ώρας να το σχολιάσουμε, αλλά μπορούμε, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να αποκτήσουμε δυο φτερούγες. Όπως το κάθε πουλί πετάει στον αέρα με δυο φτερούγες, δεν μπορεί με μία, αυτές οι δυο φτερούγες είναι η αγάπη, η βασίλισσα των αρετών και η ταπείνωση που είναι ο θρόνος της βασίλισσας, της αγάπης, όπως λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης και όλων των Αγίων Αρετών. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση συγκρατεί τον άνθρωπο να μην πέσει. Η ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι στολή της θεότητας και όποιος δίνεται αυτήν, δηλαδή την ταπείνωση, μοιάζει με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του ουρανού και σκέπασε την θεότητά του για να μην καταφλεχθεί η κτήσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης λέει ότι η ταπείνωση είναι ανεμοστρόβιλος, ουράνιος ανεμοστρόβιλος, που μπορεί να πάρει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας και να την ανεβάσει στα ύψη του ουρανού. Ο Χριστός μας, λέει ένας συγγραφέας, εξευτέλισε την Χαναναία. Έριχνε τα βέλη σκοπίμως ο Χριστός, για να φανερωθεί και να λάμψει η ταπείνωσή της, η αγάπη της, η υπακοή της, η υπομονή της, σαν να της έλεγε δεν αξίζεις τίποτε. Όμως η Χαναναία φορούσε την αλεξίσφαιρη φορεσιά της ταπείνωσης και δεν πληγώθηκε, δεν θύμωσε, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Και ο Χριστός

κόσμος την επεβράβευσε. Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτω εσύ ως θέλεις. Λέει στο Πατερημόν να λέμε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Τώρα ο Χριστός το αντιστρέφει και λέει στην γυναίκα αυτή την ιδωλολάτρησα, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και η άθιη θυγάτερ αυτής από τις ώρας εκείνης. Ευχηθείτε σεβασμιότατε, κυρίως με αυτές τις δύο αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη, αλλά και όλες τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου, να συγγενεύουμε με τους Αγίους μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, για να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Άρα ούν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δεν είστε ξένοι, δεν είστε περαστικοί από την Εκκλησία. Είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Τα κατορθώματα του Ηρακλή, του μυθικού Ηρακλή, είναι μικρά. Το μεγάλο κατόρθωμα είναι να μοιάσουμε στους Αγίους, να συγγενέψουμε με τους Αγίους και έτσι, έχοντας καθαρότατο τον χιτώνα της ψυχής μας, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, κατά το ίμιση του μήνα Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιον Σταυρό, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν κατά την 14η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους να πανηγυρίζεται υπό του χριστιανικού κόσμου η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Η εορτή της Παγκοσμίου Ύψωσεως του Τιμίου Σταυρού είναι η σεβάσμιος ημέρα που φέρει τα ίσα προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Καθιερώθηκε σε ανάμνηση της υπό της βασιλίσσης Αγίας Ελένης, μητρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της Ανεβρέσεως του Τιμίου Σταυρού κατά το 325 μετά Χριστόν. Η Κυριακή πριν από την εορτή της Υψώσεως μας προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη εορτή. Είναι η Κυριακή πρώτης Υψώσεως. Με κατάλληλα τροπάρια και αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία εισαγόμεθα στη βίωση του Σταυρού, όπου κατά αυτή την Κυριακή ο Απόστολος Παύλος διακηρύσει τον συντριμών της υπάρξεώς του που τον ταυτίζει με τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, για να ζήσει στη συνέχεια για τον Χριστό. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Ο Κύριος παρουσιάζεται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να ομιλεί για το θάνατό του, την ύψωση του Υιού του Ανθρώπου, ένα υπέρτατο δείγμα αγάπης του Θεού προς τον κόσμο. Αλλά και η επόμενη Κυριακή, η Κυριακή μετά την ύψωση, θα παρουσιάσει τον Σταυρό για να τον ακολουθήσουν στην πορεία τους οι χριστιανοί ως Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Βέβαια, όχι μόνο σε δύο Κυριακές εντάσσει η Εκκλησία μας τον θρησκευτικό και υμνολογικό και θεολογικό της πλούτο, αλλά και όλων των άλλων υπόλοιπων χρόνων. Κάθε Παρασκευή ιδιαίτερα είναι αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου μας. Η ακολουθία της έκτης ώρας που τελείται κάθε μέρα στα μοναστήρια και αυτή αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου και με άλλα τροπάρια, σταυρόσημα, γίνεται η αναφορά στον πανσεβάσμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Ιδιαίτερη αναφορά στο Σταυρό γίνεται από την αρχή όμως του μήνα Σεπτεμβρίου, διότι ψάλλονται οι καταβασίες σταυρών χαράξας Μωσής και το κοντάκιον της εορτής ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι εορτή της χαρμολύπης, είναι η εορτή του θανάτου του Κυρίου μας αλλά και της δόξης του. Υψώνεται ο Σταυρός, το όργανο του σωτηρίου πάθους, η σημαία της νίκης του Χριστού. Η λύπη για τον μαρτυρικό θάνατο του Σωτήρος που βρίσκει την έκφρασή της στην νηστεία έχει το αντίβαρό της στη χαρά και στον πανηγυρισμό του θριάμβου του. Οι ιστορικές αρχές της γιορτής χάνονται μέσα στην αρχαιότητα. Στις 13 του Σεπτεμβρίου του έτους του 335, σύμφωνα με τα κείμενα, έγιναν τα εγγένεια του Μεγάλου Ναού της Αναστάσεως που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο της ταφής του Κυρίου μας. Έκτοτε, κατά την επέτειο των εγγενείων, μεγάλη πανήγυρης εγίνεται στα Ιεροσόλυμα και στα σημερινά μας λειτουργικά βιβλία την ίδια ημέρα αναγράφεται η μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Και η ακολουθία της ημέρας αναφέρεται στα εγγένεια του ναού εκείνου. Η εορτή διαρκούσε 8 ημέρες. Τη δευτέρα ημέρα της εορτής, δηλαδή την 14η Σεπτεμβρίου, κατά μαρτυρία
αρμενικού λειτουργικού κειμένου του 5ου αιώνος, έγινε το σύναξι στον Γολγοθά και έδειγναν τον Τίμιο Σταυρό σε όλο το εκκλησίασμα. Ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού ήταν τον σεβασμιότερο κοιμήλιο του Ναού της Αναστάσεως και ήταν επόμενο ειδική πανηγυρίς να καθιερωθεί για αυτόν επί τη ευκαιρία της ηρωής του λαού για τον εορτασμό των εγγενείων. Έχει καμιά σχέση όμως ο εορτασμός αυτός προς την έβρεση του Σταυρού? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Μια παράδοση τοποθετεί την έβρεση του Τιμίου Σταυρού στις 6 Μαρτίου. Μια άλλη συνδέει έβρεση και εγγένεια 13 Σεπτεμβρίου ή έβρεση και ύψωση 14 Σεπτεμβρίου. Τότε ο Πατριάρχης Μακάριος, με τη συμμετοχή μυριάδων πιστών, συγκινημένων και συγκλονισμένων, ύψωσε ο Πατριάρχης Μακάριος στο Σταυρό και οι πιστοί με δάκρυα έψαλαν το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως κατά την Δευτέρα αυτή παράδοση έγιναν ακριβώς την ημέρα που είχε ανακαλυφθεί ο Τίμιος Σταυρός. Οι δύο πάντες αυτές εορτές των εγγενείων και της υψώσεως γρήγορα διαδόθηκαν στην Ανατολή και λίγο αργότερα στην Δύση. Στη διάδοσή των φυσικά συνετέλεσαν και οι Αραβοβυζαντινοί πόλεμοι του Ηρακλείου και η μετά την αιχμαλωσία του Σταυρού επιστροφή με την εκ νέου ύψωσή του κατά την ίδια ημέρα στο Γολγοθά. Εκεί ο αυτοκράτορας τότε Ηράκλειος σε εκστρατεία του προς τους Πέρσες έλαβε τον Τίμιο Σταυρό και στις 14 Σεπτεμβρίου του 616 ξυπόλυτος και με φτωχικά ενδύματα, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό, τον παρέδωσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία, ο οποίος τον ύψωσε με απερίγραπτη χαρά. Ίσως σε αυτό το γεγονός οφείλεται και η έξαρση της εορτής της υψώσεως. Τα εγγένεια με την πάροδο του χρόνου εννοήσαν η πρώτη και η κυρία εορτή, η ύψωσης επεσκίασε την πρώτη. Η εορτή των εγγενείων έγινε τρόποτινά προεόρτιος της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το κέντρο όμως του λειτουργικού εορτασμού βρίσκεται σε αυτή την τελετή της υψώσεως που έδωσε το όνομά της και στην εορτή. Και αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει πατρίδα όπως και όλη η εορτή τα Ιεροσόλυμα. Και γίνεται σε όλους τους ναούς σήμερα κατά μίμηση της πράξεως των Ιεροσολύμων, με τη διαφορά ότι εκεί ύψωσαν τον αληθινό σταυρό, τον αληθινό σταυρό του Χριστού, το Τίμιον Ξύλο, ενώ σε όλους τους άλλους ναούς που δεν είχαν την ευτυχία να κατέχουν έστω και τεμάχιο αυτού υψούται ο συνήθις ξύλινο σταυρός των αγιασμών. Η τελετή γίνεται στο τέλος του όρθρου κατά την ψαλμοδία του ασματικού Τρισαγίου που κατακλεί την δοξολογία. Λιτανευτικά με την συνήθη πομπή μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός μέσα σε δίσκο με κλάδους βασιλικού επί της κεφαλής του ιερέως στην μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος από όπου στην αρχαία εποχή γίνεται η ύψωσης. Ο Σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται. Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι από μίμησης των κινήσεων της ευρέσεως του Σταυρού? Είναι ύψωσης για να τον ιδού οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν όπως έγινε τότε και όπως θέλει η συναξαριστική παράδοση? Είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου? Είναι συμβολισμός της υψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού? Είναι κάτι που θυμίζει τους βασιλικούς θριάμβους της εποχής εκείνης και την ύψωση των νικητών? Ίσως και όλα αυτά μαζί. Γιατί υψούνται στο Σταυρό, υψούμε, δοξάζομαι το άχραντο πάθος του Χριστού που έγινε αιτία να νεκρωθεί ο αιώνιος εχθρός του γένους μας, ο Σατανάς, και
και να υψωθούμε εμείς που πέσαμε θύματά του. Υψούμε τον Χριστόν που υψώθηκε στο μέσον του και έλυσε τη φθορά και συνέτριψε δι' αυτού τον θάνατον. Υψούμε τον Χριστό που κρεμάστηκε πάνω του σαν βότρης πλήρης ζωής για να μας ελκύσει στον Θεό. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού έγινε το δένδρον της ζωής που μας χάρισε την αθάνατο βρώση, το αντίδοτο της θανατηφόρου τροφής που άντλησαν οι προπάτορές μας από το δέντρο εκείνο της Παλαιάς Εδήμ. Σε αυτά τα θέματα στρέφεται η λαμπρά υμνολογία της εορτής, όπου προβάλλεται το πανσεβάσμιο ξύλο. Σταυρός ανυψούμενος ψάλλει η Εκκλησία μας. Τεν αυτό υψωθέντος το πάθος του άχλαντον. Ανυμνήν προτρέπεται κτίσιν άπασαν. Εν αυτό κτίνασγαρ τον ημάς κτίναντα, νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε και εις ουρανούς πολιτεύεστε. Ιξίωσεν ως έσπλαγνος δι' υπερβολήν αγαθότητος, όθεν γεγηθώτες υψώσομεν το όνομα αυτού και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβασιν.

Ο Πανάγιος Σταυρός του Κυρίου έχει την δύναμη αόρατη, αλλά ενεργό και αποτελεσματική. Επάνω στο Σταυρό, με τη θυσία του, ο Κύριος έγδισε τις πονηρές αρχές και εξουσίες. Τις διαπόμπευσε και τις κατατρόπιασε σε όλο το πνευματικό κόσμο και έσυρε τους δαίμονες νικημένους με θριαμβευτική πομπή. Γι' αυτό ο Σταυρός έγινε για τους πιστούς χριστιανούς όλων των αιώνων αστήρευτη πηγή δυνάμεως και πανίσχυρο όπλο των Ορθοδόξων στον καθημερινό τους πνευματικό αγώνα. Η δύναμη του είναι το αραγές θεμέλιο της Εκκλησίας. Όλα τα ιερά και άγια μυστήρια της Εκκλησίας δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος και με τον τύπον του Σταυρού καθαγιάζονται. Το νερό του βαπτίσματος καθάρσιον γίνεται από παντός ρήπου. Ο άρτος και ο ίνος κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Η άφεση των αμαρτιών στο Ιερό Μυστήριο της Ιερής Εξομολογήσεως, όταν σφραγίζεται ο χριστιανός με το σημείο του Τιμίου Σταυρού που γίνεται με πίστη, μεταδίδεται στον πιστό η σωτήρια και αγιαστική Θεία Χάρις και δύναμη του παντοδυνάμου Σωτήρος και Λυτρωτού μας Χριστού. Η πίστη στη δύναμη του Σταυρού είναι η πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που προτρέπουν τους χριστιανούς να επιζητούν τη δύναμη του Σταυρού. Εκ της αγράφου διδασκαλίας από της σιωπωμένης και μυστικής παραδόσεως παρελάβομεν τον τύπο του Σταυρού τους εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ηλπικότας κατασημένεστε, δηλαδή να σημειώνουμε πάνω μας το ιερό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, μας δέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Ο δε Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος συνιστά όλες οι εκδηλώσεις μας να έχουν τη σφραγίδα του Σταυρού. Στο ψωμί που τρώμε, στο νερό ύποτο που πίνουμε, όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας για να μεταβούμε στην εργασία μας και όταν επιστρέφουμε σε αυτό, πριν να κοιμηθούμε και όταν ξυπνάμε και σηκωνόμαστε, είναι μεγάλο φυλακτήριο ο Σταυρός για όσους βαδίζουν έξω στους δρόμους και για όσους κάθονται και αναπαύονται, διότι, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, όταν δουν τον Σταυρόν οι δαίμονες, ενθυμούνται τον Εσταυρωμένο και φοβούνται εκείνον που συνέτριψε την κεφαλή το δράκοντος διαβόλου. Κατέλυσε το κράτος του και εκμυδένισε την δύναμή του. Φρύτη, γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Γι' αυτό και οι γονείς οφείλουν να συνηθίζουν τα παιδιά τους από τη μία μικρή ηλικία να κάνουν σωστά το σημείο του Σταυρού και να ζητούν την προστασία του, σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι εξαιρετική δωρεά και μεγίστη ευεργεσία του Θεού η ακαταγόνιστη δύναμη του Τιμίου Σταυρού όταν με πίστη δια του σημείου του Σταυρού αναγόμαστε στον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστού. Τότε ημίν τη σωζωμένης δύναμης Θεού εστί, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γίνεται η βεβαία άγκυρα με την οποία ασφαλιζόμαστε καθώς διαπλέουμε το πέλαγος αυτής εδώ της ζωής. Γίνεται βράχος υπομονής για όσους τον ατενίζομαι από το κρεβάτι του πόνου. Απαλύνει το δικό μας σταυρό του καθήκοντος που καθημερινά σηκώνουμε. Δύο είναι τα κύρια συναισθήματα που κυριαρχούν κατά την ημέρα αυτή. Η χαρά και ο φόβος. Όπως λέγουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας για την ημέρα εκείνη της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Φόβος για την αμαρτία, διότι αυτή είναι εκείνη που ανεβίβασε στο Σταυρό τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.
όχι αμαρτία η δική του, διότι αυτός αμαρτία ουκ επίησεν, δε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Η αμαρτία η δική μας, οι αμαρτίες οι δικές μας των ανθρώπων, τα πλήθη των δικών μας αμαρτιών. Όπως το είχε προείπει ο προφήτης Ισαΐας ούτως, τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Τόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Τόσο μεγάλο που πρέπει εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, να συγκλονιζόμαστε από φόβο και εν μετανοία να τρέχομε, να ασπασόμεθα με καρδία και χείλεση και με συνέστηση και πόθο θερμό να ζητούμε το έλεος και την συγχώρηση που επήγασε από το Σταυρό του Κυρίου μας, και να παρακαλούμε Σταυρέ του Χριστού, Αγίος σών με τη δυνάμη σου. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι και η πηγή της χαράς μας, χαράς δια τη σωτηρία. Την παρέχει στον κόσμο ο εν αυτό προσπαγής Χριστός ο Κύριος. Αν έλειπε ο Σταυρός του Χριστού μας, έχουμε αναλογιστεί τι θα συνέβαινε στον κόσμο? Δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Θα κυριαρχούσε απ' άκρου εις άκρου η αμαρτία. Θα βασίλευε ο Σατανάς επί των ανθρώπων. Ο Παράδεισος θα έμενε μόνιμα κλειστός και όλοι μας θα οδηγούμαστε στην αιώνια κόλαση, χωρισμένοι από το Θεό μας, εκεί όπου έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, χωρίς δηλαδή τη δυνατότητα και την ελπίδα της λυτρώσεως. Τώρα όμως, μετά το Σταυρό του Χριστού μας, υπάρχει σωτηρία. Τώρα με το αίμα του Θεού που εχύθηκε στο Σταυρό, το δηλητήριο της αμαρτίας ξεπλύνεται. Ο διάβολος παντελώς καταβέβλεται. Η αμαρτία συγχωρείται. Ο άνθρωπος γίνεται από παιδί της κατάρας, γίνεται παιδί του Θεού και ανυψώνεται στους ουρανούς, στη βασιλεία του Θεού, του Πατέρα μας. Και μπορεί τώρα να ζει εκεί άφθαρτος, αθάνατος, αιώνιος, και βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Όποιος κι αν είναι και ο χειρότερος αμαρτωλός, αρκεί με μετάνοια και πίστη να προσέρχεται στη σταυρική θυσία του Κυρίου και να ζητεί όπως ο ληστής την συγχώρηση και την βοήθεια. Μέσα στην Εκκλησία, με την ενίσχυση των Αγίων Μυστηρίων που πηγάζουν από το Σταυρό, ακόμα και χειρότερη ψυχή αναγεννιέται, γίνεται καινούργια, καθαρίζεται και αγιάζεται. Έχουμε με το Σταυρό το μέσον και τον τρόπο να ανεβαίνουμε εις τους ουρανούς. Έχουμε εις την διάθεσή μας το κατεξοχήν όπλο κατά του διαβόλου, διότι όταν με την πίστη κάμνουμε το σημείο του Σταυρού, φρύτει και τρέμει ο διάβολος, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, και φεύγει μακριά, πολύ μακριά, και σωζόμεθα έτσι από τις παγίδες του και την μανία του, και γινόμαστε δυνατοί στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Δι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει γεμάτος χαρά: Εμή μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μοναδικό μας καύχημα είναι ο Σταυρός του Κυρίου, δια τίποτε άλλο δεν μπορεί να καυχηθεί ο χριστιανός παρά μόνο δια το Σταυρόν. Είναι η χαρά του, η ζωή του, η δόξα του. Και γι' αυτό, όπου και αν επήγαινε ο Απόστολος Παύλος, Χριστόν εσταυρωμένον και εγιγερμένον μόνον εκήρυτε. Τι άλλο περισσότερο χαρμόσυνο και αίτιο χαράς μεγάλης υπάρχει από το γεγονός το ότι εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούμε να μετατεθούμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε ευτυχής και μακάρι πλησίον του Αγίου Θεού. Να γιατί ο Σταυρός είναι της όντως χαρά σημείων, διότι οι πιστοί κατά την ύψωσή του χαίρομαι και αγαλώμεθα, πανηγυρίζομαι και ορτάζομαι.
Μένουμε ειρηνικοί και άφοβοι εμπρός στις δυσκολίες της ζωής. Και την ημέρα της ψώσεώς του με φόβο και χαρά ασπαζόμεθα τον Τίμιο Σταυρό και προσκυνούμε από τα βάθη της ψυχής μας και επαναλαμβάνουμε με πίστη και ευγνωμοσύνη τον Σταυρό σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν.

αυτούς ως βότριν πλήρη ζωής, ο βαστός ας τον ύψιστον, όπου της υψούμενος στον

Γιατί ο σταυρός, όπως ψάλλει η εκκλησία μας, είναι η ωραιότης της εκκλησίας. Είναι σημείο λαμπρών που στολίζει την εκκλησία και της προσδίδει εξαίρετη ωραιότητα. Ψηλά από τους τρουλούς των ιερών μας ναό διαλαλεί το μεγάλο μυστήριο της σταυρικής θυσίας του Χριστού προς κάθε κατεύθυνση. Και εις το εσωτερικό του ναού δεσπόζει εις το ιερό βήμα με τον εσταυρωμένο του. Πόση κατάνοιξη, πόση παρηγορία, πόση δύναμη δε δίδει και μόνο το κοίταγμα του σταυρού αυτού. Χωρίς αυτόν θα ήταν άδειος, ξηρός ο ναός μας. Η ύπαρξή του γεμίζει ομορφιά πνευματική όλο το περιβάλλον. Και κατόπιν τον ευρίσκομαι παντού το σταυρό, στην Αγία Τράπεζα, στα άμφια των ιερέων μας, εις τα ιερά σκεύη, εις τις τοιχογραφίες εντός του ναού, εις το τέμπλο, όπου κι αν στρέψουμε τα μάτια θα τον συναντήσουμε, για να μας υπενθυμίζει την άπειρη αγάπη του Χριστού, ο οποίος υπέμεινε σταυρών εσχήνης κατά φρονής σας, για να χαρίσει σε εμάς τη μεγάλη ευλογία της σωτηρίας και να ομορφύνει έτσι τη ζωή μας. Πόση ωραιότητα όμως πνευματική χαρά δεν πηγάζει και από τις λιτανίες μας κατά την ημέρα της υψώσεώς του, αλλά και κατά την Κυριακή της σταυροπροσκυνήσεως, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που μέσα από τα άνθη, τα βασιλικά και τα δεντρολίβανα ο σταυρός υψώνει της καρδιάς των χριστιανών στον ουρανό και γίνεται αιτία να αναφέρονται στον Κύριο δοξολογικά και ευχαριστιακά με ολόθερμες δεήσεις. Οι χριστιανοί να αναπέμπουν δεήσεις στον Τίμιο Σταυρό. Αν δε τώρα έλθουμε εις τους χριστιανούς που είναι ζώντα μέλη της εκκλησίας μας, πόση ωραιότητα δεν τους προσδίδει όταν κρέμεται στο στήθος των. Φανερώνει αμέσως ότι ανήκουν στον Χριστό και την Εκκλησία Του, ότι σε Αυτόν πιστεύουν, ότι Αυτόν έχουν Κύριο και Θεόν Τον. Ιδιαίτερα δε όταν Τον βλέπουν να κοσμεί τα στήθη νέων ανθρώπων, αγοριών ή κοριτσιών. Δεν είναι ένα απλό κόσμημα, αλλά ομολογία πίστεως, σημείο αγάπης προς τον Χριστό. Τα ίδια ισχύουν και όταν οι πιστοί σε ποικίλες περιστάσεις ευχαρίστους ή δυσαρέστους εις δοξολογίαν ή ηκεσίαν χαράσουν στο σώμα τους το σημείο του σταυρού και λέγουν δόξα σοι ο Θεός. Όλα αυτά συνθέτουν την ωραιότητα της εκκλησίας που παρουσιάζεται έτσι ζωντανή, κινουμένη μέσα στον κόσμο διατηρήτουσα την πίστη της και το μέγα της ευσεβίας μυστήριο των λόγων του σταυρού. Εκεί όμως όπου ο σταυρός αναδεικνύεται αληθινή και έκπαγλος ωραιότης της εκκλησίας είναι όταν πέραν από τις εξωτερικές εκδηλώσεις των σχετίζεται με την εσωτερική ζωή των πιστών. Τότε αποδίδει όλο το μεγαλείο της ωραιότητος της εκκλησίας και γίνεται τούτο όταν οι πιστοί έρουν των σταυρών των όπως το ζήτησε ο Κύριος κατά τις περιστάσεις των πειρασμών και των θλίψεων της ζωής. Ο πιστός που μέσα εις περιβάλλοντα οικογενειακά, επαγγελματικά και κοινωνικά αντίθετα και αντιχριστιανικά αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημα του Κυρίου με υπομονή, πίστη, μακροθυμία, χαρά, αγάπη, ο πιστός αυτός σηκώνει σταυρό. Διότι δέχεται ειρωνίες, αδικίες, συκοφαντίες, διωγμούς και ό,τι κακό. Αυτός όμως ακριβώς ο σταυρός του, αυτή η αντιμετώπιση των πειρασμών του αποτελεί την ωραιότητα της εκκλησίας. Φανερώνει πόσο ωραίες, δυνατές, αδαμάντινες ψυχές δημιουργεί και διαθέτει η εκκλησία του Χριστού. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Ιδέ του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Ο πιστός που σηκώνει το σταυρό του αγώνα κατά των σαρκικών παθών και επιθυμιών και μάλιστα στην εποχή μας και πολύ περισσότερο αν είναι νέος και διατηρεί τον εαυτόν το αγνό και καθαρό δι' αυτού του σταυρού του διαλαλεί την ωραιότητα της εκκλησίας.
ωραιότητα αγνότητος και καθαρότητος, ως εκείνοι τον κρίνουν. Το ίδιο ισχύει και για τον άρρωστο, τον ανάπηρο, τον ετοιμοθάνατο που σηκώνουν και αυτοί το σταυρό της δοκιμασίας των με ειρήνη, με χαμόγελο, με ελπίδα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο έρουν, δηλαδή σηκώνουν το σταυρό τους, συνιστά την ωραιότητα της Εκκλησίας, διότι μόνο αυτή μπορεί να δημιουργεί τον τρόπον αυτό. Και τούτο δεν πάβει να έχει εξωτερική πνευματική ωραιότητα και μεγαλείο. Από κάθε πλευρά λοιπόν είναι αληθινός λόγος, σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Και τούτο διότι το ξύλον αυτό της καταδίκης και της ατιμίας το εξοράησε, το εξήγνησε, το υγείασε ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός ημών. Χάρης λοιπόν στη θυσία που προσέφερε πάνω το Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σταυρός έγινε το στολίδι, το κόσμημα, το τρόπαιο της Εκκλησίας μας. Κυρίως δε και πνευματικών εις τη ζωή των χριστιανών. Η Εκκλησία μας ψάλλει την ημέρα του Σταυρού. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, που πρέπει εμείς ως χριστιανοί να τον προσκυνούμε ευλαβικά με την ολόθερμη ηκεσία, να αξιώνει με τη δύναμή του και τη δική μας ζωή να συντελεί εις την ωραιότητα της Εκκλησίας. Ω του παραδόξου θαύματος, ψάλλει η Εκκλησία μας αυτή την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αναφωνεί με έκσταση ευλαβίας ο υμνοδός και μετέχει να γαλιάσει στην ιερή πανήγυρη της υψώσεως. Εύρος και μήκος σταυρού ουρανού ισοστάσιον. Το ύψος του καθέτου ξύλου και το πλάτος του οριζοντίου αιτιολογεί, επέχουν την θέση του ουρανού, σκεπάζουν την ανθρωπότητα. Με το μεγαλείο και τη δύναμη ακριβώς με την οποία και ο ουράνιος κόσμος, η τριαδική παντοκρατορία και οι διάκονοι των βουλών της Άγιοι Άγγελοι συνέχει και διακυβερνά την οικουμένη. Πώς και γιατί διερωτόμαστε ότι Θεία Χάριτη αγιάζει τα σύμπαντα ο Τίμιος Σταυρός. Παίρνουμε τότε την απάντηση. Εφόσον επ' αυτού ο Θεάνθρωπος λυτρωτής μας συγκατεύει και ευδόκησε να χύσει το πάντιμο αίμα του, κατέστη έκτοτε πηγή ανεξάντλητος Θείας Χάριτος, Θείας Δυνάμεως, Θείας Ευλογίας για τα σύμπαντα, πηγή αγιασμού και μέσον πάντο δυνάμου ενεργίας Θεού προς σωτηρία των ανθρώπων. Και γάρ πάντα δι' αυτού τελείται τα καθημάς. Έρχεται συνεπίκουρος εις την ευγνώμονα και ευλαβή διαπίστωση και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέγει όλα τα σωστικά ιερά μυστήρια των χριστιανών ως χαρακτηριστικό σημείο επιτελέσεώς των, κατά την κρίσιμο μάλιστα και κορυφαία στιγμή προϋποθέτουν τον σχηματισμό υπό του ιερέως του σημείου του Τιμίου Σταυρού, δι' αυτού ο λόγος γίνεται πράξης. Η επίκληση λαμβάνει την απάντηση και η ευχή εκπληρούται, μας λέγει ο Άγιος Πατήρ. Η δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού καθίσταται δια την συγκεκριμένη περίσταση ενεργός. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε άλλο κειμενό του, ουδέ απλώς το δακτύλο εν χαρά την αυτοδή, αλλά πρώτερον την προαιρέσει με τα πολλής της πίστεως. Δηλαδή, όταν και εμείς οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι, σημειώνουμε πάνω μας το ευλογημένο σημείο, πρέπει να το εγγράφουμε όχι απλώς, δηλαδή τυπικώς και πρόχειρα και ασυναίσθητα, αλλά αντίθετα με πολλή συνέστηση και πίστη, με ευλάβεια και κατάνοιξη, με αργή κίνηση ευδιάκριτον, να σχηματιστεί ο Σταυρός του Χριστού επάνω μας και μέσα στην ψυχή μας να επικρατεί η πεποίθηση ότι εκείνη τη στιγμή η παντοδύναμος λυτρωτική χάρη του Χριστού μας επισκέπτεται και μας επισκιάζει. Αποκρούει εκείνη τη στιγμή και απελάβνει κάθε εναντία επίρρεια και επιβουλή και μας πληρεί με αγιασμό και ουράνιες δωρεές και ευλογίες.
Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι ο τύπος για το σύμβολο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή δεν μας υπενθυμίζει απλώς τη νίκη του Κυρίου στο Γολγοθά και τη συντριβή του κράτους του διαβόλου με τη σταυρική του θυσία. Δεν ομιλεί απλώς για την εκπληκτική και άφατο αγάπη του Θεού Πατρός, ο οποίος για την ημετέρα σωτηρία απέστειλε εις τον κόσμο και παρέδωσε στον θάνατο τον σταυρικό των μονογενή υιών του. Μαζί με όλα αυτά, φυσικά, ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας είναι και μια θαυμαστή πραγματικότης. Είναι πηγή χάριτος πνευματικής. Από τότε που άπλωσε τις παλάμες του και τους πόδες του επί του Σταυρού ο Κύριος, το σχήμα του Σταυρού απέκτησε ιδιαίτερη χάρη. Το τίμιο αίμα του Κυρίου εξυγίασε τον Σταυρό και τον κατέστησε όπλο πνευματικό, πανίσχυρο, στη διάθεση και την βοήθεια όλων των πιστών. Το ψάλι, ωραιότατα, ο εμπνευσμένος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, «Κύριε όπλον, κατά του διαβόλου, τον Σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύτη, γάρ και τρέμη, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη». Εμπρός δηλαδή στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού δεν τολμά να σταθεί αντιμέτωπος ο παμπώνυρος και μισάνθρωπος Σατανάς. Ως αν το καίει κάποια υπερκόσμιος ακτινοβολία η οποία αναβλύζει από το ιερό σχήμα του Σταυρού. Τούτο το είχαν καλά εννοήσει οι πρώτοι χριστιανοί και δια τούτο, όπως τονίζουν οι ιεροί πατέρες, εσφράγιζαν τον εαυτόν τον, το σώμα τον, με τη σφραγίδα, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, για να είναι ασφαλής και άτρωτη από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Έκαμναν μάλιστα πυκνωτά τη χρήση του Σταυρού. Όταν έπεφταν να κοιμηθούν, όταν εξυπνούσαν, όταν εσηκώνονταν από την κλίνη των, όταν εκάθιντο διαφαγητό, όταν έβγαιναν από την οικία των, όταν ήρχιζαν την εργασία των, πραγματοποιούσαν επάνω τους το σημείο του Σταυρού, εσταυροκοπούντο. Όλοι εσχημάτιζαν επάνω των με βλάβια το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης για τη μεγάλη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μας λέγει: «Σταυρού πανήγυριν άγομεν». Το Σταυρό πρέπει να γιορτάσουμε πανηγυρικά και μαζί με τον εσταυρωμένο αφήνουμε νοητά και εμείς στη γη με την αμαρτία για να αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού. Ο Σταυρός, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ψώνεται και μαζί του σηκώνει την κατάκητη ανθρωπότητα, ενώ η αλαζονία των δαιμόνων δέχεται το αποφασιστικό πλήγμα της. Υψώνεται ο Σταυρός και οι αντίπαλες σατανικές δυνάμεις πέφτουν, υποχωρούν και συρρυκνώνονται. Υψώνεται ο Σταυρός και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας τρέχει να συσπηρωθεί κάτω από τη σκέπη του. Ύψωση του Σταυρού και όλοι οι λαοί σε πόλεις και χωριά πανηγυρίζουν και κάνουν χαρμόσυνες ποδές, γιατί και μόνο με την απλή ενθύμηση του Σταυρού γεμίζει η ψυχή μας από ολοφάνωρη χαρά και φεύγει όλη η κακοκεφιά από το πρόσωπό μας. Όποιος ατενίζει τον Τίμιο Σταυρό γεμίζει, λέγει ο Άγιος Πατήρ, από ανδρεία, γιατί εξαφανίζεται από μέσα του η έμφυτη ανθρώπινη δειλία. Τόσο μεγάλο είναι για τον άνθρωπο το απόκτημα του Σταυρού, και όποιος τον αποκτήσει κέρδισε μεγάλο θησαυρό. Και θα νομίζει κανείς ότι λέγοντας «εγώ θησαυρό» εννοώ κάτι σαν θησαυρό από χρυσάφι ή πετράδια πολύτιμα των Ινδιών, σαν και εκείνα που οι άνθρωποι της σάρκας χαίρονται όταν τα έχουν, με φτελή χαρά που βρίσκομαι πολλές φορές σε ανάξια και τυποτένια πράγματα. Όμως εγώ ανεπιφύλακτα θα τον αποκαλούσα τον πιο όμορφο θησαυρό και πιο καλό από όλα τα καλά του κόσμου, που μέσα από αυτόν και πάνω του ακούμπησε και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ούτε και ο Χριστός θα σταυρωνόταν. Χωρίς το Σταυρό
δεν θα καρφωνόταν η ίδια ζωή πάνω στο ξύλο. Και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα άνοιγαν οι βρύσες της ζωής από την πλευρά του εσταυρωμένου για να τρέξουν από εκεί το αίμα και το νερό, αυτό το λουτρό που καθάρισε τον κόσμο. Δεν θα σχιζόταν το χειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας. Δεν θα γευόμαστε τους καλπούς του δένδρου της ζωής. Ούτε επρόκειτο ποτέ να ανοίξει ο κλειστός για μας παράδεισος, και ακόμα η πύρινη ρομφαία που γύρισε και έκλεισε την πόρτα της Εδέμ δεν θα υποχωρούσε αν μας ανοίξει το δρόμο, και ούτε βέβαια ο ληστής θα έμπαινε μέσα πολίτης πρώτος αυτός του παραδείσου.

Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης, ο Σταυρός του Κυρίου μας, εκτός από τις πολλές άλλες λειτουργικές του ιδιότητες, είναι για το πιστό και το αλεξιτήριο εκείνο, δηλαδή που απομακρύνει κάθε κακό, αλεξικέραυνο. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δέχεται και πιστεύει βαθιά πως κάθε τι του Χριστού, είτε λόγος είναι αυτός, είτε πράξη, είτε αντικείμενο που έχει άμεση ή έμεση σχέση μαζί του, ή την Αγία Ζωή του, κρύβει μέσα του τεράστια λυτρωτική δύναμη. Το πιο όμως θαυμαστό από όλα, λέγει, είναι ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, γιατί ισχυρίζεται γεμάτος από πίστη πως με κανένα άλλο μέσο δεν καταργήθηκε ο θάνατος, δεν λύθηκε η αμαρτία, δεν λαφυρογήθηκε ο Άδης, δεν δωρίστηκε η Ανάσταση, δεν δόθηκε σε μας δύναμη να περιφρονούμε τα παρόντα και τον ίδιο το θάνατο, δεν κατορθώθηκε η επάνωδος προς την αρχαία μακαριότητα, δεν ανοίχτηκαν οι πύλες του Παραδείσου, δεν πήρε η φύση μας τη μυθική θέση στα δεξιά του Θεού, δεν γίναμε παιδιά και κληρονόμοι του Θεού παρά μόνο με το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο τρισμακάριστος και πανσέβαστος Σταυρός του Κυρίου μας, όπως αναφέρει κάπου η Αγία Συγκλητική, είναι για το χριστιανό το ιστίον, που με αυτό μονάχα μπορούμε να περάσουμε το πέλαγος της ζωής. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς τον πλούν εκτελέσουμε, πραγματικά. Δίχως το Σταυρό χριστιανός δεν θα είχε τη δύναμη να προχωρήσει στη ζωή, να αγωνιστεί σκληρά με τους πειρασμούς και τις αντιξοότητες και να νικήσει στο τέλος, αν δεν είχε όπλο ακαταμάχητο τον Τίμιο Σταυρό. Γιατί δεν είναι το απλό ξύλο ή το σημείο του Σταυρού που κάνει αδιάφορο άνθρωπος, μα η μυστική δύναμη που έρχεται από τη θυσία και το Πανάγιο αίμα του Εσταυρωμένου. Σήμερα, αντί να προσκυνούμε το Σταυρό του Κυρίου μας, προσκυνούμε άλλα είδωλα. Επιδεικνύουμε μια πρωτόγνωρη και μεθοδική απιστία, και τούτο θεωρείται και σήμερα από αυτούς η πίστη καινή και το κήρυγμα του Ευαγγελίου Μωρία. Αντί να λατρεύεται ο Σταυρωθής Δήμας Κύριος, ξεστομίζουν για άλλη μια φορά και αυτοί, «Η γάρ Θεός ειν, ήμινεν αν εαυτό σταυρουμένο». Δηλαδή, αν ο Χριστός ήταν Θεός, θα υπερασπίζεται τον εαυτόν του όταν εσταυρώνεται. Επαναλαμβάνω δηλαδή τον απίστων σταυρωτών Ιουδαίων των λόγων. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, κατά βάτον ειν από το σταυρού, ει να είδομεν και πιστεύσομεν αυτό. Παρατηρείται απιστία μεγάλη. Κύματα αλλεπάλληλα πιστίας κινδυνεύουν να πνίξουν το παν. Μεγάλοι και μικροί επιστήμονες, ημιμαθείς, φοιτητές, μαθητές, άνθρωποι όλων των κοινωνικών βαθμίδων, επηρεασμένοι από ποικίλα αντικοινωνικά, αντιχριστιανικά και αντιηθικά συστήματα, διακηρύσουν την απιστία των και πολύ μάλιστα διαποτισμένα από την ιδεολειψία του Νίτσε, διατείνονται για τον θάνατο του Θεού. Γελούν και διακομωδούν τα ιερά σύμβολα. Ειρωνεύονται και διακρίνονται για την αποιεροποίηση των πάντων. Θλιβερό το φαινόμενο. Δείχνουν σεβασμό στα παρασκευάσματα και τα κατασκευάσματα των μαγισσών, των ιονοσκόπων, των χαρτοριχτρών, των μάντεων, των ονειροσκόπων, κρεμούν χάντρες και χαϊμαλιά, φιδοπουκάμισα και κόκαλα από νυχτερίδες και υποτάσσονται στην άκρητη φιλοσοφία και την χαοτική φιλοσοφία των τατουάζ. Πολύ επικίνδυνα. Στόμεν καλός, όλη αυτή η πλανεμένη φιλοσοφία είναι εκείνον που θεώρησα τη δύναμη του Σταυρού σαν μωρία. Ως χριστιανοί πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να μην παρασυρθούμε από το περιραίον ληστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν με το Σταυρό στο χέρι. Με το Σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις, λέγουν μερικοί. Θα γίνουν

0: θύματα της εκμετάλλευσης των άλλων και τους προτρέπουν εκεί που να τους εκμεταλλευτούν οι άλλοι, να εκμεταλλευτούν αυτοί τους άλλους. Παρατηρείται μια μεθοδευμένη πολεμική αντίχριστη. Αυτός ο αντίχριστος ως ψευδομεσσίας και ψευδοπροφήτης υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτή καμιά αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Είναι χαρακτηριστική η ερμηνεία που εδόθη στο συμβολικό αριθμό του Αντιχρίστου 666, που στα ελληνικά γράφεται χίξι στίγμα. Χι, δηλαδή Χριστός, ξι, ξένος, σταυρού. Και Χριστός ξένος σταυρού, που μισή των σταυρών είναι ο Αντίχριστος. Ένας Χριστός, δηλαδή Μεσσίας, χωρίς σταυρό είναι ο Αντίχριστος και η πρόδρομη του Αντιχρίστου. Ο σταυρός του Κυρίου, σύμβολο πάθους και έργου κοπιώδους, απαιτεί από εμάς μια υπεύθυνη τοποθέτηση που ταυτίζεται με την έξοδο του εαυτού μας από τα στεγανά όρια του εγωισμού μας, όχι όμως όπως θέλουμε εμείς, αλλά ο σταυρωθείς δι' εμάς Κύριος. Έτσι έζησαν όλοι οι Άγιοι, και πιο πολύ η κυρία Θεοτόκος συνέπρατε και συνέπασχε με το να συνεργήσει στην υψοποιό και ένωση του λόγου από την εκπνεύματος σύλληψη στην Αγία Γαστέρα της του μονογενούς Υιού της. Άρχισαν οι δοκιμασίες της μέχρι το φρικτό Γολγοθά, υπέμενε σταυρικά άθλων της απαραμήλου καρταρίας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο άνθρωπος σήμερα οφείλει να μην είναι θεατής μόνο του Τιμίου Σταυρού, να μην έχει μόνο εξωτερική σχέση με το Σταυρό, να μην ασπαζόμεθα μόνο τον πανσεβάσμιο ξύλο με τα χείλια, αλλά να είμεθα έτοιμη και να σηκώσουμε το Σταυρό μας οσοδήποτε βαρύς κι αν είναι. Το Σταυρό του Αγώνα για την εκτομή και την έκρωση των παθών. Το Σταυρό της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Το Σταυρό του καθήκοντος, οσεσδήποτε θυσίες και αν απαιτεί αυτό. Να μην είμεθα πρόθεμη να παίρνουμε μόνο τα σταυρολούλουδα και τα βασιλικά που τον πλαισιώνουν κατά τη μέρα της υψώσεώς του, αλλά να ακολουθούμε πρόθυμα και με όλη μας τη διάθεση των Κύριων, έστω και αν η πορεία αυτή είναι πορεία προς τον Γολγοθά ανηφορική και δύσκολη. Κανένας από τους ακάθαρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά μας όταν βλέπει τη μάχαιρα με την οποία δέχθηκε την θανατηφόρο πληγή, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με το σταυρό λοιπόν σαν όπλο κρατεώ, ας αγωνιζόμαστε κατά των εχθρών της ψυχής, γιατί όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών του ημίν δέδοκε. Ας τον οικετεύσουν. Σταυρέ του Χριστού δυνάμεις σου. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Και πάλι αγαπητοί μου, ο λόγος για τη Βασιλεία του Θεού. Με κάθε τρόπο προσπαθεί ο Κύριος να τονίσει την αξία της Βασιλείας του Θεού. Εξάλλου, με τον τονισμό αυτόν θέλει να προβάλλει το νόημα της υπάρξεως, το νόημα της υπάρξεως της ανθρωπίνης, δηλαδή το νόημα, ο σκοπός για τον οποίον επλάστη και υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου. Προσπαθούν μάλιστα οι φιλοσοφούντες να εντοπίσουν αυτό το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου, αλλά διαρκώς πελαγοδρομούν, επειδή δεν καταδέχονται να πάρουν την απάντηση από τον Λόγον του Θεού. Προσπαθούν μόνο με το μυαλό τους να βρουν ποιο είναι το νόημα που υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν το βρίσκουν όμως. Δεν είναι δυνατό να το βρουν, γιατί το θέμα είναι θέμα αποκαλύψεως. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να αποδέχονται το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου και εκτός Θεού. Όμως η αγάπη του Θεού μας επεκάλυψε, γιατί θα επαναλάβω, χρήζει αποκαλύψεως το θέμα, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και είναι βέβαια πολύ απλά η Βασιλεία του Θεού. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που είναι η παραβολή των γάμων του Υιού του Βασιλέως, φαίνεται όχι μόνον η αγάπη του Θεού για μας, αλλά κυρίως η στάση του ανθρώπου έναντι αυτής της προσφοράς. Και αποστέλει ο Κύριος τους δούλους του να καλέσει τους ανθρώπους. Και η μία κατηγορία, κατά την παραβολή τη σημερινή που ακούσαμε, περιφρονεί. Ουκήθελον ελθύν, σαφώς. Η δεύτερη κατηγορία, αμελή, λέγει, οι δε αμελήσαντες απήλθαν. Και η τρίτη κατηγορία παίρνει στάση εχθρική έναντι του καλούντος. Οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και απέκτηναν. Και ο Κύριος των γάμων λέγει, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, οι δε κεκλειμένοι ουκείς ανάξιοι. Φυσικά ήταν ο λαός σε μία, σε ένα πρώτο πλάνο τοποθετήσεως του πράγματος, ήσαν οι Εβραίοι, ο λαός των Εβραίων. Και τώρα ο Κύριος στρέφεται προς τους εθνικούς, προς τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό τονίζει στους δούλους του, που είναι οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών εις τους δρόμους της Υφηλίγους, και όσους εάν έβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Όσους βρείτε καλέσατε τους εις τους γάμους, που είναι η γάμη του Υιού του Βασιλέως. Ο Υιός του Βασιλέως είναι ο Χριστός, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού παρίσταται σαν γάμος, σαν πολλά άλλα πράγματα, αλλά και σαν τραπέζι. Εμείς όμως, σε ποια κατηγορία, αγαπητοί μου, ανήκομαι από τους καλεσμένους? Ίσως, όχι βεβαίως, εις τους αρνητάς. Δεν λέμε όχι, δεν θέλω. Αλλά ούτε και εις τους διώκτας, ώστε να πάρουμε μίαν εχθρική στάση έναντι του καλούντος. αλλά σίγουρα ανήκομαι στη δευτέρα κατηγορία, εις τους αμελήσαντας. Όχι βέβαια όλοι, αλλά πολλοί από εμάς ανήκομαι εις τους αμελήσαντας. Πώς αλλιώτικα εξηγείται όταν χρόνια ολόκληρα είμαστε χριστιανοί και ζήτημα είναι αν κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος? Ζήτημα είναι. Μας λείπει η θερμότητα, γιατί μας διακρίνει η αμέλεια, μας διακρίνει η ακιδεία του πνευματικού βίου. Ακιδεία. Θα λέγαμε ότι η ακιδεία, ακίδομαι, κίδομαι, το κι με ήτα, κίδομαι, θα πει φροντίζω. Ακιδεία, το στερητικό α που θα πει δεν φροντίζω. Έχω αναμελιά, δηλαδή αφήνω τα πράγματα έτσι, αμελώ. Θα λέγαμε ότι η ακιδεία είναι το αμάρτημα του συγχρόνου χριστιανού. Και η ακιδεία είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που εμποδίζουν προς τον δρόμον της σωτηρίας. Τι είναι η αμέλεια, η ακιδεία, τι είναι? Οι πατέρες μας λέγουν ότι είναι δεινός και βαρύς δαίμον, λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Είναι η πνευματική κυρίως αναμελιά, η αδιαφορία για τη σωτηρία. Οι νηπτικοί πατέρες τις αποδίδουν τα εξής συνώνυμα: ραθυμία, ατονία, όκνος, όκνος θα πείτε μπελιά, χάβνωσης, πνευματική χάβνωσης. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την προσδιορίζει ακιδεία εστί, είναι λέει ακιδεία, πάρεσης, παράλυσης, χάβνος, παράλυσης, ψυχίστε και κενός έκκλησης, συγγνώμη, πάρεσης ψυχής, κενός έκκλησης, έκκλησης θα πει εξασθένησης του νου, ολιγορία ασκήσεως, δηλαδή παραμέλησης ασκήσεως, κοσμικών μακαρίστρια βέβαια, μακαρίζει τους κοσμικούς, τους οποίους ζηλεύει και θέλει να ζήσει, Θεού διαβλήτορ, διαβάλλει τον Θεό, ως ασπλαχνών και αφιλάνθρωπων, εν προσευχή ατονούσα και στην προσευχή ατονεί και τεμπελιάζει. Όλα αυτά είναι η αμέλεια, είναι η ακιδεία. Είδατε με πόσα είναι στολισμένη. Έτσι, στο θέμα αγαπητή μου της σωτηρίας υπάρχει πάντοτε μία πρόφαση για αναβολή. Το παιδί λέει, α, καλά, όταν θα μεγαλώσω. Ο νέος, όταν δεν είμαι πια νέος, θα φροντίσω για τη σωτηρία. Ο άνδρας, όταν θα γεράσω. Ο ηλικιωμένος, όταν θα πάρω σύνταξη. Και ο συνταξιούχος, έχω καιρό ακόμη. Έτσι σκέπτονται και έτσι μιλάνε και έτσι λέγουν. Και όμως η γραφή μας ειδοποιεί και μας λέγει, ιδούν νυν, τώρα, ιδούν, α, τώρα, καιρός ευπρόσδεκτος, καιρός να γίνεις δεκτός από τον Κύριον. Ιδούν νυν, ημέρα σωτηρίας, να, σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Όχι άμα θα γεράσεις. Πόσοι από αυτούς που λέγουν θα γεράσω, θα πάρω σύνταξη, μετά ταύτα, μετά ταύτα, και δεν προλαβαίνουν να εξομολογηθούν. Πολλές φορές δεν προλαβαίνει ο ιερεύς. Πολλές φορές οι ίδιοι παθαίνουν ένα εγκεφαλικό, μία συγκοπή καρδίας. Το θέμα είναι ότι φεύγουν από τον κόσμο αυτόν έτσι. Έχει κλείσει η θύρα του ελέους, γιατί οι ίδιοι δεν ήθελαν ποτέ μα ποτέ να τη χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι ακηδεία περιεκτικός εστί θάνατος. Περιεκτικός. Δηλαδή όλα τα μαζεύει η ακηδεία, ό,τι κακό, για να αποφέρει τελικά τον θάνατο. Και οι πατέρες λέγουν ότι η ακηδεία στήκει επί πάση αρχή, στέκεται πάντοτε στην αρχή του κάθε πράγματος. Γι' αυτό λέγεται αυτό το πολύ γνωστό ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, που σημαίνει υπερνίκησες, αδελφέ μου, την ακηδεία, είσαι ήδη στο μισόν έργο. Βλέπετε πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτή η τεμπελιά η πνευματική. Όμως οι πατέρες μας λέγουν ότι η ακηδεία στηρίζεται στην άγνοια και στην λύθην. Έτσι μας λέγουν οι πατέρες. Είναι δε αυτά πολύ καλά γραμμένα στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, αν το θέλετε. Και τα τρία μαζί αποτελούν του διαβόλου τρεις ισχυρούς γίγαντες, που με αυτούς τους γίγαντες πολεμά τον άνθρωπον και τη σωτηρία του. Και θεωρούνται αυτά τα τρία πάθη τα υποστηρίγματα όλων των άλλων παθών. Αλλά τι είναι η άγνοια, για να περάσουμε τώρα στην άγνοια? Είναι η μη γνώσης, κυριότατα του αληθινού Θεού και του νόμου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, δεν ξέρουμε. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα επιπλήττει τους Κορινθίους όταν τους έγραφε «αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν». Μερικοί από εσάς έχετε, λέγει, αγνωσίαν Θεού. Σε τι? Των ενεργειών του Θεού, των ιδιωτήτων του Θεού, των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Συγκεκριμένα, εκεί στο σημείο που μιλάει γι' αυτό ο Παύλος, είναι τούτο. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν τη δύναμη του Θεού ότι μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Γι' αυτό τους λέγει ότι μερικοί από εσάς έχετε αγνωσίαν Θεού. Ξέρετε, είναι βαρύ το παράπτωμα να φτάνουμε να μην έχουμε τη γνώση του Θεού. Και με την άγνοιά των οι άνθρωποι γίνονται τελικά άσχετοι του Θεού. Λέμε πολλές φορές, μπαίνει κάποιος μέσα, τα χέρια στις τσέπες, έτσι, για ένα παραδειγματάκι, τα χέρια στις τσέπες, κινείται από εδώ και από εκεί, δεν πάει να προσκυνήσει τις εικόνες, και λέμε αυτός είναι άσχετος από τον χώρο του ναού της εκκλησίας, άσχετος. Ή έρχονται, κάτι που μας συμβαίνει τόσο πολύ συχνά, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, έρχονται πούλμαν οι οποίοι, όχι όλοι βέβαια, οι εκδρομείς, όχι όλοι, κάποιοι είναι προσκυνητές, αλλά κάποιοι άλλοι είναι απλώς τουρίστες. Μπαίνουν μέσα, ρίχνουν μια ματιά, ενοχλούν και βγαίνουν έξω. Πώς τους λέμε? Αυτοί ήσαν άσχετοι. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το λόγο του Θεού, ούτε με την Εκκλησία, και είναι ένα πραγματικά δυστύχημα. Είναι ακόμη η άγνοια της αμαρτίας. Δεν γνωρίζουν σήμερα οι άνθρωποι το μέγεθος της αμαρτίας. Τι είναι αμαρτία? Δεν το γνωρίζουν. Και όταν πεις για πράγματα βαρύτατα, όπως είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, φερυπίνη γαστριμαργία, είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα. Μετά είναι η πορνεία και το καθεξής. Είναι, το φαντάζεστε, αλήθεια, είναι η λύπη, η αξεπέραστη λύπη. Γιατί έχασες τον άνδρα σου, γιατί έχασες τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να παρηγορηθείς. Δεν παρηγορείσαι με τίποτα. Και αυτή η λύπη τελικά σε οδηγεί στον θάνατο της ψυχής. Πάντως, γι' αυτό και λέγονται θανάσιμα αμαρτήματα. Δηλαδή, αμαρτήματα που εάν κανείς δεν τα προλάβει και δεν μετανοήσει, οδηγούν εκ του ασφαλούς στον θάνατο της ψυχής. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε, το αγνοούμε. Έχουμε την άγνοια και της αμαρτίας, αλλά και του μεγέθους της και της ποιότητός της. Ακόμη προεκτείνεται αυτή η άγνοια και στην χριστιανική ανθρωπολογία και κοσμολογία. Τι εννοούμε με αυτό, αγαπητοί? Προσέξατε το. Χριστιανική ανθρωπολογία θα πει: ποια είναι η χριστιανική αντίληψη περί ανθρώπου, από τι αποτελείται, ποιος είναι ο προορισμός του και ούτω καθεξής. Έτσι οι άνθρωποι αγνοούν αυτήν την χριστιανική ανθρωπολογία, αλλά αυτό είναι κέριο. Αν αγνοείς ποιος είσαι, πού πας, τι κάνεις, από τι αποτελείσαι, ποια είναι η σχέση σου με το Θεό, αν έχεις, αν και αν μπορείς να έχεις σχέση με το Θεό και το καθεξής, όλα αυτά αποτελούν άγνοια η οποία είναι φοβερή, αλλά και άγνοια της χριστιανικής κοσμολογίας. Ότι το σήμα αυτό είναι δημιούργημα βεβαίως κατά βουλήν των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά κατά εκτέλεση έργων του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ενυποστάτου, της ενυποστάτου σοφίας, του Θεού Λόγου, του μετέπειτα ενανθρωπίσαντος Ιησού Χριστού. Βρίσκουμε πολλά στραβά μέσα στο σύμπαν, μέσα απάνω στη γη μας. Νομίζομαι ότι είναι στραβά. Νομίζομαι. Προσέξατε το. Εδώ λέμε, έτσι ένα μικρό παράδειγμα, να σκοτώσουμε τους λύκους, μας κάνουν κακό. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμεθα ότι χαλάμε την ισορροπία της δημιουργίας. Ξέρετε πιο πολλά εσείς. Και λέμε, α, να αφήσουμε τώρα τους λύκους. Γιατί ο Θεός έκανε τους λύκους, λέμε, δεν είναι κάτι κακό? Γιατί ο Θεός έκανε τα κουνούπια και τις μύγες και ούτω καθεξής? Δεν έχουμε βαθύνει σε όλα αυτά τα γιατί. Και τι κάνουμε? Παλινδρομούμε, κάτι καταλαβαίνουμε, επανερχόμεθα στην πρώτη θέση και ούτω καθεξής. Έτσι πραγματικά το σύμπαν είναι φοβερά σοφό. Έχει ωρία που δεν υπερβαίνει, σύνορα που δεν ξεπερνά. Εκείνο που λέει για την θάλασσα ο ψαλμοδός: όριον έθου ου παρελεύσετε. Έβαλες όριον και λες στη θάλασσα, δεν θα την ξεπεράσεις. Είναι όλα πάρα πολύ σοφά πράγματα. Έτσι ο Θεός δημιουργεί τα όρια και τις ισορροπίες. Αυτό όμως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και αρχίζουμε να στρεφόμεθα εναντίον του Θεού. Και γιατί αυτό είναι έτσι και γιατί εκείνο είναι έτσι? Αν ο Ιησούς Χριστός έλεγε ότι, άνθρωποι, ξέρετε ποιος είμαι? Είμαι η ενυπόστατο σοφία. Είναι γραμμένο μόνο μία φορά και έμεσα μάλιστα στην Καινή Διαθήκη. Είμαι η ενυπόστατο σοφία. Είμαι ο Θεός Λόγος. Είμαι εκείνος που έκανα τα πάντα. Α, εσύ είσαι εκείνος που έκανες τα πάντα και τα βλέπαμε όλα στη δημιουργία στραβά. Έλα τώρα να σε πιάσουμε και να σε σκοτώσουμε. Βέβαια από άλλο λόγο τον σκότωσαν τον Κύριο και τον κρέμασαν. Πού να εγνώριζαν τα πάντα? Και ξέρετε γιατί απεκρύβει από τα μάτια των ανθρώπων? Για να μην μεγαλώσει, μεγεθυνθεί η αμαρτία τους στο βαθμό των δαιμόνων. Οι δαίμονες γνωρίζουν ποιος έκανε τη δημιουργία. Βεβαίως. Λοιπόν, καταλαβαίνετε αγαπητοί, όλα αυτά αποτελούν την λεγόμενη χριστιανική κοσμολογία. Έτσι, χριστιανική κοσμολογία και χριστιανική ανθρωπολογία δεν μας είναι γνωστά. Και είναι μεγάλο αυτό δυστύχημα. Προεκτείνεται ακόμη η άγνοια. Συγγνώμη. Βέβαια η άγνοια ενισχύεται από τον άλλον γίγαντα που λέγεται, σας είπα, συγγνώμη, η άγνοια ενισχύεται από τον άλλο γίγαντα της ακιδείας. Πολύ, πάρα πολύ. Η άγνοια του Θεού στάθηκε το κυριότερο σύμπτωμα του μεταπτωτικού ανθρώπου. έρχεται τώρα ο Παύλος και λέγει εις τους Αθηναίους: τους μεν πρώτους χρόνους της αγνίας υπεριδών, δηλαδή ξεπέρασε, υπεριδών ο Θεός τανίν τώρα παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Το αντιπαρέρχεται ο Θεός το θέμα της αγνίας. Το αντιπαρέρχεται και λέγει: άνθρωποι, ελάτε τώρα να μετανοήσετε. Γι' αυτό επιμένει ο Ιερός Αυγουστίνος, συγγνώμη, ο Ιερός Ιουστίνος και λέγει: μη τέκνα αγνίας μένομεν, να μην μένουμε παιδιά της αγνίας. Η άγνοια οδηγεί πρώτιστα εις την ιδωλολατρία και εις τον σατανισμό, διότι από τη στιγμή που θα φύγει από τον οπτικό μου ορίζοντα η γνώση του Θεού, τι βλέπω? Αυτό που βλέπω μπροστά μου, τον ουρανό, τα σύννεφα, τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες, και τα θεοποιώ και γίνομαι ειδωλολάτρης. Από άγνοια πολλοί προσέρχονται στη μαγεία, στον πνευματισμό, στην μαντεία και ό,τι συναφές. Και βασική αιτία της αγνίας είναι η μη μελέτη και ακρόαση του Λόγου του Θεού. Δεν μελετούμε για να μάθουμε και να φωτιστούμε. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος: μη δεις άγνοιαν προφασιζέστο. Καμνής, λέει, να μην προφασίζεται την άγνοια. Και επιμένει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό και λέγει: μέγας κριμνός και βάραθρον βαθύ των γραφών η άγνοια. Αγνοείς τις γραφές, κριμνός μέγας, βάραθρον. Και θα συμπληρώσει ο Ιερός Πατήρ: μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδέν επί των θείων ιδένε νόμων. Μεγάλη προδοσία της σωτηρίας όταν δεν ξέρεις τους νόμους του ήθους, της ηθικής. Τούτο και αιρέσεις έτεκεν, γέννησε και αιρέσεις, αυτή η άγνοια δηλαδή, τούτο και βίων διεφθαρμένων εισήγαγε. Η άγνοια αυτή εισήγαγε και βίων διεφθαρμένων. Τούτο τα άνω κάτω πεποίηκεν, όλα τα ανακάτεψε, τα πάνω κάτω τα έκανε. Μένει ο τρίτος γίγας του κακού, αγαπητοί, που είναι η λύθη. Η λύθη, τι είναι η λύθη? Η λύθη, λέγουν οι πατέρες, ή της αγνίας αδελφή και συνεργός και συνέρηθος. Είναι, λέγει, αδελφή της αγνίας και βοηθός, συνέρηθος, βοηθός και συνεργός της. Τι είναι η λύθη? Η λησμοσύνη της γνώσεως. Αυτό που έμαθες και το ξέχασες. Γι' αυτό ό,τι μάθαμε πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η επανάληψη είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Η λύθη αναφέρεται σε πολλούς τομείς, αλλά η λύση του Θεού είναι η πιο σοβαρή. Συνέβη εις τους απογόνους του Αδάμ. Δηλαδή ξέχασαν τον Θεό σιγά σιγά. Ύστερα από τη δεύτερη τρίτη γενεά προχωρούμε, μάλιστα όταν οι λαοί, οι άνθρωποι άρχισαν να εξαπλούνται επί της γης, εξέχασαν τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό έπεσαν εις την ιδωλολατρία. Ακόμη μία μνήμη που πρέπει να μένει, γιατί αν την καλύψει η λύθη μιλιά και σαλίμωνο, είναι η εορτή. Αυτό που λέμε εορτή. Γι' αυτό οι εχθροί του Θεού, ξέρετε τι λένε, και το έχουν βάλει και μπροστά: δεύτε καταπαύσομεν πάσας τα εορτάς του Θεού από τις γης. Ελάτε, λέει, να καταργήσουμε όλες τις γιορτές του Θεού που γίνονται πάνω στη γη. Το αναφέρει ο ψαλμοδός εις τον 73ο ψαλμό. Θέλετε μια παρένθεση? Και επί εθνικού επίπεδου αυτό υπάρχει. Ελάτε να καταργήσουμε και τις εθνικές γιορτές για να ξεχάσουμε. Θέλετε κάτι περισσότερο? Να βγάλουμε και από τα βοηθήματα των παιδιών στο σχολείο ποιοι υπήρξαν εχθροί μας, ποιοι κτλ, κτλ, για να μην έχουμε έκτρα. Την έχουν όμως οι άλλοι την έκτρα. Εμείς το πω, οι εξυπνάκηδες. Οι εξυπνάκηδες. Οι άλλοι διατηρούν την μνήμη και γίνονται για μας, το βλέπετε, γίνονται απειλή. Έχουμε και τη λύθη των εντολών του Θεού. Έρχεται και η λύθη και του νοήματος της υπάρξεως. Αγαπητοί μου, παρακολουθώ μια εκπομπή μιας ώρας με ένα πανεπιστημιακό διδάσκαλο και με έναν δημοσιογράφο. Ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως? Πηγαίνουμε για την πέμπτη εκπομπή και ακόμα δεν είπαν τίποτα. Βάλαν και ένα κληρικό συνομιλητή μέσα, δεν είπαν ακόμα τίποτα. Με δύο λόγια η απάντηση: η Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν είναι όμως δύο λόγια όταν δεν πιστεύουμε εις τον Χριστό, και τότε αρχίζει ο τραγελαφισμός του νου του ανθρώπου να φιλοσοφεί και να φιλοσοφεί, γιατί δεν δέχεται την αποκάλυψη του Θεού. Η λύθη σκοτίζει τον πνευματικόν ορίζοντα και χάνει ο άνθρωπος την επίγνωση ακόμη και των καιρών και την εσχατολογία. Έσχατη καιρή, πού το βλέπει, σου λέει ο άλλος. Η λύθη οδηγεί και στην απώλεια ακόμα και της ορθοδοξίας μας. Αγαπητοί, οι καλεσμένοι στο γάμο του Υιού του Βασιλέως, που είναι η Βασιλεία του Θεού, λέγει αμελίσαντες απήλθαν. Και όπως είδαμε, η αμέλεια ενισχύεται από την αγνωσία, ενισχύεται και από τη λύθη. Θα πρέπει να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι η αμέλεια με την άγνοια και τη λύθη είναι θανάσιμον αμάρτημα. Είναι το αμάρτημα, σας είπα, το κατεξοχήν του αιώνος μας. Βαριώνται οι άνθρωποι να ζήσουν την πνευματική ζωή. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να αντιστεκόμεθα με την εγρήγορση. Να είμαστε ξύπνοι, ξυπνητοί. Είναι θέμα ζωτικότατο που αφορά στη σωτηρία μας. Και μόνον αν κατανοήσουμε τον κίνδυνο, θα ενεργοποιήσουμε την κάθε μας στιγμή. Ο Κύριος να μας ελεεί. Αμήν. Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την πρωτοχρονιά της. Δηλαδή, το ξεκίνημα του χρόνου για κάποιο σπουδαίο έργο. Και κάθε πρωτοχρονιά μπορεί βεβαίως να είναι συμβατική, κατά συμφωνίαν. Αλλά όμως το θέλημα του Θεού βρίσκεται στη μέτρηση του χρόνου. Και είναι αναγκαία αυτή η μέτρηση του χρόνου, τόσο για τα έργα του ανθρώπου, όσο και για τη σωτηρία του. Γι' αυτό γράφει ο Μωυσής στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως: «Και είπεν ο Θεός, γεννηθήτωσαν, δηλαδή να γίνουν, φωστήρεσεν το στερεόμωτι του ουρανού», δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη, «εις φαύσιν επί της γης, για να φωτίζουν τη γη, του διαχωρίζειν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυχτός, και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς». Βλέπετε εδώ ο χωρισμός του χρόνου. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση, σε λέγαμε, του χρόνου, θα αποδοθεί εκείνο το θεόπνευστον «καιρός παντί πράγματι», που λέγει ο εκκλησιαστής. Το κάθε πράγμα είναι στον καιρό του. «Καιρός παντί πράγματι». Ο χρόνος, αγαπητοί, είναι δημιούργημα του Θεού μαζί με το χώρο. Έτσι σήμερα η 1η Σεπτεμβρίου είναι η 1η του εκκλησιαστικού έτους. Αρχής ινδίκτου, λέγει το ορολόγιον. Και ενώ από τους λαούς καθορίστηκαν συμβατικές πρωτοχρονιές, όμως για τους ανθρώπους του Θεού καθορίστηκαν κάποιες πολύ μεγάλες και παγκόσμιες πρωτοχρονιές. οι Εβραίοι γιόρταζαν την εορτή των Σαλπίγκων την 1η Σεπτεμβρίου. Ο μήνας Νισάν, που είναι ο μήνας από 15 Μαρτίου έως την 15η Απριλίου, καθορίζεται από το Θεό σαν ο πρώτος μήνας του έτους, γιατί κατά αυτόν τον μήνα διέβησαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα φεύγοντας από την Αίγυπτον. Γι' αυτό ο Θεός είπε θα είναι αυτός ο πρώτος μήνας του έτους. Πρώτον θα τον αριθμείτε, όπου και το Πάσχα. Πάσχα θα πει διάβασης, διάβασης από την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι και ο Κύριος έπαθε τον μήνα Νισάν, δηλαδή η Ανάστασή του συμπίπτει με το εβραϊκό Πάσχα που σας είπα ήταν στο μήνα Νισάν, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Έτσι η έννοια της πρωτοχρονιάς έχει σημασία για την έναρξη μιας νέας χρονικής περίοδου. Για το Πάσχα επί παραδείγματι, εμείς ξέρετε το Ευαγγέλιο, το μεγάλο Ευαγγέλιο που έχουμε τα αναγνώσματα, ξεκινάμε το πρώτο Ευαγγέλιο από την Κυριακή του Πάσχα. Από την Κυριακή του Πάσχα. Και αυτό βέβαια είναι μια μέτρηση εκκλησιαστική με αρχή το Πάσχα. Πάντως η αρχαιοτέρα και πρώτη και η πιο χαρούμενη πρωτοχρονιά του κόσμου ήταν 27 Νοεμβρίου του 601 έτους της ηλικίας του Νόε. Όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, όλοι οι άνθρωποι είχαν πνιγεί, η αμαρτία είχε κατακλείσει την γη και έφερε την γη, τα πάντα κατεκλείστησαν από τα νερά. Όταν λοιπόν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό ήτο 601 έτους, και αυτό συνέβη γιατί έμεινε περίπου ένα χρόνο, έμεινε μέσα στην Κιβωτό για να κατασυγάσουν τα νερά. Ήτανε φοβερά νερά. Αυτό συνέβη την 27η Νοεμβρίου. Έτσι ο παλαιός κόσμος εξήλθε, απήλθε με τον κατακλυσμό και ανέτειλε ένας καινούριος κόσμος με πολλές ελπίδες. Αλλά και αυτός ο κόσμος επαλαιώθη και ήταν ανάγκη να τεθεί μια νέα αληθινή πρωτοχρονιά. Και αυτή τώρα την καινούρια πρωτοχρονιά την εγγενιάζει πλέον ο Θεός με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Πριν όμως την εγγενιάσει ο Θεός, την εξαγγέλει προφητικά δια του Ισαΐου. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ο Κύριος βρέθηκε εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκεί που μεγάλωσε. Και κατά τη συνήθειά του, ημέρα Σάββατο, εισήλθε στη συναγωγή, εσηκώθη να αναγνώσει, όπως ήταν τότε συνήθεια, το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Όποιος μπορούσε, διάβαζε και ανέλυε εκείνο το οποίο διάβαζε. Δηλαδή, θα λέγαμε, όπως έχουμε σήμερα την Ευαγγελική περικοπή και την ανάλυσή της. Το κήρυγμα απάνω στην Ευαγγελική περικοπή. Έτσι, ο Κύριος εσηκώθη να αναγνώσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου εκείνου. Του εδόθη το βιβλίο του Ισαΐου. Το άνοιξε και επέλεξε την περικοπή τούτη που μας την αναφέρει ο Λουκάς, του Ισαΐου, ξαναλέγω. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Βλέπουμε ο Κύριος Ιησούς σε αυτή την περικοπή να προφητεύεται ο ίδιος, και έρχεται τώρα να ερμηνεύσει την προφητεία ο ίδιος. Ο προφητευόμενος ερμηνεύει την προφητεία υπέρ του εαυτού του. Είναι η ιδανικότερα περίπτωσης προφητείας. Δηλαδή να ερμηνεύσει την προφητεία εκείνος που ενδιαφέρει η προφητεία αυτών. Έτσι βλέπουμε ότι ο Κύριος αρχίζει να αναφέρεται στο πρόσωπό του, όχι μόνο αυτή τη φορά στην συναγωγή της Γενισαρέτ, της Ναζαρέτ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις αρχίζει από τους προφήτας ότι είπαν για το πρόσωπό του. Βλέπουμε παραδείγματι να συνδυάζονται τα γεγονότα με την προφητεία κατά ένα καταπληκτικό δηλαδή τρόπο. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος: «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων». Από τι βεβαιότερον? Από τα γεγονότα. «Ο καλός ποιείται, στον οποίο καλά κάνετε, προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο». Καλά κάνετε και προσέχετε, γιατί είναι το λιχνάρι που φωτίζει ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Προφητεία είναι ανωτέρα από το γεγονός, αλλά επαληθεύεται από το γεγονός και στερεώνει την προφητεία το γεγονός. Και μην λησμονούμε. Εδώ, εφόσον θα βρούμε την προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς την οποία η Καινή Διαθήκη είναι, το υπογραμμίζω, μετέωρη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός χωρίς την Παλαιά Διαθήκη, που τόσοι και τόσοι την υποτιμούν. Λάθος. Καινή και Παλαιά Διαθήκη είναι η Αγία Γραφή. Δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Είναι η Αγία Γραφή. Και εκεί θα βρούμε τις προφητείες, την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Τι έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη? Τις προφητείες. Τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη? Τα γεγονότα, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μην λησμονούμε λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί η γνώση των προφητείων είναι η αρχή και η βάση της συνειδητής πίστεως. Θέλεις να πιστέψεις συνειδητά, να μην έχεις ταλαντεύσει στην πίστη σου, πήγαινε στις προφητείες, πήγαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Και βέβαια η προφητεία από μόνη της είναι ερμητικά κλειστή. Ερμητικά κλειστή. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα εκείνον που διάβαζε τον Ισαΐα. Διάβαζε δυνατά, ήταν μια συνήθεια τότε να διαβάζουν δυνατά. Τον έστειλε ο Θεός τον Φίλιππον, ο οποίος γαντζώθηκε πίσω από το άρμα του ευνούχου αυτού. Σπουδαίος ήταν, δεν ήταν Εβραίος, ήταν Αφρικανός. Και του λέει: «Γινώσκεις, αναγινώσκεις. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» «Πώς θα μπορούσα», λέγει, «να καταλάβω εάν δεν έχω κάποιον να μου τα εξηγήσει?» Και σε ρωτώ, εδώ ο προφήτης για ποιον μιλάει? Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ερμητικά κλειστή η προφητεία. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος: «Τούτο πρώτον γινώσκοντες», αυτό πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρετε, «ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται». Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει την προφητεία εάν δεν έχει κάτι. Τι? Χρειάζεται προφήτης. Προφήτης έγραψε την προφητεία. Προφήτης χρειάζεται να εξηγήσει την προφητεία. Προφήτης διατυπώνει και προφήτης ερμηνεύει. Είναι πολύ σπουδαίο. Και τώρα εδώ ποιος ερμηνεύει? Ο Ιησούς Χριστός. Ο προφητευόμενος και αναλύον την προφητεία υπέρ του προσώπου του. Όταν την ημέρα της Αναστάσεώς του πρόφθασε τους δύο προς Εμαούς, αρξάμενος λέγει ο Λουκάς εκεί, από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευενε αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Εξηγούσε εις τους δύο μαθητάς ό,τι αφορούσε τον εαυτό του από τους προφήτες, από όλους τους προφήτες. Είδατε? Αλλά και οι αποδέκτε όμως μιας προφητείας πρέπει να έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Αν δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, θα αντιδράσουν. Γι' αυτό οι δύο προς Εμαούς απεδέχθησαν εκείνα τα οποία τους έλεγε ο Ιησούς, τον οποίον όμως δεν είχαν γνωρίσει, εκρατούντο τα μάτια των. Και όταν για μια στιγμή ο Ιησούς εξυφανίστη από μπροστά τους εκεί στο τραπέζι του σπιτιού ενός εκ των δύο, είπαν μεταξύ τους: «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό και ως διήν η γενημήν τας γραφάς». Η καρδιά μας, λέει, δεν εφλέγεται όπως μας εξηγούσε τις γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο μαθητές απεδέχονται εκείνα που τους έλεγε ο Κύριος, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Κύριος. Τον ήξεραν από πρώτα, αλλά ήταν εν εταίρα μορφή. Δεν είναι της ώρας να πω πιο πολλά πάνω σε αυτό. Τώρα ο Κύριος είναι στη Ναζαρέτ, όπως είδαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και ερμηνεύει ο ίδιος την προφητεία του Ισαΐου που αφορούσε τον εαυτό του. Αλλά οι ακροατέ του, παρότι για μια στιγμή εγωιτεύθησαν και κρέμοντο, λέει, από τα χείλη του, και είπαν: «Πόσο τόσο γράμματα είδε μη με μαθηκός, αφού δεν πήγε σχολείο, πώς ξέρει τέτοια γράμματα?» Παρά τα αυτά, όταν προχώρησε λίγο πιο κάτω ο Κύριος, επειδή δεν διετίθετο εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, γιατί στο βάθος δεν ήθελαν να αποδεχθούν εκείνα που τους έλεγε ο Κύριος, γι' αυτό είπε ο Κύριος εκείνο το λόγο: «Κανείς προφήτης, λέγει, δεν είναι τίμιος στην ίδια του την πατρίδα». Δεν γίνεται αποδεκτός. Κατά το «εσύ θα μας πεις, εσύ θα μας τα πεις αυτά, εσύ ποιος είσαι». Ακούσατε? «Εσύ θα μας τα πεις αυτά, εσύ ποιος είσαι». Και τι έκαναν? Ακούστε. Επλήστησαν πάντες θυμού. Γέμισαν από θυμό όλοι. Εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα, όταν τα άκουγαν αυτά στη συναγωγή, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και ήγεγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν. Τον άρπαξαν, τον έβγαλαν έξω, ήτανε σε ορεινή περιοχή η Ναζαρέτ, και πήγαν εκεί σε μια χαράδρα να τον γκρεμίσουν. Δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι λοιπόν μόνο προφήτης θα γράψει, προφήτης θα αναλύσει, πρέπει και ο αποδέκτης, οι αποδέκτε, να έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Και τι ο Κύριος ερμηνεύει εδώ? Ότι ήλθε να θέσει μια καινούρια πρωτοχρονιά. Το θέμα του ήταν αυτό, να κηρύξει, όπως λέγει τελειώνοντας την περικοπή, «εν η αυτόν Κυρίου δεκτών». Εν η αυτός θα πει χρόνος, χρόνος με τις 360 ημέρες, δηλαδή χρόνος που να είναι δεκτός από τον Κύριον, εκ μέρους των ανθρώπων εννοείται. Μια αρχή χρόνου που να είναι αποδεκτή στον Θεό από τα έργα των ανθρώπων. Οι πρωτόπλαστοι ξεκίνησαν κάποτε τη ζωή τους, για αυτούς ήταν μια πρωτοχρονιά, αλλά απέτυχον, και η αρχή των ήταν στον Παράδεισο. Μετά οι απόγονοι του Νόε που σας είπα προηγουμένως, και αυτοί απέτυχον, και γίνεται τρίτη απόπειρα, προσέξτε, θα υπογραμμίσω, και τελευταία. Θα δείτε παρακάτω γιατί και τελευταία. Και αυτή η πρωτοχρονιά, δηλαδή αυτό το ξεκίνημα του νέου χρόνου αυτής της νέας εποχής, είχε σαν περιεχόμενο, όπως τα περιγράφει η προφητεία και τα εξήγησε ο Κύριος, πρώτον τον Ευαγγελισμό των πτωχών από γνώση Θεού. Δεν ήσαν οι πτωχοί που δεν θα είχαν να φάνε, αλλά οι άνθρωποι ήσαν πτωχοί από γνώση Θεού. Θα ευαγγελιστεί λοιπόν ο Κύριος εις τους φτωχούς στη γνώση του Θεού, στη θεογνωσία. Θα φανερώσει ποιος είναι ο Θεός, θα αποκαλύψει το Θεό. Δεύτερον, θα προχωρήσει στη θεραπεία των συντετριμένων στην καρδιά. Από τι? Από την αμαρτία. Συντρίβει τον άνθρωπο η αμαρτία, αγαπητοί. Τρίτον, εξαγγέλλεται η απελευθέρωση των εχμαλώτων. Ποιον εχμαλώτων? Από μια πολεμική κατάσταση, σύραξη? Όχι, από τα δεσμά και την εχμαλωσία του διαβόλου, τη φθορά και το θάνατο. Εγώ τα τρία: διάβολος, φθορά, θάνατος. Τέταρτον, ήρθε να εξαγγείλει το άνοιγμα των ματιών της ψυχής σε νέες προοπτικές και διαστάσεις, να βλέπουν αλλιώτικα. Και πέμπτον, δηλαδή να βλέπουν υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, ότι ο θάνατος θα υπερνικηθεί, η φθορά θα υπερνικηθεί, ο διάβολος θα δεσμευτεί. Και πρέπει λοιπόν να βλέπουν με άλλη προοπτική. Και πέμπτον, το δόσιμο της αληθινής ελευθερίας. Όπως είπε ο Χριστός, ότι ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να σας ελευθερώσει. Και αυτό δεν το κατάλαβαν οι Εβραίοι τότε. Ήθελα να το καταλαβαίνουμε εμείς. Ο ενιαυτός Κυρίου, ο ενιαυτός Κυρίου, το έτος του Κυρίου. Πώς θα το εννοούμε αυτό το έτος του Κυρίου? Είναι έτος με την ευρεία έννοια της λέξεως. Είναι η εποχή του Χριστού στη γη. Είναι ο χρόνος ανάμεσα στις δύο παρουσίες του Χριστού, μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας του παρουσίας. Αυτός ο χρόνος είναι ο δεκτώσεις των Κύριων. Γιατί ό,τι ζητήσεις θα το έχεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα χίλια χρόνια της Αποκαλύψεως, που οι αιρετικοί χιλιαστέ βεβαίως παρεμηνεύουν και λέγουν ό,τι λέγουν. Ποια είναι αυτή η χιλιετής βασιλεία του Χριστού? Ο χρόνος, ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών, της πρώτης και δευτέρας, δηλαδή του Χριστού. Είναι ακόμη ο καιρός, ο ενιαυτός του Κυρίου, είναι ο καιρός της μετανοίας. Για ένα λαό, για μια ψυχή. Για ένα σύνολο, για ένα πρόσωπο. Είναι ο καιρός της γνώσεως του αληθινού Θεού. Αυτός είναι ο ενιαυτός Κυρίου, η αληθινή πρωτοχρονιά, που είναι δεκτή από το Θεό. Προσέξτε κάτι. Στις ημέρες μας, σας είπα, η τρίτη και η τελευταία πρωτοχρονιά, δεν υπάρχει άλλη. Εν ευρεία ενία πρωτοχρονιά, δηλαδή ξεκίνημα αξιοποιήσεως του χρόνου. Στις ημέρες μας πρόβαλε και μια νέα πρωτοχρονιά, ας πούμε τετάρτη πρωτοχρονιά. Είναι η λεγόμενη

Είναι ένα ζώδιο που λέγεται η ιχθύς. Δύο ψάρια, δύο ιχθύς. Έτσι τα βάφτισαν αυτά οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι ακόμη ένα ζώδιο που λέγεται υδροχόος. Μάλιστα παριστάνεται από τους αρχαίους Έλληνες, αστέρια είναι. Αυτά είναι σταθερά μεταξύ τους οι αποστάσεις τους. Φαινομενικός τουλάχιστον, για να είμαι ακριβέστερος. Εμφανίζεται ένας νέος που κρατάει ένα σταμνί και χύνει νερό. Υδροχόος. Και λένε λοιπόν αυτοί, ότι ποιοι οι άνθρωποι της νέας εποχής, ότι η εποχή του ιχθύως, των ιχθύων, πέρασε. Είναι η εποχή του χριστιανισμού, είπαν. Πέρασε, ξόφνησε. Αν το θέλετε, ιχθύς, κατά συγκυρία, είναι η ακροστοιχίδα. Προσέξτε, γιώτα, χι, θήτα, ύψιλον, σίγμα, ιχθύς, ακροστοιχίδα των εξής λέξεων: Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Πέρασε λοιπόν η εποχή του χριστιανισμού. Πέρασε ο Χριστός, ξόφνησε. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Δεν έχει πλέον τίποτε να δώσει. Έρχεται τώρα μια νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου, που είναι η πρωτοχρονιά. Ναι, η πρωτοχρονιά του Αντιχρίστου. Το καταλάβατε? Θα το ξαναπώ. Η πρωτοχρονιά του Αντιχρίστου, αυτού του πυθίκου, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, του Χριστού. Μιμείται τον Χριστόν ο Αντίχριστος, να ξεγελάσει τους ανθρώπους και να εμφανιστεί ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και αλίμονο όποιος ξεγελαστεί. Αγαπητοί, έχουμε την πρωτοχρονιά του λεγόμενου πολιτικού ή οικονομικού έτους. Λέμε 1η Ιανουαρίου, πολιτικών έτος, οικονομικών έτος. Αλλά αληθινή, αληθινά δεκτή η πρωτοχρονιά είναι αυτή που εγγενίασε ο Χριστός πάνω στη γη. Και αυτή η ενανθρώπισή του αποτελεί την αφετηρία. Αυτή η πρωτοχρονιά αποτελεί το κέντρο της ιστορίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας καταμηνύει: ιδού νυν, να τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, τώρα να μετανοήσεις, τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος από τον Θεό, γιατί ήρθε ο Χριστός να κηρύξει εν αυτών Κυρίου δεκτών, άφεση αμαρτιών κλπ. Ας προσέξουμε, θα το επαναλάβω, είναι η τελευταία πρωτοχρονιά της ιστορίας, αλλά και του κάθε ανθρώπου. Κάθε άλλη πρωτοχρονιά, όπως η της νέας εποχής, είναι νόθος και παραπλανητική. Όποιος ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει, πραγματοποιεί μια πρωτοχρονιά Κυρίου, και είναι η αρχή της πίστεως, είναι η αρχή της μετανοίας. Αυτά τα δυο, και μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο Θεό, επιστροφή στον Χριστόν. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον δημιουργόν της κτήσεως και των αιώνων του χρόνου να ευλογήσει τον Στέφαναν του ενιαυτού της Χριστότητός του, να είναι ενιαυτός μετανοίας, αρχής πνευματικής ζωής και ευλογίας, ενι αυτός δεκτός εις τον Κύριον. Καλό μήνα, καλή χρονιά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιώσω ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα που θα υλοποιηθούν σταδιακά. Περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες και μέτρα για το στεγαστικό. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση αγροδασική στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν μυστικά ιρανικές νάρκες από το στενό του Ορμούς σε επιχείρηση με επίλεκτες δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, ρομποτικά σκάφη και υποβρύχια οχήματα. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από κατάρρευση κτηρίου στο Νέο Δελχή. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με μερικούς στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως. «Ανοίξαντό σου την χείρα, εξ αποστελής και ευλόγη η ψυχή μου». Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δετάρτου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

0: Ακολουθεί αποστολικό ανάγνωσμα σε απαγγελία από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Νερατζή. Η ηχογράφηση είναι του έτους 1973 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτή η ηχογράφηση ανήκει στο αρχείο του εκλεκτού φίλου Φραγκίσκου Μανιάτη, ο οποίος ευγενώς μου την παρεχώρησε.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από το Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2003. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Μετά το χερουβικό θα ακολουθήσει ένα μέρος από τα λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άξιον εστί σε ήχο πλάγιο του πρώτου και σε μουσική του αημνήστου Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γρηγόριο Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις θέσεις της Ντολτό σχετικά με τη σχολική ζωή των παιδιών και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και σήμερα θα έλεγα ότι μακάρι να μας παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί, διότι θίγονται πολλά θέματα της εκπαίδευσης και της συνεργασίας παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση της δημοσιογράφου που αφορά το γράμμα ενός πατέρα. Γράφει λοιπόν: «Από μια έκθεση του γιού του που ήδη διόρθωσε η δασκάλα, του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το παιδί του ήταν δυστυχισμένο και είχε προβλήματα. Προβλήματα που βέβαια δεν ήταν φανερά, αφού ο πατέρας εξεπλάγει και γι' αυτό ζητά τη γνώμη σας. Το θέμα της έκθεσης ήταν: συνηθίζουμε να λέμε «Α, παιδιά, είστε στην ωραιότερη ηλικία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αλήθεια?» Διατυπώστε τις απόψεις σας στηρίζοντάς τις σε παραδείγματα συγκεκριμένα και προσωπικά. Να λοιπόν τι έγραψε αυτό το αγόρι που είναι 13,5 ετών. Δεν νομίζω ότι 13-14 ετών είναι η ωραιότερη ηλικία. Η καλύτερη είναι μάλλον η ηλικία των 7 ετών. Μετά από αυτήν η ζωή γίνεται δύσκολη. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι είμαι στην ωραιότερη ηλικία της ζωής μου. Επιστρέφω στο σπίτι στις 5.30 το απόγευμα, μέχρι τις 6 ξεκουράζομαι. Από τις 6.30 ως τις 8 ετοιμάζω τις εργασίες μου για την επόμενη μέρα. Από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 τρώγω. Πηγαίνω για ύπνο σχεδόν χωρίς να δω τον πατέρα μου, να του μιλήσω για το σχολείο ή για τις εργασίες μου. Όταν επισκέπτομαι τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου, μου διηγούνται ότι όταν ήταν μικροί πήγαιναν στο σχολείο ξυπόλοιτοι και στα 11 χρόνια τους εργάζονταν. Αλλά αυτοί τουλάχιστον ζούσαν στην Ήπεθρο. Κινιόντουσαν, έτρεχαν, ενώ εγώ ζω κλεισμένος όλη την ημέρα. Όταν επιστρέφω στο σπίτι και είμαι σκυμμένος πάνω στο τετράδιο των ασκήσεων, το κεφάλι μου γυρίζει. Βαριέμαι. Μου έρχεται να τα εγκαταλείψω, να τα παρατήσω όλα, να φύγω μακριά από εδώ, για να κάνω ό,τι θέλω, όταν θέλω και όπου θέλω». Και τελειώνει: «Με μαλώνουν, με συμβουλεύουν, θα το μετανιώσεις αργότερα που δεν εργαζόσουν όσο έπρεπε. Θα γίνεις σκουπιδιάρης ή αλήτης. Φοβάμαι ότι θα μεγαλώσω και θα γίνω ενήλικας και θα πρέπει να παίρνω αποφάσεις και θα είμαι μόνος απέναντι στη ζωή. Για μένα ο θαυμάσιος κόσμος των παιδικών χρόνων έχει περάσει. Η παιδική ηλικία είναι η αθωότητα, η αγνότητα. Ήμουν ευτυχισμένος, χωρίς κοτούρες που με αναστατώνουν, με ενοχλούν, με στεναχωρούν. Τώρα το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να ξανάρχιζα τη ζωή, να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω και να ξαναγίνω παιδί». Αυτή, κυρία Ντολτό, ήταν η έκθεση του αγοριού. Και τώρα η επιστολή του πατέρα. Πρώτο. Είναι απόλυτα ακριβές ότι δεν είμαι για το γιο μου παρόν συναισθηματικά, έχοντας μια παρουσία σταθερή και πραγματική. Είμαι πολιτικά στρατευμένος και ο χρόνος που απομένει για την οικογένεια συνήθως περνά αφιερωμένος στους άλλους. Σε όλους τους άλλους για να αμβλύνονται οι διαφορές τους. Αναγνωρίζω λοιπόν την παράληψή μου, η οποία όμως επανορθώνεται κατά κάποιο τρόπο. Η σύζυγός μου παρακολουθεί την μελέτη των παιδιών με κάποιες παρεμβάσεις και από τη δική μου πλευρά. Δεύτερο, αυτό το μεγάλο μωρό έχει δύο αδελφές, μία 12 ετών με την οποία είναι συνεχώς στα μαχαίρια και μία άλλη 5 ετών την οποία ενοχλεί συχνά αλλά και την προστατεύει τρυφερά. Στο κρεβάτι του έχει τέλεια παρατεταγμένα 5 αρκουδάκια και κουνελάκια. Τρίτον, τα πάει καλά με τις φιλεναδίτσες του. Τέταρτον, αποφεύγει τις ευθύνες και κάνει μόνο ό,τι τον ευχαριστεί χωρίς επιμονή και υπομονή. Πέμπτον, είναι φυγόπονος τόσο για τις χειρονακτικές όσο και για τις πνευματικές εργασίες. Πηγαίνει με τη θέλησή του σε ένα θείο του ξυλουργό κυρίως για να αποφύγει τη μελέτη των μαθημάτων και τις υποχρεώσεις του παρά γιατί του αρέσει η εργασία του ξυλουργού. Ο πατέρας, κυρία Ντολτό, σας θέτει δύο ερωτήματα. Τι συμβαίνει άραγε σε αυτό το παιδί, τι μπορούν να κάνουν? Απάντηση της Ντολτό. Σε αυτό το γράμμα απεικονίζεται η ζωή του μαθητή της εποχής μας, όπως διαμορφώνεται βέβαια κυρίως της πόλης, στον οποίο επιβάλλεται μέσω των σπουδών η γνώση, ενώ ο ίδιος δεν έχει τις δυνατότητες να την επιθυμεί. Βρίσκω αυτή την επιστολή τραγική. Γιατί άραγε αυτό το μεγάλο μωρό, όπως το χαρακτηρίζει ο πατέρας, δεν το έπαιρνε μαζί του παντού,
όταν ήταν ακόμα μικρό, δηλαδή από 7 μέχρι 11 ετών, τότε που είχε απόλυτη ανάγκη από την παρουσία του πατέρα και που ακόμα δεν είχε τόσες σχολικές υποχρεώσεις όσες έχει σήμερα, θα παρακολουθούσε το συνδικαλιστή πατέρα του στις συγκεντρώσεις, θα ενδιαφερόταν για αυτή τη γεμάτη πάθος κοινωνική δραστηριότητα, όπως άλλοτε και ο πατέρας του ενδιαφερόταν για την χειρονακτική εργασία του παππού του. Κατά πάσα πιθανότητα πιστεύουν και αυτοί οι γονείς, όπως και τόσοι άλλοι, ότι ένα μικρό παιδί πρέπει να κοιμάται στις 8.30-9 επειδή έχει διάβασμα. Προετοίμασε το μέλλον σου, αλλιώς θα γίνεις σκουπιδιάρης. Πάντοτε αυτή η αγωνία και η προαγγελία ενός φοβερού μέλλοντος για ένα αγόρι έξυπνο και καθόλου φυσιολογικό, όπως πολύ σωστά λέει ο πατέρας, που όμως τελικά δεν απολαμβάνει χαρά και τρυφερότητα παρά μόνο μέσα από την ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας. Είναι καλός με τη μικρή του αδελφή επειδή αυτή βρίσκεται στην ηλικία της αγνότητας. Τελικά μέσα στο σπίτι βρίσκει λίγη χαρά ταυτιζόμενος με την ηλικία της. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τη μεγαλύτερη, γιατί δεν μπορεί να νιώθει συντροφικά με μια αδελφή μικρότερη του μόνο 15 μήνες. Αντίθετα, αυτά τα δύο παιδιά βρίσκονται στα μαχαίρια. Διαφορετικά, αν είχαν στενή σχέση, αυτός δεν θα ήταν πια ένα αγόρι και τα δύο παιδιά θα συγχωνεύονταν και κανένα από τα δύο δεν θα ήταν ούτε αγόρι ούτε κορίτσι. Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτόν τον κύριο. Χαίρομαι θα μπορούσα να πω που είχε την ευκαιρία να μάθει ότι ο γιος του είναι δυστυχής. Τώρα που το ξέρει μπορεί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό το αγόρι, να το ξεχωρίσει από την οικογενειακή ζωή και να ασχοληθεί αποκλειστικά μαζί του. Το ερχόμενο καλοκαίρι να φροντίσει ώστε αυτό το παιδί να πάει με κάποια ομάδα νέων που ασχολείται για παράδειγμα με την ανανέωση μνημείων ή με κάτι άλλο και να βρεθεί με άλλους νέους ανθρώπους. Τουλάχιστον στις διακοπές να ζήσει μια ζωή αγοριών της ηλικίας του και να μην σκέπτεται την προετοιμασία του για το μέλλον και να είναι πολιτισμένος και ευγενής σε ένα περιβάλλον όπου θα συναναστρέφεται με μεγάλους. Είναι ένα αγόρι που έχει ανάγκη να δρασκελίσει το αναγκαίο κατόφλι για να γίνει ένα μεγάλο αγόρι. Δεν θα τα καταφέρει παρά μόνο με την υποστήριξη του πατέρα του και μέσα από την επικοινωνία με αγόρια της ηλικίας του. Και βέβαια όχι μέσα στο σχολείο όπου η δασκάλα δεν είναι σε θέση να το βοηθήσει. Αυτό το γράμμα έχει και ένα γενικότερο ενδιαφέρον που αφορά το μάθημα της έκθεσης. Βλέπουμε ότι η δασκάλα έκανε διορθώσεις απρόσωπες και αυστηρές, παρόλο ότι τον βαθμολόγησε με μεγάλο βαθμό γιατί η έκθεσή του ήταν καλογραμμένη σε σχέση με την ηλικία του. Παρέμβαση της δημοσιογράφου. Πράγματι, κυρία Ντολτό, η δασκάλα σημειώνει τις εξής παρατηρήσεις. Αφρόντιστο γράψιμο. Η εισαγωγή να ξεχωρίζει με παράγραφο. Προσοχή στην ορθογραφία και στα σημεία της τήξης. Πολύ ωραίες ιδέες όμως. Και απαντάει Ντολτό. Δυστυχώς, η δασκάλα δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την έκθεση για να μπορούσε να προτείνει. Λοιπόν, παιδιά, ας κάνουμε μια συζήτηση για το πώς βλέπετε εσείς την ηλικία σας. Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μια έκθεση σαν αυτή δίνει θαυμάσια ερεθίσματα. Ανοίγει γενικά ένα διάλογο μέσα στην τάξη με τη δασκάλα που ξέρει να ακούει και να συμμερίζεται αυτή τη δοκιμασία που περνούν οι νέοι που επιθυμούν, όπως λένε οι ίδιοι, να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Δεν μπορούν λοιπόν μόνο να ευχαριστούν τους γονείς τους τα παιδιά. Πρέπει να προσφέρουν ευχαρίστηση και στους εαυτούς τους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν γινόταν μια συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά με αφορμή αυτή την έκθεση, θα μοιράζονταν πολλά από τη ζωή τους. Θα διαπίστωναν ότι όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της μεγάλης δυσκολίας. Το παιδί πρέπει να αναπτύξει τη σκέψη του μέσα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μόνο τις σχολικές γνώσεις και όχι το συλλογισμό ή την προσωπική έκφραση ή τη δυνατότητα να ανοιχτούν οι ορίζοντες του παιδιού και προς άλλα ενδιαφέροντα εκτός του σχολείου. Η δημιουργία, για παράδειγμα, μιας σχολικής θεατρικής ομάδας με αγόρια και κορίτσια ή μιας μικρής ορχήστρας με αυτοσχέδια κρουστά όργανα. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι μέσα στις δραστηριότητες της Δευτέρας Γυμνασίου και ασκάλυπταν μόνο το 1/10 του διδακτικού χρόνου.
Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος δεν είναι μόνον να ζητούμε από τα παιδιά να εκφραστούν γραπτά, αλλά να τα παροτρύνουμε να εκφραστούν και προφορικά, να συζητήσουν μεταξύ τους, δίνοντάς τους εκπεριτροπή στο λόγο και λέγοντάς τους. Σας παρακαλώ, παιδιά, πείτε τη σκέψη σας. Θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε ότι αρκετοί από εσάς έχετε κοινά προβλήματα που άλλα παιδιά δεν τα έχουν, ότι βρίσκεστε σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, ότι έχετε γονείς που κάνουν διαφορετικά πράγματα. Το σχολείο είναι πολύ καλό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεχνάμε ότι υπηρετεί και πρέπει να υπηρετεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Να επανέλθουμε όμως στον πατέρα που αναρωτιέται τι να κάνει. Θα μπορούσε ίσως να ζητήσει από τον εξάδελφό του, τον ξυλουργό, να κουβεντιάζει κυρίως με το παιδί και ίσως στη συνέχεια να το βάζει να εργάζεται. Πιστεύω ότι αν έχει την ευκαιρία να συζητά με το θείο του, θα παρακολουθεί πιο ευχάριστα στις δουλειές και θα του αρέσει να φτιάχνει πράγματα μαζί του. Είναι ένα αγόρι που έχει απόλυτη ανάγκη τη συζήτηση με τους άνδρες. Να συνοδεύει τον πατέρα του στις δραστηριότητές του, να συναντά άλλους άνδρες, άλλα αγόρια σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Όσο για το σχολείο, θα το ξαναβρει στο επόμενο έτος.

Δημοσιογράφος. Υπάρχει ένα θέμα, κυρία Ντολτό, που δεν το έχουμε θίξει πρόσφατα. Σας γράφει μια εκπαιδευτικός. Δεν έχει ακόμα δικά της παιδιά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος παιδιά για να κάνει ερωτήματα. Σας γράφει λοιπόν. Η υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τα 16 οπισθοδρομεί μερικές φορές εκείνα τα παιδιά που επιθυμούσαν στα 15 τους να εισέλθουν στη ζωή των ενηλίκων, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι με την έναρξη του σχολικού έτους 1967-68 η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γαλλία παρατάθηκε μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Και έχουμε την απάντηση στην Ντολτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία. Διαφωνώ με αυτό το νόμο που ορίζει την υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 16 ετών, ακόμα και για τα παιδιά που δεν το επιθυμούν. Η επιθυμία για σπουδές έρχεται γύρω στην ηλικία των 12 με 15 ετών. Αν σε αυτή την ηλικία δεν εκφραστεί, είναι καλύτερα να προετοιμαστεί το παιδί να γνωρίσει από κοντά το επάγγελμα που θα του άρεσε να κάνει. Οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποιο. Τα παιδιά είναι πάντοτε επιδέξια, κυρίως αν τα προετοιμάσουμε από τότε που είναι πολύ μικρά και ξανά μετά την ηλικία των 12 ετών. Είναι απογοητευτική η διαπίστωση ότι προσφέρεται σε όλα τα παιδιά ο ίδιος τύπος εκπαίδευσης. Μερικά από αυτά θα ήθελα να βγουν στη ζωή και να εργαστούν από την ηλικία των 12 ετών ή των 14 ή των 15. Στα 14-15 όμως θα ήταν καλά, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα παιδιά που έχουν μια καθυστερημένη εφηβεία που αρχίζει γύρω στην ηλικία των 15-16 ετών. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι οι λόγοι είναι κοινωνικοί, για να μην μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουν τα παιδιά στην ενεργό ζωή από πολύ νωρίς, γιατί θα έπαιρναν τη θέση των άλλων. Νομίζω ότι αυτό είναι. Θα υπήρχε εκμετάλλευση και χωρίς εκπαίδευση και χωρίς ειδίκευση. Ξέρω επίσης ότι η υψηλή τεχνική πολλών επαγγελμάτων απαιτεί σπουδές και σκεφτόμαστε ότι οι νέοι δεν θα γίνουν καλοί επαγγελματίες αν δεν έχουν κάνει μακρόχρονες βασικές σπουδές. Είναι αλήθεια ότι θα αισθάνονταν την ανάγκη να έχουν αποκτήσει θεωρητικές και επιστημονικές έννοιες. Όμως αυτό δεν επιτυχάνεται στο σχολείο, επειδή το σχολείο για αυτά τα παιδιά είναι βαρετό. Ενώ αν για τα παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο προβλεπόταν από την ηλικία των 12 ετών μόνο μια ώρα την ημέρα για τα γενικά μαθήματα, γλώσσα, αριθμητική κλπ. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα αφιερωνόταν σε πραγματική εργασία, όχι εργασιοθεραπεία, πραγματική εργασία, κοντά σε τεχνίτες που θα μετέδιδαν στα παιδιά την αληθινή γνώση της χρήσης των εργαλείων, θα είχαμε παιδιά που θα ανέπτυσαν τις ικανότητές τους μέσω των χεριών και του σώματός τους. Οι ικανότητες του πνεύματος θα αναπτύσσονταν δευτερογενώς, ίσως στην ηλικία των 18, των 20 χρόνων. Θα είχαν ωστόσο τα παιδιά αυτά αποκτήσει ένα επάγγελμα. Το ξεκίνημα στα 16 για άλλα παιδιά είναι πολύ νωρίς και για άλλα πολύ αργά. Βεβαίως, ένα τέτοιο σχολικό πρόγραμμα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Θα έπρεπε όμως να γίνει, επειδή πολλά παιδιά καταστρέφονται από το σύστημα της παρατεταμένης εκπαίδευσης. Απογοητεύονται από ένα σχολείο που θα τους ενδιέφερε αργότερα, αφού προηγουμένως είχαν οικονομική συναλλαγή με την κοινωνία. Έτσι θα προστατεύαμε τα παιδιά αυτά από το να γίνουν καθυστερημένα άτομα ή παράσιτα ή ακόμα παραπτωματικά.

κάποιου που εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας άρχισε να εργάζεται σε ένα λιμάνι ενώ προηγουμένως είχε κάνει ανώτερες σπουδές. Οι Περγαμηνές είναι μακριά, τριγυρισμένος από τεχνίτες, ψαράδες, φίλους που επεξεργάζονται το γρανίτι, αποδέχομαι εντελώς τη δική σας οπτική γωνία, γράφει. Τον τεχνίτη που μιλά με κτητικές αντωνυμίες για το ξύλο του, η σκάλα μου, η δουλειά μου, το έπιπλο που θα φτιάξω ή τον άλλον που μου πούλησε τα καβούρια του, γιατί άραγε πρέπει να τους καθυλώσουμε μέχρι τα 16 στο σχολείο. Τα παιδιά των γειτόνων μου έρχονται στο ξυλουργείο το Σάββατο στα 11, 12, 13 τους χρόνια. Πιστέψε με, θα έχουν ένα θαυμάσιο επάγγελμα στα χέρια τους. Χαριτωμένα παιδιά από ωραίες οικογένειες που εμπνέουν το σεβασμό. Γνώρισα ένα νέο αγόρι που οι γονείς του είχαν χωρίσει. Παρουσίασε προβλήματα συμπεριφοράς και κατέφυγε στην εξοχή. Εκεί ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση κήπων. Και να που τα μπολιάσματα και τα δέντρα του εξασφάλιζαν μια ξένια στη ζωή. Ζούσε πολύ όμορφα και ήταν ευτυχισμένος. Θα είχε συνεχίσει τις σπουδές του, θα είχε αποκτήσει δήθεν κάποιες γνώσεις, ένα λούστρο όπως λέμε, και τι θα είχε απογίνει άραγε. Και άλλη μια επιστολή από έναν σαχαροπλάστη. Άρχισα να εργάζομαι όταν ήμουν 10-11 ετών. Χαιρόμουν όταν έφτιαχνα γλυκά. Στο σχολείο ήμουν μέτριος μαθητής. Αλλά στο ζαχαροπλαστείο ένιωθα ότι ήμουν κάποιος, επειδή έκανα κάτι χειροπιαστό και μάθαινα το επάγγελμά μου. Απάντηση της Δολτό. Μα κι εγώ φυσικά μιλώ για παιδιά έξυπνα που από την ηλικία των 11-12 ετών, εάν το θέλουν, θα έπρεπε να μπορούν να εργάζονται 1-2 φορές την εβδομάδα σε ένα τεχνίτη της γειτονιάς τους, της πόλης τους, που θα τους απασχολούσε όλη την ημέρα. Τα παιδιά θα μάθαιναν έτσι ένα επάγγελμα, ενώ παράλληλα θα συνέχισαν και τις σπουδές τους. Θα μπορούσαν να γίνουν και άνθρωποι των γραμμάτων. Γιατί όχι, θα είχαν επιπλέον και ένα επάγγελμα και τίποτε άλλο δεν θα χρειαζόταν. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο στην νοημοσύνη όσο η σωστή χρήση ενός υλικού διδαγμένη από σοβαρούς τεχνίτες. Βέβαια, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η επιθυμία τους είναι πραγματική, αν είναι έτοιμα για κάτι μονιμότερο, αν μπορούν να είναι στην ώρα τους κοντά στο τεχνίτη, να ακολουθούν όλες τις υποδείξεις του και όχι να κάνουν του κεφαλιού τους και γενικά αν μπορούν να εργάζονται σοβαρά. Πολλοί νέοι φτάνουν στα 16 τους και έχουν την επιθυμία να κερδίσουν χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, έχοντας χάσει τα χρόνια τους στα σχολικά θρανία και δεν βρίσκουν δουλειά επειδή δεν έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα γι' αυτό. Από τα 11-12 τα χέρια είναι επιδέξια και το μυαλό του νέου ενδιαφέρεται για την πραγματική εργασία με σωστή χρήση των εργαλείων που του έχουν εμπιστευτεί. Ρίχνω μια ιδέα για όλα αυτά, αλλά μέσα μου ξέρω ότι είναι ουτοπία.

δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους γονείς. Ρωτούν αν πρέπει να προσπαθούν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα καλύτερο σχολείο, ακόμα και μακριά από το σπίτι τους, καθώς και το αν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μετά το σχολείο στη γενικότερη μάθησή τους. Ντολτό. Το πρωταρχικό είναι να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο που δεν είναι πολύ μακριά από την κατοικία τους. Να μην ψάχνουν το πιο τέλειο και από το τέλειο, την τελειοκρατία δηλαδή. Να βρεθούν τα παιδιά με παιδιά της ηλικίας τους. Δεν είναι καλό για το παιδί να είναι το σχολείο του μακριά και το ίδιο εντελώς απομακρυσμένο από αυτούς που συναντά καθημερινά στο δρόμο ή στη γειτονιά και να νιώθει εξαιτίας αυτού περιθωριοποιημένο. Όσον αφορά τη βοήθεια των γονιών στο σπίτι, ήθελα να πω το εξής. Ό,τι επιπλέον κάνουν οι γονείς είναι επικοδομητικό για το παιδί. Ακόμα και αν οι γονείς δεν έχουν μέθοδο όπως ο δάσκαλος. Αν το παιδί δεν θέλει, θα το πει. Δεν θέλω να κάνω μαζί σου αριθμητική με αυτόν τον τρόπο. Για χίλιους δύο άλλους λόγους. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε εντελώς άλλα.

πράγματα με ένα παιδί. Όλα μπορούν να βοηθήσουν στη συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού, στην εξάσκηση της μνήμης του. Τα παιχνίδια κατηγοριοποίησης, οι τόμπολες, η αφήγηση ιστοριών που απεικονίζονται. Υπάρχουν τόσα παιχνίδια που εξασκούν τη σκέψη του παιδιού, παιχνίδια που δεν χρειάζονται να μπουν στις δραστηριότητες του σχολείου ούτε σε ένα πρόγραμμα, αρκεί να τα ζούμε. Επίσης, θα πρέπει οι γονείς να αποφύγουν να ανταγωνιστούν το σχολείο. Είναι τρομερό να συναντάς γονείς που ανταγωνίζονται το σχολείο. Θα ήθελα να ξέρετε όμως ότι στο σπίτι, όπως και στο σχολείο, τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν και ο χώρος είναι χαρούμενος. Όταν τα παιδιά δεν έχουν ένα χαρούμενο σχολείο, ετότε προσπαθούμε τουλάχιστον στο σπίτι να τους κάνουμε τη ζωή χαρούμενη. Εποφελούμαστε λοιπόν και ενώ κάνουμε ασκησούλες προσοχής και μνήμης, ταυτόχρονα γελάμε, λέμε αστεία και χαλαρώνουμε. Να θυμάστε πάντα, τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από χαλάρωση. Στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα σταματήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στι μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθουν τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώμη κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε εμπέζειν αυτή. Πάντα προ έπροσο κόσμο, δίνω την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το δέσου το πρόσωπο, τα ραφίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και ευθυστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του αιώνα, φρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη, και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έργο την δύση αυτού, έδω σκότω και γένε τον ύξ. Όσοι μεγαλύθουν τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.

0: μες Αθείας των Αγίων Θεοκρισιών, εις τον πόνον εν όσους του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Εν του Αγίου οικονταπίστες ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνα εν αυτό.

0: Εσεκεί μου έτες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σηκητέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δείχνησαν, πως υπάρχουν χυσεράγοι επί της γης.

Φως ηλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τέσπερα τα αυτήν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός Σου ημάς, καθάπρε ελπίς αμνεψέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιώσου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ,

0: Θεός δίδυον σου, αληθινός Θεός των πάντων άνθρωπων, σε αποκάλυψον εθνών, εδόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

τρίτος διέδραμες και όφθιστος σωτήρος κοινωνός αθλήσας μάρτης σώζων ανδρικός. Δια τούτο δια σώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντασι. Δόξα

0: Αγίδων Χριστός ο Θεός ημών πάντεν ή και αή και σ' όνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμών τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία και ιεράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντής αιώνας αιώνων.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι κινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστό ο αληθινός Θεός ημών, δεσπερίες μαχάδε και επάνωσον τρόστια δυνάμει, ο δήμος ο ποιούς του αυρού, προστασίες του ημίων ευρωνάων σωμάτων και στιμίων δόξων, προωθεί του Πόντος του Ιωάννου, παραγίνε δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, παραγίνε δόξων και καημαρτή των Ρωσίων και Θεόχωτων ημών. Παραγίνε και ο Θεόχωτων και Άνης, δόξω μάδυλος σώζοντος, Πατρός ημών Δανειή του Κατανακιώτου, όδη μου τελούμε και πάντων Αγίων μέσα εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Επειδή είμαι ένοχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες, με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο, διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται τη μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Πριν από το τέλος του, μη μακαρίζεις κανένα. Και πριν από το θάνατό του, μην απελπίσεις κάποιον. Ούτε να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου δίκαιο και άψογο εμπρός στον Κύριο. Διότι εκείνα που εσύ ταλισμόνησες, είναι φανερά στο Θεό. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Γέροντα, όταν κάποιος βγάλει ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μια ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγήσω πώς κινήθηκα. Αν έχεις πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, να δεχθείς ότι έφτεξες και να μην μιλήσεις. Άφησε να σε δικαιώσει ο Θεός. Αν δεν μιλήσεις εσύ, θα μιλήσει μετά ο Θεός. Βλέπεις, ο Ιωσήφ, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε «Είμαι αδελφός τους, δεν είμαι δούλος. Ο πατέρας μου μ' αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του». Δεν μίλησε και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Τι νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός? Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείξει την αλήθεια καλά, αν όμως δεν τη δείξει, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι. Όταν σε αδικεί κάποιος, να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα. Ύστερα, αν δεν έχει κακία, ο Θεός θα τον πληροφορήσει. Θα καταλάβει ότι αδίκησε και θα μετανοήσει. Μόνο όταν υπάρχει κακία, δεν πληροφορεί ο Θεός. Γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση, αγάπη. Γέρον Παΐσιος.

Μπορεί να είμαστε καλοί σαν άγγελοι με εκείνους που μας φέρονται με εμπιστοσύνη και αγάπη. Αρκεί όμως να συναντήσουμε κακία, επίκριση και έχθρα για να μετατραπεί η καλοσύνη μας στο αντίθετο συναίσθημα. Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναμία μας μπροστά στο κακό και πρώτα απ' όλα μπροστά στο κακό μέσα μας. Πατήρ Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρείς για τα λάθη του άλλου και άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη και άλλο να τον εκμηδενίζεις. Καταλαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαιη ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις «Ο τάδε είναι ψεύτης». Είναι οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες σχέσεις. Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του. Ότι είναι τέτοια και κατέκρινες και τον άλλον. Ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Αβάς Δωρόθεος.

Όχι ότι το καλό και το κακό πάβουν να έχουν το ίδιο νόημα, αλλά το κακό αντιμετωπίζεται ως πληγή, ως ασθένεια που απασχολεί τον πλησίον μας και από την οποία πάσχουμε κι εμείς. Μας δίνεται η δυνατότητα να μισούμε το κακό και να αγαπούμε τον πλησίον μας πάρα πολύ, μέχρι θανάτου. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι

Πού είναι το κατάλημά σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Εσύ καις και λάμπεις σαν τον ήλιο και δεν καίγεσαι, αλλά όλους τους θερμαίνεις με τη φλόγα σου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του έχει ο Θεός ναό θαυμάσιο, και εκεί αγαπά να κατοικεί. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το ντύσιμο, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες. Μα από όλα, να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανεξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Μέγας Βασίλειος.

Η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Γεννιόμαστε με αυτήν. Εφόσον είμαστε πλάσματα του Θεού και εφόσον ο Θεός αγάπη εστίν. Το τι ακριβώς είναι ο Θεός, όταν το σκεφτούμε με το μυαλό μας, είναι αδύνατο βέβαια να το βρούμε. Γιατί το μυαλό μας είναι περιορισμένο. Αλλά το πνεύμα, η ψυχή, είναι απεριόριστη. Και η ψυχή τον αισθάνεται το Θεό. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια τα γήινα. Με τα μάτια της ψυχής τον βλέπουμε. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ευθύνη του χριστιανού απέναντι στον κόσμο μπορεί να συγκεφαλαιωθεί σε δύο μικρές φράσεις που δεν βρίσκονται στα κανονικά Ευαγγέλια. Αποδίδονται όμως στο Χριστό από την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Είδες τον αδελφό σου. Είδες τον Θεό σου. Σήκωσε την πέτρα και θα με βρεις. Σχίσε το ξύλο και θα είμαι εκεί. Είναι χριστιανική μας ευθύνη να ανακαλύψουμε και να υπηρετήσουμε το Χριστό στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Εφόσον επίησατε εν ή τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Αυτή η πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού στο διπλανό μας αποτελεί τη βάση για κάθε μας κοινωνική δράση ως χριστιανών μέσα στον κόσμο. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Η νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύν καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας στο δρόμο της, χαρίζει βέβαιη γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό. Και ακόμη χαρίζει φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή, που πρόκειται να έρθει. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Η κακία της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την σιθέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε την ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στην ψυχή. Μέγας Αντώνιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τιτλειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στην Τανάγρα τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού το μεσημέρι με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Βελίδιο ανακοίνωσε μέτρα στοχευμένα τα οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά. Περιλαμβάνονται σε αυτά νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στην Μόσχα και στο Κίεβο μετά τις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό από δυτικές χώρες. Συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, θα μειωθούν λίγο οι θερμοκρασίες.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία είχε την εξουσία να ερμηνεύει την Αγία Γραφή ως η μόνη αυθεντική φύλακα των αποστολικών κηρυγμάτων.

Το κήρυγμα αυτό διατηρούνταν διαρκώς ζωντανό στην Εκκλησία, δεδομένου ότι αυτοί ήταν πρικισμένοι με το Πνεύμα.

Η ζώσα φωνή του Ευαγγελίου δεν ήταν απλώς απαγγελία των λόγων της Αγίας Γραφής, αλλά διακήρυξη του Λόγου του Θεού, όπως ακουγόνταν και διατηρούνταν στην Εκκλησία από την πάντοτε παρούσα δύναμη του ζωοποιού πνεύματος.

Πέραν της Εκκλησίας και του κανονικού κλήρου, διαδόχου των Αποστόλων, δεν υπήρχε αληθινό κήρυγμα του Ευαγγελίου, καμία ορθή διδασκαλία ή πραγματική κατανόηση του Λόγου του Θεού.

Επομένως, μάταια θα ζητούσε κανείς την αλήθεια αλλού, μακριά από την καθολική και αποστολική εκκλησία. Αυτό ήταν κοινώς παραδεκτό περί της αρχαίας εκκλησίας.

Αγία Γραφή, δηλαδή η πραγματική κατανόησή της, υπήρχε μόνο εντός της Εκκλησίας, δεδομένου ότι καθοδηγείτο από το Άγιον Πνεύμα.

Πρέπει να προσέχουμε όταν διδάσκουμε, να παρουσιάζουμε όχι τη δική μας ερμηνεία, αλλά την του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι βεβαίως αδύνατον, εκτός της αποστολικής παραδόσεως που φυλάσσεται στην Εκκλησία.

Δεν νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο συνίσταται από τους λόγους της Αγίας Γραφής, αλλά από τις έννοιές της. Όχι στην επιφάνεια, αλλά εις των μυελών των οσταίων. Όχι επί των φύλων των κηρυγμάτων, αλλά στις ρίζες των ενιών.

Η αληθινή έννοια της Αγίας Γραφής, δηλαδή το θείο μήνυμα, μπορεί να γίνεται λιπτό μόνο σύμφωνα με την αλήθεια της πίστεως, με την καθοδήγηση του κανόνα της πίστεως.

Το Ευαγγέλιο γίνεται πράγματι δεκτό πάντοτε στα πλαίσια της καθολικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και ότι είναι αδύνατον να διαχωριστεί από την Εκκλησία. Μόνο έτσι μπορεί να εκτιμηθεί και να εννοεί.

Πράγματι το τελικό πρόβλημα είναι εκκλησιολογικό. Ο ιστορικός της Εκκλησίας αναπόφευκτα είναι και θεολόγος. Είναι λοιπόν επόμενο να εισάγει τις προσωπικές προτιμήσεις του και δεσμεύσεις.

Είναι επιτακτικό να είναι οι θεολόγοι γνώστες της ευρείας ιστορικής προοπτικής, στην οποία τα ζητήματα πίστεως και δόγματος συνεχώς συζητούνται και κατανοούνται. Πρέπει μετά προσοχής να αποφεύγεται γλώσσα αναχρονιστική. Κάθε εποχή πρέπει να εξετάζεται μέσα στο δικό της πλαίσιο.

Ο σπουδαστής της Αρχαίας Εκκλησίας οφείλει να αρχίσει με τη μελέτη ορισμένων συνόδων, λαμβανωμένων εντός του συγκεκριμένου ιστορικού τους πλαισίου και στο δικό τους υπαρξιακό υπόβαθρο, χωρίς να επιχειρήσει εκ των προτέρων να διατυπώσει τολμηρούς ορισμούς.

Στην αρχαία εκκλησία δεν υπήρχε συνοδική θεωρία ή περίτεχνη θεολογία των συνόδων, ούτε καν καθορισμένοι κανονισμοί.

Η σύνοδη της πρώτης εκκλησίας κατά τους τρεις πρώτους αιώνες ήταν περιστατικά και συγκεντρώσεις που συνήρχοντο για ειδικούς λόγους, συνήθως επίγουσας φύσεως, για να συζητηθούν ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εις τους πρώτης συνόδου της Νικαίας χρόνους, η σύνοδο ήταν περιστατική μηχανισμή χωρίς ειδική θέση στο σχέδιο της εκκλησιαστικής διακυβερνήσεως.

ήταν φυσικά κοινά αποδεκτό και συμφωνημένο ήδη από την εποχή εκείνη ότι συναντήσεις και διαβουλεύσεις επισκόπων εκπροσωπούντων ή μάλλον προσωποποιούντων τις αντίστοιχες τοπικές τους εκκλησίες ή κοινότητες ήταν όρθος και φυσιολογικός τρόπος για να φανερώσουν και να επιτύχουν την ενότητα και συμφωνία επιθεμάτων πίστεως και πειθαρχίας.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποτύπου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίαιον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της ικτυρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντε ω προσπημένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σιβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμη Αΐος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.

0: υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στην περασμένη μας ομιλία, όσοι είναι μαζί, θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε εξαιτίας μιας παραβολής που είπε ο Χριστός μας και συγκεκριμένως του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων, που είχε σχέση με την συγχωρητικότητα και γενικά με την ανεξικακία που πρέπει απαραίτητος να έχει ο άνθρωπος, διότι και αυτός σαν άνθρωπος αμαρτάνει και προς συνανθρώπους, αλλά κατεξοχήν προς αυτόν τον Θεό. Και όταν αυτός ζητάει συγχώρηση από τον Θεό, όμως αυτός δεν συγχωρεί τους άλλους, τα πράγματα αλλάζουν και είναι ασυγχώρητος κατά κάποιον τρόπο και αυτά τα οποία εκτομολογήθηκε ακόμη. Διότι ο Θεός ανακαλεί μπροστά την κακία μας και θα βρεθούμε πολύ μπερδεμένοι. Γι' αυτό δύναμη βέβαια δεν έχουμε να ανεχόμεθα πολλές φορές των συνανθρώπων μας τις αδυναμίες, αλλά με τη δύναμη τη δικιά του θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Για την αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι κάτω από τέτοιες περιπτώσεις με άλλους συνανθρώπους, παλιά νήσι, παλιά πάθη ή σύγχρονα όπως θα λέγανε, και παραμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δέχεται περί την. Και την προσευχή και τα δώρα που προσφέρουμε, εφόσον ο Θεός δεν τα δέχεται. Καθαρά στον Ευαγγελικό νόμο το έχει πει, εάν λέγει, όταν προσφέρεις το δώρο σου, θυμηθείς ότι υπάρχει κάτι με κάποιον, άφησε το έξω από την εκκλησία και πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς, να τακτοποιήσεις την εκκρεμότητα αυτή και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αφορμή βέβαια εκείνης της παραβολής ή το εισκέψεις ότι ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα και έχει πράξει πολλά πράγματα. Αλλά διότι ο άνθρωπος είναι υλικός, δεν είναι μόνο πνευματικός, επήρε πολλά περιστατικά από τη ζωή του ανθρώπου και από αυτή τη φύση ακόμη και του τάκαμε σαν παραβλητός που λέμε, σαν παραδείγματα για να μπορούν να πιάνουμε πιο πολύ, όπως θέλετε μέσα σε μια ομιλία. Ένα παράδειγμα το θυμάται ο ακροατής, όσο αγράμματος κι αν είναι, την υπόλοιπη ομιλία μπορεί να μην τη θυμηθεί. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Χριστός μας τους μαθητάς και γενικά σε όλους που ήσαν κοντά του, και όλα αυτά έχουν μείνει σαν παραβολές, όπως είπαμε και προχθές, και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βγάλουμε ορισμένες στην επιφάνεια όσο μπορούμε, για να ωφεληθούμε κι εμείς και να ωφελήσουμε κι άλλους. Αυτή ήταν η πρώτη παραβολή που ερμηνεύσαμε με τη χάρη του Θεού στην περασμένη ομιλία. Απόψε έχω σταθεί σε μια άλλη παραβολή, η οποία έχει την επωνομασία παραβολή των βασιλικών γάμων. Αυτή είναι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Αυτός την έχει περισσότερο σε αυτή την παραβολή και συγκεκριμένως είναι το 22ο κεφάλαιο από στίχος 1 και κατωτέρα. Είναι, να πω, μια παραβολή η οποία έχει σχέση περίπου, αλλά διαφέρει βασικά, με την παραβολή του μεγάλου δείπνου, αυτή που ερμηνεύσαμε στην Κυριακή των Προπατώρων, και με την παραβολή των κακών γεωργών. Είναι μια άλλη παραβολή που θα αποτελέσει το ουθέλντος ίδιον μάθημα, που έλαβε βέβαια αφορμή από τους Ιουδαίους ότι κάποια μέρα αυτοί θα απορριφθούν και θα κληθούν άλλοι για τη βασιλεία, που ήταν οι ολάτρες, που ήμεθα εμείς οι Έλληνες και άλλοι. και λέγει αυτή, όπως τη λένε, ωραία κι αυτή, την παραβολή και παρουσιάζει μια υπόθεση ενός γάμου. Κάποιος βασιλιάς παντεύει το παιδί του, εκάλεσε τους ανθρώπους, μια-δυο τις φορές, όμως αυτοί οι περισσότεροι μάλλον δεν θέλησαν και αναφέρει τα περιστατικά. Κατά κάποιον δηλαδή τρόπο, αυτό που θα περιμένει και εμάς, όταν και εμείς καλούμεθα, σε αυτή τη χαρά, σε αυτό το γάμο, αλλά αρνούμεθα άλλοι απευθείας και διώκουν τον χριστιανισμό, άλλοι πιστεύοντες, αλλά μη πράττοντες. Γιατί είναι πολλές δυστυχώς οι κατηγορίες, οι οποίες θα μείνουν έξω. Δεν είναι η απευθείας αρνητέ μόνο, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν, αλλά δεν πράττουν. Σε αυτή την παραβολή μέσα θέλει να μας πει ποια πρέπει να είναι η πολιτεία, η ζωή γενικά των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η σειρά του. Και από πλουσίς, λέγει ο Ιησούς πάλιν, είπεν αυτής εν παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί περί Βασιλείας του Ουρανών ομιλούσε ο Χριστός μας. Δεν ομιλούσε για Βασιλεία εδώ στη γη. Και αν καμιά φορά ο χριστιανός, κάποιος χριστιανός, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πάνω και λιγότερο για τα κάτω, ας μην τον παρεξηγούμε, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα πει να κερδίσει την ψυχή του, θα σκέφτεται περισσότερο τα πάνω και πολλές φορές καθόλου τα κάτω. Δεν είναι παράξενο αυτό. Δεν είναι τρέλα, όπως λένε ορισμένοι. Αυτή είναι η κυρίως σκέψη του χριστιανισμού. Να σηκώνει τον άνθρωπο, να τον παίρνει τον άνθρωπο. Θυμόσαστε τη Σαμαρίτα. Τι ζωή είχε, πού έπρεπε να ανονούσει. Και εντός όταν μίλησε με τον Χριστό, άφησε και το σαμνίστο πειράζει. Και έφυγε. Το είναι μεγάλο πράγμα. Τι είναι η αλλαγή που γίνεται μέσα όταν ο Χριστός δει μέσα στον άνθρωπο, όταν η χάρη τον αλλάζει. Και πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται προς τα εκεί. Πάνω λέει προνείται, μη τα επιτύχει. Παρακολουθήσετε τη δημιουργία, θα δείτε ότι όλα κοιτάζουν κάτω. Μόνο ο άνθρωπος είναι όρθιο. Όλα, τα ζώα κλπ. Κοιτάζουν τα υπογάστριά του. Μόνο ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να του υπενθυμίσετε ότι είσαι για επάνω εσύ, δεν είσαι για κάτω. Είσαι για βασιλεία εκείνη, δεν είσαι για βασιλεία εδώ. Πολλοί τον θέλουν τον Χριστό εδώ, αλλά δεν είναι μόνο για εδώ ο Χριστός. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι όποιος δέχεται τον Χριστό μόνο για εδώ είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Παύλος το παιδί είναι δικό μου. Και ο Χριστός μας ανενθυμίστε κάποτε που εκείρηται που στο τέλος ένας παρουσιάστηκε νεαρός και του λέει να πάνε μέχρι το σπίτι να της μοιράσει την περιουσία με τον αδελφό και απήντησε. Ποιος με έστειλε λέει δικαστήν ή μερικήν εθιμάς. Εγώ δεν ήρθα να σας χωρίσω τα μπέλια. Τα χωρίσετε μεταξύ σας. Και αν τα χωρίσετε μεταξύ σας θα τα βρούμε αύριο επάνω. Αν είσαστε άδικοι ο ένας προς τον άλλον. Αλλά εγώ θα σας μιλήσω για άλλα πράγματα. Δεν θα σας μιλήσω για τα χωράφια και τα μπέλια. Αυτά είσαι εδώ και θα μείνουν εδώ. Αν επί κακία σου εσύ θέλεις να πάρεις το άλλο, θα το συζητήσουμε αύριο. Όμως δεν σας το μιλώ για θέματα της γης, αλλά για θέματα των ουρανών. Γι' αυτό εδώ λέγει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Περί ουρανού ο λόγος. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για πολίτευμα στον ουρανό, εκείνη η θέση του. Εύρον καγόβια τη μετανία των οδών. Να ξαναγυρίσει στον παράδεισο. Ότι μην πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτή είναι η ευχή του ανθρώπου. Ποιο είναι ο προορισμό του ανθρώπου. να ξαναεπιστρέψει στον παράδεισο. Η γη, ο πολιτισμός, οι τέχνες, οι εφευρέσεις, τα έργα τους θα καταστραφούν. Δεν μπορεί και να μείνει τίποτα. Θα χαθούν από προσώπου της γης. Τι να μείνουν, θα μείνουν οι ψυχές. Γι' αυτό στέκεται πολύ καλά εδώ. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Για τον Χριστό σου μιλούσε περί βασιλείας ουρανών, όχι περί βασιλείας γη. Ανθρώπο βασιλεί, καλά με την υπόψη σας λέει έναν άνθρωπο βασιλιά, όσοι σε ποιήσε γάμο το Υιό αυτού, ο οποίος λέει επάντρεψε το γιο του ή επάντρευε το γιο του. Και συνεχίζει, θα καταλαβαίνετε μέχρι εδώ, ποιος είναι ο βασιλιάς, είναι ο Θεός, ποιος είναι ο γιος του, ο νυμφίος, είναι ο Χριστός. Ποια είναι η νύμφη, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ή γενικότερα αν θέλει ο άνθρωπος, η εκκλησία. Όμως όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει εκεί ότι την ψυχή την αναφέρει ως γυνή του αρνίου. Αρνίου είναι ο Χριστός και ως γυνή του αρνίου φέρνει την ψυχή του ανθρώπου ή την εκκλησία η οποία έχει τα ψυχά μέσα, γιατί η εκκλησία εννοείται σύνολο ψυχών, σύνολο πιστευτάντων. Ώστε, επαναλαμβάνω, βασιλεύς ο Θεός, νυμφίος γαμπρός όπως θα λέγαμε ο Χριστός και νύμφη η ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, απέστειλε τους δούλους αυτούς, καλέσε τους κεκλημένους και στους γάμους. Απέστειλε λέει τους δούλους αυτού. Εμείς διαβάζοντας και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, την προ-Χριστού δηλαδή υπόθεση, την κατά Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ήταν στον κόσμο και μετά Χριστόν υπόθεση όταν ο Χριστός ανελήφθη, βλέπουμε τρεις περίπου περιόδους. Βλέπουμε τους προφήτες και τον τίμιο πρόδρομο να καλεί τους ανθρώπους. Μετανοήσε το. Είχε χάρη η βασιλεία των ουρανών. Αρχίζει και ομιλεί. Χτυπάει ο κόδωνας περί βασιλείας, όπως μιλάει εδώ. Πιο κάτω ο ίδιος ο Ιωάννης είπε, όταν είπε λέει κοντά στον νυμφίο, νυμφίο το λέει το Χριστό μας, τον αναγγέλει ότι είναι αυτό που γίνει άξιος να του λύσει τον ημάντο των υποδημάτων του. Είναι μια κατηγορία δούλων που καλούν τους ανθρώπους, αγγέλων δηλαδή, ιεροκηρύκων, που καλούν τους ανθρώπους για τη βασιλεία. Έρχεται ο Χριστός, πριν φύγει ακόμα. Και τον πρόδρομο τον έχει για ορισμένο χρονικό διάστημα που κηρύττει και οδηγεί ανθρώπους προς τον Θεό, αλλά και στα πιστόλου. Τους έστελε 2-2 και εκεί ήταν το Χριστό και οι 12. Να μια άλλη περίπτωση, μια άλλη εποχή όπως θα λέγαμε, με Δευτέρα αποστολή δούλων να έρθουν για αυτού. Θέλει ο Χριστός, θέλει τα 12, θέλει 70, θέλει τον Στέφανο, θέλει τον Παύλο, θέλει τον Βαρνάβα, θέλει και καλεί για τη βασιλεία. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έκαμε τίποτα άλλο και μέχρι τη σήμερα ακόμη φωνάζουμε για να επιστρέψουν οι άνθρωποι οι θέλοντες στην βασιλεία των ουρανών. Αν θα εντοπίσουμε εδώ πέστε λέει στους κεκλημένους, υπάρχουν άνθρωποι κεκλημένοι. Εμείς κατευθύνουμε τώρα μπορεί να πει κανείς είμεθα μεταξύ των κεκλημένων. Ναι, εμείς είμεθα βαπτισμένοι. Όλο ο κόσμος είναι κεκλημένος. Κατεπιχήν όμως είναι οι βαπτισμένοι. Οι άνθρωποι κοντά του. Αυτοί που ομολόγησαν μια μέρα ότι τον θέλουν. Αδιαφόρωσαν εκ των υστέρων τον αρνήθησαν. Για τα βρίσκαν δύσκολα. Διότι δεν θέλησαν να αγωνιστούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως, ο Χριστός από την πλευρά του έκανε και κάνει τη δουλειά του. Είπε λοιπόν σε αυτούς να έρθουν στους γάμους. Και ούτε ήθελαν να ελθύνουν. Δεν ήθελαν να έρθουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκ προημίου δεν θέλουν. Όπως και λαοί άλλοι, οι οποίοι παρότι άκουσαν το κηρύγμα, επήγανε στην πατρίδα τους Απόστολοι, επήγανε κήρυκες, το απέριψαν. Ή το κράτησαν για λίγο και έπειτα το απέριψαν. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ούτε ήθελε να του πει. Αποτέλεσμα, έστειλε πάλι, όπως σας είπα, άλλους δούλους λέγω. Είπατε τις εκκειμένες. Ιδού το αρστόν μου ετοίμασα, οι τάβροι μου και τα χειριστά πεθυμένα, και πάντα έτοιμα. Δεύτε εις τους γάμους. Έλατε εις τους γάμους. Εδώ παρουσιάζει το τραπέζι. Άριστον είναι το τραπέζι. Έτσι παρουσιάζει τη χαρά που πρέπει να γίνεται και γίνεται πραγματικά όταν ένας άνθρωπος θελήσει να έρθει να συναντηθεί με τον Χριστό. Ξέρετε, ο γάμος αποτελεί ένα σταθμό στη ζωή του ανθρώπου και τολμώ να πω, αδιαφόρως ποια αποτελέσματα έχουν πολλοί γάμοι εκ των υστέρων, το πιο χαρούμενο σταθμό αποτελεί για μια οικογένεια, για ένα πρόσωπο, τη γάμου του, χαρά στους γάμους του. Τι θόρυβο γίνεται γύρω από ένα γάμο. Τι συγγένειες δημιουργούνται, τι φιλίες, τι δώρα, τι θυσίες, τι περιουσίες μεταβιβάζονται, τι υδρότες χρησιμοποιούν για ένα γάμο. Που ίσως άλλη μέρα να για αποτυχία αυτός άμος. Γι' αυτό τη σχέση του ο νυμφίος με την νύμφη την παραλληλίζει για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους, την παραλληλίζει με τη χαρά αυτή που αισθάνεται. Και βέβαια δεν είναι τέτοια χαρά, είναι χαρά διαφορετική όταν μια ψυχή μετανοήσει και επιστρέψει. Γιατί η ψυχή φεύγοντας μακριά από το Θεό είναι μηχαλής, είναι πόρνη. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός, όταν θελήσει να φύγει και να ακούει αλλουνού, είναι μηχαλής η ψυχή αυτή. Και όταν επιστρέψει εν μετανία, γίνεται χαρά στον ουρανό. Χαρά γίνεται το ουρανό, λέγει, επενία μακολό μετανοούδι. Μεγάλο και ο γονός, μια ψυχή, να συνδεθεί με τον Χριστό, να θελήσει, να παρακαθεί. Εκείνο δε που πρέπει να έχει υπόψη της η κάθε ψυχή, είναι ότι δεν βάζει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Όπως μιλούσαμε όταν μιλούσαμε για την παραβολή του μεγάλου δείπνου, όταν μας καλούν σε ένα γάμο εδώ κοσμικών, υλικών, γενιακών, πρέπει κάτι να κρατάμε στο χέρι μας. Υπάρχουν ακόμη στην πατρίδα μας έθιμα που οι προσκεκλημένοι και κρέας στέλνουμε στο γάμο και ψωμί ζυμώνουν και κρασί στέλνουν και άλλα εκτός τα άλλα δώρα που μπορούν να στείλουν και μάλιστα σε ένα σύγχρονο ζευγάρι. Τι χιλιάδες δραχμές μπορούν να δώσουν, να πάρουν ένα ψυγείο, να κάνουν δώρο, αν δεν έχουν άλλα πράγματα, μια μηχανή να μαγειρεύουν, ξέρω κάτι άλλο. Και για πολλούς προσκεκλημένους είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Πού να πάμε, πρέπει κάτι να πάμε. Και εμείς τώρα πώς είμαστε, δεν είμαστε καμιά θέση να πάρουμε, ούτε να πούμε σπίρτα να κρατάμε στο χέρι μας. Και πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν. Ή έρχονται να στείλουν ένα τηλεγράφημα, ή έρχονται να στείλουν ένα μικρό δώ, ή να πούν ένα μεγάλο ψέμα ή μικρό ψέμα, να καλύψουν τέλος πάντων να περάσει αυτή η δώρα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς τότε να δικαιολογηθείς, να πεις, μα πού να πάω, εφόσον δεν θα κρατούσα τίποτα στα χέρια μου. Είναι συγγενείς, βλέπετε, πρέπει κάτι να πάμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και δυσκολεύεται και δεν πηγαίνει. Εδώ όμως δεν έχουν τα πράγματα έτσι. Όταν καλεί ο Χριστός, όταν καλεί ο Θεός, που παντεύει το γιο του και ζητάει νύχτα την κάθε ψυχή, του λέει δεν θέλω να κρατάς τίποτα στο χέρι σου. Άλλωστε τι μπορεί να κρατάει σε ένα βασιλικό τέτοιο τραπέζι ο άνθρωπος. Τι κρατάς ή τι κρατώ όταν πηγαίνω να κοινωνήσω. Τι κρατώ δικό μου, τι προσφέρω εγώ. Μπροστά σε εκείνο που λαμβάνω. Σε εκείνο που θα συμβεί εκείνη την ώρα με την ένωσή μου με το Θεό. Σε αυτή τη χαρά που χαίρονται άγγελοι και αρχάγγελοι και όλος ο ουράνιος κόσμος. Που ενώνεται το χώμα με το Θεό, το πλάσμα με το πλάσμα, το δημιούργημα με το δημιουργό. Τίποτα έτσι. Τίποτα δεν προσφέρει. Έχει μια παραγωγή ο άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές δεν την προσφέρει. Αμαρτίες. Και πολλές φορές δεν τις προσφέρει. Τις παίρνει στην πλάτη και πάει στην κοινωνία. Δεν τις προσφέρει τις αμαρτίες. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αμαρτίες έχει παραγωγή. Δεν έχει τίποτα άλλο καλό άνθρωπο. Όλα τα άλλα είναι ψάρικο και του πνεύμα του. Το πρέπει να το πνεύσει, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και τούτης όχι απλώς αξιούται, αλλά κατάξιούται να έρχεται και να παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι. Τράπεζα την πνευματική, την οποία έφτιαξε το πνεύμα του Άγιον. Και παρατήρησε αυτός ο γαμπρός, αυτός ο νηφίος, για να συμφάγει με την ίδια από εδώ και να ενωθεί από εδώ, για να είναι μαζί του εκεί. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Δεν τα κάνουμε, διότι δεν συστήσατε καμιά φορά στην προσευχή μας ιδιαίτερα. Θεέ μου, Χριστέ μου, Θεέ μου, δείξτε μου τόσο δά. Θα τι γίνεται, θα τι γίνεται γύρω από σένα και από μένα. Πώς έχουν τα θέματα αυτά. Τι είναι εγώ και τι είσαι εσύ. Τι προσφέρω εγώ και τι προσφέρεις εσύ. Να είδε τι απάντηση θα πάρουμε. Να είδε τι θα μας δείχνουμε και πώς θα λυθούν τα γονατά μας. Αλλά νομίζουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Νομίζουμε ότι προσφέρουμε. Νομίζουμε ότι είναι θα καλή και υποχρεωμένος ο ουρανός. Υποχρεωμένος ο Χριστός. Υποχρεωμένοι Άγιοι, η Παναγία, οι Άγγελοι να μας φυλάτουν. Να μας κάνουν, να μας κάνουν υγιείς, να μην αρρωσταίνουμε, να μην πεθαίνουμε, να μην. Είναι πλάνη όμως αυτή. Ο άνθρωπος τίποτα δεν προσφέρει. Μου κάνει μεγάλη αίσθηση και σε αυτό το κομμάτι και στην άλλη παραβολή του μεγάλου λίπου που λέγει. Ιδού το αριστό μου ετοίμασα, το τραπέζι το έχω έτοιμο. Δεν λείπουν όλο και φίδε. Λείπουν μόνοι άνθρωποι να έρθουν μπροστά, να παρακαθίσουν και να φάνε, να εφραθούν μαζί μου. Αυτή η ωραία όχθη υπάρχει στα μοναστήρια. Δεν είναι από κοσμική πλευρά εμπνευσμένη αυτή η διάταξη. Είναι από το Θεό. Και όπως όλα τους υπάρχουν από το Θεό τοποθετημένα οι κινήσεις του γενικά, η συμπεριφορά του είναι και το τραπέζι του. Και θα πάτε να δείτε 100-200-300 σερβίτσα. Θα δείτε στην εντέμεια τα πάντα. Το φαγητό, το ψωμί, το κασί, η πετσέτα, το φρούτο, το γλυκό κλπ. Θα ντυθεί εν επισήμω περιβολή ο μοναχός και θα πάει να καθίσει στην τράπεζα. Με τα χέρια ή δυνατόν να μην βλέπει δεξιά και αριστερά, προσευχόμενος, ακούγοντας την προσοχή και τρώγοντας. Έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μα ούτε το νερό, μα τα πάντα έχουν προβλεφθεί στην τελευταία του λεπτομέρεια. Και κάθεται όλος αυτός ο κόσμος, σαν μια ψυχή. Γέροντες, νεότεροι, λαϊκοί, κληρικοί, τι πάντες. Ο καθένας στη θέση του και λέει τι είναι εδώ πέρα μέσα. Νεκροταφείο είναι, δεν ακούγεται τίποτα, δεν έχει ανάγκη κανένας από τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Τα πάντα στην εντέλεια. Με απλότητα και στην εντέλεια. Για όλους τους ανθρώπους. Και λέγω καμιά φορά, αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιες εμπνεύσεις και παρουσιάζουμε τέτοια πράγματα, σαν να λέμε μια σχετική τελειότητα. Εκείνο το τραπέζι, εκείνος ο Θεός που παραθέτει αυτό το δικό του το άριστον, το δικό του το τραπέζι, θα έχει ανάγκη από τίποτα. Ο τίποτα δεν έχει ανάγκη. Τι να θέλει. Θεός κάνει το τραπέζι αυτό. Θεός καλεί. Μόνο εγώ έχει να προσθέσει αμαρτίες. Αν θέλει να είσαι αβαρής και καθαρισμένος στο δοχείο για να πάρεις όλον αυτόν τον πλούτο της Χριστότητος και της Χάριτος από το τραπέζι που παραθέτει ο Χριστός, κάνε το. Άφησε τις αμαρτίες αυτές. Πέταξε τις, μην τις παίρνεις κοντά σου. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Να πας και έτος εσύ. Θα είσαι έτοιμο αυτό. Τι έφτιαξε ο Θεός, ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Τίποτα. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός. Και τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός. Και το μέσο της σωτηρίας του έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός μόνο είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται. Από φόβο κανείς μπορεί, ξέρω εγώ, φοβούν πάει στην κόλαση μπορεί. Από αγάπη όμως Σπάνιοι οι άνθρωποι να βρεθούν από αγάπη να ακολουθούν του Θεού τον δρόμο. Πες του λοιπόν από του Κυρίου να μην βρουν καμιά δικαιολογία ότι είναι όλα έτοιμα. Η ταύρη μου, τα σκουτουστά στιθυμένα, τα σφαχτά, τα φρεσκάρια που λέει τα πάντα. Γιατί επί της Αγίας Τραπέζης είναι ο μόσχος ο συστευτός ο Χριστός. Είναι ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου, αυτός που εσφάγει. Είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Δεν ξέρω πώς θες βάζω μέσα στο νου σου. Βρίσκουν τελείως ανταπόκριση στα λόγια αυτά. Δέστε εις τους γάμους. Ελάτε. Χαρά γίνεται. Τιμή σας είναι να έρθετε σε βασιλικό τραπέζι. Ελάτε γύφτη, ελάτε. Γιατί ούτε τίποτα χαμηλότερα από γύφτη είναι θα μπροστά σε εκείνο το οποίο κάνει. Και εν τούτη. Δε αμελίστατες απτύλθον. Σας έχει απασχολήσει αυτή η λέξη ποτέ. Δε αμελίστατες. Παραδέχονται δηλαδή το βασιλιά, το νυμφίο, την νύμφη, το γάμο, να τα κορίτουν. Παραδέχονται. Αλλά από αμέλεια δεν πάνε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί στα χαρτιά και αντίχριστοι στη ζωή. Αυτοί που αμέλουν, που αδιαφορούν. Δεν χρειάζεται η νηστεία. Δεν χρειάζεται η εξομολόγηση. Δεν χρειάζεται ο ενθουσιασμός. Δεν χρειάζεται. Εγώ το Χριστό τον έχω μέσα μου. Ξέρεις τι έχω εγώ μέσα μου και τι κάνω στα κρυφά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αδιάφοροι. Έχουμε δουλειές. Έχουμε χρέος. Έχουμε παιδιά. Έχουμε. Και γι' αυτό λέγει ως συνέχεια ημέν εις τον ίδιον αγών απήλθον, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λυθοί κρατήσατε στους δούλου αυτού, ήβρισαν και απέκτηναν και μια τρίτη κατάσταση, δυναμική αυτή η τρίτη κατάσταση. Πάντως, οι δύο πρώτες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ναι, το Πάσχα με τη λαμπάδα, αλλά ολόκληρο το χρόνο όχι στην Εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι στα χαρτιά χριστιανοί. Δεν απορρίπτουν. Είναι και άλλοι που λένε ότι βέβαια υπάρχει μια ανώτερα δύναμη, κάτι, πιστεύω δηλαδή. Δεν αφιστούν, δεν παίρνουν δηλαδή εχθρική στάση όπως τα λέγαμε. Ούτε θέλησαν αυτοί. Δεν θέλησαν να πιστέψουν στον Χριστό ημέν. Οι άλλοι όμως επίστευσαν στον Χριστό, αλλά δεν ενεργούν, δεν ακούν δηλαδή του Χριστού. Δεν τον δέχονται τον Χριστό στην πράξη. Και ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός για το ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντλάδες μου τηρήσει. Δεν τηρούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Το Χριστό δεν τον αγαπούμε, απλώς πλανώνεθα. Έχει όμως και μία άλλη τάξη όπως ακούσατε. Οι δε κρατήσαντε τους δούλους αυτού ήβρισαν και απέκτηναν. Ξέρετε την δύση πολλών εκ των Αποστόλων, πολλών εκ των προφητών που ετόλμησαν ή να υπενθυμίσουν ή να ελέγξουν. Όλοι επέρασαν με μάσκεραν. Πολλοί λοιπόν από τους πρώτους έχουν ως πάρεργο το χριστιανισμό, ότι ο χριστιανισμός είναι για τους καλογέρους, οι εκκλησίες είναι για τους εμπέληδες και για τους και δεν ταξινομούν και να βάλουν ποιο πρέπει να είναι πρώτο θέμα, τα υλικά ή τα πνευματικά. Και δεν μπλέκουν. Και αδιαφορούν και μένουν εκεί που μένουν. Οι άλλοι, οι παρακάτω αυτούς που μίλησα τώρα, παίρνουν εχθρική στάση έναντι του κήρυγματος, έναντι του Ευαγγελίου, έναντι της Εκκλησίας του Χριστού. Παίρνουν εχθρική στάση. Και η εχθρική αυτή στάση είναι από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, όπως ξέρετε. Αν ανοίξετε τα σφράκ των Αποστόλων, θα βρείτε διωγμούς επί διωγμών. Όχι μόνο των Αποστόλων, των Κυρίκων, αλλά και των πιστών, οι οποίοι πίστευαν και αυτοί εδιώχθησαν. Αρχίζει από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Από εκεί και κάτω, να δείτε τι διωγμούς είχε. Η Εκκλησία του Χριστού, η βασιλεία αυτή του Χριστού, τι διωγμούς είχε. Υπάρχουν λοιπόν και οι εχθροί, υπάρχουν και σήμερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον Χριστό, βλασφημούν τη θρησκεία. Βλασφημούν την Εκκλησία. Βλασφημούν τα πάνε που χτυπάνε και οι ίδιοι του τον κλήρο. Και πολλούς άλλους από εμάς, ξέρετε τα επίθετα που μας λέγουν. Παίρνουν θέση καθαρά ως κριτή εναντίον των. Αλλά ξέρετε όλα έχουν τέρμα. Η υπομονή έχει όρια και αυτού του ουρανού. Και κάποια μέρα θα πέσει η αυλαία της ανοχής. Και θα προσπαθεί το πίσω μέρος του νομίσματος που λέει δικαιοσύνη. Και όταν εκλειστεί η δικαιοσύνη, τότε θα δούμε πού θα πάει ο καθένας. Εμάς το θέμα είναι νικηρό από δυο μεριές. Ενδιαφερόμεθα πρώτον για αυτή την κατηγορία που λέγει οι δε αμελήσαντες απήλθουν. Διότι όλοι εμείς, εκτός ορισμένων νεαρών σήμερα, θεμινόμεθα που είναι τα χριστιανοί και ακούμε καμιά φορά λένε «Μα Εβραίος είναι». Δεν ξέρω τι είσαι. Η πράξη δείχνει ότι πιθανό να είναι να είσαι και Εβραίος. Διότι δεν πράξεις χριστιανικά, δεν πολιτεύεσαι χριστιανικά. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τον περισσότερο κόσμο που θα κολλαστεί. Οι οποίοι φαίνονται ότι είναι, στη θεωρία, εφόσον στην πράξη δεν είναι. Τα αποτελέσματα δηλαδή. Και ο Χριστός τότε θα κρίνει διαφορετικά. Υπάρχει ένα εδάφιο εδώ να έχετε υπόψη σας, τον προφήτη Ιερεμία. Το 31ο εδάφιο, κεφάλαιο, 10ο εδάφιο. Και λέγει, «Επικατάρατε οποιον θα έγα Κυρίου αμελώς». Αυτό που δεν πράττει σωστά είναι επικατάρατο. Αυτό το άνθρωπο δεν το απάλληψε κανένας ακόμη από τη γραφή. Υπάρχει και ασφαλώς θα ισχύσει κάποια μέρα. Και ενώ πρέπει να ξέρει ότι ετοιμάζεται για βασιλεία. Και ενώ να καταλάβει ότι είναι ανώτερο πράγμα. Είναι πριγκιπόπουλο, είναι βασιλόπουλο. Πώς φαντάζεστε να αισθάνεται ένα πρίγκιπ περιπατών μέσα στον κοινό λαών, μια πριγκίπισσα, ένα βασιλόπουλο, πώς φαντάζεστε? Φανταζόμεθα και εμείς έτσι, κάθεται οπουδήποτε, κάνει την τροφιά με οποιονδήποτε, πώς δεν ξέρετε, πώς δικά πάρτετε το πράγμα. Εμείς οι κοροϊτερήφανοι δεν καταδεχόμαστε πολλές φορές να αφήσουμε το παιδί μας να πάει κάπου ή εμείς τον εαυτό μας χωρίς να το προσέξουμε. Είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος που πολιτεύεται καθαρά, να βάλω μια λέξη, γουρνίσα, να έχει ελπίδα να πάει στη βασιλεία των ουρανών, γιατί τα έργα τα δικά μας είναι κυρινά κάτω-κάτω. Κυρινά με όλη σημασία αν τηλεοξύζουν το προσωπικό χριστιανών τα έργα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε? Δεν θα πάμε. Του πούμε για το ομιλό έτσι, αλλά έτσι είναι. Και λοιπόν των ανθρώπων οι οποίοι αδιαφορούν, τόσων ανθρώπων οι οποίοι διώχνουν τον χριστιανισμό και δυνατόν να χρησιμοποιήσουν και ξέρετε και βλέπετε γενικά η αθεία πώς συγκεριφέρεται έναντι της βασιλείας των ουρανών. Θα έρθει κάποια μέρα όμως που θα πληρώσουν. Πλήρωσαν για αυτοί τότε, γιατί η παραβολή αυτή είχε αντιμετώπιση του γραμματή και του Φαρισαίου. Του υπονοούσε βέβαια και τα έθνη, υπονοούσε και εμάς, ξέρετε και γενικά, διότι ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού και δεν είναι περιορισμένος για μια γειτονιά, δεν ισχύει για μια κατάσταση ορισμένη ώρα εποχή, όπως είναι αιώνιος και απέραντος. Και καλύπτει από τον Αδάμ με την τελεία των αιώνων όλα τα περιστατικά και τον κόσμο. Αυτός ο Θεός έτσι είναι και ο λόγος που είναι απέραντος ο λόγος αυτός και θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον άνθρωπο εάν δεν θελήσει να αλλάξει η ζωή στον κόσμο αυτό. Αν δεν θελήσει να αλλάξει η ζωή. Αφού σας λέγει, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Ο βασιλεύς εκείνος οργίστηκε και πέμψα στα στρατέματα αυτού απόλυσε τις φωνές εκείνες και την πόλη αυτών ενέπρεπε. Εδώ είναι καθαρά Ισραήλ. Ξέρετε τι ζημιές πάθανε αυτοί οι άνθρωποι και τι μέλη απάθουν ακόμη εξαιτίας της κακίας των και της αιμονής των και της αμετανοησίας των. Εάν θα ληφθεί υπόψη η καταστροφή και η υποδήλωση που έγινε υπό την Αβουβοδονόσορο, μεγάλο πράγμα. Εάν θα ληφθεί υπόψη ο Τίτος, ο οποίος ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, έφαξε και εφάσωσε στη Τίτη το 70 μετά Χριστό. Θα είναι όργανα του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να στείλει πυροβολικό από τον ουρανό ο Θεός ή να στείλει σοκουλάτερας από τον ουρανό να επιτρέψει στους εχθρούς να εισέλθουν. Λειτουργούν και δουλεύουν για λογαριασμό του Θεού. Είναι θεομηνία. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να απαντήσει στην κακία των ανθρώπων. Κι αν θέλουν να προσέξουν, να μετανοήσουν και να σωθούν, αλλιώς να κατακριθούν. Λέγω αυτό και βλέπω αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Μιλάνε οι άνθρωποι για κακοκαιρία, βλασφημία αυτή προς τον Θεό. Βαρισιμονιά με κακοκαιρία. Κανένας καιρός δεν είναι κακός. Κακία είναι μόνο στον άνθρωπο. Φύση διοικείται εις αφεντικό. Και το αφεντικό για να δίνει τέτοια εντολή έχει λόγον. Δεν είναι να κοιτάξουμε να γίνει το λόγο. Μην κοιτάζουμε το σώμα, αλλά εκείνο που έφυγε το σώμα. Εκείνο που θέλει το σώμα. Πρέπει να μας προκαλώσει μέσα σε μια μέρα όλη. Έχουμε λόγο. Είναι όργανα του ουρανού αυτά. Θεγαδικά, σοφρονιστικά. Μα θεμνούν, μας υπενθυμίζουν. Προσέξτε, εδώ είμαι. Δεν μπορώ να ξεφύγετε πουθενά. Κανένα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όταν ο Θεός οργιστεί. Και οργίζεται όχι για κακό. Για καλό προς τον άνθρωπο. Τους μην γίνονται για καλό προς τον άνθρωπο. Και μηνύματα γιατί λέγονται. Μηνύματα του Θεού. Στο φρονιστεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Θυμόμαστε όταν έγινε ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Τι έγραψαν οι εφημερίδες καλημέρα. Τη συνέχαρε. Και η κυρία την ελήφθη με το μυχό της από τον άντρα της. Κάτω από τη σκηνή. Και βρέθε το παράνομο κρεβάτι στο σπίτι. Αυτή έπαιξε προσωρινό. Δεν εγκατέλειψε την αμαρτία. Αυτή είναι θα είναι. Με πότε αυτό ο Θεός. Έχει πότε. Δεύτερη τότε. Εδώ λέγει έστειλε αυτούς που φώνευσε και ενέπισε την πόλη αυτών. Αυτό πραγματοποιήθηκε. Γραφικώς μπορούμε να το αποδείξουμε το 70 μετά Χριστόν σε αυτού. Είναι τόπο πλέον ότι εκεί θα γίνει. Αποτέλεσμα. Αυτό περιμένει και κάθε άνθρωπο. Κάθε εποχή. Κάθε λαό. Διότι υπάρχει πολύ φως γύρω από την αλήθεια αυτή. Πολύ φως υπάρχει. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει. Θεματικά ο άνθρωπος απορρίπτει. Αν είχα μαζί μου ένα σημείωμα που μου άφησαν χθες εκεί που μιλούσα, να είδε πότε μιλούσαν για τον Χριστό, θα σκοτεί τρίτα. Θα πείτε, ακόμη ο Χριστός βλέπει αυτούς χαρακτηρισμούς εναντίον του και κρατάει τον ουρανό. Και βγάλει ήλιο και αφήνει αέρα στον κόσμο αυτόν. Και μπορεί να τρώει αυτός ο άνθρωπος καλύτερη γκριζόλη του κόσμου. Έχει να δείξει πώς το Θεός. Όλοι οι άνθρωποι αντίχρηστοι τρέφονται από τα καλύτερα αγαθά του Θεού. Και περνούν την καλύτερη ζωή. Όπως θα λέγαμε κατά κόσμο. Υποφέρουν την πάνω με το σταυρό στο χέρι. Όλοι οι άλλοι όχι. Είναι η ανεξαρτησία του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Με την οποία να αντιλαμβάνουμε υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Δεν σταμάτησε εκεί. Δεν σταμάτησαν οι Εβραίοι με την κακία του. Ούτε σταμάτησε οι Φαρισαίοι. Τότε λέει τη δούλη αυτή. Ο Μέλ γάμος έτοιμος εσύ, η γιαγιά του μένει, έχει συνάξει. Στον χωριό. Τώρα έλεγε Θεούν, έπειτα διεξόδου των οδών, ποιος τον έβρισε, καλέσετε εις τους γάμους. Και έτσι λοιπόν, δε στη δουλειά εκείνη, οι σασόδους, κυνήγαγαν πάντα όσους έβρων. Πονηρούσε και αγαθή. Πονηρούς και αγαθή. Το γάμο μέσα. Και η πονηρή μέσα, ναι. Και η αγαπή μαζί, ναι. Πώς έγινε, ακούεις παρακάτω. Και επλήθη ο γάμος ανακειμένων. Πονηροί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι ναι δεν είχαν πονηροί, αλλά με το μόνο είχαν. Ελάτε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα κοπείτε οι υπόθεσεις σας. Θα σκαρίζετε οι αμαρτίες. Μην δυσκολεύεστε. Δεν είναι να είναι σε Άγιος από τη φυλή της μητέρας. Μακάρι να είστε. Αλλά και αν παραδεχτούμε ότι σαν άνθρωπο δεν υπήρχε αγαπώ, αλλά υπήρχε πονηρό. Έφυγε και απόλυτε το πέρασμά σου. Δημιούργησε μόνο ερήφια και μόνο δάκρυα στο πέρασμά σου. Υπάρχει και για σένα περιθώριο, αρκεί να θελήσεις να έρθει. Για να συναντηθεί το πλάσμα με τον πλάστη, χρειάζονται δύο θελήσεις. Η μία είναι του Θεού, που την έχουμε πάντοτε αμέριστο τη θέληση του Θεού, που θέλει πάντα το τι είναι και σε ποιους με την αληθεία θελθεί, και η άλλη του ανθρώπου, να θελήσει και ο άνθρωπο. Χαρά στον ανθρώπου που θα θελήσει. Κανένα δεν θα μετανοήσει, διότι μετενόησε στον κόσμο του. Όταν όλοι θα μετανοήσουν που δεν θα μετανοήσουν. Τι καταλήγησε λοιπόν που και τους πονηρούς, που τους συμβολολάτρας, εμάς μας εκάλεσε στη βασιλεία του. Θελήσαμε και επήγαμε και κρατάμε και μέχρι σήμερα. Υπήρχαν και αγαθοί και τότε υπήρχαν και σήμερα υπάρχουν αγαθοί οι οποίοι ζούσαν σε αμαρτία και σε σκοτάδι. Αν κανείς θα τρέξει, θα βρει το χρυσό με το καμάκι να του μαζεύει. Αν είτε τις πράξεις των Αποστόλων, θα βρείτε πολλά τέτοια περιφαντικά. Πάρτε τον αγαθό Κορνίδιο, άνθρωπος αβάστητος, άνθρωπος απερίσμητος, άνθρωπος ιδωλολάτρης, και όμως ήταν αγαθός της ζωής. Προσύγχε το, ενίσθε δε, έκανε εγκοσύνες, πράγματα που δεν κάνουν οι χριστιανοί. Και τα έκανε αυτός χωρίς χριστόν, ακόμη. Να, αγαθός. Ο Παύλος είπε ο αγαθός, την προαίρεσή του. Και τον είπε ο Θεός και τον εκάλεσε ειδικά τον Παύλο. Ο Άγιος Ευστάθιος, που δεν λόγηκαν, αγαθός όμως. Ο Μέγατος Σαντίνος, δεν ολάτρες είπε. Είπε ο αγαθός όμως, για διαβάσει τη ζωή του να έχει τόσα. Και τι άλλωστε, σε διάφορα περιστατικά. Πάτε σε τι όλους λέει, φέρ το μέσα να γεννήσει. Να πιστεί ο γάμος, να γεννήσει δηλαδή η αρχικά. Τι σκανδαλίζει λοιπόν να πείτε κανένα φορά και οι πονηροί θα πάνε μέσα. Δεν δυσκολεύεται. Όταν ο άνθρωπος θέλει τη χαρά του, θέλει και πονηρό του. Να αλλάξει. Και ο άλλος που είναι ο καλοπροέτος απονήθειον και αυτό να αξιοποιηθεί διά του Χριστού και αυτό δηλαδή να περάσει μέσα. Η εκκλησία του Χριστού που είναι η νύμφη γενιά είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και δεν έχει μετά υγιή. Και αυτοί οι γιατροί πολλές φορές κρατούν με βόλια για να μπορέσουν να σταθούν πάνω στον άρρωστο. Όπως μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν πηγαίνοντας θα βρούμε αρρώστους, άλλοι σε σοβαρά μορφή και άλλοι στην αποθεραπεία και άλλοι τώρα εισέρχονται, έτσι ακριβώς είναι μέσα στην εκκλησία. Πάσης πίστεως άνθρωποι. Το θέμα είναι να μπουν. Και πέρα μέσα θα γίνει όλη η διαδικασία της θεραπείας, ώστε να γίνει κατάλληλο το πρόσωπο να αντέχει για τη βασιλεία. Και ότι η βασιλεία προϋποθέτει, όπως είπαμε άλλη φορά, βασιλόπουλα. Και κληρονομείται η βασιλεία. Κατά συνέπεια και εμείς πρέπει να είμαστε ανάλογοι, άμεσα πρίγκιπες βασιλόπουλα. Και γινόμεθα βασιλόπουλα, παίρνοντας κατά την θεία κοινωνία το αίμα του Χριστού του βασιλιά μέσα μας. Και γινόμαστε εμείς κατά χάρη βασιλόπουλα. Όπως καταχάρνουνε τα παιδιά του Θεού διαμέσου του Ιησού, έτσι και καταχάρνουν θα γίνουν παιδιά της βασιλείας, θα γίνουν διαμέσου του Ιησού. Γι' αυτό η θεία κοινωνία είναι απαραίτητο και μάλιστα να γίνεται όπως ακριβώς πρέπει. Ώστε να έχουμε τα ανάλογα αγαθά αποτελέσματα. Να είναι πράγματι η σάφηση των αμαρτιών. Να μην είναι κόλαση, γιατί αν ο άνθρωπος δεν προσθέτει το προς το θέλει, τότε θέλει τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχω ένα φάρμακο σαν ματρούγο. Όσο πλέον έγιναν καλά. Εγώ το παίρνω και πεθαίνω. Πώς είναι εδώ αυτό, γιατί πήραμε τον τρόπο μου. Το θέλω να το παίρνω τότε και να παίρνω τότε. Εγώ το παίρνω όταν θέλω, τόσο θέλω. Και έχω τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Μπορεί να μην θα ματουργώ το φάρμακο της Θείας Κοινωνίας για την πίστη και να τελειοποιεί τον άνθρωπο. Εάν όμως ο άνθρωπος κάνει σωστά και το παίρνει κατόπιν της συνταγής που δίνει ο αλάνθαστος γιατρός ο Χριστός, διάτσε την θεία του. Αυτό που είπα μπορεί να γίνει με μια μικρή παρένθεση πιο τελειμότερο, το ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Πολλοί ξέρετε δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία και μάλιστα ο εξωτερικός συνήθισα έναν ο οποίος έγινε Προτεστάντης εξαιτίας ορισμένων ατασφαλιών στην Εκκλησία. Ότι αυτός παραδείγματι υποκολούθησε την Προτεσταντική απόχρωση διότι έχει θυσία μέσα, ξέρετε το ένα στον άλλον, δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν αυτές αντεκκλήσεις, αντιτόπιες και λοιπά που δημιουργούνται μέσα εκεί που ήταν σε θυσία. Όταν πας στο νοσοκομείο θα ακούσεις φόνο από εδώ, θα ακούσεις φωνές από εκεί, θα ακούσεις δάκρυα από εκεί, θα. Δεν έχει θυσία μέσα, πολλές φορές παράζει η καρδιά σου όταν πας μέσα σε ένα θάλαμο και έχεις 10 διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο ασθενείας να υποφέρουν και να βασανίζονται και να βογκούν. Έτσι είναι. Μην περιμένει παράδεισο την εκκλησία, ετοιμάζει για τον παράδεισο. Αν αυτοί ήταν όλοι οι γης που ήταν έτσι στο θάλαμο, θα υπήρχε μια ευγένεια, μια συζήτηση πιο όμορφη μαλακιά και μια ατμόσφαιρα ευχάριστος. Όμως όταν υπάρχει πόνος, όταν υπάρχει έλκος, όταν υπάρχει ασθένεια, όταν υπάρχει, δεν μπορεί να περιμένει τέτοια πράγματα. Έτσι είναι μέσα. Δεν είναι θεραπευμένοι, για θεραπεία πήγαμε. Μην κοιτάς λοιπόν στην εκκλησία, η θυσία. Μην κοιτάς στην εκκλησία, στην περιφορά. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος βάζει τους ανθρώπους και δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Ούτε αυτοί να ωφελούνται και οι άλλοι να γλάφονται. Γι' αυτό θα πρέπει να τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι βαλόμεθα από τον διάβολο. Μόνο η Ορθοδοξία βάλεται από τον διάβολο. Καμία άλλη λεγμένη θρησκεία δεν βάλεται από τον διάβολο. Όπου να πάτε, θα χαρείτε από όποιο εσείς θρησκείας να μείνετε. Μόνο στην Ορθοδοξία, εκεί δεν υπάρχει θρησκεία. Από το φαγκάρι. Μέχρι και αυτό το ιερό ακόμη, βλέπετε ο Σατανά να δουλεύει και να είναι παρόν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πω αυτό, διότι ορισμένοι νομίζουν ότι θα πάνε στην Εκκλησία και θα δουν αγγέλου. Και αν και δεν πάνε στην Εκκλησία, εμείς και αμαρτωλήθηκαμε στην Εκκλησία, σιγά σιγά να μπορέσουμε να γίνουμε. Όσοι έχετε προχωρήσει, να ανέχεστε λοιπόν αυτούς που δεν κάνουν σωστά ακόμη στην Εκκλησία. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι. Όταν γίνουν καλά αυτοί, θα είναι όμως. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγέννησε. Όταν εγέννησε, προφανώς, ειδοποίησε ότι εγέννησε ο οίκος, ο γάμος, η αίθουσα. Η Σελτών τότε θεάστρασε τους ανακοινένους να γίνει τι είναι αυτή που είναι μέσα. Ήταν εκεί άνθρωπον που είναι δημένο ένδυμα γάμου. Υπήρχε μια αρχή η οποία και σήμερα ακόμη εκεί κάτω στην Ανατολή διατηρείται. Όταν ένας μεγάλος έκανε μια επίσημο εορτή, ένα γάμο, σε όλους τους προσκεκμένους προσέφερε από μια στολή. Ώστε αυτός που θα λαπάρει μέρος στο τραπέζι μέσα στη χαρά του γάμου θα ήταν ομοιόμορφο. Δεν θα μπορούσε δικιά του στολή κατά αναλογία των χρημάτων της καταστάσεως που είχε. Ένας να πούμε φορούσε μάλινο, ο άλλος φορούσε κασμίρι, ο άλλος φορούσε μπρίλινο, ο άλλος καταναλογία. Όχι, είχατε όλοι το ίδιο. Γιατί πώς είμαστε στο κατώ, φαντάρι, λέγει. Κουρεμένος στο δικό, κουρεμένος στο σκαφιά. Γιατί χλαίνει ο ένας, χλαίνει και ο άλλος. Καραβάνα ο ένας, καραβάνα και ο άλλος. Το ίδιο κρεβάτι ο ένας, το ίδιο κρεβάτι ο άλλος. Δεν έχει εδώ, λέγει. Όταν πας στο σπίτι θα κάνουν ήθαρα. Εδώ είμαστε ήθα, είμαστε φαντάρι. Έτσι κάπως είναι και στο Χριστού τα πράγματα. Ο Χριστός κάνει αδελφούς δικούς του. Δεν κάνει μικρότερους και μεγαλύτερους, ομορφότερους και περισσότερο περιποιημένους. Το είναι παρακάτω θέμα. Εδώ, έναντι του Ιησού είμαστε όλοι ίσοι. Και ο εν προκειμένου, ο κάμαρα είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος δίνει μια στολή στον καθέναν. Για αυτή τη στολή πολλά λόγια λέμε εμείς κατοχήν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον εικόνα που βλέπω στο κύριο μου και το κειμένο και αντιμαούκα έχω ένα εισέλθον αυτό, λαμπρινό μου τη στολή του εκεί κλπ. Αυτό είναι στολή που δίδει ο Χριστός. Τον άνθρωπο, τον απόγονο του Αδάμ και της Εύας. Του γυμνού Αδάμ και της γυμνής Εύας. Ο άνθρωπος έρχεται γυμνό. Γι' αυτό την ημέρα που θα βαπτιστεί, ενδύεται. Όσοι Χριστόν βαπτίζεται, Χριστόν ενεδίσταται. Και του φέρνει τα λευκά του, τα ευλογεί ο ιερέας και λέγει «Κοιτώ να μην παράσκεις ό,τι μόνο αναβαλώνει». Εσύ τους και πάρει. Και πάρει και αυτόν, ενδύει και αυτόν. Γι' αυτό το κοστούμι το λευκό, το καθαρό που παίρνουμε από το βάπτισμα, το συμβολίζουμε αυτό το κοστούμι και την ώρα θανάτου ακόμη. Έτσι φέρνει τα θανάτου από τους Αγίους Τόπους. Τι είναι τα σάβανα. Τι είναι το σάβανο. Είναι το ένδυμα αυτό. Το λευκό. Ότι δεν μείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά είναι δύσκολο να Χριστό. Και μας το βάζουν καμιά φορά μπροστά σε ένα σαμπάν τετραχύλι, το κόβουν, μας το φορούμε, ώστε να μην πάμε γυμνοί. Ότι είμαστε ενδυμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος που ενδύει τους ανθρώπους και τους βοηθάει τους ανθρώπους να παρουσιαστούν με όχι γυμνή τη βασιλεία εκείνη. Ένας όμως από αυτούς δεν είχε τέτοιο ένδυμα. Όχι γιατί δεν δούλευαν στην πόρτα, όχι γιατί τους ζήτησαν λεφτά, όχι γιατί τους ζήτησαν ακριβά, όχι. Τόσο νόμιζε ότι μπορεί να παρουσιαστεί με το δικό του κοστούμι.

μαγάμου. Δηλαδή το εν μαγάμου το φτιάχνει τα καλά έργα του ανθρώπου. Τι κλείσεις να υπέσεις και τα έργα που θα κάνεις στη ζωή σου, που θα ζεις μεταμελημένος, εκτομολογημένος, θα προσέχεις, δεν θα σε μισώ, δεν θα σε πόρνω, δεν θα σε παιδιά σου, θα νηστεύεις, θα. Αυτά είναι που διατηρούν το ένδυμα το λευκό, το οποίο πάλι ο Χριστός έδωσε των γάμων. Εμείς το απεμπολίζουμε αυτό το ένδυμα. Το βγάζουμε, το πετούμε το οικόσημο αυτό που μας δίνει την ημέρα του βαπτίσματος. Και στην ημέρα του βαπτίσματος είπαμε από τα τεμέσια τα νάτια και τα τεμέσια Χριστέ. Και την ποπτήση και την πατρίδα σου και την μόνο θα αποτάσσομαι. Αλλά έπειτα όταν μεγαλώσουμε, πάρ' το πίσω. Εγώ θα πάω με τον διάβολο από τα τεμέσια Χριστέ και την τεμέσια τα νάτια. Μου αρέσει η μόδα, μου αρέσει η παρανομία, μου αρέσει η αγκαλιά, μου αρέσει ούτω το άλλο κλπ. Τότε ο άνθρωπος έχει μεν την κλίση από το νικεβάσμα που βρήκε την πόρτα εύκολο και εισήλθε, γιατί το νικεβάσμα είναι ανοιχτή η πόρτα. Αλλά από εκεί και κάτω όμως η πόρτα αρχίζει σε μέλη. Για να περάσει ο άνθρωπος μέσα χρειάζεται η ανάλογη ζωή για να μπορέσει. Διαφορετικά θα του κρίνει ο Χριστός μια ημέρα στον σπηλάδι, οπουδήποτε και αν πάει, όπως συνέλαβε και αυτόν. Με αποτέλεσμα, αυτός λέει ετοιμώσει και έδωσε εντολή στους δούλους, προφανώς αγγέλους, ρίχτε τον λέγει όπου ο βρισμός και ο τριγμός των ολόντων. Το πήρε το εξώτερο, παρότι είχε κλείσει, παρότι έφτασε μέχρι εκεί. Όσοι λοιπόν έζησαν με όνομα χριστιανικών, αλλά με δύο αντιχριστιανικών, τους περιμένει αυτό που ακούσαμε από εδώ. Έχουμε το Χριστό μαζί σας να γλιτώσουμε και να βρεθούμε με έρνημα γάμο, ώστε να περάσουμε στη βασιλεία του Ρώμου, του πάλι την έρθει, και όλο τον κόσμο και την άκρη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, σας χαιρετώ εγκάρδια. Το θέμα της απόψινής εκπομπής μας είναι η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί γενική αναστάτωση, ταραχή, κρίση, αμφισβήτηση και κατάρρευση ιδεών, αρχών, ηθών και βάσεων. Η αδιαφάνεια, η απληστία, ο κορεσμός, η αλωτρίωση κυριαρχεί δυστυχώς πολύ στον κόσμο. Έχουμε μία έξαρση μεγάλη της φιλαρχίας, της φιλαυτίας, της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας, της φιλοκτησίας και της φιλαργυρίας. Τεράστιες οικολογικές καταστροφές σε όλο τον πλανήτη δυσχεραίνουν τη ζωή των ανθρώπων. Τα παράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούν συχνά σε βάρος των βασικών ανθρώπινων υποχρεώσεων. Επικρατεί το αντιευαγγελικό μακαριότερο το να λαμβάνεις από το να δίνεις. Αμφισβητούνται ηθικές αρχές, λογικές βάσεις, αρχαίες αξίες. Προβάλλονται πολύ νοσηρές ιδιαιτερότητες και αποκρουστικές φαυλότητες. Βρισκόμαστε στην εκπλήρωση της προφητείας του καθηγητού της ερήμου, του Μεγάλου Αντωνίου. Θα έλθει μια εποχή που οι τρελοί θα λένε τους γνωστικούς τρελούς και το αντίθετο. Από την άλλη, μερικές φορές η Εκκλησία εξαντλεί το έργο της στη φιλανθρωπία. Όχι ότι δεν είναι ένα από τα έργα της, αλλά δεν είναι το μόνο και το κύριο. Το έργο αυτό το κάνει και το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας ή όπως αλλιώς τώρα λέγεται, που βέβαια δεν το κάνει πάντοτε, και ένας σύλλογος και ένας μασόνος και ένας αλόθρησκος και ένας άθεος. Οι νέοι μας δεν ζητούν από την Εκκλησία χρήματα και ψωμί τόσο, αλλά νόημα βαθύ και σκοπό βίου ορθό. Να μάθουν για το τι ζουν και πού πάνε, γιατί υπάρχουν, γιατί γεννήθηκαν και γιατί πεθαίνουν. Είναι πολύ κουραστικές οι ομιλίες θεολόγων που δεν τους μίλησε ο Θεός. Τα στερεότυπα κηρύγματα, οι μεγαλόστομες ηθικολογίες, οι βερμπαλιστικές ρητορίες, οι διδασκαλίες δίχως προσωπικό αντίκρισμα. Στη σύγχρονη κοινωνία απουσιάζει η κοινωνία των προσώπων. Επικρατεί δυστυχώς ακοινωνισία και συνεννοησία, μοναξιά και ψυχρότητα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι λίαν ανταγωνιστικές, εξουσιαστικές, ζηλόφθονες, υποκριτικές, αναλυθείς και ανίερες. Δεν υπάρχει αλληλοκατανόηση, αλληλοπεριχώρηση και αλληλοσεβασμός. Αν οι όποιες ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι εν Χριστώ, εν αληθεία, εν αγάπη, έχουν σίγουρα ημερομηνία λήξεως. Δίχως το Χριστό ανάμεσα στα πρόσωπα δεν υπάρχει κατανόηση, ανεκτικότητα, υπομονή και υποχωρητικότητα. Οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές δεν μπορούν να συνευρεθούν, να συμπορευθούν, να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να συνεννοηθούν δίχως Χριστό. Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικό, ιερό και ανεπανάληπτο μέσα σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Το κάθε πρόσωπο είναι εντελώς διαφορετικό και χρειάζεται ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Όλα τα πρόσωπα είναι πλασμένα κατ' εικόνα Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να μην είναι αξιοσέβαστα και αξιοτίμητα. Η διαφορετικότητα, η ανομοιότητα, η ιδιαιτερότητα αποτελεί τελικά μία καταπληκτική συμμετρία. Η συνάντηση και συνεννόηση των προσώπων αποτελεί αλληλοσυμπλήρωση και αρμονική σύνθεση. Δεν υπάρχουν οπωσδήποτε δύο ακριβώς όμοιοι άνθρωποι, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Μόνο με την αγάπη και την ταπείνωση μπορούν να συναντηθούν και να ταυτιστούν ακόμη άνθρωποι. Ο άνθρωπος σήμερα έχει αυξήσει τρομερά τις γνώσεις του. Εν τούτης,
ενώ γνωρίζει τι γίνεται στα τέσσερα σημεία της γης αυτή την ώρα και στο άπειρο σύμπαν, παραμένει άγνωστος εντελώς ο πλησιέστερός του, ο εαυτός του. Έχουμε πληροφορίες από τους γαλαξίες, από τις πέντε υπήρους και δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον πλησίον μας. Στο τέλος όμως σίγουρα αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Η τεχνολογία αναπτύσσεται υπερβολικά και υπερθαύμαστα. Η πρόληψη του κακού όμως είναι αδύνατη. Γνωρίζουμε σήμερα, αγαπητοί μου, μόνο το 1/10 των λειτουργιών του εγκεφάλου μας. Ο άνθρωπος όσο μικρός είναι τόσο και μεγάλος, όσο σοφός τόσο και ανόητος, όσο πλούσιος τόσο και φτωχός, όσο καλός τόσο και κακός. Γνωρίζουμε πολλά και αγνοούμε πιο πολλά. Είναι ένα ανεξήγητο και απίθμενο μυστήριο κάθε άνθρωπος. Τι επιλέγει και γιατί αγαπά αυτό και όχι το άλλο, γιατί μισεί τόσο θανάσιμα κάτι, γιατί κλαίει, πώς πονά, γιατί εκφράζεται έτσι, σε τι διαφέρει από τον άλλο, γιατί σιωπά, γιατί υβρίζει και κραυγάζει, πώς μελαγχολεί, πότε φοβάται, η ποικιλία, η διαφορετικότητα, η άποψη, η έφεση, η δημιουργικότητα, η επιλογή, η ανατομία, η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας, το ύφος, το ήθος, ο ατομισμός. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ξεχωρίζουν και τον διακρίνουν με το άφθαστο μεγαλείο της ιερής μοναδικότητος. Ο νέος που ενδιαφέρεται διαρωτάται σχετικά με τη σύνδεση ψυχής και σώματος. Τι ακριβώς είναι η ψυχή και τι είναι ο θάνατος? Ποια είναι η ηθική απαραίτητη για τη διατήρηση της ιερότητος της ζωής? Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ζωή? Δεν είναι πάντοτε ακριβώς γνωστό. Η ζωή δεν ορίζεται από κοσμικούς νόμους, γιατί είναι μυστήριο δυσερμήνευτο. Ο επίσκοπος Μεσογείας Νικόλαος λέγει: «Είμαστε απίστευτα μικροί, υπερβολικά μόνοι, πολύ στιγμιαίοι για τους κοσμικούς χρόνους, για να πούμε πρώτον ότι γνωρίζουμε τον κόσμο, δεύτερον ότι τον κατανοούμε και τρίτον ότι μπορούμε να επικοινωνούμε». Παρά την τόση επικοινωνία και συναναστροφή, ο σύγχρονος άνθρωπος πάσχει από μεγάλη μοναξιά. Παρά την τόση γνώση, κατανοούμε ότι έχουμε μεγάλη άγνοια. Η μοναξιά μας και η άγνοιά μας συναντιούνται στη μοναδικότητά μας. Η επιστημονική πλούσια γνώση θέλει να εξοβελήσει τον Θεό. Θεωρεί πως μπορεί να προχωρήσει δίχως την παρουσία της δυνάμεώς του και πολύ περισσότερο δίχως τη βοήθειά του. Ο επιστήμονας εμπιστεύεται τις γνώσεις και τις δυνάμεις του και δεν θέλει καμιά άλλη συμπαράσταση. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε πως όλα τα θέματα τα συζητώ εκτός το περί υπάρξεως Θεού. Είναι σαν να μου λες ότι δεν γεννήθηκες από μάνα ή ότι το ράσο μου δεν είναι μαύρο. Τι συζήτηση να κάνουμε? Εδώ βρε παλικάρια, έλεγε σε δύο φοιτητές που τον επισκέφτηκαν, και τα άλογα ζώα πιστεύουν στο Θεό και δεν πιστεύει ο λογικός άνθρωπος? Την ώρα εκείνη περνούσε μία σαύρα. Της λέει ο γέροντας: «Υπάρχει Θεός?» Και η σαύρα ένευσε καταφατικά το κεφάλι της. Σε μια παραλλαγή άκουσε αυτό το ίδιο γεγονός, ότι δήθεν μίλησε η σαύρα και με ψηλή φωνή είπε: «Ναι, υπάρχει Θεός». Σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή δεν ανεφύει τέτοιο ερώτημα ποτέ. Οι άνθρωποι μπορούσαν να αμαρτάνουν, αλλά ποτέ δεν τους πέρασε από το νου η ιδέα μήπως και δεν υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό και κανένας από τους θεοφώτες, τους Αγίους Πατέρες, δεν έγραψε λόγο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Το ερώτημα αυτό κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην ορθολογιστική και λογοκρατούμενη δύση. Η Ορθόδοξη Παράδοση πίστη και ζωή δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ερώτημα αν υπάρχει Θεός. Μίλησε μόνο για τη βέβαιη παρουσία Του. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Αν αποδεικνυόταν έτσι, δεν θα άξιζε να πιστεύουμε. Πρόκειται για ματαιοπονία μάλλον. Ο Θεός βιώνεται και αποκαλύπτεται. Δεν ανακαλύπτεται ούτε αποδεικνύεται.
Μόνο βιούμενος ο Θεός κοινωνείται από το πλάσμα Του και γεμίζει χαρά η ζωή Του. Δεν κατανοεί το ακατανόητος, δε χωρεί το αχώρητος. Ο νους θα πρέπει να κατέβει στην καθαρή καρδιά κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για να συναντήσει, γνωρίσει και οικειωθεί τον Θεό. Το μυστήριο δεν ερευνάται, δεν εξιχνιάζεται, δεν κατανοείται, αλλά βιώνεται εμπειρικά και κοινωνείται απερινόητα. Ο Θεός δεν είναι απρόσιτος αλλά προσιτός και οικείος κατά τις άκτιστες ενεργειές Του. Ο Θεός είναι παντέλειος, παντοδύναμος, πανυπεράγαθος, πανδίκαιος. Η δικαιοσύνη Του δεν αναιρεί την αγάπη Του. Η δικαιοσύνη Του δεν τον κάνει τιμωρό και εκδικητικό. Αν ήταν έτσι θα ήταν κακός. Δεν υπάρχει στοιχείο κακότητος στη θεότητα, λέγουν οι θεοφόροι Άγιοι Πατέρες. Σταυρώθηκε για μας τους εμπαθείς ο απαθής, από άπειρη αγάπη, για να μας εισαγάγει στην πανεφρόσινη ατέρμονη αιωνιότητα. Η αγάπη Του είναι λεπτή, ευγενική, αρχοντική, δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Η δύναμή Του δεν μας απειλεί, δεν μας φοβερίζει και ποτέ δεν θέλει να μας εξοντώσει, αλλά μας συγκινεί και μας κατανήσει. Στην Αγγλία κυκλοφορούν πληρωμένες διαφημίσεις που αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Γιατί τόση άρα για αγωνία για κάτι που δεν υπάρχει? Εμείς αδυνατούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού και ειλικρινά αυτό δεν μας ενδιαφέρει διόλου. Αγωνιζόμαστε όλο και πιο πολύ να ανακαλύψουμε την έκπαγλη ωραιότητά Του εντός μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, αποκαλύπτεται κυρίως τους γνήσια ταπεινούς. Κρύβεται συνήθως από τους υπερήφανους. Ο Θεός αναπαύεται στην προότητα και στην ταπείνωση. Η ταπείνωση κοντεύει να καταστεί άγνωστη, αχρίαστη και άχρηστη στον κόσμο μας σήμερα. Η έξαρση της έπαρσης αποτελεί προσόν, δύναμη, κόσμημα, ισχύ και κύρος. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες». Λείπει δυστυχώς πολύ αυτή η πνευματική λεβεντιά και από τους χριστιανούς μας. Παρατηρεί κανείς και στους εκκλησιαστικούς αυλόγυρους ένα πνεύμα ρηχό, μέτριο, μουδιασμένο, μισοκακόμοιρο, φοβισμένο και δειλό. Η όποια χαρά του κόσμου είναι πολύ μικρή μπροστά στη χαρά που χαρίζει ο Χριστός στους πιστούς μαθητές Του. Γι' αυτό είχε δίκιο ο γέροντας Παΐσιος όταν έλεγε: «Έχω μια ζυγαριά και από τη μία μεριά βάζω όλες τις χαρές του κόσμου και από την άλλη βάζω τη μισή χαρά μου και η ζυγαριά γέρνει προς τα εμένα». Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι για τα πιο απαιτητικά πνεύματα και μπορεί άριστα να τα ικανοποιήσει. Ο Θεός δεν είναι για λίγους αλλά για όλους. Αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, σίγουρα στους ταπεινούς. Απομακρύνεται από τους εγωιστές, τους ορθολογιστές, τους εξυπνάκηδες, τους ψευτοδιανοούμενους. Μάλλον εκείνοι δεν τον θέλουν στη ζωή τους, αισθάνονται ότι τους ενοχλεί, τους ελέγχει, τους εμποδίζει. Ο Θεός μας δεν είναι φάντασμα, ιδέα, ανθρώπινη εφεύρεση και ανάγκη, ψυχρός, αδυσόπιτος, ανέκφραστος, απομακρυσμένος, αρχαίος, άγνωστος και δύσκολος. Είναι ζωντανός, οικείος, φιλικός, κοινωνικός, συγχωρητικός, πλησίον και αγαπητός. Τον αισθανόμαστε έτσι αν τον πλησιάζουμε απροκατάληπτα, ανεπιφύλακτα, με εμπιστοσύνη. «Με θυμώνω Θεός γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμώνω Θεός». Ο Χριστός με τη Θεία Του ενσάρκωση εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία. Πήρε όλο το βάρος μας στους ώμους Του. Όλη μας τη στενοχώρια, τη θλίψη, την αθλειότητα, την αμαρτία μας, για να μας ελευθερώσει και χαροποιήσει.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την ανάλυση του θέματός μας «Η Αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας». Ο ιατρός Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας ο Θαυματουργός, λέγει «Πιστεύουμε με όλη την καρδιά μας ότι πάνω από αυτό τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο υπάρχει μέγας και παντοδύναμος Θεός. Αυτό που εμείς αμφισβητούμε είναι το δικαίωμα της επιστήμης να ερευνά με τις μεθόδους της τον πνευματικό κόσμο. Διότι ο πνευματικός κόσμος δεν ερευνάται με τις μεθόδους που ερευνούν τον υλικό κόσμο. Οι μέθοδοι αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνούμε τον πνευματικό κόσμο. Από πού γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος? Ποιος μας είπε ότι υπάρχει? Αν μας το ρωτήσουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη Θεία Αποκάλυψη, θα τους απαντήσουμε το εξής. Μας το είπε η καρδιά μας. Είναι η γνώση μέσω καρδιάς. Η καρδιά μας δεν είναι μόνο το κεντρικό όργανο του κυκλοφοριακού συστήματος, είναι και το όργανο με το οποίο γνωρίζουμε τον άλλο κόσμο και αποκτάμε την ανώτατη γνώση. Είναι το όργανο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον Θεό και τον άνω κόσμο. Νομίζουμε αγαπητοί μου ότι βρισκόμαστε στο κεντρικό σημείο του θέματός μας. Έχει μεγάλη σημασία για την ορθόδοξη πνευματική ζωή η κατάσταση αυτού του κεντρικού οργάνου του σώματός μας που μας δίνει ζωή. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι απαραίτητη για τη θέα του Θεού. Γι' αυτό, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο προφητάνεξ Δαβίδ λέγει στους ωραιότατους ψαλμούς του «Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμή ο Θεός». Αντίθετα, η μη καθαρότητα της καρδιάς αδυνατεί να πλησιάσει τον Θεό. Μάλιστα λέγει ο ψαλμωδός «Είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστειν Θεός». Η εθεία προέρχεται από ακαθαρσία της καρδιάς και μάλιστα αποτελεί ψυχική νόσο, παραφροσύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως ο Θεός έχει μια αδυναμία, αδύνατη να σκηνώσει στην ακαθαρσία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας και οι θεοφώτιστοι πατέρες της μιλούν συνεχώς για νύψη, κάθαρση, μετάνοια, δάκρυα, άσκηση, αγρυπνία, νηστεία και προσευχή. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ για αυτά που λέγουν διάφοροι κατά της Εκκλησίας μας. Δεν κατανοούν καθόλου το περιεχόμενο της πίστεώς μας και όμως το κατηγορούν και το σπηλώνουν. Χαίρομαι πολύ όταν συναντώ απλούς ανθρώπους και έχουν μια πηγαία, θερμή, αταλάντευτη και ορθή πίστη. Τους χαίρομαι και τους ζηλεύω αληθινά. Μου έγραφε κάποτε μια φτωχή γυναίκα από την επαρχία. Έλαβα το γράμμα σου και πήρα χαρά πνευματική και σε ευχαριστώ από ψυχής. Το Άγιον Όρος δεν βγαίνει ποτέ από μέσα από την ψυχή μου, γι' αυτό τη λάβω από αυτό μου το στέλνει η Παναγία μας και παίρνω κουράγιο και χαρά. Πολλές φορές σε ευχαριστώ. Το διαβάζω και σεριανίζω κι εγώ στα ευλογημένα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Ναι, το χτυπούν γιατί δεν μπορούν να το βλέπουν ο πειρασμός και οι άθεοι άνθρωποι. Από χρόνια το πολεμούν γιατί δεν ενδιαφέρονται για την πίστη μας. Λέω, Παναγία μου καθάρισε το περιβόλι σου για να ηρεμήσουν οι Άγιοι σου εργάτες, οι μοναχοί που σε δοξολογούν. Αυτοί είναι τα λουλούδια σου που το στολίζουν. Πότι ζέτα με τη χάρη σου να είναι πάντα ανθισμένα και στείλε την ευωδία τους σε όλο τον κόσμο. Τα γραφτά σου είναι μια θεϊκή γέφυρα που φέρνει και εμάς στον Άγιο Τόπο σου. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά τα κακά και τα εμπόδια φυτρώνουν στο δρόμο μου κάθε ώρα και ζητάω τη βοήθεια της Παναγίας μας να μου δίνει υπομονή και υγεία που δεν την έχω για να μπορώ να στέκω. Στις δύσκολες μου στιγμές λέω «Παναγία μου βοήθημη και την ευχή και ανακουφίζομαι». Όλο προσευχή κάνω, μα και γιατί να πρωτοκάμω προσευχή? Για δικούς, για εχθρούς, για την εκκλησία μας, για τα μοναστήρια μας. Ύστερα ο Θεός σε μένα θα ακούσει την αμαρτωλή. Εγώ
Απάντιο μου και χαρά μου έχω την Εκκλησία. Και το φαρμακείο μου για την αρρώστια μου εκεί το βρίσκω, είναι η προσευχή. Διαβάζω για το Άγιον Όρος και ανεβαίνω στον ουρανό. Ο Θεός να πληθαίνει τους Αγίους ανθρώπους πάνω στη γη, να φωτίζουν τα σκοτάδια μας. Μια μάνα αμαρτωλή, μη με γράφεις Κυρία, δεν αξίζω. Δεν είναι, αδελφοί μου, μια καταπληκτική επιστολή? Μια απλή, φτωχή, άρρωστη, γριά γυναίκα, να πως εκφράζεται. Ποιος μορφωμένος τα έγραφε έτσι? Είναι δυστυχισμένος όποιος δεν γνωρίζει το Θεό και σε έχει όλα τα πλούτη και τις δόξες του κόσμου. Η γυναίκα της επιστολής είναι μακαρία και ας είναι φτωχή. Έχει βρει τον προσανατολισμό της. Κρατά την πίστη της με αγάπη και αφοσίωση. Υπάρχουν πολλοί κρυμμένοι τέτοιοι άνθρωποι. Αυτοί βαστούν τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν διωγμοί για να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό. Μπορεί όμως να τον ομολογεί καθημερινά με διάφορους τρόπους. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και οι προκλήσεις διάφορες. Μαρτύριο είναι να υπομένεις τις δυσκολίες του πλησίον, τους πόνους της ασθένειας, της χειρίας, της ορφάνειας, της απορρίψεως. Μαρτύριο είναι να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του, να αρνηθεί εκούσια τον ανέντιμο πλούτο, τις κοσμικές απολαύσεις, τις τιμές, τα μεγαλεία, τις δόξες γενικώς, ότι ικανοποιεί και χαροποιεί τη σάρκα. Κατά το Ευαγγέλιο, για να σωθεί κανείς πρέπει να πιστέψει και να αγαπήσει ολόκαρδα, ολόψυχα, ολόθερμα το Θεό. Ίση με αυτή την εντολή είναι και η προς τον πλησίον αγάπη. Καθαρίζοντας την καρδιά μας, όπως προείπαμε, προσελκύουμε τη χάρη του Παναγάθου Θεού και τότε η καρδιά μας φλέγεται από αγάπη προς Θεό και άνθρωπο. Έτσι τα καλά έργα πηγάζουν όχι από μια απλή ηθική υποχρέωση, αλλά από ανάγκη της καρδιάς μας που αγαπά τον Κύριο και τον αδελφό μας. Δυστυχώς σήμερα, έτσι όπως γίναμε και εκεί που φτάσαμε, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε και επαναλάβουμε τα αυτονόητα. Ο άνθρωπος μεγαλώνει λαθεμένα. Η αγωγή που λαμβάνει από την οικογένεια και το σχολείο τον κάνει υπερόπτη. Η ταπείνωση σήμερα θεωρείται μάλλον ελάττωμα. Ο μεγάλος παιδαγωγός και άφταστος ιεροκήρυκας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί τους γονείς που δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους κατά Θεόν ως παιδοκτόνους. Ευλογημένοι οι γονείς που μαθαίνουν στα παιδιά τους την ευλάβεια, έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο ιερός Χρυσόστομος επιμένει λέγοντας πως οι πρώτοι χριστιανοί μάθαιναν από μικρά τα παιδιά τους να προσεύχονται, να αγαπούν την Εκκλησία, να νηστεύουν και να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Ανάγνωση μάθαιναν από τα βιβλία της Εκκλησίας. Δεν άρχιζε και δεν τέλειωνε το φαγητό δίχως προσευχή. Κάθε εργασία να αρχίζει με μια μικρή προσευχή, κάνοντας τουλάχιστον το σταυρό μας. Θα δώσουν λόγο στο Θεό οι γονείς εκείνοι που έδωσαν κακό παράδειγμα στα παιδιά τους. Τα παιδιά παίρνουν ό,τι τους δίνουμε. Αν τους προσφέρουμε μύρο, με μύρο θα γεμίσουν τις καρδιές τους και παντοτινά θα ευωδιάζουν και θα χαροποιούν τους πάντες. Βλέποντας τα μικρά παιδιά τους γονείς τους να προσεύχονται ταπεινά, θα προσεύχονται και αυτά δίχως μακρές διδασκαλίες. Αν ποτέ χρειαστεί να τα επιτιμήσουμε, θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη διάκριση, αγάπη και κατανόηση και όχι με θυμό και οργή, επειδή προσβλήθηκε η πολύ μας υπερηφάνεια. Έχοντας εμπειρία Θεού, εμείς οι ίδιοι θα τη μεταδώσουμε και στα παιδιά μας και στους άλλους. Μη ταραζόμαστε και φοβόμαστε τις πολλές και διάφορες αθεϊστικές ιδέες που επανακυκλοφορούν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίκληση της εμπειρίας του ζώντος Θεού στη ζωή μας, που δεν αποδεικνύεται, είναι μια μαρτυρία δυνατή, αδιάψευστη και αναμφισβήτητη για μας τους ίδιους. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να βγάλει το Θεό από την καρδιά μου. Θα ήταν σαν να μου έβγαζε το δέρμα μου. Με αναπαύουν περισσότερο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που επιμένουν, λέγουν, ότι ο Θεός είναι πέρα από κάθε αντίληψη που μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γι' Αυτόν. Η ορθόδοξη αποφατική θεολογία οδηγεί καλύτερα στην αληθινή γνώση του Θεού.
Είναι γεγονός πάντως ότι οι άθεοι αρνούνται και απορρίπτουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτε. Δεν προσεγγίζονται ασφαλώς τα πάντα με την επιστημονική γνώση. Ένα Θεό πιστεύω που δεν δέχονται οι άθεοι κατά πως τον φαντάζονται, δεν θα πρέπει να τον δεχθούμε και εμείς οι χριστιανοί, γιατί πρόκειται για μια παραποίηση και παρεξήγηση. Ο Θεός μας επί παραδείγματι δεν είναι τιμωρός, εκδικητής δυνάστης κατά της πρόοδου, της ευημερίας και της πραγματικής ανέσεως του ανθρώπου. Οι άθεοι νομίζω κάνουν κάποιο καλό και σε μας, στο να εντρυφήσουμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα στα της πίστεώς μας και να γνωρίσουμε τον ένα μόνο αληθινό τριαδικό Θεό, τον αποκαλυπτόμενο, τον προσωπικό, τον πραγματικό. Είναι, λέτε, άραγε ποτέ δυνατόν να ξεγελάστηκαν τόσα εκατομμύρια μαρτύρων και να θυσιάστηκαν άσκοπα, τόσοι αναρρύθμιτοι όσοι να αγωνίστηκαν και να ασκήθηκαν υπεράνθρωπα μάταια, τόσοι και τόσοι χριστιανοί είναι φαντασιόπληκτοι συναισθηματίες και έπεσαν θύματα κάποιου μεγάλου απατεώνα. Οι άθεοι βέβαια θα έλεγαν ότι ναι, πράγματι εξαπατήθηκαν. Οι πιστοί δεν μπορούν να τους πείσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί ήταν επιπόλαιοι παράφρονες. Μπορεί να μην μπορούμε να αποδείξουμε το περιεχόμενο της πιστεώς μας. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι αυτός, ο Κύριος, μας δίνει νόημα στη ζωή, σκοπό υπάρξεως και δεν μας αφήνει ποτέ να απογοητευθούμε. Όσοι ο Σιλουανός ο Αθωνίτης το λέγει αρκετά εύστοχα. Η υπερηφάνεια βρίσκεται στη ρίζα της απιστίας. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει γνώση των πραγμάτων μέσα από τη διάνοιά του και τις σπουδές του. Δεν του δόθηκε όμως να γνωρίσει το Θεό, διότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του μόνο στους ταπεινούς στην καρδία. Ο Θεός πλησιάζεται περισσότερο και καλύτερα με την καθαρή και ταπεινή καρδιά και όχι με τον υπερφύελο νου. Αυτό, όπως καλά αντιλαμβάνεστε, δεν ισχύει μόνο για τους αθέους αλλά και για τους τυπικούς χριστιανούς που έχουν διαμορφώσει για το Θεό μια εικόνα που τους βολεύει, τους εξυπηρετεί και τους ξεκουράζει ψυχολογικά. Έχουν μια λιγότερο ή περισσότερο μαγική αντίληψη περί Θεού και κοιτούν να τον εξευμενήσουν με διάφορους τρόπους και να εξηλαιωθούν απέναντί του για να σωθούν. Προσπαθούν να διασκεδάσουν κατά κάποιο τρόπο την οργή και το θυμό του με το να τιμερωθούν σκληρά οι ίδιοι. Η ορθόδοξη άσκηση, ακόμη και στις υπερβολές της, δεν έχει αυτό το νόημα και αυτό το σκοπό. Δεν είναι προς ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, όπως λαθεμένα πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Οι πιστοί δεν αγωνιούν να ισοσκελίσουν τις αμαρτίες τους με καλά έργα και αγαθές πράξεις για να απελευθερωθούν από ενοχικές καταστάσεις.

Συνεχίζοντας αγαπητοί μου το θέμα μας, η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας, θα λέγαμε ότι από την άλλη πλευρά, σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως, υπάρχει μια νεόκοπη αντίληψη, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, που μερικές φορές περνά και στον Ορθόδοξο και μάλιστα από σύγχρονους θεολόγους, που μιλούν συνεχώς μόνο για τη μεγάλη αγάπη, τη φιλανθρωπία και τη πολυεσπλαχνία του και αποφεύγουν να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη του. Μπορεί να μην πιστεύουμε στο Πουργατόριο, το καθαρτήριο πύρ και τις αξιομιστίες, αλλά επαναφέρουμε ένα λανθάνοντα νέο οριγενισμό ότι τελικά η αγάπη του Θεού θα τους σώσει όλους. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Δεν επιτρέπεται πουδενή να παρασυρθούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στην κατασκευή ενός συναισθηματικού, ρομαντικού, ευχάριστου, γλυκανάλατου Χριστού για να περνάμε καλά, ωραία, ευχάριστα, ήσυχα και φρόνημα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολλοί από εμάς έχουμε δημιουργήσει ένα Θεό στα μέτρα μας και για τις ανάγκες μας. Έχουμε καθιερώσει μια εντελώς χαλαρή σχέση μαζί Του για να μην χαλάει καθόλου το χουζούρι μας και το βόλεμά μας. Ακολουθούμε ανεπίγνωστα την πεπατημένη. Όχι και πολλά πολλά, μην πάθουμε και τίποτε. Εκκλησιαζόμαστε ενίοτε από συνήθεια, τυπικά, στερεότυπα, προς εξασφάλιση κάποιας ίσως κοινωνικής αναγνωρίσεως και καταξιώσεως και ενός κοινωνικού καθώς πρεπισμού. Αρκετοί νομίζουν πως η σχέση τους με το Θεό είναι μια ευκαιριακή συναλλαγή. Τηρούν τα διατεταγμένα για να τα τηρούν και έχουν την αίσθηση ότι είναι με τους λίγους εκλεκτούς. Η αυτάρκειά τους τους κάνει να πετούν δικαιωματικά τον παράδεισο. Η στάση τους τους κατατάσσει με τους ανελεήμονες και υποκριτές φαρισαίους που τηρούσαν αυστηρά μόνο το γράμμα του νόμου. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται με την επίδειξη, την πρόκληση, τις μεγαλοστομίες και τις αταπείνωτες και ακάθαρτες απολογισμούς ή ίσεως καρδιές. Δούλεψε πολύ ο πονηρός για να φέρει και τους εντός των τυχών της Εκκλησίας πιστούς σε αυτή τη χλιαρότητα και χαλαρότητα, μια χαζοχαρούμενη υπνηλία αρκετά ευχάριστη σε πολλούς. Κατά τον προσφάτως αναγνωριστέντα όσιο εγέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται αμαρτωλός και όχι αλάθητος. Ζητά με δάκρυα βαθύτερη μετάνοια όπως όλοι οι Άγιοι και δεν επέρεται για τα τυχόν καλά του έργα. Λέγει χαρακτηριστικά «Η ζωή του χριστιανού αποτελεί συνεχή αγώνα. Αγώνα χριστοποιήσεως, αγώνα θεανθρωπίσεως. Εις τι έγκυται αυτή, εις το να είναι ο Χριστός εντός σου, όχι μόνον ο ζώσα αλήθεια και ζώσα δικαιοσύνη και ζώσα αγάπη, όχι μόνον εις το να ζουν αλήθεια του εντός σου και να αυξάνουν και να πολλαπλασιάζονται, αλλά εις το να είναι αυτός ο ίδιος εντός σου με το πλήρωμα της θεανδρικής του υποστάσεως, εις το να είναι η μορφή του επάνω εις ό,τι έχεις και μέσα εις ό,τι είσαι. Και πώς μορφώνεται η μορφή του Χριστού εντός ημών? Δια των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Η μόρφωση του Χριστού εντός μας. Διαφορετικά θα ταλαιπωρούμαστε οι ίδιοι και θα ταλαιπωρούμε και τους άλλους γύρω μας. Είμαστε χριστιανοί καθώς ανήκουμε στο Χριστό. Είμαστε έτσι μια οικογένεια εν Χριστώ. Είμαστε ίσα αδέλφια μεταξύ μας. Είναι αδύνατο να ανήκει κάποιος στο Χριστό και να ζει δίχως τους αδελφούς του και να μη ζει με τα πάντων των Αγίων και να μη σκέπτεται όπως όλοι εκείνοι. Οι χριστιανοί ζώντας κατά το Ευαγγέλιο χριστοποιούνται. Γίνονται ζωντανά μέλη του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός, κοσμική οργάνωση ή θρησκευτικός σύλλογος,
αλλά κοινωνία εν Χριστώ προσώπων συνδεδεμένων με την Αγία Αγάπη, ώστε να αποτελούν ένα σώμα, μία ψυχή και μία καρδιά. Η μία Αγία Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία είναι ο χώρος της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Θεού, ο τόπος όπου κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος και χαριτώνει τον αγωνιστή άνθρωπο. Είναι το θαυματουργό εργαστήρι που μεταποιεί και μεταπλάθει, ανανεώνει και αναγεννά τους πονηρούς σε αγαθούς, τους αμαρτωλούς σε δικαίους και τους ασεβείς σε οσίους. Η χάρη του Χριστού χαριτώνει, αγιάζει, σώζει και λυτρώνει. Κάθε μέλος της Εκκλησίας ζει κατά χάρη Χριστού. Το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας σημαίνει να ζει συνεχώς τη χάρη των ιερών μυστηρίων και των ένθεων αρετών. Η Χριστοποίηση είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία. Αποτελεί βαθιά ανάγκη της ψυχής του. Η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας σημαίνει τη σωτηρία μας από την αμαρτία, τον δαίμονα και τον θάνατο. Ο άνθρωπος προγεύεται τη μακαριότητα της αιωνιότητος από αυτή τη ζωή κατά τον υπέροχο Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Η γραπτή και προφορική παράδοση της Εκκλησίας αποτελεί τη Θεία Αποκάλυψη που παραδόθηκε από το Θεό για τη σωτηρία μας. Τίποτε άλλο μη ζητάς εκτός από την παράδοση της Εκκλησίας, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει ότι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Κατά τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς, με μίαν λέξη, η Θεία, η θεανθρωπίνη παράδοση είναι το παραδίδειν διαμέσου των αιώνων και των γενεών αυτού του των Κύριων Ιησούν Χριστών με τα πασών των θείων αληθιών και των εντολών των χαρίτων, μυστηρίων και των αρετών αυτού, ο ζώντα Θεόν και σωτήρα, εν τη Εκκλησία και ως Εκκλησία. Όσιο Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει στις υπέροχες γραφές του, ο Κύριος εις τον ληστήν έδωκε των παράδεισων και εις κάθε αμαρτωλόν ομοίως θα δώσει των παράδεισων. Εγώ ήμουν χειρότερος ενώ βρωμερού σκύλου, ένεκα των αμαρτιών μου. Αλήρχησα να ζητώ από τον Θεόν συγχώρησιν και αυτός έδωκεν εις εμέ όχι μόνον την συγχώρησιν αλλά και το πνεύμα του το Άγιον και εν πνεύματι Αγίου εγνώρισα τον Θεόν. Το πνεύμα το Άγιον είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλα στα ψυχάς των ουρανοπολιτών Αγίων και το ίδιον Άγιον πνεύμα είναι επί της γης και στα ψυχάς των αγαπώντων των Θεών. Για να φτάσει κανείς αγαπητοί μου στη γνώση του Θεού, χρειάζεται πρώτιστα να τον αναζητήσει και αγαπήσει και να δεχθεί μια θεία αποκάλυψη που θα τον εμπνεύσει, πείσει, κατανοίξει, φωτίσει και χαριτώσει. Την αποκαλυφθήσα αλήθεια βιώνοντας ο άνθρωπος αποκτά εμπειρία και τότε μόνο μπορεί να θεολογεί παρουσιάζοντας απλά τα δόγματα της Εκκλησίας. Ο μαθητής του Οσίου Σιλουανού γέροντας Σοφρόνιος λέγει χαρακτηριστικά «Η δογματική και ασκητική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι άθροισμα ανθρώπινων επινοήσεων ενώπιον ενός κοινού στο οποίο κατατίθενται ζωντανά βιώματα δε χωρά συστηματοποίηση. Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι σχεδόν στο σύνολό της η διαλέξεων αφήγηση αυτών που οι Απόστολοι, οι Πατέρες και οι Ασκητές είδαν και γνώρισαν. Η Θεία Αποκάλυψη οπωσδήποτε προϋποθέτει μια ζωντανή και προσωπική σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Η γνώση του Θεού από τους Αγίους είναι αποτέλεσμα Θείας Αποκαλύψεως και μακρού ταπεινού ασκητικού αγώνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο φύλακας της πληρότητος της Θείας Αποκαλύψεως. Η κάθαρση του νου είναι απαραίτητη κατά την πατερική διδασκαλία όπως προείπαμε, ώστε να μην παρασυρθεί ο νους από την ανθρώπινη φαντασία. Η διανοητική προσέγγιση του Θεού δεν είναι ολοκληρωμένη εμπειρική γνώση, ούτε βέβαια μία απλή προσευχή. Χρειάζεται βαθύτερη, ουσιαστικότερη και θερμότερη εργασία για να αισθανθεί κανείς την τελειότητα. Η υγιής και ταπεινόφρονη αίσθηση της μηδαμινότητός μας μας ανυψώνει προς τον Θεό. Ο εγωισμός μας βυθίζει στον Άδη. Ο τέλεια ταπεινός παραδίδεται ολοκληρωτικά στο Θεό και ζει μια υπέροχη ειρήνη και καταπληκτική ελευθερία. Ο εγωιστής άνθρωπος θεωρεί υπεύθυνο των προβλημάτων του τον Θεό και τον θεωρεί φοβερό,
αδυσόπιτο και σκληρό. Δίχως καμία αίσθηση περί Θεού, ο ταλέπορος άνθρωπος δεν έχει υπομονή και ελπίδα και βαριέται ακόμη και αυτή την ίδια τη ζωή του κάποτε. Δίχως τον θείο φωτισμό οδηγείται στην κατάθλιψη, τη μελαγχολία και την απόγνωση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στην απόρριψη του Θεού, θεωρεί την πίστη παραφροσύνη, τον Θεό ανύπαρκτο. Αποτέλεσμα η σκοτεινιά της ψυχής, η ταραχή της καρδιάς, η κακία του νου, το μίσος, η ζηλοφθονία και η εκδίκηση των ανθρώπων. Οι πιστοί με τη βοήθεια του Θεού δεν παρασύρονται από το μίσος της κακίας και τη δαιμονοκίνητη απόγνωση. Η θερμή πίστη και η αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό γαλινεύουν τον άνθρωπο. Οι πιστοί δεν είναι αναμάρτητοι, απροβλημάτιστοι και ασθενοχώρητοι. Βιώνουν το μαρτύριο της μετανοίας, αναγεννώνται και παρηγορούνται από τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού ευαισθητοποιούνται, γίνονται συγχωρητικοί, ελεήμονες, ανεκτικοί, παρηγορητικοί, συμπαθείς και καλοσυνάτοι. Γεμίζουν από αγάπη που τους παρακινεί να προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετωπίζει τα διάφορα καθημερινά γεγονότα διαφορετικά. Δέχεται τους πειρασμούς της ζωής ως παραχώρηση του Θεού για τη σωτηρία του. Ο Θεός παραχωρεί τις θλίψεις στη ζωή προς καλλιέργεια και ορίμανση και δίνει τη δύναμη για την αντιμετώπιση τους, αφού ο Θεός δεν πειράζει ποτέ υπέρμετρα, πέρα από αυτό που μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος. Ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες, αλλά και φροντίζει για την απαλλαγή τους ως φιλόστοργος πατέρας.

0: Συνεχίζουμε και τελειώνουμε το απόψινό μας θέμα, αγαπητοί μου ακροατές, που είναι η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Η απόκτηση της χάριτος, που είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας, έρχεται με την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Δεν πάβουν και τότε οι πόνοι στη ζωή, αλλά αντιμετωπίζονται τώρα ευχάριστα. Η Θεία Χάρη έρχεται πλούσια σε Αυτόν που υπέμεινε ελπιδοφόρα πολλές θλίψεις και ταλαιπωρίες και κακουχίες για το όνομα του Θεού. Πρέπει να διέλθουμε όλοι μας από τον Γολγοθά μας για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Για να υιοθετηθούμε από τον Θεό πρέπει να αγωνιστούμε, να ταπεινωθούμε, να υπομείνουμε, να νικήσουμε τα πάθη. Δίχως άσκηση δεν υπάρχει καμία πνευματική επίτευξη και πρόοδος. Είναι τελικά αξιολύπητοι οι άθεοι. Παγιδεύονται σε ιδέες μόνοι τους. Δεν έχουν κανένα στήριγμα και καμία παρηγοριά. Συχνά τους δίνονται ευκαιρίες μεταστροφής και ανανύψεως. Άλλοτε τις αρπάζουν και κερδίζουν και άλλοτε όχι. Είναι θέμα της ελευθερίας των ανθρώπων με το πώς τη χειρίζονται. Τι χάρη και χαρά χάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί μου, μακριά από τον Θεό, την αγκάλι Του, τη στοργή Του και την αγάπη Του. Βέβαια και όσοι ζουν επιπόλαια μέσα στην Εκκλησία, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι κρίμα να χασομερούν δίχως κανένα κέρδος, ωφέλεια και σημαντική πρόοδο. Ένας άθεος με τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του συγκλονίστηκε και ξύπνησε. Λέει πως άρχισε να προσεύχεται για αυτόν, να σκέφτεται για τη μέλουσα ζωή, να ξαναπιστεύει σε αυτή. Η μνήμη του θανάτου που δεν την είχε εγκαταλείψει ποτέ του γινόταν τώρα αφορμή για απόγνωση και ανέδεια. Τώρα όμως μεταβαλόταν σε γλυκύτητα, παρηγοριά και ελπίδα. Η απομάκρυση από το Θεό δεν ικανοποιεί, ούτε χαροποιεί τελικά τον άνθρωπο. Νομίζει πως με την ανόητη αδιαφορία του και τη νομιζόμενη κατάχρηση της ελευθερίας του ότι κερδίζει και ότι τότε γίνεται ευτυχισμένος. Αυταπατάτε όμως ίκτρα και πλανάτε πραγματικά. Μακάρι οι του Θεού, οι απλοί, οι ταπεινοί, οι καθαροί, οι μετανοούντες, οι αληθινοί και οι γνήσιοι. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος την ώρα της προσευχής είναι ό,τι πιο ωραίο και καλό και δίνει μια λιανευπρόσδεκτη δέηση στον Κύριο. Ο φόβος του Θεού μετατρέπεται σε μία ωραία και απεριόριστη αγάπη. Ο νους κατέρχεται στην καρδιά και υπάρχει γλυκιά συνέστηση και φωτεινή διάβγεια με αυτήν την κάθοδο. Προβληματίζομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε για αυτούς που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι και δεν ένιωσαν τίποτε στη ζωή τους, που δεν τους μίλησε διόλου ο Χριστός και τον αγνόησαν εκούσια οι ίδιοι. Προβληματίζομαι ακόμη πιο πολύ με εκείνους που τους ελέησε με διάφορους τρόπους ο Πανάγαθος Θεός και όμως δεν θέλησαν να μετανοήσουν ακόμη ειλικρινά. Λυπάμαι πολύ τους αρνητές του Θεού. Λυπάμαι και τους δίχως Χριστό χριστιανούς. Με συγκινεί βαθύτατα η μακροθυμία, η ανεξικακία, η φιλοστοργία, η αρχοντιά, η μεγαλοσύνη και η ευγένεια του Θεού μας προς όλους, δίχως να εκβιάζει κανένα, να απειλεί τρομακτικά, να εκδικείται και να τιμωρεί. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσε την αγνωμοσύνη μας και λυπήσου την ανοησία μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας κατά το πολύ και μέγα σου έλεος. Θυμήσου μας και λησμόνησε τις αγνιές μας, τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας και τις αστοχίες μας που τόσο πολύ σε λείψαν. Ευχαριστίες τον Ιχολύπτη Κύριο Αναστάσιο σου Ηλεμεζίδη. Εύχομαι αδελφοί μου η υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει. Ο Κύριος πριν φύγουμε από τη ζωή να μας δώσει αυτήν την υπερούσια και υπερουράνια αποκάλυψή Του στη ζωή μας, στη δική μας φτωχή ζωή, τη μικρή ζωή, αρκεί να είναι ταπεινή, να είναι απλή, να έχει την εξήτηση αυτού του Θείου Ελέους. Αμήν.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία μας έχει πρωτοχρονιά. Ναι, το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει πάντα την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό το ημερολόγιο λέγεται ημερολόγιο του Ινδίκτου. Το όνομά του αυτό, του ημερολογίου, το έδωσαν οι Ρωμαίοι. Αρχή του έτους Ινδικτίωνος. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή. Γιατί καθώς διαβάζουμε το μηνιαίο, η Εκκλησία εκείνη την ημέρα μας λέει ότι έκανε την πρώτη εμφάνισή του ο Κύριος μέσα στη συναγωγή, όπως ακριβώς το είχε προφητεύσει ο Ισαΐας. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία λέει ότι η πρώτη εμφάνιση του Χριστού είναι και η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Στο τροπάριο αυτής της ημέρας ζητάμε από τον Κύριο που είναι, ποιος είναι αυτός ο Χριστός που του ζητάμε εμείς, ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, έτσι λέει το τροπάριο. Ζητάμε δηλαδή να ευλογήσει τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός του, να ευλογήσει όλο τον κύκλο, να ευλογήσει όλη την περίοδο αυτής της νέας χρονιάς που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Στην πραγματικότητα και ουσιαστικά, αν το εξετάσουμε, είναι πραγματικά πρωτοχρονιά. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι γυρίζουν από τις διακοπές τους, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία ανοίγουν, οι μαθητές αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στη μαθητεία τους. Να αρχίζει δηλαδή μια πραγματικά αρχή χρονιάς. Και η Εκκλησία μας αρχίζει και αυτή τη δική της λειτουργία. Δεν έχει καμιά σημασία βέβαια πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο κάθε χρόνος. Σπουδαία σημασία έχει το πώς ζούμε το χρόνο της ζωής μας και πώς θα τελειώσει ο χρόνος της ζωής μας. Η Εκκλησία εύχεται τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε πέρα του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Φίλοι μου, σήμερα πρέπει να κάνουμε μια σκέψη. Πρέπει να προβληματιστούμε. Άρα για εμείς προσωπικά, σε ποιον προσφέρουμε τον χρόνο της ζωής μας, στο Χριστό ή στο διάβολο? Σε ποιον βωμό θυσιάζουμε τον χρόνο της ζωής μας, στο βωμό της προσωρινότητος ή στο βωμό της ονειότητος? Αν, φίλοι μου, ο χρόνος της ζωής μας θέλουμε να είναι μια προσφορά προς τον Ιησού, σε αυτόν τον Ιησού που μας χαρίζει τον χρόνο, διότι αν αυτός δεν θέλει, δεν θα υπάρχει για μας χρόνος. Ναι, φίλοι μου, εκείνο που καταξιώνει το χρόνο μας είναι μόνο η ευλογία του Θεού. Δηλαδή, να είναι ευλογημένος αυτός ο χρόνος. Γι' αυτό και η Εκκλησία σήμερα αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό της έτος. Και τι ζητάει? Ζητάει την ευλογία. Από ποιον? Από εκείνον που μπορεί να δίνει την ευλογία. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέων χρόνων, ο και πάλε, ο δε και ανθρώπους νέε, αυτό λέει η Εκκλησία μας σήμερα. Ο Χριστός, όλοι ξέρουμε ότι είναι παλαιός, υπήρχε και επί των ημερών μας έγινε νέος, νέος των τελευταίων ημερών, μόνο για μας τους ανθρώπους, μόνο και μόνο για να μας δώσει ακριβώς την ελπίδα και να μας γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός. Όλοι ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εισαγωγή της Καινής Διαθήκης. Και τι είναι η Παλαιά Διαθήκη? Είναι η προετοιμασία για να δεχθούμε τη Νέα Βασιλεία του Θεού. Κάθε διδασκαλία του Χριστού επαληθεύει πάντα κάποια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Μα αυτό ήθελε να κάνει ο Κύριος, να συμπληρώσει, να κάνει αληθινές τις προφητείες. Στην περικοπή λοιπόν του Ευαγγελίου που διαβάζεται αυτήν ακριβώς την ημέρα της 1ης Σεπτεμβρίου, μας αναφέρει ότι ο Κύριος πρώτη φορά που πήγε στην πρώτη συναγωγή των Εβραίων, πήρε το βιβλίο και το άνοιξε στα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Κύριος το ξεφύλισε και στάθηκε στο σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής χωρίο. Αυτό που επαλήθευε τον ερχομό του Κυρίου και πληρού του η προφητεία. Έλεγε λοιπόν αυτό το χωρίο, ότι το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα προς τους φτωχούς. Να θεραπεύσω τους εντετριμμένους ψυχικά και σωματικά.
να ελευθερώσω τους εχμαλώτους, να κηρύξω την απελευθέρωση και την δώσω με φως στους τυφλούς, να φέρω ελευθεριά στους τσακισμένους και να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Ύστερα λοιπόν τύλισε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωση η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφώνησαν, όλοι θαύμαζαν για τα λόγια που έβγαιναν από τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν τα λέω εγώ, είναι γραμμένα μέσα στην περικοπή που διαβάζεται ακριβώς την 1η Σεπτεμβρίου από τον Ευαγγελιστή Λουκά, στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 16-22. Με λίγα λόγια, ο Χριστός μας λέει και απευθύνεται σε όλους, σε όλους και σε όλων των απετοχών τους ανθρώπους. Και τι μας λέει λοιπόν? Ότι σας καλώ για να σας ξεκουράσω, να σας φωτίσω και για να σας σώσω. Αγαπημένοι μου φίλοι, όλα αυτά που είπαμε στη συναγωγή, που είπε συναγωγή, είναι η Εκκλησία. Αυτή ήταν η συναγωγή. Δηλαδή ο Χριστός τι μας δείχνει εδώ? Ότι δεν έπαυσε ποτέ να πηγαίνει στην Εκκλησία. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο να έχει δύο συνήθειες, οι οποίες πρέπει να γίνουν και δικές μας συνήθειες. Αν γίνουν, τότε και μόνο καταξιώνεται ο άνθρωπος ότι ο χρόνος της ζωής του να είναι ευλογημένος. Ο Χριστός ήταν πάντα παρόν στη συναγωγή, κάθε Σάββατο. Το λέει ο Λουκάς κατά το γιοθός αυτό, δηλαδή κατά τη συνήθεια. Εκεί τι έκανε? Ανάγνωσε τη γραφή. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη ούτε εκκλησιασμού, ούτε τη γραφή να διαβάσει, γιατί ήταν ο ίδιος που την είχε πει. Εμείς όμως έχουμε απόλυτη ανάγκη και πρέπει να διψάει η ψυχή μας για να μάθουμε τι λέει αυτή η γραφή. Η συναγωγή την εποχή εκείνη δεν προσέφερε αυτό που προσφέρει σήμερα η Εκκλησία μας. Γιατί? Γιατί εκεί υπήρχε ο τύπος, εδώ υπάρχει η ουσία. Εκεί υπήρχε ο νόμος, εδώ υπάρχει όμως η πραγματική ευλογία του Θεού. Εδώ κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός τώρα κάτω. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός μας, είναι ο εξουσιαστής της ζωής μας. Σε αυτόν ανήκει ο χρόνος της ζωής μας. Και αυτός ο χρόνος τότε αποκτάει περιεχόμενο, όταν ολόκληρος ο χρόνος βαφτίζεται σε αυτές τις δύο συνήθειες του Ιησού Χριστού. Τι είδαμε δηλαδή? Τον εκκλησιασμό και τη μελέτη της γραφής. Αν λοιπόν ο χρόνος της ζωής μας είναι ένα δέντρο, τότε δεν θα ξερωθεί ποτέ όταν ποτίζεται με τη χάρη της Θείας Λειτουργίας και τη δροσιά της Αγίας Γραφής. Έτσι το δέντρο θα καρποφορήσει και θα έρθει η στιγμή που θα μεταφυτευθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη για όλους μας. Όπως είπαμε, 1η Κυριακή Σεπτεμβρίου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται μια παραβολή του Ιησού Χριστού που λέγεται «Βασιλικός γάμος». Ο παραβολικός λόγος του Ιησού Χριστού είναι ένα κόσμημα της φιλολογικής και θεολογικής έκφρασης. Τα νοήματα πάντα είναι μεστά και ουσιώδη και με την απλότητα των εικόνων τους και οι έννοιες που βγαίνουν από αυτές τις εικόνες γίνεται πολύ κατανοητός ο λόγος. Προς όλους ανεξαρτήτως, είτε είναι μορφωμένοι είτε όχι. Σήμερα και όπως πάντα είναι η Βασιλεία του Θεού, αυτό θέλει να μας δείξει. Η οποία βέβαια δεν προβάλλεται πάντοτε με ένα νόημα έτσι απλό, αλλά πάντοτε προβάλλεται με τις παραβολές του Χριστού. Και αυτές οι παραβολές δεν είναι σαν μια ψυχρή θεολογική έννοια, κατάλληλη μόνο για τη θεολογική επιστήμη και έρευνα, όχι. Η Βασιλεία του Θεού παρουσιάζεται σαν εμπειρία ζωής με ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινη ζεστασιά. Τώρα, πού θα καταλάβουμε εμείς αυτή τη Βασιλεία του Θεού για να την αγαπήσουμε και να την κάνουμε δική μας και να την υποθούμε και να την ζητάμε? Γιατί πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και πιστεύουμε σε αυτή τη Βασιλεία Του. Και ο Χριστός γι' αυτό μας καλεί στην Εκκλησία, γι' αυτό χτυπάει η καμπάνα, για να μας αποκαλύψει
τα μυστήρια της βασιλείας του και πώς θα μας αποκαλύψει αυτά, με πως άλλος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που το έχει αφήσει εδώ κοντά μας, κάτω στη γη, να φωτίζει τις καρδιές μας και το νου μας, για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα βαθύτερα νοήματα, δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι θεότητα και με τη ζωπιό δύναμη του Λόγου των Αγίων Μυστηρίων να μας δυναμώσει τη θέληση και να σφίξει τα μπράτσα και τα νεύρα της καρδιάς μας, ώστε να είμαστε πρόθυμοι, να έχουμε ζήλο για να κάνουμε κάτι περισσότερο για αυτή τη Βασιλεία του Θεού, προκειμένου να την κληρονομήσουμε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θέλοντας να μας διδάξει, θέλοντας να μας φωτίσει για αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας Του, που είναι μυστήρια που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά αν τα ποθούμε, όλα θα μας τα αποκαλύψει ο Κύριος. Τους μικρούς και τους μεγάλους, μορφωμένους και αμόρφωτους, όλους θα μας φωτίσει. Αντί να λέει βαθύς συλλογισμούς, σκέψεις φιλοσοφικές, ο Χριστός προσπαθούσε, για να τον καταλάβουμε, έλεγε απλές ιστορίες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη σοφία από όλες τις σοφίες όλων των φιλοσόφων του κόσμου. Μια από αυτές λοιπόν τις ιστορίες, μια από αυτές τις παραβολές που έλεγε ο Χριστός, είναι και αυτή που σήμερα θα ασχοληθούμε. Ναι, ένας βασιλιάς έκανε ένα γάμο για το παιδί του και κάλεσε πάρα πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του γαμηλίου για πνεύματος, έστειλε τους υπηρέτες του να προσκαλέσουν εκείνους που θα ήθελε να είναι παρόντες σε μια μεγάλη γιορτή, λέγοντάς τους: «Έχω κάνει την καλύτερη ετοιμασία που είναι δυνατόν να γίνει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετική. Γιατί για μένα η υπόθεση αυτή είναι η σπουδαιότερη και ιερότερη». Αυτό λέει η Εκκλησία που ετοιμάζει κάθε φορά ένα τράπεζα για όλους μας. Τι λέει λοιπόν ο Κύριος σήμερα: «Σας περιμένω στο γεύμα προς τιμήν του Υιού μου που παντρεύω σήμερα. Αν τρέξει ο νου σας λίγο παλαιότερα, αγαπημένοι μου φίλοι, τότε τι θα δούμε? Τον κόσμο τον κυβερνούσανε βασιλιάδες, αλλά τι βασιλιάδες, δυνατοί, όχι σαν τους σημερινούς. Αυτοί κάνανε ό,τι θέλανε. Δεν υπήρχαν τότε δημοκρατίες, δεν υπήρχε εξουσία λαού. Μόνο αυτοί οι βασιλιάδες. Τώρα για φανταστείτε, ένας τέτοιος βασιλιάς εποχής εκείνης, ένας αυτοκράτορας, τι τιμή θα ήταν για κάποιον άνθρωπο, απλόν άνθρωπο, να είναι σήμερα προσκεκλημένος σε αυτό το βασιλικό σπίτι. Να καθίσει δηλαδή σε ένα δείπνο μαζί με τέτοιο βασιλιά. Τι μεγαλύτερη τιμή να είχαν από να τους καλούσε σε γεύμα κοντά τους και μάλιστα στο γάμο του παιδιού τους». Όμως ο βασιλιάς για τον οποίο μιλάει ο Χριστός σήμερα είναι ο ίδιος ο επουράνιος πατέρας, ο δημιουργός όλου του σύμπαντος, ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι αυτός που είναι ασύγκριτα ανώτερος από όλες τους βασιλιάδες του κόσμου. Γιατί? Μα γιατί αυτός είναι και ο δημιουργός όλων των βασιλιάδων και αυτός δίνει εξουσία, πίστη, χαρά και όλα τα αγαθά σε κάθε άνθρωπο πάνω σε αυτή τη γη, και στο μικρότερο και στο μεγαλύτερο. Για φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο πράγμα είναι να είναι κανείς προσκεκλημένος στους γάμους του γιού του βασιλιά του. Θυμηθείτε με τι ωραία λόγια αναφέρεται σε αυτή την πρόσκληση ο Κύριος. Και να θυμηθούμε δηλαδή ακόμα περισσότερο τι λέμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα, τι ψέλνει η Εκκλησία μας. Ακούτε τι λέει: «Τον νυφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο, και ένδυμα ουκ έχω είναι εισέρθω εν αυτό». Και σε ένα άλλο τροπάριο, πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούμε και λέει: «Ιδού ο νυφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γορούντα, και θα τον πάρει μαζί του, ανάξιος δε πάλι ο νευρής η ραθυμνούντα». Ποια είναι λοιπόν η εγρηγόρηση και ποια είναι η ραθυμία? Δεν πρέπει να μας προβληματίσει σήμερα που ακούμε αυτή την πρόσκληση που μας κάνει ο Θεός? Όχι φυσικά του σηματικού ύπνου, αλλά του ψυχικού ύπνου, από αυτόν πραγματικά που πάσχομαι όλοι. Ξύπνιος μπορεί να είναι κανείς, αλλά να περπατάει και να έχει το μυαλό του και να είναι έξυπνος και μπορεί να φέρνει ολόκληρο τον κόσμο άνω κάτω, να είναι δυνατός. Αλλά είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να κοιμάται? Θα μου πείτε πώς γίνεται. Κοιμάται όμως, και κοιμάται πολύ βαθιά. Για το σπουδαιότερο θέμα κοιμάται, για το θέμα αυτό που αφορά περισσότερο από όλα τα άλλα. Αυτό τον αφορά, αλλά αυτός όμως κοιμάται. Ναι, και κοιμάται και αδιαφορεί,
για μια πρόσκληση του Θεού προς τη Βασιλεία Του. Γιατί όλα τα άλλα μια μέρα θα μείνουν για πάντα εδώ. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα χωριστούμε από αυτόν τον κόσμο, όσο και αν εδώ τα είχαμε όλα, αν είχαμε εξουσία, αν είχαμε πλούτη, αν είχαμε υγεία, όλα θα φύγουν. Ενώ εκείνα τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, εάν τα αποκτήσουμε, θα είναι πάντα δικά μας. Θα είναι η συντροφή μας, θα είναι πραγματικά δίπλα μας. Ο άνθρωπος, ο έξυπνος του σημερινού κόσμου, αλλά ανέσυτος για τα πνευματικά, κοιμάται. Και κοιμάται πολύ βαθιά, προπαντός στη σημερινή μας εποχή. Και όταν έρχεται η κλίση του Θεού Πατέρα για το γάμο του παιδιού του, παίρνει άλλο δρόμο και πάει είτε στο χωράφι του, είτε στην εμπορία του. Πάει να αυξήσει την επίγεια αγαθά του ή βγάζει τα ιδεολογικά του αποθυμένα. Τι είπε παρακάτω ο Χριστός? Κάποιοι άλλοι, προσκεκλημένοι, μόλις πήγαν οι δούλοι του Θεού να τους καλέσουν στη Βασιλεία του Θεού, τους έβρισαν, τους έδιραν και τους σκότωσαν. Βγάλαν τα αποθυμένα τους επάνω τους. Σήμερα όταν ακούνε να μιλάμε για το Θεό, τι λένε χωρίς φόβο, χωρίς σεβασμό. Γιατί και αυτοί βέβαια κοιμόντουσαν τον ύπνο του άρρωστα κολλημένου και βολεμένου στην επίγεια αγαθά. Και η πρόσκληση στους γάμους του Θεού και του Ουρανίου Βασιλέως δυστυχώς τους χάλασε τον ύπνο. Όταν χτυπάει η καμπάνα, μας χαλάει τον ύπνο και δεν θέλουμε ούτε καν να την ακούμε. Κι όμως είμαστε. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πώς είμαστε δηλαδή? Μια σκέτη αντίδραση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη σήμερα προβολή του Κυρίου Ιησού Χριστού να υπάρχει η δράση του Θεού και δυστυχώς και η αντίδραση η δική μας. Αυτό μας το δείχνει αυτή η παραβολή των γάμων. Η δράση του Θεού δεν είναι αδρανής ο Θεός ποτέ. Αν η παντοδυναμία του κινεί το σύμπαν που τρέχει ασταμάτητα, η αγάπη του, ναι η αγάπη του, μην το ξεχνάμε αυτό, κινεί την πανσοφία του και επεμβαίνει συνεχώς για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του ανθρώπου, όχι τότε, πάντα, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα, μέσα σε όλους τους αιώνας. Ο Θεός είναι ακίνητος. Ακίνητος για το κακό και είναι ακίνητος για το καλό. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει. Είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον άνθρωπο, να τον περιμένει. Πρέπει να το πιστέψουμε, αγαπημένοι μου φίλοι. Ο Θεός εργάζεται συνεχώς για τον άνθρωπο, για μένα, για σένα, τον απλόν άνθρωπο, τον τυποτένιο. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για την εργασία των προσώπων της Τριαδικής Θεότητος. Τι είπε? «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Το λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο 5 κεφάλαιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε τι αποβλέπει αυτή η δράση του Θεού, σε τι? Έτσι ας το καταλάβουμε καλά, για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια αξία σε αυτή τη δράση του Θεού, να τη δεχθούμε, να τη θαυμάσουμε και να τη ζήσουμε και να τη ζητάμε. Πού? Στη δόξα του ανθρώπου. Θέλει εμένα να δοξάσει, εμένα τον απλόν άνθρωπο. Και η δόξα του ανθρώπου είναι τι? Να έχει μια θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μικρό αυτό. Τον άνθρωπο, το ωραιότερο και πολυτιμότερο επίγειο πλάσμα του, το θέλει κοντά του, το θέλει στη Βασιλεία του. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι είπα να πει βασιλεία? Βασιλεία ονομάζεται μια σταθερή, μια ασάλευτη κατάσταση. Έχει βάση το άσυστο. Εξού και βασιλεία. Όταν λέμε βασιλεία, είναι κάτι μεγαλοπρέπεια. Οι βασιλείς της γης έρχονται όμως και παρέρχονται. Η βασιλεία του Θεού δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ. Το λέει ο Λουκάς στο 1ο κεφάλαιο. Κληρονόμο λοιπόν της βασιλείας, αυτής της ατέλειωτης βασιλείας του Θεού, ο Θεός
θέλει εμένα τον άνθρωπο, εμένα καλή. Οι γη της βασιλείας ονομάζονται όλοι οι πιστοί. Και αυτή η βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος στις περισσότερες παραβολές, ναι. Γι' αυτήν μίλησε, γι' αυτήν κατέβηκε κάτω, γι' αυτήν σταυρώθηκε, γι' αυτήν υπέφερε. Και για να μας δείξει ακριβώς τον εφρόσινο χαρακτήρα και την ευτυχή κατάσταση αυτής της βασιλείας. Συνήθως χρησιμοποιούσε την εικόνα του δείπνου και την εικόνα του γάμου. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό σήμερα μας λέει πλούσιο τραπέζι, είναι γλυκύτα τα ευαίσματα και γάμο, χαρές, είναι εικόνες για να παρασταθεί η ανίποτη, η απερίγραπτη γλυκύτητα της ζωής του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών, της ζωής του Θεού με την οποία πρέπει να ζουν οι πιστοί. Έτσι, και την παραβολή των βασιλικών γάμων, ο Κύριος αρχίζει με τον ίδιο τρόπο. Το λέει καθαρά, σήμερα θα τα ακούσουμε. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, όσοι σε ποιήσε γάμος το Υιό αυτού. Εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ακριβώς τη δράση του Θεού. Η δράση του Θεού για τη μακαριότητα του ανθρώπου στη Βασιλεία των Ουρανών κλιμακώνεται με μια ανωδική φορά. Δηλαδή, η Αποστολή. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός. Έστειλε τους δούλους. Απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους. Σκεφτείτε, μας καλεί ο ίδιος ο Θεός. Πάντοτε, όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, στέλνει τους δούλους το Θεός, τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Κήρυκας και τους Αγίους. Και σήμερα ακόμη, όποιος αξιώνεται να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει για τον Κύριο, είναι ένας Απόστολος τον οποίον έχει στείλει ο Κύριος, όχι για τον εαυτό του, αλλά τι, για να μιλήσει και να φωνάξει ότι εδώ είμαστε περαστικοί, έχουμε πατρίδα και πρέπει να παλέψουμε για αυτή την πατρίδα, να την αποκτήσουμε, να μην χαθεί. Φίλοι μου, δούλοι δικοί μας είναι όλοι οι Άγιοι. Όλοι αυτοί που πέρασαν από μας, περάσανε και τι κάνανε με το μαρτύριό τους, με την ασκητική τους ζωή, εμάς διακονούν, για μας πρεσβεύουν. Αλλά η έκτακτη αποστολή του Θεού, ξέρετε ποια ήτανε? Η ίδια η σάρκωση του Θεού. Ναι, ο Κύριος για να με καλέσει εμένα δεν έστειλε μόνο τους Αγίους ανθρώπους κατά καιρούς. Σήμερα στέλνει το παιδί του, στέλνει το λόγο του. Κατεβαίνει δηλαδή ο ίδιος και γίνεται άνθρωπος για μένα και για σένα. Μπορείς να το σκεφτείς αυτό, τι μεγαλοπρέπεια είναι, αγαπημένοι μου φίλοι. Και τι λέει λοιπόν, πού με καλεί το τραπέζι του? Το τραπέζι, ναι, να φάω, να καθίσω μαζί να φάω. Ιδού το άριστον μου ετοίμασα, στο 4 παράγραφο του Ιδίου Ευαγγελίου. Ο Θεός λοιπόν στρώνει ένα τραπέζι. Πώς να το ονομάσουμε αυτό το τραπέζι? Να πώς αλλιώς, τραπέζι της αγάπης του. Και από κορύφωμα της προφοράς στο τραπέζι του Θεού, ποιος είναι? Τι έχει απάνω αυτό το τραπέζι? Ο μόσχος, ο συτευτός. Σήμερα, ποιος είναι αυτός ο μόσχος, ο συτευτός? Ποιο είναι αυτό το τραπέζι? Η Θεία Κοινωνία. Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, κάθε Θεία Λειτουργία στρώνεται τραπέζι, όπου ο αμνός προσφέρεται εις βρόσιν της πιστής. Στο μυστικό δείπνο της Θείας Λειτουργίας, ο γλυκύτατος Ιησούς είναι και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είναι η Θεία Λειτουργία, που εμείς ακούμε την καμπάνα και με ενοχλούμαστε? Η γάμη του Υιού του
πάντα έτοιμα δεύτε εις τους γάμους, το τέσσερο παράγραφο. Ο Χριστός Ιησούς παρουσιάζεται σαν νυμφίος. Καλούνται όλοι να ενωθούν με αυτό το νυμφίο, να συνδεθούν, να αρμοστούν. Άραγε, με συγκινεί αυτό. Καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει ο Κύριος σήμερα. Με καλεί να συναρμοθώ, να ενωθώ μαζί με τον ίδιο, το Χριστό, το Θεό, τον νυμφίο. Οι αλλεπάλληπες λοιπόν κλήσεις της αγάπης του και δύο και τρεις και πολλές φορές καλεί ο Κύριος τους ανθρώπους. Με πολλούς τρόπους μας καλεί και ελκυστικά μας χρησιμοποιεί και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Δεν κάνει καμιά εξαίρεση ο Κύριος, μόνο προσκαλεί. Προσκαλεί και με έναν τρόπο τον οποίο πρέπει να τον θυμηθούμε. Να κατεβεί ο ίδιος, να θυσιαστεί ο ίδιος, να τον δούμε να ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και να με φωνάζει, να λέει διψώ για σένα. Και όσους ανέβρετε καλέσετε στους γάμους. Αυτό δεν ακούσαμε σήμερα. Όποιον βρείτε στον δρόμο φωνάξτε τον να έρθει σε αυτό το γάμο το μεγάλο. Δεν κάνει καμιά διάκριση. Πονηρούς και αγαθούς, όλους μας καλεί και όλους μας έχει έτοιμο το τραπέζι της αγάπης του. Για όλους προσφέρει τον Υιόν του. Φίλοι μου, όλοι χωράμε σε αυτό το παλάτι της Βασιλείας του. Δεν υπάρχει θέμα χώρου για τον Χριστό. Είναι η αγάπη του απέραντη. Δεν έχω λόγια για να την πω και να τη δώσω την κατάλληλη έννοια να την καταλάβετε. Εκείνο που θέλω να πω όμως, ότι είναι αρκεί λίγο το μάτι μου να στρέψω και να καταλάβω αυτή την αγάπη του Χριστού για μένα. Εκείνο που αντιπαρατάσσεται στην αγάπη του Θεού, δυστυχώς, τι είναι, η σκληρότητα, η αμετανοσία προπαντός του σημερινού ανθρώπου. Η αγάπη διαστέλει την Βασιλεία του Θεού και την κάνει μεγάλη, ευρύχωρη, να με καλούνται όλοι. Η μετανοησία του ανθρώπου προβάλλει ένα βέτο και εμποδίζει την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εγώ είμαι αμετανόητος, βάζω βέτο και δεν έρχομαι. Και τότε εμποδίζεται αυτή η αγάπη και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Γιατί έχω βάλει βέτο ανωμετρητό. Δεν θέλω να χάσω τη ζωή μου αυτή την αμαρτωλή. Θέλω να είμαι αγκαλιά με τη ματαιότητα. Όταν λοιπόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτά τα δύο, τότε δεν μπορεί να πλησιάσει αυτή η αγάπη να την καταλάβω. Εκείνος όλους μας θέλει. Και μένα τον αμαρτωλό. Αρκεί να καταλάβω ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό και ότι πρέπει να σεβαστώ και να ακούσω τη φωνή του. Και τι λέει λοιπόν? Και συνήγαγαν πάντες όσους έβρουν πονηρούς δε και αγαθούς. Οι αυτοί οι αποσταλμένοι πήγανε και πήρανε όλους τους ανθρώπους. Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι οι δράσεις του Θεού είναι ευεργετική και είναι και φιλανθρωπική. Αλλά μέσα στην παραβολή δυστυχώς φαίνεται τι? Η αντίδραση του ανθρώπου. Πολλές εκδηλώσεις της ανθρώπινης αντίδρασης. Τους βλέπουμε καθημερινά. Τι να πούμε, αγαπημένοι μου φίλοι? Κυριακή πρωί θέλω να πάω εκδρομή. Δεν μπορώ, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να ξεκουραστώ. Μα πού θα ξεκουραστείς, αδελφέ μου? Εκεί που θα πάρεις την ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν, ας αρχίσουμε έτσι με τη σκληρότερη αντίδραση του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Η εχθρότητα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν μια έχθρα απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, έτσι να φανταστούμε ένα ταχυδρόμο να σου φέρνει μια επιταγή και σε πολλούς πολίτες της πόλεως και αυτοί αντί να εισπράξουν την επιταγή, να χαρούνε, συλλαμβάνουν και κακοποιούν και φωνεύουν τον ταχυδρόμο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να καταλάβουμε σε αυτή την παραπολή. Το βλέπουμε κατακάθαρα. Έρχονται οι απεσταλμένοι του βασιλιά να επιδώσουν τις θυμητικές προσκλήσεις για τη μεγάλη χαρά και οι καλεσμένοι, αντί να ευχαριστήσουν και τους αποσταλμένους και τον Αποστολέα, τι κάνανε?
προβαίνουν σε εχθροπραξίες, σε βίες ενέργειες. Τι κάνουν? Βρίζουν, κακοποιούν και φωνεύουν τους αποσταλμένους. Σήμερα δεν βρίζονται οι ιερείς, δεν βρίζονται οι κήρυκες, ότι πράγματι είναι οπισθοδρομικοί, ότι δεν αφήνουν το λαό να διασκεδάσει. Οι δε λοιποί κρατήσαντε στους δούλους, αυτού ήβησαν και απέκτηναν, το γράφει καθαρά σήμερα ο Μανθαίος. Οι εχθροπαξίες κατά του Θεού συνεχίζονται, αγαπημένοι φίλοι, στη δράση της αγάπης του Θεού, δυστυχώς. Πολλοί ακόμη αντιδρούν με μίσος και μένος ακόμη. Βρίζουν, βλαστημούν. Δεν θέλουν καν να ακούσουν για Θεό. Εποχή αθεΐας. Μόνο τα λυσσασμένα σκυλιά δαγκώνουν το χέρι του ευεργέτη τους. Μόνο τα λυσσασμένα σκυλιά. Πώς λοιπόν ονομάσει κανείς τους ανθρώπους που με τη βλάστημο γλώσσα τους δαγκώνουν το χέρι του ευεργέτου Θεού και με την ασέβειά τους κλωτσάνε εκείνον που τους τρέφει? Μα η ίδια η φύση, η ίδια η δημιουργία δεν δείχνει τη θεότητα? Τα πάντα εν σοφία επίησε ο Κύριος. Αν τα κοιτάξεις καλά-καλά όλη την δημιουργία, σου θυμίζει το Θεό, σου φωνάζει ότι εγώ είμαι εδώ. Και εμείς όμως με ασέβεια κλωτσάμε αυτόν τον Θεό. Αρμόζει λοιπόν ο λόγος του Χριστού για τον αχάριστο Ιούδα. Το γράφει ο Ιωάννης στο 13 κεφάλαιο. Ο τρόγων με τεμού, τον άρτον επήρε από μέ την πτέρνα αυτού. Ας μιλήσουμε και για μια άλλη αντίδραση ακόμη των ανθρώπων απέναντι στη δράση του Θεού, απέναντι στην αγάπη του Θεού. Η άρνηση. Αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Ζουν στον κόσμο σαν να είναι αυθύπαρκτοι, σαν να είναι αυτοδύναμοι. Και δεν καταλαβαίνουν πόσο αδύνατοι είναι. Δεν καταλαβαίνουν. Ας μπορούσαν να σταματήσουν τη φωτιά που τους έκαιγε αυτές τις ημέρες. Ποιος μπόρεσε? Κανείς. Είναι αρνητικοί έναντι του Θεού, έναντι του Θεού και της Εκκλησίας. Ούτε βλαστημούν, ούτε προσκυνούν, ούτε κακοποιούν, ούτε ομολογούν. Αυτή η διαγωγή είναι μια άλλη μορφή αντίθεσης της εχθρότητος. Όποιος δεν είναι με τον Χριστό, αυτός είναι εχθρός του Χριστού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Μανθαίος στο 12 παράγραφο. Ομοί ον με τεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων με τεμού σκορπίζει. Να και με και μια άλλη αντίδραση ακόμα. Και αυτή ίσως είναι και για μας τους πιστούς. Η αμέλεια. Είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ανήκουν στους πολεμίους του Θεού, ούτε στους υβριστάς, ούτε στους βλάστημους, ούτε και τους αρνητάς ακόμη, πιστεύουν στο Θεό. Είμαστε εμείς μερικοί που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πού ανήκουμε? Στους αμελείς. Δεν αρνούνται θεωρητικά τον Χριστό, ούτε την Εκκλησία Του. Αλλά και δεν δίνουν κάθε Κυριακή το παρόν στο κάλεσμα της καμπάνας και το τραπέζι του Χριστού στη λειτουργία, ούτε τρέχονται μπροστά στο θεοποτήριο. Κάνουν ό,τι έκανε η πρώτη ομάδα των καλεσμένων της παραβολής. Οι δε αμελήσαντες απειρθωνωμένοι στο ίδιο αγρόν, οι δε στην εμπορία αυτού. Δηλαδή, πιστεύουμε στο Θεό, πιστεύουμε στην Εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές όμως. Έχουμε και να πάμε να ανοίξουμε το μαγαζί, έχουμε να πάμε στη δουλειά μας, χίλια δυο πράγματα. Αμελούμε για να μην είμαστε παρόντες σε αυτό το τραπέζι, σε κάθε λειτουργία, στο κάλεσμα της καμπάνας. Δηλαδή, αν το καλοεξετάσουμε, πρόκειται για μια αδικαιολόγητη αμέλεια. Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει τον άνθρωπο που ενδιαφέρθηκε να μαζέψει λίγα χώματα στην αυγή του, αλλά μέλησε να εισπράξει το ποσό που κέρδισε στο πρώτο λαχείο? Ποιος? Το πρώτο λαχείο κερδίζει όποιος δίνει το παρόν στο κάλεσμα του Θεού. Και οι περισσότεροι δυστυχώς είμεθα αμελείς. Ενδιαφερόμεθα για τα μικρά και ευτελή. Πρόκειται όχι, προσέξτε, όχι απλώς για δικαιολόγητη
αλλά και τραγική αμέλεια. Αμελείς να σβήσεις τη φωτιά που καίει το σπίτι σου? Αμελείς, τη βλέπεις ότι καίγεται, θα σταθείς και θα την κοιτάς? Όχι. Με κάτι τέτοιο είναι τραγικό να το κάνεις. Όποιος το Χριστό αμελεί να ακολουθήσει, αυτός τη φωτιά για τον εαυτό του όχι μόνο δεν τη σβήνει, αλλά τη φουντώνει. Και θα είναι άσβεστη και θα είναι αιώνια η φωτιά της κόλασης. Αυτό δεν το σκέπτεται κανείς. Φίλοι μου, θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε ούτε για αμελείς. Ενδιαφερόμεθα για τον Χριστό και για την Εκκλησία του ακόμη. Δίνουμε συχνά το παρόν στην κλίση του Θεού. Εμείς πολύ περισσότερο δεν είμαστε και αρνητές του Θεού. Όχι, δεν αρνούμεθα το Θεό, που είναι η πρώτη μας και η βασική μας ανάγκη. Ποθούμε, αγαπάμε και ζούμε τη χαρά του Θεού. Και πολύ περισσότερο δεν είμαστε εχθροί του Θεού και του κράτους του Θεού και της βασιλείας του Θεού. Δεν είμαστε βλάστημοι, δεν είμαστε αντίπαλοι των αγαθών του Θεού. Εμείς δεχόμαστε την πρόσκληση του Θεού. Το θέμα όμως δεν είναι, προσέξτε, αν δεχόμεθα, αλλά πώς δεχόμεθα την πρόσκληση του Θεού. Εδώ είναι το πρόβλημα, πολύ λεπτό, αλλά και καθοριστικό. Και τώρα αυτό βγαίνει από την παραβολή βέβαια. Ο άνθρωπος της παραβολής δέχτηκε την πρόσκληση. Έδωσε το παρόν στους βασιλικούς γάμους. Αλλά μετά το παρόν στο παλάτι αναγκάστηκε να δώσει το παρόν και στη φυλακή. Γιατί? Τι κακό έκανε? Δεν έκανε κακό, αλλά δεν έκανε το καλό. Προσέξτε, μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε το κακό, αλλά είναι ανάγκη να κάνουμε το καλό. Αυτό σήμερα είναι ένας προβληματισμός για μας. Αυτός πήγε στο γαμήλιο τραπέζι, αλλά όχι με την κατάλληλη ενδυμασία. Και νόμισε ότι κανείς δεν θα τον παρατηρήσει. Να όμως, ο ίδιος ο βασιλιάς τον παρατήρησε. Εισεθών δε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους. Είδε εκεί άνθρωπον ούκ ενδεδειμένον εν δήμα γάμου. Και δέχτηκε την αυστηρή παρατήρηση του βασιλιά. Ετέρε, πώς εσύ ήρθες εδώ μη έχον εν δήμα γάμου? Αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ είναι το πιο λεπτό σημείο της παραβολής αυτής. Δεν νομίζουμε ότι ήταν άδικος ο βασιλιάς. Σε καλεί να πας σε ένα γάμο. Δεν μπορείς να πας με τη ρόμπα, να πας με τα σχισμένα ρούχα. Γι' αυτό αυτό το ερώτημα απευθύνεται μέσα στους αιώνες σε κάθε άνθρωπο. Σε μένα, σε σένα αδελφέ μου. Εδώ θεωρούμεθα χριστιανοί. Εμείς περνάμε την πόρτα της πίστης και ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού, ανήκουμε στην Εκκλησία, είμαστε καλοί ενωρίτες. Είμεθα όμως όντες καλοί χριστιανοί? Δεν πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο? Μήπως μόνο στο όνομα είμαστε χριστιανοί? Μήπως οίκη και ως έτυχε? Μήπως δεν καταλάβαμε τι έχουμε ως χριστιανοί και υποχρεώσεις? Προσέξτε αγαπημένοι μου αδελφοί, μπορεί να είσαι μέσα στην εκκλησία από συνήθεια, μα ο Κύριος σε θέλει να μπει μες στην καρδιά σου και η καρδιά σου πρέπει να είναι καθαρή για να μπει μέσα. Πρέπει να έχει ένδυμα, μήπως είμαστε γυμνοί από χριστιανική στολή. Ο στρατιώτης φοράει τη στολή του για να τον διακρίνουμε. Εμείς είμαστε χριστιανοί και είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Η στολή μας ποια είναι? Αυτή η στολή μας είναι η καθαρότητα. Και η στολή αυτή μας κάνει να διακρινόμεθα και να φανερώνει τη χριστιανική μας ιδιότητα.
η οποία είναι πια η συνέπεια του βίου. Ανήκω στον Χριστό. Αλλά το να ανήκω τον Χριστό, τι μου στοιχίζει αυτό? Δεν μου στοιχίζει κάτι, οπωσδήποτε. Αξίζω να είμαι χριστιανός. Μήπως ο τρόπος της ζωής μου δίνει το δικαίωμα για κάποια θέση κοντά στον Χριστό? Το έχω καταλάβει, έχω κάνει έλεγχο. Έχω κάνει μια κατάδυση βαθιά στον εαυτό μου. Οπότε το ερώτημα απευθύνεται αυστηρό από τον Κύριο σε κάθε ασυνεπή χριστιανό. Δηλαδή, σήμερα αυτή η παραβολή μιλάει και για μένα το χριστιανό. Ετέρε, πώς εισήλθες εδώ μη έχουν έρθιμα γάμου? Αγαπημένη μου φίλε, κάποτε το ερώτημα αυτό γίνεται αυστηρότερο, διότι προχωράμε στα ενδότερα της Εκκλησίας. Δηλαδή, το να είμαστε χριστιανοί πρέπει να μάθουμε το βάθος της θεότητος, το βάθος των μυστηρίων. Φτάνουμε μέχρι τα πρόθυρα του Ιερού Θυσιαστηρίου. Είμεθα όμως έτοιμη να μετέχουμε συνεχώς στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων? Δεν είναι μόνο να πάμε στην Εκκλησία, πρέπει να προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο. Αλλά πώς θα προσέλθουμε, εδώ είναι το ερώτημα. Και εδώ απευθύνεται σε εμάς η σημερινή αυτή η παραβολή. Κατάλληλο ένδυμα για την περίσταση αυτή έχουμε ή δεν έχουμε? Εξετάσαμε. Κατάλληλη προετοιμασία κάναμε ή δεν κάναμε? Θα μου πείτε, τι να κάνω? Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς δέος, χωρίς προσευχή, χωρίς συνέστηση, βρισκόμεθα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και ασυνείδητα είμεθα έτοιμη να ανοίξουμε το στόμα και να πάρουμε το Πανάγιο Σώμα και το αίμα του Χριστού το άχραντο. Οπότε το βλέμμα του Κυρίου είναι διαπεραστικό. Και ξέρετε, εκεί παρατηρεί τη βρώμικη και απροετοίμαστη ψυχή μου. Και τότε μη γέννη το Θεέ μου. Ακούμε την αυστηρή αυτή φωνή που λέει σήμερα ο Μανθαίος. Ετέρε, πώς εισήλθες εδώ μη έχων ένδυμα γάμου? Δηλαδή, σήμερα το μήνυμα, αγαπημένοι μου φίλοι, ποιο είναι? Προπαντός για μένα το χριστιανό. Πάω στην Εκκλησία. Έχω ένδυμα γάμου? Το κατάλληλο ένδυμα του στο τραπέζι της Θείας Κοινωνίας είναι το καθαρό συνειδός, η καθαρή συνείδηση. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χρυσόστομος. Διόρθου τα πλημελήματα και ούτω με τα καθαρού συνειδότος της Ιεράς Άπτου Τραπέζης και της Αγίας Μέτεχε Θυσίας. Καθάρισε τη ψυχή σου για να πας να καθίσεις αυτό το τραπέζι. Δηλαδή, το μήνυμα είναι ανάγκη προετοιμασίας ενδύματος.

ανάγκη προετοιμασίας ενδύματος. Μα ήταν τόσο σημαντικό ότι ο άνθρωπος εκείνος της παραβολής δεν είχε κατάλληλο ένδυμα, θα μου ρωτήσετε. Η οργή του βασιλιά δικαιολογείται για την κακή εμφάνιση του στρατημόνος? Είναι τόσο βασικό πράγμα η προετοιμασία μας και η εμφάνισή μας σαν χριστιανοί? Δεν μας αρκεί η πίστη μας? Δεν αρκεί το ότι δηλαδή πηγαίνουμε και δίνουμε παρόν στην εκκλησία κάθε Κυριακή? Για το υλικό τραπέζι αρκεί το σερβίρισμα εκλεκτών φαγητών και το κάλεσμα. Αρκεί όμως? Εκείνο τώρα είναι το ερώτημα. Για το υλικό τραπέζι δεν αρκεί, ασφαλώς όχι. Απαραίτητο και το νύψιμο των χεριών. Πας σε ένα τραπέζι, πρέπει να πνείς τα χέρια σου να αρχίσεις να φας. Το πλέον λοιπόν υγιεινό φαγητό μπορεί να καταστεί δηλητήριο και να προκαλέσει το θάνατο αν μεταδοθούν μικρόβια από τα άπλυτα χέρια μας. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία είναι τροφός της ζωής και της αθανασίας. Κι όμως είναι πιθανόν αντί για ζωή αιώνια να προκαλέσει το θάνατο, τον αιώνιο. Η συμμετοχή μας με ακάθαρτη καρδιά πρέπει να την καταλάβουμε και να μας προβληματίσει. Ο γαρ εστίον και πίνων αναξίως κρίμα εαυτό εστί και πίνει μη διακρίνω το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημί πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί, του γράφει προς τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Αν λοιπόν στο υλικό τραπέζι δεν προσέχεται κανείς με κάθαρτα χέρια, πολύ περισσότερο στο πνευματικό τραπέζι δεν μπορεί να μετέχει προετοίμαστος εκεί και ως έτυχε. Αν για αισθητούς γάμους απαιτείται κατάλληλη ετοιμασία, πολύ περισσότερο για τους πνευματικούς γάμους απαιτείται κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Πλύνεις με υπερχιών να λευκανθήσομαι, μας τονίζει ο ψαλμός. Για τη συμμετοχή μας λοιπόν στη ζωή της Εκκλησίας απαιτείται αγώνας για καθαρό βίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, εις γάμον εκλήθης αγαπητέ μου. Μη σε έρθεις με ρυπαρά ενδεδειμένο σημάδια, αλλά το γάμο κατάλληλο λάβει στολήν. Δεν αρκεί μόνο η πίστη στο να δεχόμεθα με τα λόγια και την κλίση του Θεού. Απαιτείται αγαπημένοι μου φίλοι και ο προσωπικός αγώνας. Διαφορετικά δείχνουμε αδιαφορία για το δώρο του Θεού. Εάν κάτι δεν μας στοιχίσει, καθόλου δεν δίνουμε σημασία. Εάν δεν μας στοιχίζει τίποτα η συμμετοχή μας στη Βασιλεία του Θεού, η τιμή που μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε παιδιά Του, να είμαστε κληρονόμοι Του, σημαίνει ότι δεν έχουμε κατανοήσει την αξία της αυτής της τιμής που γίνεται σήμερα σε μένα και σε σένα. Αν τιμωρήθηκαν όσοι περιφρόνησαν το Μωσαϊκό νόμο, τόσο μάλλον θα τιμωρηθούν όσοι περιφρονούν το αίμα της Καινής Διαθήκης. Όσο περιφρονητικά βλέπουν την ανεκτίμητη και ανυπολόγιστη θυσία του Χριστού, προκειμένου να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας Του, πόσο δοκείται χείρον ως αξιωθή είναι τιμωρίας, ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης, κοινών ηγησάμενος, ονειγιάστηκε το πνεύμα της χάριτος εν ρίσες, γράφει προς τους Εβραίους Απόστολος Παύλος. Και για άλλο λόγο θα είμαι θα ανυπολόγητοι και άξιοι κολάσεως, εάν δεν έχουμε κατάλληλη ενδυμασία, κατάλληλη παρουσία, κατάλληλη ζωή, η ανάλογη τιμή που μας έκανε ο ίδιος ο Θεός. Το ένδυμα μας το χαρίζει ο ίδιος. Εκείνος με το βαπτισμά μας έντυσε με ένα κατάλευκο στολή και μόνο μας έδωσε τη δυνατότητα, όποτε θέλουμε, να λερώνουμε τη στολή αυτή του βαπτίσματός μας, με τις αμαρτίες μας, με τις ασθαλιές μας, με τις ανασφάλειές μας, να μπορούμε να τη λευκαίνουμε και πάλι. Και πώς να την κάνουμε καθαρή? Απλώς με ένα δάκρυ μετανοίας. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Χρυσόστομος, ουδέ αγοράσε χρίαν έχει σημάτιο, αλλά αυτό σε δίδωση ο καλόν δωρεάν ή μη δίνει περιβλέψετε τινή, τύρι τίνιν όπερ έλαβε σημάτιον. Αυτό το ημάτιο μας το έδωσε και εγώ μπορώ να το καθαρίζω κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Και αν η στολή της ψυχής μας δεν είναι κατάλληλος και δεν είναι, τουλάχιστον να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να απολαμβάνουμε με δέος την οικεσία που λέμε προς τη Θεία Κοινωνία. Ο χιτών με ελέγχει, ο τούκα εστί του γάμου. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσαμε ως φιλάνθρωπος. Αγαπημένοι μου φίλοι, είπαμε πάρα πολλά. Και βέβαια χρειάζεται κανείς με προσοχή να τα ακούσει, γιατί είναι πολύ μεγάλη σήμερα η έννοια αυτής της παραβολής, που εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται με μια εικόνα του Θεού
τη βασιλεία του. Και αυτή η εικόνα του βασιλιά αυτού είναι δίκαιου, αλλά είναι και αυστηρά και σκληρότητα και έχει και σκληρό κριτή. Στην πραγματικότητα όμως, αν το καταλάβει κανείς, προβάλλει όλη την αγάπη και όλη την απέραντη φιλανθρωπία του ο Θεός. Δεν θα πούμε ότι είναι κριτής σκληρός ο Κύριος. Οπότε η βασιλεία του γίνεται δικός μας τόπος, γίνεται δική μας κατοικία. Η χαρά του γίνεται δική μας χαρά. Το ίδιο δεν είχε πει και ο Κύριος στην αρχιετική του προσευχή, τη χαρά την εμήν δίδομαι εμήν. Μόνο με την κοινωνία με τον Χριστό, μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας, η χαρά γίνεται επιπληρωμένη. Αλλά πώς θα είναι αυτή η ενότητα? Δεν είναι καθόλου τυχαία η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Φαίνεται σαν δείπνος χαρά, σαν μια γαμήλια τελετή. Η πνευματική ζωή δεν είναι άρνηση και στέρηση. Είναι πληρότητα, είναι πνευματική εφροσύνη. Η ιστορία και η ζωή είναι έρημος και η ερημία, η Βασιλεία του Θεού, είναι η Εδέμ. Είναι παραδεισένια αυτή η κοινωνία. Και όπως ο γάμος έχει μια υπαρξιακή εκλεκτικότητα και είναι μια αγαπητική και ερωτική κοινωνία δύο προσώπων, έτσι και η Βασιλεία του Θεού, σαν γαμήλια τελετή, γίνεται εράσμιος τόσο των ψυχών μας και τόσο μαζί με το Θεό να ενωθούμε. Αγαπημένοι μου φίλοι, η ώρα μας τελείωσε. Τι λέτε, θα κατακτήσουμε τη Βασιλεία? Οπωσδήποτε. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να ετοιμάσουμε το ένδυμα του γάμου. Και τότε δική μας είναι η ευλογία, δικός μας ο παράδεισος, δική μας και η Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι να είναι ένα καλό, ευλογημένο, εκκλησιαστικός χρόνος, αυτός που αντιανύουμε από αύριο, από σήμερα, και να μπορέσουμε να καθαρίζουμε το ένδυμα της ψυχής μας. Καλή σας ημέρα.

Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, κατά το ίμιση του μήνα Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιον Σταυρό, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν κατά την 14η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους να πανηγυρίζεται υπό του χριστιανικού κόσμου η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Η εορτή της Παγκοσμίου Ύψωσεως του Τιμίου Σταυρού είναι η σεβάσμιος ημέρα που φέρει τα ίσα προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Καθιερώθηκε σε ανάμνηση της υπό της Βασιλίσσης Αγίας Ελένης, μητρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της Ανεβρέσεως του Τιμίου Σταυρού κατά το 325 μετά Χριστόν. Η Κυριακή πριν από την εορτή της Υψώσεως μας προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη εορτή. Είναι η Κυριακή πρώτης Υψώσεως. Με κατάλληλα τροπάρια και αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία εισαγόμεθα στη βίωση του Σταυρού, όπου κατά αυτή την Κυριακή ο Απόστολος Παύλος διακηρύσει τον συντριμών της υπάρξεώς του που τον ταυτίζει με τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, για να ζήσει στη συνέχεια για τον Χριστό. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Ο Κύριος παρουσιάζεται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να ομιλεί για το θάνατό του, την ύψωση του Υιού του Ανθρώπου, ένα υπέρτατο δείγμα αγάπης του Θεού προς τον κόσμο. Αλλά και η επόμενη Κυριακή, η Κυριακή μετά την ύψωση, θα παρουσιάσει τον Σταυρό για να τον ακολουθήσουν στην πορεία τους οι χριστιανοί ως Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Βέβαια, όχι μόνο σε δύο Κυριακές εντάσσει η Εκκλησία μας τον θρησκευτικό και υμνολογικό και θεολογικό της πλούτο, αλλά και όλων των άλλων υπόλοιπων χρόνων. Κάθε Παρασκευή ιδιαίτερα είναι αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου μας. Η ακολουθία της έκτης ώρας που τελείται κάθε μέρα στα μοναστήρια και αυτή αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου και με άλλα τροπάρια, σταυρόσημα, γίνεται η αναφορά στον πανσεβάσμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Ιδιαίτερη αναφορά στο Σταυρό γίνεται από την αρχή όμως του μήνα Σεπτεμβρίου, διότι ψάλλονται οι καταβασίες σταυρών χαράξας Μωσής και το κοντάκιον της εορτής ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι εορτή της χαρμολύπης, είναι η εορτή του θανάτου του Κυρίου μας αλλά και της δόξης του. Υψώνεται ο Σταυρός, το όργανο του σωτηρίου πάθους, η σημαία της νίκης του Χριστού. Η λύπη για τον μαρτυρικό θάνατο του Σωτήρος που βρίσκει την έκφρασή της στην νηστεία έχει το αντίβαρό της στη χαρά και στον πανηγυρισμό του θριάμβου του. Οι ιστορικές αρχές της γιορτής χάνονται μέσα στην αρχαιότητα. Στις 13 του Σεπτεμβρίου του έτους του 335, σύμφωνα με τα κείμενα, έγιναν τα εγγένεια του Μεγάλου Ναού της Αναστάσεως που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο της ταφής του Κυρίου μας. Έκτοτε, κατά την επέτειο των εγγενείων, μεγάλη πανήγυρης εγίνεται στα Ιεροσόλυμα και στα σημερινά μας λειτουργικά βιβλία την ίδια ημέρα αναγράφεται η μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Και η ακολουθία της ημέρας αναφέρεται στα εγγένεια του ναού εκείνου. Η εορτή διαρκούσε 8 ημέρες. Τη δευτέρα ημέρα της εορτής, δηλαδή την 14η Σεπτεμβρίου, κατά μαρτυρία
αρμενικού λειτουργικού κειμένου του 5ου αιώνος, έγινε το σύναξι στον Γολγοθά και έδειγναν τον Τίμιο Σταυρό σε όλο το εκκλησίασμα. Ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού ήταν τον σεβασμιότερο κοιμήλιο του Ναού της Αναστάσεως και ήταν επόμενο ειδική πανηγυρίς να καθιερωθεί για αυτόν επί τη ευκαιρία της ηρωής του λαού για τον εορτασμό των εγγενείων. Έχει καμιά σχέση όμως ο εορτασμός αυτός προς την έβρεση του Σταυρού? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Μια παράδοση τοποθετεί την έβρεση του Τιμίου Σταυρού στις 6 Μαρτίου. Μια άλλη συνδέει έβρεση και εγγένεια 13 Σεπτεμβρίου ή έβρεση και ύψωση 14 Σεπτεμβρίου. Τότε ο Πατριάρχης Μακάριος, με τη συμμετοχή μυριάδων πιστών, συγκινημένων και συγκλονισμένων, ύψωσε ο Πατριάρχης Μακάριος στο Σταυρό και οι πιστοί με δάκρυα έψαλαν το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως κατά την Δευτέρα αυτή παράδοση έγιναν ακριβώς την ημέρα που είχε ανακαλυφθεί ο Τίμιος Σταυρός. Οι δύο πάντες αυτές εορτές των εγγενείων και της υψώσεως γρήγορα διαδόθηκαν στην Ανατολή και λίγο αργότερα στην Δύση. Στη διάδοσή των φυσικά συνετέλεσαν και οι Αραβοβυζαντινοί πόλεμοι του Ηρακλείου και η μετά την αιχμαλωσία του Σταυρού επιστροφή με την εκ νέου ύψωσή του κατά την ίδια ημέρα στο Γολγοθά. Εκεί ο αυτοκράτορας τότε Ηράκλειος σε εκστρατεία του προς τους Πέρσες έλαβε τον Τίμιο Σταυρό και στις 14 Σεπτεμβρίου του 616 ξυπόλυτος και με φτωχικά ενδύματα, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό, τον παρέδωσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία, ο οποίος τον ύψωσε με απερίγραπτη χαρά. Ίσως σε αυτό το γεγονός οφείλεται και η έξαρση της εορτής της υψώσεως. Τα εγγένεια με την πάροδο του χρόνου εννοήσαν η πρώτη και η κυρία εορτή, η ύψωσης επεσκίασε την πρώτη. Η εορτή των εγγενείων έγινε τρόποτινά προεόρτιος της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το κέντρο όμως του λειτουργικού εορτασμού βρίσκεται σε αυτή την τελετή της υψώσεως που έδωσε το όνομά της και στην εορτή. Και αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει πατρίδα όπως και όλη η εορτή τα Ιεροσόλυμα. Και γίνεται σε όλους τους ναούς σήμερα κατά μίμηση της πράξεως των Ιεροσολύμων, με τη διαφορά ότι εκεί ύψωσαν τον αληθινό σταυρό, τον αληθινό σταυρό του Χριστού, το Τίμιον Ξύλο, ενώ σε όλους τους άλλους ναούς που δεν είχαν την ευτυχία να κατέχουν έστω και τεμάχιο αυτού υψούται ο συνήθις ξύλινο σταυρός των αγιασμών. Η τελετή γίνεται στο τέλος του όρθρου κατά την ψαλμοδία του ασματικού Τρισαγίου που κατακλεί την δοξολογία. Λιτανευτικά με την συνήθι πομπή μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός μέσα σε δίσκο με κλάδους βασιλικού επί της κεφαλής του ιερέως στην μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος από όπου στην αρχαία εποχή γίνεται η ύψωσης. Ο Σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται. Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι από μίμησης των κινήσεων της ευρέσεως του Σταυρού? Είναι ύψωσης για να τον ιδού οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν όπως έγινε τότε και όπως θέλει η συναξαριστική παράδοση? Είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου? Είναι συμβολισμός της υψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού? Είναι κάτι που θυμίζει τους βασιλικούς θριάμβους της εποχής εκείνης και την ύψωση των νικητών? Ίσως και όλα αυτά μαζί. Γιατί υψούνται στο Σταυρό, υψούμε, δοξάζομαι το άχραντο πάθος του Χριστού που έγινε αιτία να νεκρωθεί ο αιώνιος εχθρός του γένους μας, ο Σατανάς,
και να υψωθούμε εμείς που πέσαμε θύματά του. Υψούμε τον Χριστόν που υψώθηκε στο μέσον του και έλυσε τη φθορά και συνέτριψε δι' αυτού τον θάνατον. Υψούμε τον Χριστό που κρεμάστηκε πάνω του σαν βότρης πλήρης ζωής για να μας ελκύσει στον Θεό. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού έγινε το δένδρον της ζωής που μας χάρισε την αθάνατο βρώση, το αντίδοτο της θανατηφόρου τροφής που άντλησαν οι προπάτορές μας από το δέντρο εκείνο της Παλαιάς Εδήμ. Σε αυτά τα θέματα στρέφεται η λαμπρά υμνολογία της εορτής, όπου προβάλλεται το πανσεβάσμιο ξύλο. «Σταυρός ανυψούμενος ψάλλει η Εκκλησία μας, το εν αυτό υψωθέντος το πάθος του άχλαντον, ανυμνήν προτρέπεται κτίσιν άπασαν, εν αυτό κτίνασγαρ τον ημάς κτίναντα, νεκροθέντας ανεζώωσε και κατεκάλυνε και εις ουρανούς πολιτεύεστε. Ιξίωσεν ως έσπλαγνος δι' υπερβολήν αγαθότητος, όθεν γεγηθώτες υψώσομεν το όνομα αυτού και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβασιν.

Ο Πανάγιος Σταυρός του Κυρίου έχει την δύναμη αόρατη, αλλά ενεργό και αποτελεσματική. Επάνω στο Σταυρό, με τη θυσία του, ο Κύριος έγδισε τις πονηρές αρχές και εξουσίες. Τις διαπόμπευσε και τις κατατρόπιασε σε όλο το πνευματικό κόσμο και έσυρε τους δαίμονες νικημένους με θριαμβευτική πομπή. Γι' αυτό ο Σταυρός έγινε για τους πιστούς χριστιανούς όλων των αιώνων αστήρευτη πηγή δυνάμεως και πανίσχυρο όπλο των Ορθοδόξων στον καθημερινό τους πνευματικό αγώνα. Η δύναμη του είναι το αραγές θεμέλιο της Εκκλησίας. Όλα τα ιερά και άγια μυστήρια της Εκκλησίας δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος και με τον τύπον του Σταυρού καθαγιάζονται. Το νερό του βαπτίσματος καθάρσιον γίνεται από παντός ρήπου. Ο άρτος και ο ίνος κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Η άφεση των αμαρτιών στο Ιερό Μυστήριο της Ιερής Εξομολογήσεως, όταν σφραγίζεται ο χριστιανός με το σημείο του Τιμίου Σταυρού που γίνεται με πίστη, μεταδίδεται στον πιστό η σωτήρια και αγιαστική Θεία Χάρις και δύναμη του παντοδυνάμου Σωτήρος και Λυτρωτού μας Χριστού. Η πίστη στη δύναμη του Σταυρού είναι η πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που προτρέπουν τους χριστιανούς να επιζητούν τη δύναμη του Σταυρού. Εκ της αγράφου διδασκαλίας από της σιωπωμένης και μυστικής παραδόσεως παρελάβομεν τον τύπο του Σταυρού τους εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ηλπικότας κατασημένεστε, δηλαδή να σημειώνουμε πάνω μας το ιερό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, μας λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Ο δε Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος συνιστά όλες οι εκδηλώσεις μας να έχουν τη σφραγίδα του Σταυρού. Στο ψωμί που τρώμε, στο νερό ή ποτό που πίνουμε, όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας για να μεταβούμε στην εργασία μας και όταν επιστρέφουμε σε αυτό, πριν να κοιμηθούμε και όταν ξυπνάμε και σηκωνόμαστε, είναι μεγάλο φυλακτήριο ο Σταυρός για όσους βαδίζουν έξω στους δρόμους και για όσους κάθονται και αναπαύονται, διότι, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, όταν δουν τον Σταυρόν οι δαίμονες, ενθυμούνται τον Εσταυρωμένο και φοβούνται εκείνον που συνέτριψε την κεφαλή το δράκοντος διαβόλου. Κατέλυσε το κράτος του και εκμυδένισε την δύναμή του, φρύτη, γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Γι' αυτό και οι γονείς οφείλουν να συνηθίζουν τα παιδιά τους από τη μία μικρή ηλικία να κάνουν σωστά το σημείο του Σταυρού και να ζητούν την προστασία του, σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι εξαιρετική δωρεά και μεγίστη ευεργεσία του Θεού η ακαταγόνιστη δύναμη του Τιμίου Σταυρού όταν με πίστη δια του σημείου του Σταυρού αναγόμαστε στον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστού. Τότε ημίν τη σωζωμένης δύναμης Θεού εστί, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γίνεται η βεβαία άγκυρα με την οποία ασφαλιζόμαστε καθώς διαπλέουμε το πέλαγος αυτής εδώ της ζωής. Γίνεται βράχος υπομονής για όσους τον ατενίζομαι από το κρεβάτι του πόνου. Απαλύνει το δικό μας σταυρό του καθήκοντος που καθημερινά σηκώνουμε. Δύο είναι τα κύρια συναισθήματα που κυριαρχούν κατά την ημέρα αυτή. Η χαρά και ο φόβος, όπως λέγουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας για την ημέρα εκείνη της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Φόβος για την αμαρτία, διότι αυτή είναι εκείνη που ανεβίβασε στο Σταυρό τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.
όχι αμαρτία η δική του, διότι αυτός αμαρτία ουκ επίησεν. Δε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Η αμαρτία η δική μας, οι αμαρτίες οι δικές μας των ανθρώπων, τα πλήθη των δικών μας αμαρτιών. Όπως το είχε προείπει ο προφήτης Ισαΐας ούτως, τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Τόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Τόσο μεγάλο που πρέπει εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, να συγκλονιζόμαστε από φόβο και εν μετανοία να τρέχομε, να ασπασόμεθα με καρδία και χείλεση και με συνέστηση και πόθο θερμό να ζητούμε το έλεος και την συγχώρηση που επήγασε από το Σταυρό του Κυρίου μας, και να παρακαλούμε Σταυρέ του Χριστού, Αγίος σών με τη δυνάμη σου. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι και η πηγή της χαράς μας, χαράς δια τη σωτηρία. Την παρέχει στον κόσμο ο εν αυτό προσπαγής Χριστός ο Κύριος. Αν έλειπε ο Σταυρός του Χριστού μας, έχουμε αναλογιστεί τι θα συνέβαινε στον κόσμο? Δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Θα κυριαρχούσε απ' άκρου εις άκρουν η αμαρτία. Θα βασίλευε ο σατανάς επί των ανθρώπων. Ο παράδεισος θα έμενε μόνιμα κλειστός και όλοι μας θα οδηγούμαστε στην αιώνια κόλαση, χωρισμένοι από το Θεό μας, εκεί όπου έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, χωρίς δηλαδή τη δυνατότητα και την ελπίδα της λυτρώσεως. Τώρα όμως, μετά το Σταυρό του Χριστού μας, υπάρχει σωτηρία. Τώρα με το αίμα του Θεού που εχύθηκε στο Σταυρό, το δηλητήριο της αμαρτίας ξεπλύνεται. Ο διάβολος παντελώς καταβέβλητε. Η αμαρτία συγχωρείται. Ο άνθρωπος γίνεται από παιδί της κατάρας, γίνεται παιδί του Θεού και ανυψώνεται στους ουρανούς, στη Βασιλεία του Θεού, του Πατέρα μας. Και μπορεί τώρα να ζει εκεί άφθαρτος, αθάνατος, αιώνιος και βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Όποιος κι αν είναι, και ο χειρότερος αμαρτωλός, αρκεί με μετάνοια και πίστη να προσέρχεται στη σταυρική θυσία του Κυρίου και να ζητεί όπως ο ληστής την συγχώρηση και την βοήθεια. Μέσα στην Εκκλησία, με την ενίσχυση των Αγίων Μυστηρίων που πηγάζουν από το Σταυρό, ακόμα και χειρότερη ψυχή αναγεννιέται, γίνεται καινούρια, καθαρίζεται και αγιάζεται. Έχουμε με το Σταυρό το μέσον και τον τρόπο να ανεβαίνουμε εις τους ουρανούς. Έχουμε εις την διάθεσή μας το κατεξοχήν όπλο κατά του διαβόλου, διότι όταν με την πίστη κάμνουμε το σημείο του Σταυρού, φρύτει και τρέμει ο διάβολος, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, και φεύγει μακριά, πολύ μακριά, και σωζόμεθα έτσι από τις παγίδες του και την μανία του, και γινόμαστε δυνατοί στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Δι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει γεμάτος χαρά: Εμή μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μοναδικό μας καύχημα είναι ο Σταυρός του Κυρίου, δια τίποτε άλλο δεν μπορεί να καυχηθεί ο χριστιανός παρά μόνο δια το Σταυρόν. Είναι η χαρά του, η ζωή του, η δόξα του, και γι' αυτό όπου και αν επήγαινε ο Απόστολος Παύλος, Χριστόν εσταυρωμένον και εγιγερμένον μόνον εκήρυτε. Τι άλλο περισσότερο χαρμόσυνο και αίτιο χαράς μεγάλης υπάρχει από το γεγονός το ότι εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούμε να μετατεθούμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε ευτυχείς και μακάριοι πλησίον του Αγίου Θεού? Να γιατί ο Σταυρός είναι της όντως χαράς σημείων, γιατί οι πιστοί κατά την ύψωσή του χαίρομαι και αγαλώμεθα, πανηγυρίζομαι και εορτάζομαι.
Μένουμε ειρηνικοί και άφοβοι εμπρός στις δυσκολίες της ζωής. Και την ημέρα της ψώσεώς του με φόβο και χαρά ασπαζόμεθα τον Τίμιο Σταυρό και προσκυνούμε από τα βάθη της ψυχής μας και επαναλαμβάνουμε με πίστη και ευγνωμοσύνη τον Σταυρό σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν.

ως ως βοτρήν πλήρη ζωής, ο βαστός ας τον ύψιστον, όπου δισυψούμενος στον

Ότι είναι ο σταυρός, όπως ψάλλει η εκκλησία μας, είναι η ωραιότης της εκκλησίας. Είναι σημείο λαμπρών που στολίζει την εκκλησία και της προσδίδει εξαίρετη ωραιότητα. Ψηλά από τους τρούλους των ιερών μας ναών διαλαλεί το μεγάλο μυστήριο της σταυρικής θυσίας του Χριστού προς κάθε κατεύθυνση. Και εις το εσωτερικό του ναού δεσπόζει εις το ιερό βήμα με τον εσταυρωμένο του. Πόση κατάνοιξη, πόση παρηγορία, πόση δύναμη δε δίδει και μόνο το κοίταγμα του σταυρού αυτού. Χωρίς αυτόν θα ήταν άδειος, ξηρός ο ναός μας. Η ύπαρξή του γεμίζει ομορφιά πνευματική όλο το περιβάλλον. Και κατόπιν τον ευρίσκομαι παντού το σταυρό, στην Αγία Τράπεζα, στα άμφια των ιερέων μας, εις τα ιερά σκεύη, εις τις τοιχογραφίες εντός του ναού, εις το τέμπλο, όπου κι αν στρέψω με τα μάτια θα τον συναντήσουμε, για να μας υπενθυμίζει την άπειρη αγάπη του Χριστού, ο οποίος υπέμεινε σταυρών εσχήνης κατά φρονής σας, για να χαρίσει σε εμάς τη μεγάλη ευλογία της σωτηρίας και να ομορφύνει έτσι τη ζωή μας. Πόση ωραιότητα όμως πνευματική χαρά δεν πηγάζει και από τις λιτανίες μας κατά την ημέρα της Υψώσεώς του, αλλά και κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που μέσα από τα άνθη, τα βασιλικά και τα δεντρολίβανα ο Σταυρός υψώνει της καρδίας των χριστιανών στον ουρανό και γίνεται αιτία να αναφέρονται στον Κύριο δοξολογικά και ευχαριστιακά με ολόθερμες δεήσεις, οι χριστιανοί να αναπέμπουν δεήσεις στον Τίμιο Σταυρό. Αν δε τώρα έλθουμε εις τους χριστιανούς που είναι ζώντα μέλη της εκκλησίας μας, πόση ωραιότητα δεν τους προσδίδει όταν κρέμεται στο στήθος των. Φανερώνει αμέσως ότι ανήκουν στον Χριστό και την εκκλησία του, ότι σε αυτόν πιστεύουν, ότι αυτόν έχουν Κύριο και Θεόν τον. Ιδιαίτερα δε όταν τον βλέπουν να κοσμεί τα στήθη νέων ανθρώπων, αγοριών ή κοριτσιών. Δεν είναι ένα απλό κόσμημα, αλλά ομολογία πίστεως, σημείο αγάπης προς τον Χριστό. Τα ίδια ισχύουν και όταν οι πιστοί σε ποικίλες περιστάσεις ευχαρίστους ή δυσαρέστους εις δοξολογίαν ή ηκεσίαν χαράσουν στο σώμα τους το σημείο του σταυρού και λέγουν «Δόξα σοι ο Θεός». Όλα αυτά συνθέτουν την ωραιότητα της εκκλησίας που παρουσιάζεται έτσι ζωντανή, κινουμένη μέσα στον κόσμο, διατηρείτουσα την πίστη της και το μέγα της ευσεβίας μυστήριο των λόγων του σταυρού. Εκεί όμως όπου ο Σταυρός αναδεικνύεται αληθινή και έκπαγλος ωραιότης της Εκκλησίας, είναι όταν πέραν από τις εξωτερικές εκδηλώσεις των σχετίζεται με την εσωτερική ζωή των πιστών. Τότε αποδίδει όλο το μεγαλείο της ωραιότητος της Εκκλησίας και γίνεται τούτο όταν οι πιστοί έρουν των Σταυρών των, όπως το εζήτησε ο Κύριος κατά τις περιστάσεις των πειρασμών και των θλίψεων της ζωής. Ο πιστός που μέσα εις περιβάλλοντα οικογενειακά, επαγγελματικά και κοινωνικά, αντίθετα και αντιχριστιανικά, αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημα του Κυρίου με υπομονή, πίστη, μακροθυμία, χαρά, αγάπη, ο πιστός αυτός σηκώνει σταυρό. Διότι δέχεται ειρωνίες, αδικίες, συκοφαντίες, διωγμούς και ό,τι κακό. Αυτός όμως ακριβώς ο σταυρός του, αυτή η αντιμετώπιση των πειρασμών του, αποτελεί την ωραιότητα της Εκκλησίας. Φανερώνει πόσο ωραίες, δυνατές, αδαμάντινες ψυχές δημιουργεί και διαθέτει η Εκκλησία του Χριστού. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. «Οι δε του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες». Ο πιστός που σηκώνει το σταυρό του αγώνα κατά των σαρκικών παθών και επιθυμιών, και μάλιστα στην εποχή μας και πολύ περισσότερο αν είναι νέος και διατηρεί τον εαυτόν το αγνό και καθαρό, δι' αυτού του σταυρού του διαλαλεί την ωραιότητα της Εκκλησίας.
ωραιότητα αγνότητος και καθαρότητος, ως εκείνοι τον κρίνουν. Το ίδιο ισχύει και για τον άρρωστο, τον ανάπηρο, τον ετοιμοθάνατο που σηκώνουν και αυτοί το σταυρό της δοκιμασίας των με ειρήνη, με χαμόγελο, με ελπίδα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο έρουν, δηλαδή σηκώνουν το σταυρό τους, συνιστά την ωραιότητα της Εκκλησίας, διότι μόνο αυτή μπορεί να δημιουργεί τον τρόπον αυτό. Και τούτο δεν πάβει να έχει εξωτερική πνευματική ωραιότητα και μεγαλείο. Από κάθε πλευρά λοιπόν είναι αληθινός λόγος, σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Και τούτο διότι το ξύλο αυτό της καταδίκης και της ατιμίας το εξοράησε, το εξήγνησε, το υγείασε ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός ημών. Χάρης λοιπόν στη θυσία που προσέφερε πάνω το Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σταυρός έγινε το στολίδι, το κόσμημα, το τρόπαιο της Εκκλησίας μας. Κυρίως δε και πνευματικών εις τη ζωή των χριστιανών. Η Εκκλησία μας ψάλλει την ημέρα του Σταυρού. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, που πρέπει εμείς ως χριστιανοί να τον προσκυνούμε ευλαβικά, με την ολόθερμη ηκεσία να αξιώνει με τη δύναμή του και τη δική μας ζωή να συντελεί εις την ωραιότητα της Εκκλησίας. Ω του παραδόξου θαύματος, ψάλλει η Εκκλησία μας αυτή την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αναφωνεί με έκσταση ευλαβίας ο υμνοδός και μετέχει να γαλιάσει στην ιερή πανήγυρη της υψώσεως. Εύρος και μήκος σταυρού ουρανού ισοστάσιον. Το ύψος του καθέτου ξύλου και το πλάτος του οριζοντίου αιτιολογεί, επέχουν την θέση του ουρανού, σκεπάζουν την ανθρωπότητα. Με το μεγαλείο και τη δύναμη ακριβώς με την οποία και ουράνιος κόσμος, η τριαδική παντοκρατορία και οι διάκονοι των βουλών της Άγια Άγγελη συνέχει και διακυβερνά την οικουμένη. Πώς και γιατί διερωτόμαστε ότι Θεία Χάριτη αγιάζει τα σύμπαντα ο Τίμιος Σταυρός. Παίρνουμε τότε την απάντηση. Εφόσον επ' αυτού ο Θεάνθρωπος λυτρωτής μας συγκατέβει και ευδόκησε να χύσει το πάντιμο αίμα του, κατέστη έκτοτε πηγή ανεξάγλητος, θείας χάριτος, θείας δυνάμεως, θείας ευλογίας για τα σύμπαντα, πηγή αγιασμού και μέσον πάντο δυνάμου ενεργίας Θεού προσωτηρία των ανθρώπων. Και γάρ πάντα δι' αυτού τελείται τα καθημάς. Έρχεται συνεπίκουρος εις την ευγνώμονα και ευλαβή διαπίστωση και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέγει όλα τα σωστικά ιερά μυστήρια των χριστιανών ως χαρακτηριστικό σημείο επιτελέσεώς των, κατά την κρίσιμο μάλιστα και κορυφαία στιγμή προϋποθέτουν τον σχηματισμό υπό του ιερέως του σημείου του Τιμίου Σταυρού, δι' αυτού ο λόγος γίνεται πράξης. Η επίκληση λαμβάνει την απάντηση και η ευχή εκπληρούται, μας λέγει ο Άγιος Πατήρ. Η δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού καθίσταται δια την συγκεκριμένη περίσταση ενεργός. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε άλλο κειμενό του, ουδέ απλώς το δακτύλο εν χαρά την αυτοδεί, αλλά πρώτερον την προαιρέσει με τα πολλής της πίστεως. Δηλαδή, όταν και εμείς οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι, σημειώνουμε πάνω μας το ευλογημένο σημείο, πρέπει να το εγγράφουμε όχι απλώς, δηλαδή τυπικώς και πρόχειρα και ασυναίσθητα, αλλά αντίθετα με πολλή συνέστηση και πίστη, με ευλάβεια και κατάνοιξη, με αργή κίνηση ευδιάκριτον, να σχηματιστεί ο Σταυρός του Χριστού επάνω μας και μέσα στην ψυχή μας να επικρατεί η πεποίθηση ότι εκείνη τη στιγμή η παντοδύναμος λυτρωτική χάρη του Χριστού μας μας επισκέπτεται και μας επισκιάζει. Αποκρούει εκείνη τη στιγμή και απελάβνει κάθε εναντία επίρρεια και επιβουλή και μας πληρεί με αγιασμό και ουράνιες δωρεές και ευλογίες. Ο
Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι ο τύπος για το σύμβολο, όπως συνηθίζομαι να λέμε. Δηλαδή δεν μας υπενθυμίζει απλώς τη νίκη του Κυρίου στο Γολγοθά και τη συντριβή του κράτους του διαβόλου με τη σταυρική του θυσία. Δεν ομιλεί απλώς για την εκπληκτική και άφατο αγάπη του Θεού Πατρός, ο οποίος για την ημετέρα σωτηρία πέστειλε εις τον κόσμο και παρέδωσε στον θάνατο τον σταυρικό των μονογενή υιών του. Μαζί με όλα αυτά, φυσικά, ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας είναι και μια θαυμαστή πραγματικότητα. Είναι πηγή χάριτος πνευματικής. Από τότε που άπλωσε τις παλάμες του και τους πόδες του επί του Σταυρού ο Κύριος, το σχήμα του Σταυρού απέκτησε ιδιαίτερη χάρη. Το τίμιο αίμα του Κυρίου εξυγίασε τον Σταυρό και τον κατέστησε όπλο πνευματικό, πανίσχυρο, στη διάθεση και την βοήθεια όλων των πιστών. Το ψάλι, ωραιότατα, ο εμπνευσμένος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, «Κύριε όπλον, κατά του διαβόλου, τον Σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύτη, γάρ και τρέμη, μη φέρον καθοράν αυτό την δύναμη». Εμπρός δηλαδή στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού δεν τολμά να σταθεί αντιμέτωπος ο παμπώνυρος και μισάνθρωπος Σατανάς. Ο σάνατο καίει κάποια υπερκόσμιος ακτινοβολία η οποία αναβλύζει από το ιερό σχήμα του Σταυρού. Τούτο το είχαν καλά εννοήσει οι πρώτοι χριστιανοί και δια τούτο, όπως τονίζουν οι ιεροί πατέρες, εσφράγιζαν τον εαυτόν τον, το σώμα τον, με τη σφραγίδα, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, για να είναι ασφαλής και άτρωτη από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Έκαμναν μάλιστα πυκνοτά τη χρήση του Σταυρού. Όταν έπεφταν να κοιμηθούν, όταν εξυπνούσαν, όταν εσηκώνονταν από την κλίνη των, όταν εκάθιντο διαφαγητό, όταν έβγαιναν από την οικία των, όταν ήρχιζαν την εργασία των, πραγματοποιούσαν επάνω τους το σημείο του Σταυρού, εσταυροκοπούντο. Όλοι εσχημάτιζαν επάνω των με βλάβια το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης για τη μεγάλη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μας λέγει: «Σταυρού πανήγυριν άγομεν». Το Σταυρό πρέπει να γιορτάσουμε πανηγυρικά και μαζί με τον εσταυρωμένο αφήνουμε νοητά και εμεί τη γη με την αμαρτία για να αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού. Ο Σταυρός, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ψώνεται και μαζί του σηκώνει την κατάκητη ανθρωπότητα, ενώ η αλαζονία των δαιμόνων δέχεται το αποφασιστικό πλήγμα της. Υψώνεται ο Σταυρός και οι αντίπαλες σατανικές δυνάμεις πέφτουν, υποχωρούν και συρρυκνώνονται. Υψώνεται ο Σταυρός και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας τρέχει να συσπηρωθεί κάτω από τη σκέπη του. Ύψωση του Σταυρού και όλοι οι λαοί σε πόλεις και χωριά πανηγυρίζουν και κάνουν χαρμόσυνες ποδές, γιατί και μόνο με την απλή ενθύμηση του Σταυρού γεμίζει η ψυχή μας από ολοφάνωρη χαρά και φεύγει όλη η κακοκεφιά από το πρόσωπό μας. Όποιος ατενίζει τον Τίμιο Σταυρό γεμίζει, λέγει ο Άγιος Πατήρ, από ανδρεία, γιατί εξαφανίζεται από μέσα του η έμφυτη ανθρώπινη δειλία. Τόσο μεγάλο είναι για τον άνθρωπο το απόκτημα του Σταυρού. Και όποιος τον αποκτήσει κέρδισε μεγάλο θησαυρό. Και θα νομίζει κανείς ότι λέγοντας «εγώ θησαυρό» εννοώ κάτι σαν θησαυρό από χρυσάφι ή πετράδια πολύτιμα των Ινδιών, σαν και εκείνα που οι άνθρωποι της σάρκας χαίρονται όταν τα έχουν, με φτελή χαρά που βρίσκομαι πολλές φορές σε ανάξια και τυποτένια πράγματα. Όμως εγώ ανεπιφύλακτα θα τον αποκαλούσα τον πιο όμορφο θησαυρό και πιο καλό από όλα τα καλά του κόσμου, που μέσα από αυτόν και πάνω του ακούμπησε και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ούτε και ο Χριστός θα σταυρωνόταν. Χωρίς το Σταυρό
δεν θα καρφωνόταν η ίδια ζωή πάνω στο ξύλο. Και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα άνοιγαν οι βρύσες της ζωής από την πλευρά του εσταυρωμένου για να τρέξουν από εκεί το αίμα και το νερό, αυτό το λουτρό που καθάρισε τον κόσμο. Δεν θα σχιζόταν το χειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας. Δεν θα γευόμαστε τους καρπούς του δένδρου της ζωής. Ούτε επρόκειτο ποτέ να ανοίξει ο κλειστός για μας παράδεισος, και ακόμα η πύρινη ρομφαία που γύρισε και έκλεισε την πόρτα της Εδέμ δεν θα υποχωρούσε αν μας ανοίξει το δρόμο, και ούτε βέβαια ο ληστής θα έμπαινε μέσα πολύ της πρώτος, αυτός του παραδείσου.

Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης, ο Σταυρός του Κυρίου μας, εκτός από τις πολλές άλλες λειτουργικές του ιδιότητες, είναι για το πιστό και το αλεξιτήριο εκείνο, δηλαδή που απομακρύνει κάθε κακό, αλεξικέραυνο. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δέχεται και πιστεύει βαθιά πως κάθε τι του Χριστού, είτε λόγος είναι αυτός, είτε πράξη, είτε αντικείμενο που έχει άμεση ή έμεση σχέση μαζί του, ή την Αγία Ζωή του, κρύβει μέσα του τεράστια λυτρωτική δύναμη. Το πιο όμως θαυμαστό από όλα, λέγει, είναι ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, γιατί ισχυρίζεται γεμάτος από πίστη πως με κανένα άλλο μέσο δεν καταργήθηκε ο θάνατος, δεν λύθηκε η αμαρτία, δεν λαφυρογήθηκε ο Άδης, δεν δωρίστηκε η Ανάσταση, δεν δόθηκε σε μας δύναμη να περιφρονούμε τα παρόντα και τον ίδιο το θάνατο. Δεν κατορθώθηκε η επάνωδος προς την αρχαία μακαριότητα. Δεν ανοίχτηκαν οι πύλες του παραδείσου. Δεν πήρε η φύση μας τη μυθική θέση στα δεξιά του Θεού. Δεν γίναμε παιδιά και κληρονόμοι του Θεού παρά μόνο με το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο τρισμακάριστος και πανσέβαστος Σταυρός του Κυρίου μας, όπως αναφέρει κάπου η Αγία Συγκλητική, είναι για τον χριστιανό το ιστίον, που με αυτό μονάχα μπορούμε να περάσουμε το πέλαγος της ζωής. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς τον πλούν εκτελέσουμε πραγματικά. Δίχως το Σταυρό χριστιανός δεν θα είχε τη δύναμη να προχωρήσει στη ζωή, να αγωνιστεί σκληρά με τους πειρασμούς και τις αντιξοότητες και να νικήσει στο τέλος, αν δεν είχε όπλο ακαταμάχητο τον Τίμιο Σταυρό. Γιατί δεν είναι το απλό ξύλο ή το σημείο του Σταυρού που κάνει αδιάφορο ο άνθρωπος, μα η μυστική δύναμη που έρχεται από τη θυσία και το Πανάγιο αίμα του Εσταυρωμένου. Σήμερα, αντί να προσκυνούμε το Σταυρό του Κυρίου μας, προσκυνούμε άλλα είδωλα. Επιδεικνύουμε μια πρωτόγνωρη και μεθοδική απιστία, και τούτο θεωρείται και σήμερα από αυτούς η πίστη και νίκη, το κήρυγμα του Ευαγγελίου Μωρία. Αντί να λατρεύεται ο Σταυρωθείς Δήμας Κύριος, ξεστομίζουν για άλλη μια φορά και αυτοί, «Η γάρ Θεός ειν ήμινεν αν εαυτό σταυρουμένο». Δηλαδή, αν ο Χριστός ήταν Θεός, θα υπερασπίζεται τον εαυτόν του όταν εσταυρώνεται. Επαναλαμβάνω δηλαδή τον απίστον σταυρωτών Ιουδαίων των λόγων. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, κατά βάτον ειν από το σταυρού, είναι αείδωμεν και πιστεύσομεν αυτό. Παρατηρείται απιστία μεγάλη. Κύματα αλλεπάλληλα απιστίας κινδυνεύουν να πνίξουν το παν. Μεγάλοι και μικροί επιστήμονες, ημιμαθείς, φοιτητές, μαθητές, άνθρωποι όλων των κοινωνικών βαθμίδων, επηρεασμένοι από ποικίλα αντικοινωνικά, αντιχριστιανικά και αντιηθικά συστήματα, διακηρύσουν την απιστία των και πολύ μάλιστα διαποτισμένα από την ιδεοληψία του Νίτσε, διατείνονται για τον θάνατο του Θεού. Γελούν και διακομωδούν τα ιερά σύμβολα. Ειρωνεύονται και διακρίνονται για την αποιεροποίηση των πάντων. Θλιβερό το φαινόμενο. Δείχνουν σεβασμό στα παρασκευάσματα και τα κατασκευάσματα των μαγισσών, των ιονοσκόπων, των χαρτοριχτρών, των μάντεων, των ονειροσκόπων. Κρεμούν χάντρες και χαϊμαλιά, φιδοπουκάμισα και κόκαλα από νυχτερίδες και υποτάσσονται στην άκρητη φιλοσοφία και την χαοτική φιλοσοφία των τατουάζ. Πολύ επικίνδυνα. Στόμεν καλός, όλη αυτή η πλανεμένη φιλοσοφία είναι εκείνον που θεώρησα τη δύναμη του Σταυρού σαν μωρία. Ως χριστιανοί πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να μην παρασυρθούμε από το περιραίον ηλιστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν. Δεν θα επικρατήσουν με το σταυρό στο χέρι. Με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις, λέγουν μερικοί. Θα γίνουν θύματα της εκμετάλλευσης των άλλων και τους προτρέπουν εκεί που να τους εκμεταλλευτούν οι άλλοι, να εκμεταλλευτούν αυτοί τους άλλους. Παρατηρείται μια μεθοδευμένη πολεμική αντίχριστη.
Αυτός ο Αντίχριστος, ως ψευδομεσσίας και ψευδοπροφήτης, υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτή καμιά αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Είναι χαρακτηριστική η ερμηνεία που εδόθη στο συμβολικό αριθμό του Αντιχρίστου 666, που στα ελληνικά γράφεται χ στίγμα. Χ, δηλαδή Χριστό.

0: ο σταυρωθείς δι' εμάς Κύριος. Έτσι έζησαν όλοι οι Άγιοι, και πιο πολύ η κυρία Θεοτόκος συνέπρατε και συνέπασχε με το να συνεργήσει στην υψοποιό και ένωση του λόγου από την εκπνεύματος σύλληψη στην Αγία Γαστέρα της του μονογενούς Υιού της. Άρχισαν οι δοκιμασίες της μέχρι το βρικτό Γολγοθά, υπέμενε σταυρικά άθλων της απαραμήλου καρταρίας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο άνθρωπος σήμερα οφείλει να μην είναι θεατής μόνο του Τιμίου Σταυρού, να μην έχει μόνο εξωτερική σχέση με το Σταυρό, να μην ασπαζόμεθα μόνο τον πανσεβάσμιο ξύλο με τα χείλια, αλλά να είμεθα έτοιμη και να σηκώσουμε το Σταυρό μας οσοδήποτε βαρύς κι αν είναι. Το Σταυρό του Αγώνα για την εκτομή και την έκρωση των παθών. Το Σταυρό της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Το Σταυρό του καθήκοντος, οσεσδήποτε θυσίες και αν απαιτεί αυτό. Να μην είμεθα πρόθεμη να παίρνουμε μόνο τα σταυρολούλουδα και τα βασιλικά που τον πλαισιώνουν κατά τη μέρα της υψώσεώς του, αλλά να ακολουθούμε πρόθυμα και με όλη μας τη διάθεση των Κύριων, έστω και αν η πορεία αυτή είναι πορεία προς τον Γολγοθά ανηφορική και δύσκολη. Κανένας από τους ακάθαρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά μας όταν βλέπει τη μάχαιρα με την οποία δέχθηκε την θανατηφόρο πληγή, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με το Σταυρό λοιπόν σαν όπλο κρατεώ, ας αγωνιζόμαστε κατά των εχθρών της ψυχής, γιατί όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών του ημίν δέδοκε. Ας τον οικετεύσουν σταυρέ του Χριστού και δυνάμει σου. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Και πάλι αγαπητοί μου, ο λόγος για τη Βασιλεία του Θεού. Με κάθε τρόπο προσπαθεί ο Κύριος να τονίσει την αξία της Βασιλείας του Θεού. Εξάλλου, με τον τονισμό αυτόν θέλει να προβάλλει το νόημα της υπάρξεως, το νόημα της υπάρξεως της ανθρωπίνης, δηλαδή το νόημα, ο σκοπός για τον οποίον επλάστη και υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου. Προσπαθούν μάλιστα οι φιλοσοφούντες να εντοπίσουν αυτό το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου, αλλά διαρκώς πελαγοδρομούν, επειδή δεν καταδέχονται να πάρουν την απάντηση από τον λόγο του Θεού. Προσπαθούν μόνο με το μυαλό τους να βρουν ποιο είναι το νόημα που υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν το βρίσκουν όμως. Δεν είναι δυνατό να το βρουν, γιατί το θέμα είναι θέμα αποκαλύψεως. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να αποδέχονται το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου και εκτός Θεού. Όμως η αγάπη του Θεού μας επεκάλυψε, γιατί θα επαναλάβω, χρήζει αποκαλύψεως το θέμα, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και είναι βέβαια πολύ απλά η Βασιλεία του Θεού. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που είναι η παραβολή των γάμων του Υιού του Βασιλέως, φαίνεται όχι μόνο η αγάπη του Θεού για μας, αλλά κυρίως η στάση του ανθρώπου έναντι αυτής της προσφοράς. Και αποστέλει ο Κύριος τους δούλους του να καλέσει τους ανθρώπους. Και η μία κατηγορία, κατά την παραβολή τη σημερινή που ακούσαμε, περιφρονεί. Ουκίθελον ελθύν, σαφώς. Η δεύτερη κατηγορία, αμελή, λέγει, οι δε αμελήσαντες απήλθαν. Και η τρίτη κατηγορία παίρνει στάση εχθρική έναντι του καλούντος. Οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και απέκτηναν. Και ο Κύριος των γάμων λέγει, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, οι δε κεκλειμένοι ουκείς ανάξιοι. Φυσικά ήταν ο λαός σε μία, σαν ένα πρώτο πλάνο τοποθετήσεως του πράγματος, ήσαν οι Εβραίοι, ο λαός των Εβραίων. Και τώρα ο Κύριος στρέφεται προς τους εθνικούς, προς τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό τονίζει στους δούλους του, που είναι οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών εις τους δρόμους της υφηλίγους, και όσους εάν έβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Όσους βρείτε καλέσατε τους εις τους γάμους, που είναι η γάμη του Υιού του Βασιλέως. Ο Υιός του Βασιλέως είναι ο Χριστός, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού παρίσταται σαν γάμος, σαν πολλά άλλα πράγματα, αλλά και σαν τραπέζι. Εμείς όμως, σε ποια κατηγορία, αγαπητοί μου, ανήκουμε από τους καλεσμένους? Ίσως, όχι βεβαίως, εις τους αρνητάς. Δεν λέμε όχι, δεν θέλω. Αλλά ούτε και εις τους διώκτας, ώστε να πάρουμε μίαν εχθρική στάση έναντι του καλούντος. αλλά σίγουρα ανήκουμε εις τη δευτέρα κατηγορία, εις τους αμελήσαντας. Όχι βέβαια όλοι, αλλά πολλοί από εμάς ανήκουμε εις τους αμελήσαντας. Πώς αλλιώτικα εξηγείται όταν χρόνια ολόκληρα είμαστε χριστιανοί και ζήτημα είναι αν κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος. Ζήτημα είναι. Μας λείπει η θερμότητα, γιατί μας διακρίνει η αμέλεια, μας διακρίνει η ακιδεία του πνευματικού βίου. Ακιδεία. Θα λέγαμε ότι η ακιδεία, ακίδομαι, κίδομαι, το κείμε ήττα, κίδομαι, θα πει φροντίζω, ακιδεία, το στερητικό α που θα πει δεν φροντίζω, έχω αναμελιά, δηλαδή αφήνω τα πράγματα έτσι, αμελώ. Θα λέγαμε ότι η ακιδεία είναι το αμάρτημα του συγχρόνου χριστιανού. Και η ακιδεία είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που εμποδίζουν προς τον δρόμο της σωτηρίας. Τι είναι η αμέλεια, η ακιδεία, τι είναι? Οι πατέρες μας λέγουν ότι είναι δεινός και βαρύς δαίμον, λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Είναι η πνευματική κυρίως αναμελιά, η αδιαφορία για τη σωτηρία. Οι νηπτικοί πατέρες τις αποδίδουν τα εξής συνώνυμα: ραθυμία, ατονία, όκνος, όκνος θα πει τεμπελιά, χάβνωσης, πνευματική χάβνωσης. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την προσδιορίζει ακιδεία εστί, είναι λέει ακιδεία, πάρεσης, παράλυσης, χάβνος, παράλυσης, ψυχής και κενός έκκλησης, συγγνώμη, πάρεσης ψυχής, κενός έκκλησης, έκκλησης θα πει εξασθένησης του νου, ολιγορία ασκήσεως, δηλαδή παραμέλησης ασκήσεως, κοσμικών μακαρίστρια βέβαια, μακαρίζει τους κοσμικούς, τους οποίους ζηλεύει και θέλει να ζήσει, Θεού διαβλήτωρ, διαβάλλει τον Θεό, ως άσπλαχνον και αφιλάνθρωπον, εν προσευχή ατονούσα και στην προσευχή ατονεί και τεμπελιάζει. Όλα αυτά είναι η αμέλεια, είναι η ακιδεία. Είδατε με πόσα είναι στολισμένη. Έτσι, στο θέμα αγαπητοί μου της σωτηρίας υπάρχει πάντοτε μία πρόφαση για αναβολή. Το παιδί λέει, α, καλά, όταν θα μεγαλώσω. Ο νέος, όταν δεν είμαι πια νέος, θα φροντίσω για τη σωτηρία. Ο άνδρας, όταν θα γεράσω. Ο ηλικιωμένος, όταν θα πάρω σύνταξη. Και ο συνταξιούχος, έχω καιρό ακόμη. Έτσι σκέπτονται. Και έτσι μιλάνε. Και έτσι λέγουν. Και όμως η γραφή μας ειδοποιεί και μας λέγει, ιδού νυν, τώρα, ιδού, να, τώρα, καιρός ευπρόσδεκτος, καιρός να γίνεις δεκτός από τον Κύριον. Ιδού νυν, ημέρα σωτηρίας, να, σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Όχι άμα θα γεράσεις. Πόσοι από αυτούς που λέγουν θα γεράσω, θα πάρω σύνταξη μετά τα αυτά, και δεν προλαβαίνουν να εξομολογηθούν. Πολλές φορές δεν προλαβαίνει ο ιερεύς. Πολλές φορές οι ίδιοι παθαίνουν ένα εγκεφαλικό, μία συγκοπή καρδίας. Το θέμα είναι ότι φεύγουν από τον κόσμο αυτόν έτσι. Έχει κλείσει η θύρα του ελέους, γιατί οι ίδιοι δεν ήθελαν ποτέ μα ποτέ να τη χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι ακηδεία, περιεκτικός εστί θάνατος. Περιεκτικός. Δηλαδή, όλα τα μαζεύει η ακηδεία, ό,τι κακό, για να αποφέρει τελικά τον θάνατο. Και οι πατέρες λέγουν ότι η ακηδεία στήκει επί πάση αρχή. Στέκεται πάντοτε στην αρχή του κάθε πράγματος. Γι' αυτό λέγεται αυτό το πολύ γνωστό, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Που σημαίνει, υπερνίκησες, αδελφέ μου, την ακηδεία. Είσαι ήδη στο μισόν έργον. Βλέπετε πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτή η τεμπελιά η πνευματική. Όμως οι πατέρες μας λέγουν ότι η ακηδεία στηρίζεται στην άγνοια και στην λύθην. Έτσι μας λέγουν οι πατέρες. Είναι δε αυτά πολύ καλά γραμμένα στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, αν το θέλετε. Και τα τρία μαζί αποτελούν του διαβόλου τρεις ισχυρούς γίγαντες, που με αυτούς τους γίγαντες πολεμά τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Και θεωρούνται αυτά τα τρία πάθη τα υποστηρίγματα όλων των άλλων παθών. Αλλά τι είναι η άγνοια, για να περάσουμε τώρα στην άγνοια? Είναι η μη γνώσης, κυριότατα του αληθινού Θεού και του νόμου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, δεν ξέρουμε. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα επιπλήττει τους Κορινθίους όταν τους έγραφε «αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν». Μερικοί από εσάς έχετε, λέγει, αγνωσίαν Θεού. Σε τι? Των ενεργειών του Θεού, των ιδιωτήτων του Θεού, των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Συγκεκριμένα, εκεί στο σημείο που μιλάει γι' αυτό ο Παύλος, είναι τούτο. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν τη δύναμη του Θεού ότι μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Γι' αυτό τους λέγει ότι μερικοί από εσάς έχετε αγνωσίαν Θεού. Ξέρετε, είναι βαρύ το παράπτωμα να φτάνουμε να μην έχουμε τη γνώση του Θεού. Και με την άγνοια των, οι άνθρωποι γίνονται τελικά άσχετοι του Θεού. Λέμε πολλές φορές, α, μπαίνει κάποιος μέσα, τα χέρια στις τσέπες, έτσι, για ένα παραδειγματάκι. Τα χέρια στις τσέπες, κινείται από εδώ και από εκεί, δεν πάει να προσκυνήσει τις εικόνες. Και λέμε, αυτός είναι άσχετος από τον χώρο του ναού της εκκλησίας, άσχετος. Ή έρχονται, κάτι που μας συμβαίνει τόσο πολύ συχνά, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, έρχονται πούλμαν, οι οποίοι, όχι όλοι βέβαια, οι εκδρομείς όχι όλοι, κάποιοι είναι προσκυνητές, αλλά κάποιοι άλλοι είναι απλώς τουρίστες. Μπαίνουν μέσα, ρίχνουν μια ματιά, ενοχλούν και βγαίνουν έξω. Πώς τους λέμε? Αυτοί ήσαν άσχετοι. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το λόγο του Θεού, ούτε με την Εκκλησία, και είναι ένα πραγματικά δυστύχημα. Είναι ακόμη η άγνοια της αμαρτίας. Δεν γνωρίζουν σήμερα οι άνθρωποι το μέγεθος της αμαρτίας. Τι είναι αμαρτία? Δεν το γνωρίζουν. Και όταν πεις για πράγματα βαρύτατα, όπως είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, φερυπίνη γαστριμαργία, είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα. Μετά είναι η πορνεία και ούτω καθεξής. Είναι, το φαντάζεστε αλήθεια, είναι η λύπη. Η αξεπέραστη λύπη. Γιατί έχασες τον άνδρα σου, γιατί έχασες τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να παρηγορηθείς. Δεν παρηγορείσαι με τίποτα. Και αυτή η λύπη τελικά σε οδηγεί εις τον θάνατο της ψυχής. Πάντως, γι' αυτό και λέγονται θανάσιμα αμαρτήματα. Δηλαδή, αμαρτήματα που εάν κανείς δεν τα προλάβει και δεν μετανοήσει, οδηγούν εκ του ασφαλούς εις τον θάνατο της ψυχής. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε, το αγνοούμε. Έχουμε την άγνοια και της αμαρτίας, αλλά και του μεγέθους της και της ποιότητός της. Ακόμη προεκτείνεται αυτή η άγνοια και στην χριστιανική ανθρωπολογία και κοσμολογία. Τι εννοούμε με αυτό, αγαπητοί? Προσέξατε το. Χριστιανική ανθρωπολογία θα πει: ποια είναι η χριστιανική αντίληψη περί ανθρώπου, από τι αποτελείται, ποιος είναι ο προορισμός του και ούτω καθεξής. Έτσι οι άνθρωποι αγνοούν αυτήν την χριστιανική ανθρωπολογία, αλλά αυτό είναι κέριο. Αν αγνοείς ποιος είσαι, πού πας, τι κάνεις, από τι αποτελείσαι, ποια είναι η σχέση σου με το Θεό, αν έχεις, αν και αν μπορείς να έχεις σχέση με το Θεό και ούτω καθεξής, όλα αυτά αποτελούν άγνοια, η οποία είναι φοβερή, αλλά και άγνοια της χριστιανικής κοσμολογίας. Ότι το σήμαν αυτό είναι δημιούργημα βεβαίως κατά βουλήν των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά κατά εκτέλεση έργων του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ενυποστάτου, της ενυποστάτου σοφίας, του Θεού Λόγου, του μετέπειτα ενανθρωπίσαντος Ιησού Χριστού. Βρίσκουμε πολλά στραβά μέσα εις το σύμπαν, μέσα εις την, απάνω στη γη μας. Νομίζομαι ότι είναι στραβά. Νομίζομαι. Προσέξατε το. Εδώ λέμε, έτσι ένα μικρό παράδειγμα, να σκοτώσουμε τους λύκους, μας κάνουν κακό. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμεθα ότι χαλάμε την ισορροπία της δημιουργίας. Ξέρετε πιο πολλά εσείς. Και λέμε, α, να αφήσουμε τώρα τους λύκους. Γιατί ο Θεός έκανε τους λύκους? Λέμε, δεν είναι κάτι κακό? Γιατί ο Θεός έκανε τα κουνούπια και τις μύγες και ούτω καθεξής? Δεν έχουμε βαθύνει σε όλα αυτά τα γιατί. Και τι κάνουμε? Παλινδρομούμε, κάτι καταλαβαίνουμε, επανερχόμεθα στην πρώτη θέση και ούτω καθεξής. Έτσι πραγματικά το σύμπαν είναι φοβερά σοφό. Έχει όρια που δεν υπερβαίνει, σύνορα που δεν ξεπερνά. Εκείνο που λέει δια την θάλασσα ο ψαλμοδός, όριον έθου ο ου παρελεύσεται. Έβαλες όριον και λες στη θάλασσα, δεν θα την ξεπεράσεις. Είναι όλα πάρα πολύ σοφά πράγματα. Έτσι ο Θεός δημιουργεί τα όρια και τις ισορροπίες. Αυτό όμως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και αρχίζουμε να στρεφόμεθα εναντίον του Θεού. Και γιατί αυτό είναι έτσι και γιατί εκείνο είναι έτσι? Αν ο Ιησούς Χριστός έλεγε ότι, άνθρωποι, ξέρετε ποιος είμαι? Είμαι η ενυπόστατο σοφία. Είναι γραμμένο μόνο μία φορά και έμεσα μάλιστα στην Καινή Διαθήκη. Είμαι η ενυπόστατο σοφία. Είμαι ο Θεός Λόγος. Είμαι εκείνος που έκανα τα πάντα. Α, εσύ είσαι εκείνος που έκανες τα πάντα και τα βλέπαμε όλα στη δημιουργία στραβά. Έλα τώρα να σε πιάσουμε και να σε σκοτώσουμε. Βέβαια από άλλο λόγο τον σκότωσαν τον Κύριο και τον κρέμασαν. Πού να εγνώριζαν τα πάντα? Και ξέρετε γιατί απεκρύβει από τα μάτια των ανθρώπων? Για να μην μεγαλώσει, μεγεθυνθεί η αμαρτία τους στο βαθμό των δαιμόνων. Οι δαίμονες γνωρίζουν ποιος έκανε τη δημιουργία. Βεβαίως. Λοιπόν, καταλαβαίνετε αγαπητοί, όλα αυτά αποτελούν την λεγόμενη χριστιανική κοσμολογία. Έτσι, χριστιανική κοσμολογία και χριστιανική ανθρωπολογία δεν μας είναι γνωστά και είναι μεγάλο αυτό δυστύχημα. Προεκτείνεται ακόμη η άγνοια, βέβαια η άγνοια ενισχύεται από τον άλλον γίγαντα που λέγεται, σας είπα, η άγνοια ενισχύεται από τον άλλο γίγαντα της ακιδείας. Πολύ, πάρα πολύ. Η άγνοια του Θεού στάθηκε το κυριότερο σύμπτωμα του μεταπτωτικού ανθρώπου. έρχεται τώρα ο Παύλος και λέγει εις τους Αθηναίους: τους μεν πρώτους χρόνους της αγνίας υπεριδών, δηλαδή ξεπέρασε υπεριδών ο Θεός, τανίν τώρα παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Το αντιπαρέρχεται ο Θεός το θέμα της αγνίας. Το αντιπαρέρχεται και λέγει: άνθρωποι, ελάτε τώρα να μετανοήσετε. Γι' αυτό επιμένει ο Ιερός Αυγουστίνος, συγγνώμη, ο Ιερός Ιουστίνος και λέγει: μη τέκνα αγνίας μένομεν, να μην μένουμε παιδιά της αγνίας. Η άγνοια οδηγεί πρώτιστα εις την ιδωλολατρία και εις τον σατανισμό, διότι από τη στιγμή που θα φύγει από τον οπτικό μου ορίζοντα η γνώση του Θεού, τι βλέπω? Αυτό που βλέπω μπροστά μου: τον ουρανό, τα σύννεφα, τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες και τα θεοποιώ και γίνομαι ιδωλολάτρης. Από άγνοια πολλοί προσέρχονται στη μαγεία, στον πνευματισμό, στην μαντία και ό,τι συναφές. Και βασική αιτία της αγνίας είναι η μη μελέτη και ακρόαση του Λόγου του Θεού. Δεν μελετούμε για να μάθουμε και να φωτιστούμε. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος: μη δεις άγνοιαν προφασιζέστο. Καμνείς, λέει, να μην προφασίζεται την άγνοια. Και επιμένει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό και λέγει: μέγας κριμνός και βάραθρον βαθύ των γραφών η άγνοια. Αγνοείς τις γραφές, κριμνός μέγας, βάραθρον. Και θα συμπληρώσει ο Ιερός Πατήρ: μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδέν επί των θείων ιδένε νόμων. Μεγάλη προδοσία της σωτηρίας όταν δεν ξέρεις τους νόμους του ήθους, της ηθικής. Τούτο και αιρέσεις έτεκεν, γέννησε και αιρέσεις, αυτή η άγνοια δηλαδή, τούτο και βίων διεφθαρμένων εισήγαγε. Η άγνοια αυτή εισήγαγε και βίων διεφθαρμένων. Τούτο τα άνω κάτω πεποίηκεν. Όλα τα ανακάτεψε, τα πάνω κάτω τα έκανε. Μένει ο τρίτος γίγας του κακού, αγαπητοί, που είναι η λύθη. Η λύθη, τι είναι η λύθη? Η λύθη, λέγουν οι πατέρες, ή της αγνίας αδελφή και συνεργός και συνέρηθος. Είναι, λέγει, αδελφή της αγνίας και βοηθός συνέρηθος, βοηθός και συνεργός της. Τι είναι η λύθη? Η λησμοσύνη της γνώσεως. Αυτό που έμαθες και το ξέχασες. Γι' αυτό ό,τι μάθαμε πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η επανάληψη είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Η λύθη αναφέρεται σε πολλούς τομείς, αλλά η λύση του Θεού είναι η πιο σοβαρή. Συνέβη εις τους απογόνους του Αδάμ. Δηλαδή ξέχασαν τον Θεό σιγά σιγά. Ύστερα από τη δεύτερη τρίτη γενεά προχωρούμε, μάλιστα όταν οι λαοί, οι άνθρωποι άρχισαν να εξαπλούνται επί της γης, εξέχασαν τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό έπεσαν εις την ιδωλολατρία. Ακόμη μία μνήμη που πρέπει να μένει, γιατί αν την καλύψει η λύθη μιλιάκης αλίμονο, είναι η εορτή. Αυτό που λέμε εορτή. Γι' αυτό οι εχθροί του Θεού, ξέρετε τι λένε, και το έχουν βάλει και μπροστά: δεύτε καταπαύσομεν πάσας τα εορτάς του Θεού από τις γης. Ελάτε, λέει, να καταργήσουμε όλες τις γιορτές του Θεού που γίνονται πάνω στη γη. Το αναφέρει ο ψαλμοδός εις τον 73ο ψαλμό. Θέλετε μια παρένθεση? Και επί εθνικού επίπεδου αυτό υπάρχει. Ελάτε να καταργήσουμε και τις εθνικές γιορτές για να ξεχάσουμε. Θέλετε κάτι περισσότερο? Να βγάλουμε και από τα βοηθήματα των παιδιών στο σχολείο ποιοι υπήρξαν εχθροί μας, ποιοι κτλ, κτλ, για να μην έχουμε έξτρα. Την έχουν όμως οι άλλοι την έξτρα. Εμείς Το πω, οι εξυπνάκηδες. Οι εξυπνάκηδες. Οι άλλοι διατηρούν την μνήμη και γίνονται για μας, το βλέπετε, γίνονται απειλή. Έχουμε και τη λύθη των εντολών του Θεού. Έρχεται και η λύθη και του νοήματος της υπάρξεως. Αγαπητοί μου, παρακολουθώ μια εκπομπή μιας ώρας με ένα πανεπιστημιακό διδάσκαλο και με έναν δημοσιογράφο. Ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως? Πηγαίνουμε για την πέμπτη εκπομπή και ακόμα δεν είπαν τίποτα. Βάλαν και ένα κληρικό συνομιλητή μέσα, δεν είπαν ακόμα τίποτα. Με δύο λόγια η απάντηση: η Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν είναι όμως δύο λόγια όταν δεν πιστεύουμε εις τον Χριστό, και τότε αρχίζει ο τραγελαφισμός του νου του ανθρώπου να φιλοσοφεί και να φιλοσοφεί, γιατί δεν δέχεται την αποκάλυψη του Θεού. Η λύθη σκοτίζει τον πνευματικό ορίζοντα και χάνει ο άνθρωπος την επίγνωση ακόμη και των καιρών και την εσχατολογία. Έσχατη καιρή, πού το βλέπεις, σου λέει ο άλλος. Η λύθη οδηγεί και στην απώλεια ακόμα και της ορθοδοξίας μας. Αγαπητοί, οι καλεσμένοι στο γάμο του Υιού του Βασιλέως, που είναι η Βασιλεία του Θεού, λέγει αμελίσαντες απήλθον. Και όπως είδαμε, η αμέλεια ενισχύεται από την αγνωσία, ενισχύεται και από τη λύθη. Θα πρέπει να υπενθυμίζομαι διαρκώς ότι η αμέλεια με την άγνοια και τη λύθη είναι θανάσιμον αμάρτημα. Είναι το αμάρτημα, σας είπα, το κατεξοχήν του αιώνος μας. Βαριώνται οι άνθρωποι να ζήσουν την πνευματική ζωή. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να αντιστεκόμεθα με την εγρήγορση, να είμαστε ξύπνοι, ξυπνητοί. Είναι θέμα ζωτικότατο που αφορά στη σωτηρία μας. Και μόνον αν κατανοήσουμε τον κίνδυνο, θα ενεργοποιήσουμε την κάθε μας στιγμή. Ο Κύριος να μας ελεεί. Αμήν. Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την πρωτοχρονιά της, δηλαδή το ξεκίνημα του χρόνου για κάποιο σπουδαίο έργο. Και κάθε πρωτοχρονιά μπορεί βεβαίως να είναι συμβατική κατά συμφωνία, αλλά όμως το θέλημα του Θεού βρίσκεται στη μέτρηση του χρόνου. Και είναι αναγκαία αυτή η μέτρηση του χρόνου, τόσο για τα έργα του ανθρώπου, όσο και για τη σωτηρία του. Γι' αυτό γράφει ο Μωυσής στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως: «Και είπεν ο Θεός, γεννηθήτωσαν, δηλαδή να γίνουν, φωστήρεσεν το στερεόμωτι του ουρανού», δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη, «εις φαύσιν επί της γης, για να φωτίζουν τη γη, του διαχωρίζει αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυχτός, και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς». Βλέπετε εδώ ο χωρισμός του χρόνου. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση, σε λέγαμε, του χρόνου, θα αποδοθεί εκείνο το θεόπνευστον «καιρός παντί πράγματι», που λέγει ο εκκλησιαστής. Το κάθε πράγμα είναι στον καιρό του. «Καιρός παντί πράγματι». Ο χρόνος, αγαπητοί, είναι δημιούργημα του Θεού μαζί με το χώρο. Έτσι σήμερα η 1η Σεπτεμβρίου είναι η 1η του εκκλησιαστικού έτους. Αρχής Ινδίκτου λέγει το ορολόγιον. Και ενώ από τους λαούς καθορίστηκαν συμβατικές πρωτοχρονιές, όμως για τους ανθρώπους του Θεού καθορίστηκαν κάποιες πολύ μεγάλες και παγκόσμιες πρωτοχρονιές. οι Εβραίοι γιόρταζαν την εορτή των Σαλπίγκων την 1η Σεπτεμβρίου. Ο μήνας Νισάν, που είναι ο μήνας από 15 Μαρτίου έως την 15η Απριλίου, καθορίζεται από το Θεό σαν ο πρώτος μήνας του έτους, γιατί κατά αυτόν τον μήνα διέβησαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα, φεύγοντας από την Αίγυπτον. Γι' αυτό ο Θεός είπε, θα είναι αυτός ο πρώτος μήνας του έτους. Πρώτον θα τον αριθμείτε, όπου και το Πάσχα. Πάσχα θα πει διάβασης, διάβασης από την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι και ο Κύριος έπαθε τον μήνα Νισάν, δηλαδή η Ανάστασή του συμπίπτει με το εβραϊκό Πάσχα, που σας είπα ήταν στο μήνα Νισάν, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Έτσι η έννοια της πρωτοχρονιάς έχει σημασία για την έναρξη μιας νέας χρονικής περίοδου. Για το Πάσχα, επί παραδείγματι, εμείς ξέρετε το Ευαγγέλιο, το μεγάλο Ευαγγέλιο που έχουμε τα αναγνώσματα, ξεκινάμε το πρώτο Ευαγγέλιο από την Κυριακή του Πάσχα. Από την Κυριακή του Πάσχα. Και αυτό βέβαια είναι μια μέτρηση εκκλησιαστική με αρχή το Πάσχα. Πάντως, η αρχαιοτέρα και πρώτη και η πιο χαρούμενη πρωτοχρονιά του κόσμου ήταν 27 Νοεμβρίου του 601 έτους της ηλικίας του Νόε. Όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, όλοι οι άνθρωποι είχαν πνιγεί, η αμαρτία είχε κατακλείσει την γη και έφερε την γη, τα πάντα κατεκλείστησαν από τα νερά. Όταν λοιπόν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, ήτο 601 έτους. Και αυτό συνέβη γιατί έμεινε περίπου ένα χρόνο, έμεινε μέσα στην Κιβωτό για να κατασυγάσουν τα νερά. Ήτανε φοβερά νερά. Αυτό συνέβη την 27η Νοεμβρίου. Έτσι, ο παλαιός κόσμος απήλθε με τον κατακλυσμό και ανέτειλε ένας καινούριος κόσμος με πολλές ελπίδες. Αλλά και αυτός ο κόσμος επαλαιώθη και ήταν ανάγκη να τεθεί μια νέα αληθινή πρωτοχρονιά. Και αυτή τώρα την καινούργια πρωτοχρονιά την εγγενιάζει πλέον ο Θεός με την ενανθρώπιση του Υιού του. Πριν όμως την εγγενιάσει ο Θεός, την εξαγγέλει προφητικά δια του Ισαΐου. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ο Κύριος βρέθηκε εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκεί που μεγάλωσε. Και κατά τη συνήθειά του, ημέρα Σάββατο, εισήλθε στη συναγωγή, εσηκώθη να αναγνώσει, όπως ήταν τότε συνήθεια, το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Όποιος μπορούσε, διάβαζε και ανέλυε εκείνο το οποίο διάβαζε. Δηλαδή, θα λέγαμε, όπως έχουμε σήμερα, την Ευαγγελική περικοπή και την ανάλυσή της. Το κήρυγμα απάνω στην Ευαγγελική περικοπή. Έτσι, ο Κύριος εσηκώθη να αναγνώσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου εκείνου. Του εδόθη το βιβλίο του Ισαΐου. Το άνοιξε και επέλεξε την περικοπή τούτη, μας την αναφέρει ο Λουκάς, του Ισαΐου, ξαναλέγω. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Βλέπουμε ο Κύριος Ιησούς σε αυτή την περικοπή να προφητεύεται ο ίδιος, και έρχεται τώρα να ερμηνεύσει την προφητεία ο ίδιος. Ο προφητευόμενος ερμηνεύει την προφητεία υπέρ του εαυτού του. Είναι η ιδανικότερα περίπτωσης προφητείας. Δηλαδή να ερμηνεύσει την προφητεία εκείνος που ενδιαφέρει η προφητεία αυτών. Έτσι βλέπουμε ότι ο Κύριος αρχίζει να αναφέρεται στο πρόσωπό του, όχι μόνο αυτή τη φορά στην συναγωγή της Γενισαρέτ, της Ναζαρέτ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις αρχίζει από τους προφήτας ότι είπαν για το πρόσωπό του. Βλέπουμε παραδείγματι να συνδυάζονται τα γεγονότα με την προφητεία κατά ένα καταπληκτικό δηλαδή τρόπο. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος: «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων». Από τι βεβαιότερον? Από τα γεγονότα. «Ο καλός ποιείται, στον οποίο καλά κάνετε, προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο». Καλά κάνετε και προσέχετε, γιατί είναι το λιχνάρι που φωτίζει ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Προφητεία είναι ανωτέρα από το γεγονός, αλλά επαληθεύεται από το γεγονός και στερεώνει την προφητεία το γεγονός. Και μην λησμονούμε. Εδώ, εφόσον θα βρούμε την προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς την οποία η Καινή Διαθήκη είναι, το υπογραμμίζω, μετέωρη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός χωρίς την Παλαιά Διαθήκη, που τόσοι και τόσοι την υποτιμούν. Λάθος. Καινή και Παλαιά Διαθήκη είναι η Αγία Γραφή. Δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Είναι η Αγία Γραφή. Και εκεί θα βρούμε τις προφητείες, την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Τι έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη? Τις προφητείες. Τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη? Τα γεγονότα. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μην λησμονούμε λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί η γνώση των προφητείων είναι η αρχή και η βάση της συνειδητής πίστεως. Θέλεις να πιστέψεις συνειδητά, να μην έχεις ταλαντεύσει την πίστη σου, πήγαινε στις προφητείες, πήγαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Και βέβαια η προφητεία από μόνη της είναι ερμητικά κλειστή. Ερμητικά κλειστή. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα εκείνον που διάβαζε τον Ισαΐα. Διάβαζε δυνατά, ήταν μια συνήθεια τότε να διαβάζουν δυνατά. Τον έστειλε ο Θεός τον Φίλιππον, ο οποίος γαντζώθηκε πίσω από το άρμα του ευνούχου αυτού. Σπουδαίος ήταν, δεν ήταν Εβραίος, ήταν Αφρικανός, και του λέει: «Γινώσκησα, αναγινώσκης, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» «Πώς θα μπορούσα», λέγει, «να καταλάβω εάν δεν έχω κάποιον να μου τα εξηγήσει?» Και σε ρωτώ, εδώ ο προφήτης για ποιον μιλάει? Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ερμητικά κλειστή η προφητεία. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος: «Τούτο πρώτον γινώσκοντες», αυτό πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρετε, «ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται». Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει την προφητεία εάν δεν έχει κάτι. Τι? Χρειάζεται προφήτης. Προφήτης έγραψε την προφητεία. Προφήτης χρειάζεται να εξηγήσει την προφητεία. Προφήτης διατυπώνει και προφήτης ερμηνεύει. Είναι πολύ σπουδαίο. Και τώρα εδώ ποιος ερμηνεύει? Ο Ιησούς Χριστός. Ο προφητευόμενος και αναλύον την προφητεία υπέρ του προσώπου του. Όταν την ημέρα της Αναστάσεώς του πρόφθασε τους δύο προς Εμαούς, αρξάμενος, λέγει ο Λουκάς εκεί, από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευενε αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Εξηγούσε εις τους δύο μαθητάς ό,τι αφορούσε τον εαυτό του από τους προφήτες, από όλους τους προφήτες. Είδατε? Αλλά και οι αποδέκτε όμως μιας προφητείας πρέπει να έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Αν δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, θα αντιδράσουν. Γι' αυτό οι δύο προς Εμαούς απεδέχθησαν εκείνα τα οποία τους έλεγε ο Ιησούς, τον οποίον όμως δεν είχαν γνωρίσει, εκρατούντο τα μάτια των. Και όταν για μια στιγμή ο Ιησούς εξυφανίστη από μπροστά τους εκεί στο τραπέζι του σπιτιού ενός εκ των δύο, είπαν μεταξύ τους: «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό και ως διήνει γενημήν τας γραφάς». Η καρδιά μας, λέει, δεν εφλέγεται όπως μας εξηγούσε τις γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δύο μαθητές απεδέχονται εκείνα που τους έλεγε ο Κύριος, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Κύριος. Τον ήξεραν από πρώτα, αλλά ήταν εν εταίρα μορφή. Δεν είναι της ώρας να πω πιο πολλά πάνω σε αυτό. Τώρα ο Κύριος είναι στη Ναζαρέτ, όπως είδαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και ερμηνεύει ο ίδιος την προφητεία του Ισαΐου που αφορούσε τον εαυτό του. Αλλά οι ακροατές του, παρότι για μια στιγμή εγωιτεύθησαν και κρέμοντο, λέει, από τα χείλη του, και είπαν: «Πόσο τους γράμματα είδε μη με μαθηκός, αφού δεν πήγε σχολείο, πώς ξέρει τέτοια γράμματα?» Παρά τα αυτά, όταν προχώρησε λίγο πιο κάτω ο Κύριος, επειδή δεν διετίθετο εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, γιατί στο βάθος δεν ήθελαν να αποδεχθούν εκείνα που τους έλεγε ο Κύριος. Γι' αυτό είπε ο Κύριος εκείνο το λόγο: «Κανείς προφήτης, λέγει, δεν είναι τίμιος στην ίδια του την πατρίδα. Δεν γίνεται αποδεκτός. Κατά το εσύ θα μας πεις, εσύ θα μας τα πεις αυτά, εσύ ποιος είσαι?» Ακούσατε? Εσύ θα μας τα πεις αυτά, εσύ ποιος είσαι? Και τι έκαναν? Ακούστε. Επλήστησαν πάντες θυμού. Γέμισαν από θυμό όλοι. Εν τη συναγωγή ακούονται στάφτα, όταν τα άκουγαν αυτά στη συναγωγή. Και αναστάντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και ήγεγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο εις το κατακριμνήσει αυτόν. Τον άρπαξαν, τον έβγαλαν έξω, ήτανε σε ορεινή περιοχή η Ναζαρέτ, και πήγαν εκεί σε μια χαράδρα να τον γκρεμίσουν. Δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι λοιπόν μόνο προφήτης θα γράψει, προφήτης θα αναλύσει, πρέπει και ο αποδέκτης, οι αποδέκτες, να έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Και τι ο Κύριος ερμηνεύει εδώ? Ότι ήλθε να θέσει μια καινούρια πρωτοχρονιά. Το θέμα του ήταν αυτό: να κηρύξει, όπως λέγει τελειώνοντας την περικοπή, «εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Εν εαυτός θα πει χρόνος, χρόνος με τις 360 ημέρες, δηλαδή χρόνος που να είναι δεκτός από τον Κύριον, εκ μέρους των ανθρώπων εννοείται. Μια αρχή χρόνου που να είναι αποδεκτή στον Θεό από τα έργα των ανθρώπων. Οι πρωτόπλαστοι ξεκίνησαν κάποτε τη ζωή τους. Για αυτούς ήταν μια πρωτοχρονιά, αλλά απέτυχον. Και η αρχή των ήταν στον Παράδεισο. Μετά οι απόγονοι του Νόε, που σας είπα προηγουμένως, και αυτοί απέτυχον, και γίνεται τρίτη απόπειρα. Προσέξτε, θα υπογραμμίσω «και τελευταία». Θα δείτε παρακάτω γιατί «και τελευταία». Και αυτή η πρωτοχρονιά, δηλαδή αυτό το ξεκίνημα του νέου χρόνου αυτής της νέας εποχής, είχε σαν περιεχόμενο, όπως τα περιγράφει η προφητεία και τα εξήγησε ο Κύριος, πρώτον τον Ευαγγελισμό των πτωχών από γνώση Θεού. Δεν ήσαν οι πτωχοί που δεν θα είχαν να φάνε, αλλά οι άνθρωποι ήσαν πτωχοί από γνώση Θεού. Θα ευαγγελιστεί λοιπόν ο Κύριος εις τους φτωχούς τη γνώση του Θεού, στη θεογνωσία. Θα φανερώσει ποιος είναι ο Θεός, θα αποκαλύψει το Θεό. Δεύτερον, θα προχωρήσει στη θεραπεία των συντετριμένων στην καρδιά. Από τι? Από την αμαρτία. Συντρίβει τον άνθρωπο η αμαρτία, αγαπητοί. Τρίτον, εξαγγέλλεται η απελευθέρωση των εχμαλώτων. Ποιον εχμαλώτων? Από μια πολεμική κατάσταση, σύραξη? Όχι, από τα δεσμά και την εχμαλωσία του διαβόλου, τη φθορά και το θάνατο. Αυτά τα τρία: διάβολος, φθορά, θάνατος. Τέταρτον, ήρθε να εξαγγείλει το άνοιγμα των ματιών της ψυχής σε νέες προοπτικές και διαστάσεις, να βλέπουν αλλιώτικα. Και πέμπτον, δηλαδή να βλέπουν υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, ότι ο θάνατος θα υπερνικηθεί, η φθορά θα υπερνικηθεί, ο διάβολος θα δεσμευτεί. Και πρέπει λοιπόν να βλέπουν με άλλη προοπτική. Και πέμπτον, το δόσιμο της αληθινής ελευθερίας. Όπως είπε ο Χριστός, ότι ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να σας ελευθερώσει. Και αυτό δεν το κατάλαβαν οι Εβραίοι τότε. Ήθελε να το καταλαβαίνουμε εμείς. Ο ενιαυτός Κυρίου, ο ενιαυτός Κυρίου, το έτος του Κυρίου. Πώς θα το εννοούμε αυτό το έτος του Κυρίου? Είναι έτος με την ευρεία έννοια της λέξεως. Είναι η εποχή του Χριστού στη γη. Είναι ο χρόνος ανάμεσα στις δύο παρουσίες του Χριστού, μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας του παρουσίας. Αυτός ο χρόνος είναι ο δεκτός εις των Κύριων. Γιατί ό,τι ζητήσεις θα το έχεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα χίλια χρόνια της Αποκαλύψεως, που οι αιρετικοί χιλιαστές βεβαίως παρεμηνεύουν και λέγουν ό,τι λέγουν. Ποια είναι αυτή η χιλιετής βασιλεία του Χριστού? Ο χρόνος, ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών, της πρώτης και δευτέρας, δηλαδή του Χριστού. Είναι ακόμη ο καιρός, ο ενιαυτός του Κυρίου, είναι ο καιρός της μετανοίας για ένα λαό, για μια ψυχή, για ένα σύνολο, για ένα πρόσωπο. Είναι ο καιρός της γνώσεως του αληθινού Θεού. Αυτός είναι ο ενιαυτός Κυρίου, η αληθινή πρωτοχρονιά που είναι δεκτή από το Θεό. Προσέξτε κάτι. Στις ημέρες μας, σας είπα, η τρίτη και η τελευταία πρωτοχρονιά, δεν υπάρχει άλλη. Εν ευρεία ενία πρωτοχρονιά, δηλαδή ξεκίνημα αξιοποιήσεως του χρόνου. Στις ημέρες μας πρόβαλε και μια νέα πρωτοχρονιά, ας πούμε τετάρτη πρωτοχρονιά. Είναι η λεγόμενη νέα εποχή, New Age, όπως τη λένε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η νέα εποχή. Προσέξτε, η νέα εποχή. Έγινε τραγούδια, έγινε λαϊκά τραγούδια. Η νέα εποχή έγινε και τι δεν γίνεται? Μόνο και μόνο να μεταδοθεί σε όλη τη γη. Είναι, όπως λένε, η πρωτοχρονιά του υδροχώου. Πέρασε, λένε, η εποχή των ιχθύων. Έχουμε τα 12 ζώδια. Είναι ένα ζώδιο που λέγεται η ιχθύς. Δύο ψάρια, δύο ιχθύς. Έτσι τα βάφτισαν αυτά οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι ακόμη ένα ζώδιο που λέγεται υδροχώος. Μάλιστα παριστάνεται από τους αρχαίους Έλληνες, αστέρια είναι. Αυτά είναι σταθερά μεταξύ τους οι αποστάσεις τους. Φαινομενικός τουλάχιστον, για να είμαι ακριβέστερος. Εμφανίζεται ένας νέος που κρατάει ένα σταμνί και χύνει νερό. Υδροχώος. Και λένε λοιπόν αυτοί, ότι ποιοι οι άνθρωποι της νέας εποχής, ότι Η εποχή του ηχθείως, των ηχθείων, πέρασε. Είναι η εποχή του χριστιανισμού, είπαν. Πέρασε, ξόφνησε. Αν το θέλετε, ηχθείς, κατά συγκυρία, είναι η ακροστοιχίδα. Προσέξτε, γιώτα, χι, θήτα, ύψιλον, σίγμα. Ηχθείς, ακροστοιχίδα των εξής λέξεων: Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Πέρασε λοιπόν η εποχή του χριστιανισμού. Πέρασε ο Χριστός, ξόφνησε. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Δεν έχει πλέον τίποτε να δώσει. Έρχεται τώρα μια νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου, που είναι η πρωτοχρονιά. Ναι, ναι, η πρωτοχρονιά του Αντιχρίστου. Το καταλάβατε? Θα το ξαναπώ. Η πρωτοχρονιά του Αντιχρίστου, αυτού του πυθίκου, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, του Χριστού. Μιμείτε τον Χριστόν ο Αντίχριστος, να ξεγελάσει τους ανθρώπους και να εμφανιστεί ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και αλίμονο όποιος ξεγελαστεί. Αγαπητοί, έχουμε την πρωτοχρονιά του λεγόμενου πολιτικού ή οικονομικού έτους. Λέμε 1η Ιανουαρίου, πολιτικό έτος, οικονομικό έτος. Αλλά αληθινά δεκτή η πρωτοχρονιά είναι αυτή που εγγενίασε ο Χριστός πάνω στη γη. Και αυτή, η ενανθρώπιση του, αποτελεί την αφετηρία. Αυτή η πρωτοχρονιά αποτελεί το κέντρο της ιστορίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας καταμηνύει. Ιδού, νυν, να, τώρα, καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα. Ιδού, νυν, ημέρα σωτηρίας, τώρα, τώρα να μετανοήσεις. Τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος από τον Θεό, γιατί ήρθε ο Χριστός να κηρύξει εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών, άφεση αμαρτιών κλπ. Κλπ. Ας προσέξουμε, θα το επαναλάβω. Είναι η τελευταία πρωτοχρονιά της ιστορίας, αλλά και του κάθε ανθρώπου. Κάθε άλλη πρωτοχρονιά, όπως η της νέας εποχής, είναι νόθος και παραπλανητική. Όποιος ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει, πραγματοποιεί μια πρωτοχρονιά Κυρίου, και είναι η αρχή της πίστεως, είναι η αρχή της μετανοίας. Αυτά τα δυο. Και μετάνοια σημαίνει επιστροφή στον Θεό, επιστροφή στον Χριστόν. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον δημιουργόν της κτήσεως και των αιώνων του χρόνου να ευλογήσει τον Στέφαναν του ενιαυτού της Χριστότητός του, να είναι ενιαυτός μετανοίας, αρχής πνευματικής ζωής και ευλογίας. Είναι αυτός δεκτός εις τον Κύριον. Καλό μήνα, καλή χρονιά.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα.
2: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στην περασμένη μας ομιλία, όσοι είναι μαζί, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε εξαιτίας μιας παραβολής που είπε ο Χριστός μας και συγκεκριμένως του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων, που είχε σχέση με